ιστορία και τον πολιτισμό του. Υπάρχει εδώ ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί και ίσως δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί είναι εσχατολογικό ερώτημα. Πάντως υπάρχει και είναι επίκαιρο. Τι γίνεται με τον άνθρωπο που εξαιτίας του περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσε δεν άκουσε ποτέ για την αλήθεια του κόσμου, για την αλήθεια ως υποστατική πραγματικότητα, δηλαδή για το πρόσωπο του Χριστού? Είπα ότι δεν είναι δυνατό να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αλλά έχουμε κάποιες νήξεις, κάποιες επιμέρους προσεγγίσεις. Θα γνωρίζετε ίσως την κλασική απάντηση του Αποστόλου Παύλου για τα έθνη τα μη νόμων έχοντα, τα έθνη τα οποία δεν μεγαλώνουν μέσα στον Μωσαϊκό νόμο. Και όταν λέμε Μωσαϊκό νόμο, εννοούμε την αποκάλυψη του προσωπικού Θεού. Αυτό είναι το περιεχόμενο του Μωσαϊκού νόμου. Τι γίνεται με αυτά τα έθνη? Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια υποσυνείδητη γνώση της παρουσίας του προσωπικού Θεού μέσα στην ιστορία και λέει ότι αυτός ο κόσμος, αυτά τα έθνη, τα εκτός της Αποκαλύψεως, φύση τα του νόμου ποιεί. Υπάρχει δηλαδή σε αυτά τα έθνη μια φυσική τάση της φύσεως δύναμη που τα οδηγεί στη συνάντηση με τον προσωπικό Θεό. Από αυτή την τάση κρίνεται ο κόσμος αυτός. Θα κριθεί κατά τα έργα της συνειδήσεώς του. Η πιο εύκολη προσέγγιση αυτής της θέσεως, αυτού του χωρίου, είναι η ηθική προσέγγιση, η ηθική ερμηνεία του, και αυτήν ακολουθούν πολλά εγχειρίδια, θρησκευτικά ή θεολογικά. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος από τη φύση του μισεί το κακό και αγαπά το καλό. Άρα αυτή η τάση θα τον οδηγήσει μπροστά στην έσχατη κρίση. Και αν βγει από μέσα του μια αγάπη προς το καλό, θα δικαιωθεί. Αυτή είναι μια ηθική προσέγγιση, πολύ εύκολη. Αλλά τι γίνεται με την οντολογική προσέγγιση του ερωτήματος? Με το υπαρκτικό δηλαδή ερώτημα. Γιατί το πρόβλημα της δικαιώσεως δεν είναι ηθικό. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος θα δικαιώσει τις ενσυνείδητες ή υποσυνείδητες τάσεις και στάσεις του με την αναμονή μιας βράβευσης. Το θέμα είναι αν η φύση του η ίδια θα γίνει σώα, αν θα απαλλαγεί από την νόσο της φθοράς, που είναι η νόσος της απουσίας σχέσης κτιστού και ακτιστού. Εάν από αυτή τη σκοπιά προσεγγίσουμε το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι υπάρχει πράγματι μια τάση μέσα στην ανθρώπινη φύση να δικαιώσει την ύπαρξή της εν σχέση, να βρει το πρόσωπο που την ολοκληρώνει. Και αναφέρομαι στην ανθρώπινη φύση όχι ως ψηλή φύση, ως φύση του υλικού σώματος, αλλά στη φύση του όλου ανθρώπου. Παρόλα αυτά όμως το ερώτημα μένει και πάλι αναπάντητο, γιατί το τελικό παιχνίδι θα παιχτεί στην προσωπική συνάντηση με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Είτε είναι είτε δεν είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και όλη η ζωή, είτε είσαι μέλος της Εκκλησίας είτε δεν είσαι, είναι μια διακινδύνευση. Κατά τον 6ο αιώνα το πρόβλημα αυτό είχε επικεντρωθεί γύρω από το ζήτημα της θελήσεως και είχε δημιουργηθεί μια ολόκληρη θεολογία γύρω από τον μονοθελητισμό. Το ερώτημα ήταν, πώς θα θελήσω να έχω σχέση με το πρόσωπο του νυμφίου? Και εκεί εισάγεται για πρώτη φορά μια νέα παράμετρος από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που υποστηρίζει ότι και μετά από τον βιολογικό θάνατο υπάρχει μια πορεία αποκαλύψεως του ακτίστου προς το κτιστό. Επομένως και μετά τον βιολογικό θάνατο υπάρχει μια πορεία του ανθρώπου προς το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Αυτό θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με ορισμένες νήξεις άλλης φύσεως και άλλης τάξεως που υπάρχουν μέσα στα αγιολογικά κείμενα και οι οποίες ποτέ δεν πήραν μια επίσημη θέση μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως, έστω και ως μικρά παραθυράκια. Τέτοια είναι παραδείγματος χάρη η νήξη περί αποκαταστάσεως.
Δηλαδή η υπόθεση, θα έλεγα η ελπίδα, ότι στο τελικό σημείο της ιστορίας όλος ο κόσμος που είναι δημιούργημα του Θεού θα βρεθεί τελικά μέσα στους κόλπους του Πατρός. Σχετική με αυτό είναι και η νήξη για τη δύναμη της αγάπης, ότι η αγάπη έχει τη δύναμη να λυτρώσει όλο τον κόσμο. Σε αυτό το δεύτερο σημείο βλέπουμε παραδείγματος χάρη στα αγιολογικά κείμενα την προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που με δάκρυα προσεύχεται για τη σωτηρία όλων των όντων, ακόμα και των δαιμόνων. Εάν λάβουμε υπόψη μας αυτές τις νήξεις, θα δούμε το ερώτημα περί δικαιώσεως του ανθρώπου μένει ανοιχτό. Και πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι ερώτημα εσχατολογικής τάξεως. Η απάντηση θα αποκαλυφθεί στα έσχατα. Ωστόσο, το ίδιο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της αρκώσεως του Λόγου, μας κατευθύνει σε μια καταρχήν απάντηση. Ο Λόγος δεν καινουργεί μια ανθρώπινη φύση αφηρημένα και γενικά. Φανερώνει το νέον της ανθρώπινης φύσης, το οποίο όμως είναι και παλαιόν, αρχαιγόνων. Ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση λαμβάνοντας σάρκα μέσα από τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της φθοράς και του θανάτου. Αντίστοιχα, υπάρχει μια πρόσληψη στοιχείων της ανθρώπινης ιστορίας, ιστορίας φθοράς και θανάτου. Επιτρέψτε μου να πω ότι η πρόσληψη ενός οργάνου, παραδείγματος χάρη, όπως είναι η ελληνική γλώσσα, γίνεται μέσα σε αυτή την προοπτική καινουργήσεως του παλαιού. Η ελληνική γλώσσα ως όργανο χρησιμεύε για τη δόξα του ψευδούς, τη δόξα των ειδώλων. Η ίδια ελληνική γλώσσα ως όργανο μπορεί να χρησιμεύσει για την κατανόηση και δόξα του αληθούς. Εάν προσληφθεί από τον λόγο, τον υποστατικό λόγο, αυτό το όργανο αλλάζει τη λειτουργία του. Μπορεί να δώσει νέο περιεχόμενο, νέα σημαντική. Αυτό θα έλεγα ότι μας δείχνει μια προοπτική προς τα που κατευθύνεται το ερώτημα. Αυτά για το τι μπορεί να μας υπομνηματίζει η αυλή ενός ναού. Τελικά, στην αυλή ενός ναού πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο κόσμος του Θεού είναι πράγματι, όπως λέει η Αγία Γραφή, καλός λίαν. Και από την ενεργητική παρουσία του ανθρώπου, αυτός ο καλός λίαν κόσμος είναι και καθαρμένος ή αμαυρωμένος, σωσμένος ή απολυμένος. Όταν ήμασταν στην αυλή, στις πρώτες εκπομπές στην αυλή του ναού, μιλήσαμε επίσης για τον πιστό άνθρωπο που μετά την εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας κατεβαίνει τα σκαλοπάτια ενός ναού και βρίσκεται στην αυλή του. Μόνο που τώρα αυτή η αυλή γίνεται αυλή Κυρίου. Η ιστορία φωτίζεται από την παρουσία του πιστού ανθρώπου. Και αυτός ο πιστός άνθρωπος γίνεται Απόστολος του Χριστού. Φέρνει στον κόσμο, δια της Αποστολής του, ένα νέο πολύ σπουδαίο. Ότι το μνημείο που δέχθηκε τον Ιησού είναι κενόν. Ο Χριστός ζει.

Το επόμενο βήμα μας ήταν να ανέλθουμε τις κλίμακες ενός ναού. Φεύγουμε από την ιστορία του κόσμου τούτου και μπαίνουμε στην ιστορία του νέου Ισραήλ. Αυτές είναι οι κλίμακες. Μια μετάβαση από την ιστορία της φθοράς και του θανάτου στην ιστορία της σωτηρίας. Για να ανεβούμε τις κλίμακες πρέπει να θέλουμε. Πρέπει να ενεργήσουμε με τη θέλησή μας. Σε εκείνη λοιπόν την εκπομπή μιλήσαμε για την προαίρεση. Αλλά και στο θέμα αυτό της προαιρέσεως, στο θέμα της ελευθερίας, υπάρχει πάλι ένα ανοιχτό ερώτημα. Πόση δυνατότητα έχει ο άνθρωπος να θέλει? Μέχρι ποιο σημείο μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος? Πόσο τον επηρεάζει το περιβάλλον του, η γενιά του, η ίδια η φύση του? Σε μία από τις εκπομπές επιχείρησα να κάνω μια προσέγγιση του θέματος που αφορά το φυσικό και το γνωμικό θέλημα σε σχέση με την ελευθερία. Υπάρχει ένα φυσικό θέλημα, θέλημα της φύσεως δηλαδή, που μας κρατάει μέσα στο κοινό της ανθρώπινης φύσης, σε αυτό που είμαστε ο καθένας μας και όλοι μαζί το ίδιο, και υπάρχει και ένα γνωμικό θέλημα που τίνει να μας ελευθερώσει στην κατάσταση της ελευθερίας του προσώπου. Αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας, ο οποίος γίνεται είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αφορά τους ανθρώπους εντός της Εκκλησίας αλλά και τους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας. Υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να λέει όχι στη θέλησή του, στο φυσικό του θέλημα. Αυτό το όχι εκλαμβάνεται ως η ελευθερία του. Αλλά δεν είναι πάντα η ελευθερία. Είναι συγκεχημένα τα όρια της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου. Επιτρέψτε μου να πω ότι μόνο ο Άγιος είναι ελεύθερος. Όλοι οι άλλοι είμαστε εν σχέση ελεύθεροι. Δηλαδή είμαστε ελεύθεροι εν σχέση προς άλλες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος εκτός της Εκκλησίας μπορεί να λέει ότι στο κοινό θέλημα, να λέει όχι στο κοινό θέλημα της φύσεως, που είναι η ζωή. Η φύση θέλει να ζήσει, δεν θέλει να πεθάνει. Αλλά αυτό το όχι το λέει υποτασσόμενος στα πάθη του, δαιμονοποιώντας την ελευθερία του. Αυτό μπορεί να το κάνει επίσης και ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, χωρίς ίσως και να το καταλάβει. Δεν είναι ελεύθερος. Είναι υποταγμένος σε άλλες αναγκαιότητες πλέον. Σε αναγκαιότητες που πηγάζουν και πάλι από τη φύση, αλλά είναι μη αναγνωρίσιμες και μη αναγνώσιμες. Δεν μπορούμε να τις διαβάζουμε ως θελήσεις της φύσεως και θαρούμε πως είναι θελήσεις του προσώπου. Γι' αυτό, όταν μιλούσα για την προαίρεση, την αναζήτηση του καταφύσιν και την κατανόηση της νόσου, δηλαδή της αποτυχίας, προσπάθησα να εξηγήσω ότι η ελευθερία στη δική μας παράδοση, στην παράδοση της Εκκλησίας, νοείται μόνο ως σχέση. Και μάλιστα αυτή η σχέση έχει και επίθετο, λέγεται αγαπητική ή σχέση αγαπήσεως. Το περιεχόμενό της το αντλεί από τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Στη σχέση κτιστού και ακτίστου μπορούμε να διαβάσουμε ή να αναγνωρίσουμε την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια ελευθερία είναι αποδεσμευμένη από το φυσικό θέλημα, γιατί ένας από τους παράγοντες της σχέσης είναι ελεύθερος των αναγκαιοτήτων της φύσεώς μας. Ο Χριστός ως άνθρωπος, ως ένας δηλαδή από εμάς, έχει απελευθερωθεί από τις αναγκαιότητες της φύσεως και είναι απόλυτα ελεύθερος. Μόνο λοιπόν σε σχέση με τον Χριστό μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την ελευθερία, την πραγματική ελευθερία του προσώπου, και να πούμε ότι δεν είμαστε δεσμευμένοι από άλλες αναγκαιότητες. Όλες οι άλλες ελευθερίες μας είναι σχετικές. Οι ελευθερίες όλων των καλών ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που αγαπούν, οι ελευθερίες όλων των πιστών ανθρώπων, όλες αυτές είναι σχετικές ελευθερίες.
Γι' αυτό ζητάμε να μας χαριστεί η παρουσία του ακτίστου για να φανερωθεί η ελευθερία του προσώπου. Το θέμα λοιπόν της προαιρέσεως ή της ελευθερίας, αν προτιμάτε, είναι πραγματικά τεράστιο. Την ονομάζουμε προαίρεση γιατί, πριν φτάσω στην απόφαση του ναι ή του όχι, έχω προετοιμάσει την απάντηση του ναι ή του όχι. Υπάρχει λοιπόν μια οδός, αυτό που ονομάζουν οι προφήτες «ντερές για», οδό Κυρίου, ή σε άλλες παραδόσεις ονομάζεται «ταό». Γι' αυτό δίνουν πολύ μεγάλη σημασία οι πατέρες μας στην άσκηση και μπορούμε να πούμε, χωρίς φόβο να κάνουμε λάθος, ότι κατεξοχήν ο χαρακτήρας της δικής μας πνευματικής παράδοσης είναι ασκητικός. Έχουμε ανάγκη από αυτή την οδό, όπου ανεπαισθήτως θα προετοιμαζόμαστε να πούμε το ναι ή το όχι στο θέλημα της φύσεως.

Το επόμενο στάδιο ήταν όταν εισήλθαμε στον Νάρθηκα ενός ναού. Επειδή ο Νάρθηκας είναι ουσιαστικά ένας μέσος τόπος ανάμεσα στο πριν και στο μετά, στο έξω και στο μέσα, στο παρόν και στο μέλλον, γι' αυτό και παραπέμπει σε ένα σημαντικό στόχο, σε έναν πραγματικό σταθμό στην προσωπική μας πορεία. Ο Νάρθηκας είναι ο τόπος της αλλαγής, ο τόπος της βαπτίσεως και ο τόπος της μετανοίας. Εκεί, στον Νάρθηκα, ως χώρο, συντελεί το ανέκαθεν και όπου σέβονται την εκκλησιαστική παράδοση εξακολουθεί να συντελείται η αλλαγή του νοός, η αλλαγή του τρόπου του νοήν, η αλλαγή στάσης της ζωής. Στον Νάρθηκα συντελείται ένα καθοριστικό γεγονός. Λαμβάνουμε την απόφαση και εντασσόμαστε στο σώμα του Χριστού. Έξω από τον Νάρθηκα μπορώ πάλι να φύγω από το σώμα του Χριστού. Ξανά στον Νάρθηκα θα σταθούμε για να ξαναβρεθούμε στο σώμα του Χριστού. Στον Νάρθηκα τελείται το βάπτισμα. Εκεί, ακόμα και σήμερα προσπαθούν μερικοί ιερείς να το τηρούν, γίνεται η ομολογία της απεκδίσεως του παλαιού ανθρώπου και η ομολογία της ενδύσεως του Χριστού, η απόταξη του σατανά και η σύνταξη με τον Χριστό. Αυτή η ομολογία αποτάξεως και συντάξεως είναι παρμένη από στρατιωτική ορολογία των ρωμαϊκών χρόνων. Δηλώνει μια νέα στάση ζωής, επομένως και ένα νέο τρόπο ζωής. Αλλά εκεί, στον Νάρθηκα, συντελείται και το μυστήριο της μετανοίας. Το λέμε και μυστήριο της εξομολογήσεως. Το ότι ο τόπος που συντελείται αυτό το μυστήριο είναι ο Νάρθηκας, το βλέπουμε σε ορισμένες πολύ παλαιές εικόνες, καθώς και σε κάποιες διηγήσεις των παλαιών συναξαρίων. Στον Νάρθηκα θα έρθει ως πεπτοκός και εκεί θα αναστηθεί, θα ανασηκωθεί ο πιστός άνθρωπος. Για να περάσει στον Κυρίως ναό πρέπει να έχει αναστηθεί από την πτώση του. Έλεγα σε σχέση με τον Νάρθηκα ότι κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας οι πιστοί που είχαν κάποιο λόγο και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Ευχαριστίας, μετά το τέλος του διδακτικού μέρους της λειτουργίας, μετά δηλαδή την ανάγνωση του Ευαγγελίου και το κήρυγμα, έβγαιναν στον Νάρθηκα του ναού και εκεί έμεναν γονατιστοί. Τους έλεγαν μάλιστα προσκλέοντες, επειδή έκλεγαν για την αδυναμία τους να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αργότερα, για λόγους οικονομίας, άλλαξε αυτή η κατάσταση και εκείνα τα μέλη της Εκκλησίας που δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή δεν αισθάνονται έτοιμοι να προσέλθουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας παραμένουν μέσα στον Κυρίως ναό. Και τότε αρχίζει μια άλλη αντίδραση. Υψώνεται σιγά σιγά το τέμπλο. Τον πρώτο καιρό αυτό έγινε με τον εξής τρόπο. Ενώ ως τότε οι κουρτίνες, τα λεγόμενα βίλα που υπήρχαν, έμεναν και μετά το κήρυγμα ανοιχτές, γιατί το μυστήριο της Ευχαριστίας ετελεί το από όλους τους παρευρισκόμενους, από τότε που οι μετανοούντες άρχισαν να παραμένουν εντός του ναού, οι κουρτίνες σταμάτησαν να τραβιούνται για να κρύβονται τα εντός του ιερού τελούμενα. Αργότερα, από τον 12ο αιώνα και μετά, και κυρίως κατά την Οικοκρατία, αυτές οι κουρτίνες αντικαταστάθηκαν από ολόκληρες εικόνες και περίτεχνα τέμπλα. Οι Ρώσοι μάλιστα υπερέβαλαν σε αυτή την τάση απόκρυψης των τελουμένων στο ιερό και έφτασαν να υψώνουν το τέμπλο μέχρι την οροφή. Θέλω να πω και κάτι ακόμα για τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι μυστήριο, όχι με την έννοια της ακολουθίας, αλλά είναι μυστήριο γιατί δεν μπορεί να κατανοηθεί αυτό καθεαυτό το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου. Δηλαδή η μετάνοια αναφέρεται σε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και όταν επίσης λέμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δεν εννοούμε μια ακολουθία, αλλά εννοούμε τη συνεχή παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία. Μυστήριο, δηλαδή κάτι το ακατανόητο, είναι αυτή η διαρκώς ανοιχτή αγκαλιά του Πατρός
που είναι έτοιμος να μας δεχτεί όλους τους υβριστές του ονόματός του. Η Παλαιά Διαθήκη, κυρίως η διδασκαλία των προφητών, μιλάει για τον εναγκαλισμό του Γιαχβέ προς μια γυναίκα που την λατρεύει, αλλά αυτή είναι πόρνη και μιχαλίδα. Αυτό μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου, ο οποίος εναγκαλίζεται την ύμφη του με όλες τις εμπειρίες της, όλες τις πράξεις της, όλες τις ενεργειές της. Ο Χριστός εναγκαλίζεται και σώζει σύνολη την ιστορία του ανθρώπου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Όσο ακόμα ήμασταν στον Άρθικα, είχα προσπαθήσει να εξηγήσω ποια είναι η φύση της αμαρτίας. Είχα μιλήσει για την ανταρσία της φύσεως ή για την αποτυχία. Και προσπάθησα να εξηγήσω ότι τα μέλη του Χριστού πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο των συμπλεγμάτων ενοχής. Δεν υπάρχει ενοχή στην οδό προσεγγίσεως προς το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Δεν υπάρχει ούτε ομαδική ενοχή της ανθρωπότητας, ούτε ατομική ενοχή. Αυτό το καταλαβαίνουμε εάν αντιληφθούμε την αμαρτία ως αποτυχία πραγματοποιήσεως της σχέσεως. Μέσα στην Εκκλησία η αμαρτία λειτουργούσε πάντοτε με την έννοια της αποτυχίας. Γι' αυτό και η προσέγγιση, η επανασύνδεση με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού γινόταν μέσα σε ένα θρίαμβο, σε μια δοξολογία της αγάπης, χωρίς συμπλέγματα ενοχής. Το τονίζω ιδιαίτερα γιατί αυτό το θέμα των συμπλεγμάτων ενοχής έχει σφραγίσει τον νεότερο πολιτισμό. Όχι μόνο τον πολιτισμό των θρησκευτικών κοινοτήτων του χριστιανισμού, Ανατολής και Δύσεως, αλλά και τον πολιτισμό και άλλων παραδόσεων. Και αν μάλιστα δεχθούμε ότι σήμερα υπάρχει ένας οικουμενικός πολιτισμός, βλέπουμε ότι αυτά τα συμπλέγματα ενοχής έχουν σφραγίσει τη σχέση όλων σχεδόν των ανθρώπων. Ακόμα και οι οικονομικές σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και η παραγωγή των οικονομικών μοντέλων της ανθρωπότητας, γίνονται μέσα από αυτή τη στρέβλωση των συμπλεγμάτων ενοχής. Στην εκκλησιαστική μας παράδοση δεν υπάρχουν συμπλέγματα ενοχής. Δεν αισθάνομαι ένοχος επειδή αμάρτησα. Αισθάνομαι πόνο επειδή δεν είμαι με τον Χριστό. Γι' αυτό και στους πατέρες αυτή η προσέγγιση και η σχέση μας με τον Χριστό περιγραφόταν με ορολογία ερωτική. Ακριβώς για να φύγουμε αυτά τα συμπλέγματα τα οποία είχε καλλιεργήσει μέχρι ενός σημείου και ο παλαιός Ισραήλ. Στην Παλαιά Διαθήκη, ίσως και σε άλλα κείμενα, υπάρχει η έννοια της τιμωρίας του Θεού προς τον άνθρωπο ως παραβάτη των εντολών του, αλλά έχει εντελώς άλλο περιεχόμενο. Εκεί η τιμωρία είναι η αγάπη στην ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, τιμωρεί αφήνοντάς σε να θέλεις να είσαι μακριά του. Αυτή είναι η τιμωρία του Γιαχβέ. Αυτή είναι και η τιμωρία κάθε αγάπης. Η ίδια η αγάπη γίνεται τιμωρία, γίνεται πόνος. Και αυτό το ψηλαφούμε από αυτή τη ζωή. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στη μέλουσα ζωή για να καταλάβουμε πως η ίδια η αγάπη μπορεί να γίνει πόνος, βασανιστήριο, τιμωρία, όταν δεν θέλουμε να την αποδεχθούμε, όταν την αρνιόμαστε. Αυτή η απουσία αγάπης ορίζει και το περιεχόμενο της κολάσεως, την οποία ονομάζουμε αιώνια, γιατί βρίσκεται πέραν του ιστορικού χρόνου. Δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί ή κολάζει, αλλά είναι ο άνθρωπος που τιμωρείται ή κολάζεται, ανάλογα με την επιλογή του ως προς τη μετοχή του Θεού. Αλλά ας γυρίσουμε στη μετάνοια. Ένας χριστιανός μετανοεί μια φορά και βαπτίζεται. Μπορεί να μην χρειαστεί να μετανοήσει στη ζωή του άλλη φορά, εάν μετά το βάπτισμα μείνει ενταγμένος στο ευχαριστιακό σώμα, στο σώμα του Χριστού. Όμως η ιστορία, όπως και η πείρα των πατέρων μας, λέει ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει την αδυναμία του, την τάση αυτονομίας της φύσεώς του και έτσι φεύγει από το σώμα αυτό, διακόπτει τη σχέση του με την Εκκλησία ως σώμα. Κάθε φορά που κάποιος διακόπτει τη σχέση του με το σώμα της ευχαριστιακής παρουσίας του Κυρίου, μπορεί να επανέλθει, μπορεί να μετανοήσει. Διακόπτω τη σχέση με το ευχαριστιακό σώμα σημαίνει αλλάζω τρόπο νοήσεως. Μέσα στο ευχαριστιακό σώμα υπάρχει ένας τρόπος να νοούμε. Είχα εξηγήσει σε περασμένη εκπομπή για τη σχέση νοός και καρδίας. Εκεί μέσα, στην ευχαριστιακή μου πραγματικότητα, χάρη στην παρουσία των ακτίστων ενεργειών του Θεού, νοούμε με έναν τρόπο. Και αυτός ο τρόπος μας δημιουργεί αυτή τη στάση ζωής. Εάν φύγουμε από αυτή τη σχέση, νοούμε με άλλον τρόπο. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε ξανά την νοοτροπία μας. Αυτό λέγεται μετάνοια. Πόσες φορές μπορεί κάποιος να μετανοήσει? Άλλοι μπορεί να μετανοήσουν μόνο μια φορά, ενώ άλλοι μπορεί να μετανοήσουν άπειρες φορές στη ζωή τους. Μπορεί κάποιος να μετανοήσει άπαξ, και μιλάμε βέβαια για περιπτώσεις Αγίων. Μπορεί όμως άλλοι να μετανοήσουν άπειρες φορές στη ζωή του. Στα συναξάρια της Εκκλησίας, που είναι παιδαγωγία λαού, έχουμε περιπτώσεις Αγίων που μετανόησαν άπαξ και δεν χρειάστηκε να ξαναμετανοήσουν. Και έχουμε περιπτώσεις Αγίων που πολλές φορές μετανοούσαν και ξανά μετανοούσαν και τελικά κατά την εκδημία τους, την κρίσιμη ώρα της ζωής τους, βρέθηκαν να είναι συνδεδεμένοι με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού.

Μετά από τον Άρθικα εισερχόμαστε στον Κυρίως Ναό. Στο σημείο αυτό αναπτύξαμε την τέταρτη θεματολογική ομάδα και εκεί κυρίως μείναμε στις περισσότερες εκπομπές. Στον Κυρίως Ναό είχα ξεκινήσει από τον Παντοκράτορα. Μάλιστα είχα πει ότι θα κάναμε αυτό που ονομάζουμε θεολογία. Θεολογία σημαίνει ότι θα μιλήσουμε περί του Λόγου του Θεού. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι ένα πρόσωπο, μια υπόσταση. Έτσι μιλήσαμε περί του Χριστού. Ο Παντοκράτορας τον Τρούλο είναι ο Χριστός. Είτε ως νέος εικονίζεται, είτε ως όριμος άνδρας, είτε ως γέρος, είναι πάντα ο Χριστός. Και λέγεται Παντοκράτορ επειδή κρατεί τα πάντα. Ή με μια άλλη λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ στη θεολογία και τις προσευχές μας, τη λέξη συνοχή, ο Παντοκράτορ Χριστός συνέχει τα πάντα, είναι αυτός που συνέχει τον κόσμο. Κάνει τον κόσμο να είναι κόσμος και όχι χάος και κατά τούτο είναι Παντοκράτορ. Μιλήσαμε για όλα τα λεγόμενα χριστολογικά θέματα και κυρίως για το πώς οι αιρέσεις διαστρέβλωσαν και εξακολουθούν να διαστρεβλώνουν το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Εκεί επέμενα πως το θέμα των αιρέσεων δεν ήταν θέμα κάποιας λαθεμένης διατύπωσης περί ενός ιστορικού προσώπου και πως η επιμονή της Εκκλησίας κατά των αιρέσεων δεν ήταν θέμα επιμονής της στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας. Το θέμα δηλαδή δεν ήταν να βρούμε την αντικειμενική αλήθεια για να μην νομίζουμε κάτι λάθος ή να μην λέμε ψέματα. Το θέμα των αιρέσεων αφορούσε και εξακολουθεί να αφορά τη δυνατότητα να σωθεί ο άνθρωπος. Το ερώτημα ήταν μέσα από ποιες οδούς θα σωθεί ο άνθρωπος. Και σε σχέση με αυτό ακριβώς το ερώτημα της σωτηρίας του ανθρώπου ήταν πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Να κατανοήσουμε τι σήμαινε ο Χριστός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Από αυτήν ή την άλλη κατανόηση μπορούσαμε να οδηγηθούμε στη μία ή στην άλλη αντίληψη για την ίδια τη φύση του ανθρώπου και επομένως για το ποιες είναι οι δυνατότητες του ανθρώπου να πορευθεί προς τη σωτηρία. Μια λαθεμένη ανάγνωση του προσώπου του Χριστού οδηγούσε σε ένα κίνδυνο απώλειας της οδού σωτηρίας που είχε διανοίξει η Εκκλησία μέσα στην ιστορία. Και είχα τότε προσθέσει ότι η αίρεση φτιάχνει πολιτισμό, ανθρώπινο πολιτισμό, δημιουργεί τον τρόπο των ανθρώπινων σχέσεων. Αυτό το βλέπουμε μέσα στην ιστορία. Βλέπουμε ποιον πολιτισμό, τι πολιτισμούς έφτιαξαν ορισμένες αιρέσεις και ποιοι πολιτισμοί κυριάρχησαν μέσα από αιρετικές αντιλήψεις. Οι πατέρες λοιπόν που έδωσαν αυτό τον αγώνα εναντίον των αιρετικών στις χριστολογικές κυρίως αιρέσεις, αυτές που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, δεν τον έδωσαν για να διαφυλάξουν μια αντικειμενική αλήθεια, αλλά για να διαφυλάξουν την αλήθεια του ανθρώπου, για να σώσουν τον άνθρωπο από την πλάνη. Μιλώντας πάντα για τον Κυρίως Ναό και κατεβαίνοντας από την εικόνα του Παντοκράτορα, μιλήσαμε διαδοχικά για όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για την Παναγία και για τους Αγίους. Εκεί μιλήσαμε για τη δημιουργία, την πτώση και την επαναδημιουργία του κόσμου. Μιλήσαμε για τη σάρκωση του λόγου και την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης και μιλήσαμε επίσης για τις δυνατότητες σωτηρίας του ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην κατανόηση αυτού που ονομάζεται σώμα Χριστού και που απαρτίζεται από τον κλήρο και τον λαό, ζώντες και κοιμημένους. Δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας της ανθρώπινης φύσης έξω από το σώμα του Χριστού. Και αυτό σημαίνει ότι η σωτηρία αναδύεται και πραγματώνεται στη σχέση των μελών του σώματος μεταξύ τους. Σχέση των ανθρώπων με τους ανθρώπους και σχέση των ανθρώπων με τον Χριστό. Αυτή τη σχέση που πρότυπό της έχει την αλληλοπεριχώρηση
των τριών προσώπων του Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την ονομάζει η παράδοσή μας αγάπη και την εννοεί αυτή την αγάπη ως τρόπο υπάρξεως. Επίσης, θεωρώντας τα συμβαίνοντα εντός του ναού, μιλήσαμε για τον λειτουργικό χρόνο με αναφορές στο εορτολόγιο της Εκκλησίας και στον τρόπο με τον οποίο συνδέει τον ιστορικό χρόνο με το χρόνο των εσχάτων, επιδιώκοντας να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αναγκαιότητας και να τον προσανατολίσει στην ελευθερία της Βασιλείας του Θεού. Στην αναφορά μας στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας ως λόγο, μέλος, χρώμα, σχήμα και μορφή, προσπαθήσαμε να δούμε αυτή τη γλώσσα ως παιδαγωγική και παραπεμπτική στην αλήθεια που είναι σχέση και τελικά πραγματικότητα κτιστού και ακτίστου, ανθρώπου και Θεού.

Όλα αυτά που θίξαμε στις μέχρι τώρα εκπομπές μας απέβλεπαν σε έναν υπομνηματισμό της οδού που καλείται να οδηπορήσει στη ζωή του ο άνθρωπος για να μπορέσει να υπερβεί τη θνητότητά του και να βρεθεί στην καταφύση πραγματικότητά του που είναι αιώνια σχέση με τον Θεό. Αυτή η οδός, που καλείται οδός σωτηρίας, σπουδάζεται στη θεολογία της Εκκλησίας, η οποία μας εξηγεί το αγιοπνευματικό της περιεχόμενο, υποδεικνύοντας συγχρόνως τον ασκητικό και νηπτικό της χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μνήμα και ανάπτυξη έγινε για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως κεντρικού και μοναδικού τρόπου ψηλαφίσεως των εσχάτων ως παρόντων. Η Θεία Λειτουργία, με κέντρο της τη Θεία Ευχαριστία και καρπό της τη Θεία Κοινωνία, λειτουργεί ως αγιασμός των πιστών, εντάσσοντάς τους σε μια πραγματικότητα που συνερεί το παρόν με το μέλλον, ενώνοντας κτιστό και άκτιστο. Στη Θεία Λειτουργία καλούμαστε να θεραπεύσουμε τη φύση μας και να την αναδείξουμε σε φύση σώα, ακέραιη και υγιή, αποδεχόμενη τη δωρεά που μας προσφέρει ο ουράνιος πατέρας. Να διαποτιστούμε δηλαδή με τις ενέργειές του που φέρει εντός μας το Άγιο Πνεύμα, ώστε να ενωθούμε με τον Χριστό και να γίνουμε έτσι πραγματικά υιοί του, έχοντας πατέρα τον πατέρα του Χριστού και καλώντας τον Αβά ο Πατήρ. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία παίρνει το νόημά της από ένα πρότυπο ζωής που τοποθετείται στο μέλλον. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας όταν βρισκόμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το πρότυπο στο οποίο οδεύουμε όλοι βρίσκεται στο μέλλον, δεν βρίσκεται στο παρελθόν, ούτε στο παρόν. Ωστόσο στην Εκκλησία αυτό το μέλλον είναι διαρκώς παρόν. Και αυτό το ονομάζουμε μυστήριο, επειδή δεν είναι εύκολη η κατανόηση αυτού του γεγονότος. Εάν έχουμε μπροστά μας αυτή την εμπειρία των Αγίων, όπως μας διδάχτηκε, η ανάγνωση της ιστορίας είναι διαφορετική. Και όταν λέω της ιστορίας, δεν εννοώ μόνο του παρελθόντος, αλλά κυρίως του παρόντος. Διαβάζουμε εντελώς διαφορετικά τα τεκτενόμενα μέσα στην ιστορία του κόσμου. Δεν είμαστε ούτε αρνητές της ιστορίας, αλλά ούτε ερμηνευτές της ιστορίας. Και εδώ είναι το εξαιρετικά διαφορετικό που κομίζει η δική μας, η Ορθόδοξη παράδοση, στη σχέση ιστορίας και εσχάτων. Εφόσον το μοντέλο βρίσκεται στο μέλλον, η ανάγνωση της ιστορίας δεν γίνεται με ερμηνείες. Αποδεχόμαστε τα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία ως πράξεις ελεύθερων υποστάσεων, ελεύθερων ανθρώπων, ως πράξεις ελευθερίας, ακόμα και δαιμονικής ελευθερίας. Από την αναγέννηση και μετά, αλλά κυρίως με τον διαφωτισμό, εμφανίστηκε και επικράτησε η τάση να ερμηνεύουμε τα τεκτενόμενα μέσα στην ιστορία σαν να πρόκειται για μια πορεία δετερμενιστική, πορεία αναγκαιοτήτων, μια πορεία συναρτημένων αιτίων και αιτιατών ή σκοπιμοτήτων. Αυτή η τάση μας έκλεισε όλο και περισσότερο στην ατομικότητα του δυτικού ανθρώπου, στη λεγόμενη ατομοκρατία. Μόνο όταν αντιληφθούμε την ιστορία ως φανέρωση σχέσεων, όχι μόνο σχέσεων του ενός ανθρώπου προς τον άλλο, αλλά σχέσεων με το κτιστόν, με την ύλη, με τον κόσμο, με τα πάντα, με τον Θεό κατ' επέκταση, αν την αντιληφθούμε έτσι, τότε μόνο μπορούμε να διαβάζουμε την ιστορία ως φανερώσεις εκπλήξεων της ελευθερίας. Και τότε μόνο αποδεχόμαστε ενεργητικά αυτό που γίνεται. Το αποδεχόμαστε όχι γιατί

Και αυτό είναι μια άλλη δαιμονική επίσης πρόβλεψη. Η παράδοσή μας μας προφυλάσσει από τέτοιες δαιμονικές προβλέψεις. Και αυτό γίνεται γιατί κατά την δική μας παράδοση μέσα στην ιστορία εγκατοικεί, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, το οποίο ήρθε και σκήνωσε ανάμεσά μας την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μας επιτρέπει να λέμε ότι ο χαρακτήρας της ιστορίας είναι χαοτικός, γεμάτος από συνεχείς αγιοπνευματικές εκπλήξεις.

Πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και τον κύκλο αυτών των εκπομπών που μέχρι τώρα κάναμε, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο περιεχόμενο της λέξης αγάπη. Συχνά αντιλαμβανόμαστε στον εαυτό μας ή γύρω μας να βασανίζονται άνθρωποι από την παρουσία ή την απουσία αγάπης, σαν να υφιστάμεθα ένα μαρτύριο εξαιτίας της αγάπης. Τα νηπτικά κείμενα, το γεροντικό, το λαυσαϊκό και άλλα κείμενα, μας περιγράφουν μια τέτοια μορφή αγάπης που βασανίζει όποιον την δέχεται. Μας περιγράφουν την αγάπη του Αγίου προς αυτόν που τον μισεί και το μαρτύριο αυτού που μισεί για την αγάπη που δέχεται. Κατά αναλογία, αυτό το ζούμε και στη ζωή μας, στη σχέση μάνας παιδιών, άντρα γυναίκας, αδελφού με αδελφό, γείτονα με γείτονα, συναδέλφου προς συνάδελφο. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι ο άνθρωπος έχει μια τάση να αποζητάει μεν την ευεργεσία, αλλά πολύ συχνά όταν ευεργετηθεί να αισθάνεται μια εχμαλωσία. Σ' αυτό φταίει το εγώ. Γι' αυτό η αγάπη πονάει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ποιήσει το καλό. Ποιεί το καλό μόνο ως όργανο της χάριτος του Κυρίου. Μόνο ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με τις ενέργειες του ακτίστου φανερώνει αυτό που θα λέγαμε καλόν, έστω και με την ηθική του διάσταση. Το καλό βγαίνει από μια πηγή. Η πηγή αυτή είναι πηγή ανιδιοτελούς αγάπης. Μέσα στην ιστορία ξέρουμε, μας το λένε οι πατέρες μας, ότι ο μόνος που ανιδιοτελώς αγάπησε και αγαπά είναι ο πατήρ. Αγαπά δια του Υιού. Ο Υιός επίσης αγαπά ανιδιοτελώς, ως Υιός του Πατρός. Και αυτή η ανιδιοτελής αγάπη εκχέεται δια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την ανιδιοτελή αγάπη? Αυτό θα φανεί στα έσχατα. Αλλά αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια αγάπη, αυτό δεν θα το πετύχουμε χάρη στις δικές μας δυνατότητες, χάρη στις δικές μας αρετές. Και όσοι Άγιοι φανέρωσαν μια τέτοια αγάπη, δεν την φανέρωσαν από μόνοι τους. Δεν την φανέρωσαν χάρη στις αρετές τους. Η αγάπη τους ήταν φανέρωση, έκφραση, αποτέλεσμα, συνέπεια της σχέσης με τον Χριστό. Εάν αποκτηθεί αυτή η σχέση με τον Χριστό, τότε η αγάπη γίνεται μια κατάσταση, λειτουργεί ως τρόπος υπάρξεως. Σε μια τέτοια κατάσταση ο αγαπών δεν το ξέρει καν ότι αγαπά, γιατί είναι αγάπη. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στο τέλος του πρώτου κύκλου αυτών των κατηχητικών εκπομπών. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, όλα αυτά που λέμε στην Εκκλησία, όλη η διδαχή δεν είναι παρά μια άσκηση για να περπατήσουμε την οδό, τον δρόμο της πραγματικής γνώσεως. Εάν ποτέ φτάσουμε στη γνώση ως σχέση, τότε όλα αυτά που είπαμε θα μπορούμε να τα αντιστρέψουμε. Το κακό θα μπορούμε να το λέμε

καλό, το σκοτάδι φως, τον Θεό μη Θεό. Δεν μας αναγκάζει κανένας, λέμε, τα πράγματα σώνει και καλά όπως τα μάθαμε. Όταν φτάσουμε εκεί, όλος ο λεγόμενος λόγος του ανθρώπου θα έχει καταργηθεί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ό,τι λέμε, ό,τι πράττουμε, ό,τι βλέπουμε, όλα είναι σαν μέσα από έναν καθρέφτη, ενιγματικά, θολωμένα, θαμπά. Όταν θα φτάσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, τότε όλα θα κατανοηθούν και τότε αυτή η κατανόηση δεν θα έχει ανάγκη άρθρωσης, δεν θα υπάρχει ανάγκη λόγου. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτή τη γνώση που τα κείμενα της παραδόσεώς μας την ονομάζουν θεογνωσία, θα πρέπει να παραδοθούμε στην Εκκλησία. Δεν είναι γνωσιολογικός ο δρόμος και ο τρόπος προσέγγισης αυτής της αλήθειας, αλλά υπαρξιακός. Είναι καρπός σχέσης. Και στη σχέση, μόνο με την παράδοση επιτυγχάνεται η γνώση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Πρέπει να σου πω κάτι, μια που το φέρει κουβέντα», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον Αλιώσα. «Θέλω να σου πω για μια ιστορία που μου διηγιόνταν στη Μόσχα ένας Βούλγαρος. Μου έλεγε τις αγριότητες που κάνουν παντού στη Βουλγαρία οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται τη γενική εξέγερση των Σλάβων. Καίνε, σφάζουνε, βιάζουνε γυναίκες και παιδιά, καρφώνουνε τα αυτιά των καταδίκων σε ξύλινους φράχτες και τους αφήνουν εκεί πέρα όλη τη νύχτα και το πρωί τους κρεμάνε. Είναι αδύνατον, είναι αδύνατον και να φανταστείς όλα όσα γίνονται. Καμιά φορά μιλάμε για τη θηριώδη αγριότητα του ανθρώπου. Όμως αυτό είναι μεγάλο άδικο και προσβολή για τα θηρία. Το θηρίο ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο άγριο όσο ο άνθρωπος. Τόσο καλλιτεχνικά, τόσο γραφικά άγριο. Η τίγρη το μόνο που κάνει είναι να δαγκώνει, να ξεσκίζει. Αυτό ξέρει μονάχα. Ποτέ δεν θα της περνούσε η σκέψη να καρφώσει ανθρώπους από τα αυτιά στο φράχτη και να τους αφήσει εκεί πέρα όλη τη νύχτα, ακόμα κι αν μπορούσε να το κάνει. Αυτοί οι Τούρκοι βασανίζανε με ειδονή και τα μικρά παιδιά. Σκίζανε με το σπαθί τους την κοιλιά τους, σκίζανε την κοιλιά της μάνας, τα βγάζαν από μέσα, τα πετάγανε στον αέρα και τα άφηναν να πέσουν και να καρφωθούν πάνω σε μια λόγχη. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των μανάδων τους. Η ειδονή ήταν ακριβώς που το βλέπανε και οι μανάδες. Μανά, και μια σκηνή που με έκανε να ενδιαφερθώ εξαιρετικά. Φαντάσου τούτο δω. Ένα μωρό στα χέρια μιας μητέρας που τρέμει. Γύρω της οι Τούρκοι που μόλις μπήκανε στο χωριό και στείνουν ένα γουστόζικο παιχνίδι. Χαϊδεύουν το μωρό, γελάνε για να το κάνουν να γελάσει κι αυτό. Τέλος το καταφέρνουν. Το μωρό γελάει. Εκείνη τη στιγμή ένας Τούρκος το σημαδεύει με το πιστόλι. Η κάνη είναι μόλις 10 πόντους από το προσωπάκι του. Το αγοράκι χαχανίζει χαρούμενο, τεντώνει τα χεράκια του για να αρπάξει το πιστόλι. Και ξαφνικά ο καλλιτέχνης κατεβάζει τον κόκορα και του κάνει θρύψαλα το κεφαλάκι. Δεν είναι καλλιτεχνικό? Ψέματα. Επί τη ευκαιρία λένε πως οι Τούρκοι αγαπάνε πολύ τα γλυκά. Αδερφέ, γιατί τα λες όλα αυτά? Ρώτησε ο Αλιώσα. Σκέφτομαι πως αν δεν υπάρχει ο διάβολος και αν κατά συνέπεια τον δημιούργησε ο άνθρωπος, τότε σίγουρα τον δημιούργησε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Αν είναι έτσι, τότε συνέβη ακριβώς αυτό που έγινε και με το Θεό. Ξέρεις να πιάνεσαι περίφημα από τις λέξεις του άλλου, όπως λέει και ο Πολώνιος στον Άμλετ, είπε γελώντας ο Ιβάν. Με έπιασες από τα ίδια μου τα λόγια. Ας είναι. Είμαι ευχαριστημένος. Σπουδαίος λοιπόν θα είναι, μα την αλήθεια, και ο Θεός σου. Αν τον δημιούργησε ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Με ρώτησες πριν από λίγο γιατί τα λέω όλα αυτά. Αν εγώ βλέπεις, είμαι ένας ερασιτέχνης και συλλέχτης ορισμένων γεγονότων. Τα σημειώνω, το πιστεύεις τάχα, από τις εφημερίδες και τις διηγήσεις, από που τύχει. Και έχω πια μια αρκετά καλή συλλογή. Φυσικά μπήκανε και οι Τούρκοι στη συλλογή μου, μα όλοι είναι ξένοι. Έχω και ντόπιο πράγμα, και μάλιστα καλύτερο από το τουρκικό. Όπως ξέρεις, εμάς εδώ πέφτει το περισσότερο ξύλο, με βίτσες. Αυτό είναι εθνικό χαρακτηριστικό μας. Είναι αδύνατον να σε καρφώσουν εδώ πέρα από τα αυτιά. Όσο να είναι, είμαστε, βλέπεις, Ευρωπαίοι. Μα οι βίτσες
Είναι κάτι δικό μας και κανένας δεν μπορεί να μας το πάρει. Καθώς φαίνεται στο εξωτερικό, δεν δέρνουν καθόλου. Θα εξευγενίστηκαν τα ήθη ή θα επιβλήθηκαν νόμοι που απαγορεύουν τάχα ένας άνθρωπος να μαστιγώνει έναν άλλον. Μα γι' αυτό βρήκανε κάτι άλλο, κάτι καθαρά εθνικό, και αυτό τόσο που είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει στη χώρα μας, αν και για να λέμε την αλήθεια αρχίζει να ριζώνει και εδώ πέρα, ιδιαίτερα μετά την θρησκευτική κίνηση στην ανώτερη κοινωνία μας. Έχω μια θαυμάσια μπροσούρα μεταφρασμένη από τα γαλλικά για τον τρόπο που εκτελέσανε στη Γενέβη εδώ και λίγα χρόνια 5 μόλις έναν κακούργο, τον Ρισάρ, ένα νέο 23 χρονών, τόσο νομίζω ήταν, που μετανόησε και έγινε χριστιανός λίγο πριν τον ανεβάσουν στο ικρίωμα. Αυτός ο Ρισάρ ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε από παράνομο γάμο και που οι γονείς του τον χαρίσανε μικρό ακόμα, κάπου 6 χρονών, σε κάτι ορεσίβιους. Ήταν τσοπάνιδες της Ελβετίας και εκείνοι τον μεγαλώσανε για να τον χρησιμοποιήσουν στις δουλειές τους. Μεγάλωνε εκεί ανάμεσά τους σαν άγριο ζώο. Οι βοσκοί δεν του διδάξανε τίποτα. Μόλις έγινε 7 χρονών τον στείλανε να βόσκει το κοπάδι, με βροχή και με χιόνια, σχεδόν γυμνό και χωρίς φαγητό. Φυσικά κανένας από αυτούς δεν σκέφτηκε πως αυτό το φέρσιμο ήταν κακό, ούτε και μετανόησε. Δικαίωμά τους. Ο Ρισάρ, βλέπεις, τους είχε χαριστεί σαν να ήταν κανένα πράγμα και ούτε θεώρησαν απαραίτητο να τον τρέφουν. Ο ίδιος ο Ρισάρ έλεγε αργότερα πως εκείνα τα χρόνια ήταν σαν τον άσωτο ιό του Ευαγγελίου, που πολύ θα το ήθελε να φάει από το χυλό που δίνανε στα γουρούνια για να παχύνουνε. Όμως ούτε από αυτόν δεν του δίνανε και τον δέρνανε όταν έκλεβε από τα γουρούνια. Έτσι πέρασε όλα τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, ώσπου έγινε άντρας και άρχισε να κλέβει κανονικά. Δρούσε στη Γενέβη και κάθε βράδυ έπινε στην ταβέρνα τα κέρδη του. Ζούσε σαν από παιδί της κοινωνίας και τέλος σκότωσε κάποιον γέρο και τον λίστεψε. Τον πιάσανε, τον δικάσανε και τον καταδικάσανε σε θάνατο. Εκεί βλέπεις, δεν περνάνε οι συναισθηματισμοί. Ένα, στη φυλακή τον περιτριγυρίζουν αμέσως οι πάστορες και τα μέλη διαφόρων χριστιανικών αδερφοτήτων, φιλάνθρωπες κυρίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον μάθανε εκεί να διαβάζει και να γράφει. Άρχισαν να του διδάσκουν το Ευαγγέλιο. Τον κατηχήσανε, τον ουθετήσανε, τον πιέζανε, του πήρανε τα αυτιά με τη φλιαρία τους και τέλος τον κάνανε να ομολογήσει επίσημα το έγκλημά του. Αυτός πίστηκε. Έγραψε μονάχος του ένα γράμμα στο δικαστήριο, λέγοντας πως είναι τέρας και πως αξιώθηκε επιτέλους να τον φωτίσει ο Θεός με τη χάρη του. Όλη η Γενέβη αναστατώθηκε, όλοι οι φιλάνθρωποι και θεοσεβείς Γενέβη. Ό,τι το ανώτερο και το πιο ευγενικό υπήρχε στη Γενέβη τρέχει στη φυλακή του. Τον Ρισάρ τον φιλάνε, τον αγκαλιάζουνε. Είναι αδερφός μας, η χάρη του Θεού κατήλθεν επισέ. Και ο Ρισάρ το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει από τη συγκίνηση. Ναι, κατήλθεν η χάρη επεμέ. Στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια λαχταρούσα την τροφή των γουρουνιών, μα τώρα κατήλθε και επεμέ η ευλογία να πεθάνω εν Χριστώ. Ναι, ναι, Ρισάρ, πέθανε εν Κυρίω. Έχεις εσέμα και πρέπει να πεθάνεις εν Κυρίω. Ας μη φταίς που δεν γνώριζες τον Κύριο όταν ζήλευες την τροφή των γουρουνιών και όταν σε δέρνανε γιατί τους έκλεβες το φαΐ τους. Πράγμα πολύ κακό, γιατί η κλοπή είναι
απαγορευμένη. Όμως έχεις αίμα και πρέπει να πεθάνεις. Και να, έρχεται και η τελευταία μέρα. Ο Ρισάρ, κατασυντριμμένος, κλαίει και επαναλαμβάνει κάθε στιγμή: «Τούτη είναι η καλύτερη μέρα μου. Οδεύω προς τον Κύριο». «Ναι», φώναζαν οι πάστορες, οι δικαστές και οι φιλάνθρωπες κυρίες. «Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη σου μέρα, γιατί τώρα οδεύεις προς τον Κύριον». Όλο το πλήθος προχωρεί προς το ικρίωμα, ακολουθώντας το κάρο όπου βρίσκεται ο Ρισάρ. Το ακολουθούν μέσα σε αμάξια και πεζί. Να που φτάσανε στο ικρίωμα. «Πέθανε, αδερφέ μας», φωνάζουν στο Ρισάρ. «Πέθανε εν Κυρίω, κατήλθεν γάρ και επισέ η χάρις του». Τον ανεβάσανε λοιπόν στο ικρίωμα. Τον ξαπλώσανε στην κιλοτίνα και του κόψανε αδερφικά το κεφάλι. Επειδή κατήλθεν επ' αυτόν η θεία χάρις. Όχι, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αυτή η μπροσούρα έχει μεταφραστεί στα ρωσικά από κάποιους Ρώσους Λουθυρανούς φιλανθρώπους της ανώτερης κοινωνίας και στάλθηκε παντού για τη διαφώτιση του ρούσικου λαού. Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες και μοιράστηκε δωρεάν. Τούτο το περιστατικό με τον Ρισάρ είναι αξιόλογο γιατί έχει εθνικό τόνο. Σε μας εδώ, αν και είναι ακατανόητο κάπως το τσεκούρωμα ενός αδερφού για το λόγο μόνο και μόνο πως έγινε αδερφός μας και αξιώθηκε να κατέλθει επ' αυτόν η χάρις του Θεού, όμως το ξαναλέω, έχουμε και εμείς το δικό μας τρόπο που σχεδόν δεν είναι χειρότερος. Εμείς έχουμε την ιστορική, την άμεση απόλαυση να τσακίζουμε τους ανθρώπους στο ξύλο.

Ο Νεκράζοβ έγραψε κάτι στίχους για το πώς ένας μουζίκος χτυπούσε με το κνούτο το άλογό του στα μάτια, στα πράα του μάτια. Αυτοί όλοι το έχουν δει. Αυτό είναι ο ρωσισμός. Περιγράφει πως ένα αδύναμο αλογάκι που το είχαν παραφορτώσει χώθηκε στη λάσπη με το κάρο και δεν τα κατάφερνε. Δεν μπορούσε να το τραβήξει. Ο μουζίκος το καμτσικίζει. Το χτυπάει με λύσα. Το χτυπάει στο τέλος χωρίς να καταλαβαίνει κι αυτός τι κάνει. Μέσα στη μέθη του χτυπάει απανωτά τις καμτσικές. Μπορείς, δεν μπορείς, θα το τραβήξεις το κάρο κι ας ψοφήσεις. Το άλογο σπαρταράει και εκείνος αρχίζει να το χτυπάει. Το ανυπεράσπιστο ζώο στα δακρυσμένα πράα του μάτια. Με μια απελπισμένη προσπάθεια το άλογο ξεκόλλησε το αμάξι και προχώρησε τρέμοντας ολάκερο, χωρίς να παίρνει ανάσα, γέρνοντας κάπως στο πλάι, κάπως αναπηδώντας, κάπως αφύσικα, κάπως ντροπιασμένα. Έτσι που τα λέει ο Νεκράζοβ είναι κάτι φρικτό. Όμως εδώ δεν πρόκειται παρά για ένα άλογο μονάχα. Το άλογο και ο ίδιος ο Θεός μας το έδωσε για να το δέρνουμε. Έτσι μας το εξήγησαν οι Τάρταροι και μας άφησαν το κνούτο για ενθύμιο. Μα μπορεί να δέρνει κανείς και ανθρώπους? Και να που ένας μορφωμένος κύριος και η κυρία του δέρνουν την κόρη τους, μια μικρούλα 7 χρονών, με βίτσες. Αυτό το έχω σημειωμένο με λεπτομέρειες. Ο πατερούλης χαίρεται που οι βίτσες έχουν ρόζους. «Θα πονάει περισσότερο», λέει, και αρχίζει να τις βρέχει τις κόρης του. Ξέρω θετικά πως υπάρχουν μερικοί τέτοιοι που νιώθουν ειδονή στο κάθε χτύπημα. Κυριολεκτικά ειδονή στο κάθε χτύπημα. Η ειδονή όλο και μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο. Δέρνουν ένα λεπτό, φτάνουν στα 5, στα 10 και ακόμα περισσότερο. Τα χτυπήματα γίνονται πιο συχνά, πονάνε περισσότερο. Το παιδί ξεφωνίζει. Στο τέλος δεν μπορεί πια να φωνάξει. «Μπαμπά, μπαμπά, μπαμπακούλη, μπαμπακούλη». Ο διάολος πάει το πόδι του και η υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο. Βάζουν έναν δικηγόρο. Ο ρούσικος λαός από καιρό τώρα λέει για το δικηγόρο: «Ο δικολάβος είναι νοικιασμένη συνείδηση». Ο δικηγόρος φωνάζει το λοιπόν για την υπεράσπιση του πελάτη του. Η υπόθεση, λέει, είναι τόσο απλή, οικογενειακή, συνηθισμένη. Ο πατέρας έθιρε την κόρη του και είναι όνειδος για την εποχή μας που το πράγμα έφτασε στο δικαστήριο. Οι ένορκοι πείθονται, αποχωρούν για να συσκεφτούν και βγάζουν αθωωτική απόφαση. Το κοινό ουρλιάζει από χαρά που δικαιώσανε το βασανιστή. Να μην είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Θα φώναζα να καθιερώσουν μια υποτροφία προς τιμήν του βασανιστή. Θαυμάσια εικόνα. Μα για τα παιδιά έχω ακόμα καλύτερα. Έχω μαζέψει πολλά, πάρα πολλά για τα ρουσόπουλα αλλιώσα. Ένα κοριτσάκι 5 χρονών δεν το χωνεύανε οι γονείς του. Άνθρωποι λίανε ευυπόληπτοι, μορφωμένοι και καλοαναθρεμένοι, κατέχοντες σημαντικά αξιώματα εν τη κοινωνία. Το υποστηρίζω για μία ακόμα φορά πως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που αγαπούν να βασανίζουν τα παιδιά, μονάχα τα παιδιά. Σ' όλα τα άλλα πλάσματα, αυτά τα υποκείμενα, αυτοί οι ίδιοι οι βασανιστές φέρονται με καλοσύνη και σεμνότητα, σαν μορφωμένοι και πολιτισμένοι Ευρωπαίοι. Μα αγαπάνε
αγαπάνε πολύ να τυραννούν τα μικρά παιδιά. Τους δελεάζουν τα παιδιά, γιατί ακριβώς είναι ανυπεράσπιστα, γιατί έχουν μια αγγελική εμπιστοσύνη, γιατί δεν μπορούν τίποτα να κάνουν και πουθενά να πάνε. Αυτά ίσα ίσα είναι που ανάβει το χυδαίο αίμα του βασανιστή. Φυσικά, μέσα σε κάθε άνθρωπο φωλιάζει ένα θηρίο. Το θηρίο της οργής, το θηρίο της λάγνας ειδονής, που το ερεθίζουν οι κραυγές του βασανιζόμενου θύματος. Το θηρίο των αχαλήνωτων παθών και των νόσων, που τα γέννησε η διαφθορά, ποδάγρα, χαλασμένο σηκώτη κτλ. Αυτό το φτωχό κοριτσάκι, οι μορφωμένοι γονείς του το τυραννούσαν με όλα τα βασανιστήρια που μπορείς να φανταστείς. Τη χτυπούσαν, τη μαστίγωναν, την κλώτσαγαν, χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι για ποιο λόγο. Όλο της το κορμάκι γέμισε με μελανιές. Τέλος βρήκανε κάτι πιο εκλεπτισμένο, με κρύο, με παγωνιά. Την κλείδωναν όλη τη νύχτα στο μέρος, γιατί αυτή δεν ζητούσε τη νύχτα να πάει εκεί την ώρα που έπρεπε. Λες και ένα παιδάκι 5 χρονών που κοιμάται ακόμα βαθιά σαν αγγελούδι μπορεί να έχει μάθει να ζητάει να βγει. Της τρίβανε το πρόσωπο με τα ίδια της τα περιτώματα και την ανάγκαζαν να τρώει από αυτά τα περιτώματα, και ήταν η μάνα, η μάνα που την ανάγκαζε. Και αυτή η μάνα μπορούσε και κοιμόνταν ακούγοντας τη νύχτα τους στεναγμούς του παιδιού που το είχαν κλειδώσει στο αποχωρητήριο. Το καταλαβαίνεις τάχα αυτό? Ένα μικρό πλάσμα που δεν ξέρει ακόμα ούτε καν να διανοηθεί τι του συμβαίνει, χτυπιέται στο βρώμικο αποχωρητήριο, στο σκοτάδι και στην παγωνιά. Χτυπάει με τη μικρούλα γροθιά του, το πονεμένο από το κλάμα στήθος του, και κλαίει με τα ματωμένα, άκακα και δειλά του δάκρυα, παρακαλώντας το Θεούλη να το υπερασπιστεί. Το καταλαβαίνεις άρα γι' αυτό, φίλε μου και αδερφέ μου, δόκιμε του Θεού. Το καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι απαραίτητα όλα αυτά? Χωρίς αυτά, λένε, δεν θα μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος σε τούτη τη γη, γιατί δεν θα γνώριζε το καλό και το κακό. Μα γιατί να το γνωρίσει αυτό το διαόλο καλό και το διαόλο κακό, αφού κοστίζει τόσο ακριβά? Όλη η σοφία του κόσμου δεν αξίζει τα δάκρυα αυτής της μικρούλας που παρακαλεί το Θεούλη. Δεν μιλάω για τα βάσανα των μεγάλων. Αυτοί φάγανε το μήλο, κι ας τους να πάνε στην κόλαση. Ας τους έπαιρνε και ας τους σήκωνε όλους. Όμως αυτά, αυτά είναι παιδιά. Σε βασανίζω, Αλιώσα μου. Μου φαίνεται πως δεν αισθάνεσαι καλά. Αν θέλεις, σταματάω. Όχι, δεν πειράζει. Θέλω κι εγώ να υποφέρω, τράβλησε ο Αλιώσα. Θα σου πω ένα μοναχά, ένα ακόμα περιστατικό, και αυτό από περιέργεια, που είναι πολύ χαρακτηριστικό και το σπουδαιότερο, γιατί μόλις πριν από λίγο το διάβασα σε μία από τις ιστορικές μου συλλογές, στο αρχείο ή στους παλιούς καιρούς. Πρέπει να ψάξω να δω, δεν θυμάμαι, ξέχασα κιόλας που το έχω διαβάσει. Έγινε στα πιο σκοτεινά χρόνια της εποχής της δουλοπαρικίας, στις αρχές ακόμα του αιώνα μας. Ζήτω λοιπόν ο ελευθερωτής του λαού. Ζούσε τότε, στις αρχές του αιώνα μας, ένας στρατηγός. Ένας στρατηγός με μεγάλες γνωριμίες και πολύ πλούσιος τσιφλικάς. Μα ήταν και από εκείνους που, ακόμα και στον καιρό του ήταν λίγοι καθώς φαίνεται, που όταν παίρνανε τη σύνταξη νόμιζαν πως είχαν αποκτήσει δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω στους υποτελείς τους. Τότε υπήρχαν τέτοιοι. Ζει λοιπόν ο στρατηγός μας
στην ιδιοκτησία του, με τις 2.000 ψυχές του, γεμάτος υπεροψία. Μεταχειρίζεται τους παρακατιανούς γειτόνους του, σαν να ήταν παράσιτα και γελοτοποίη. Στο μαντρί του είχε εκατοντάδες σκυλιά και καμιά εκατοστή υποκόμους που τα περιποιούνταν. Όλους καβαλαρέους και όλους με στολή. Και να, μια μέρα, ένα αγοράκι μόλις 8 χρονών, γιος ενός υπηρέτη, πέταξε μια πέτρα εκεί που έπαιζε και χτύπησε στο πόδι το αγαπημένο κυνηγόσκυλο του στρατηγού. «Γιατί κουτσένει το αγαπημένο μου σκυλί?» Του λένε λοιπόν το και το. Τούτο εδώ το παιδί πέταξε μια πέτρα και το χτύπησε. «Α, εσύ ήσουν», είπε και καλοκοίταξε ο στρατηγός. «Πιάστε τον». Τον πιάσανε και τον πήραν από τη μάνα του. Όλη τη νύχτα τον αφήσανε στο μπουντρούμι. Το πρωί, μόλις έφεξε, βγαίνει ο στρατηγός με όλη την ακολουθία του για κυνήγι. Καβαλίκεψε στο άλογο. Γύρω του οι φιλοξενούμενοι, χαραμοφάιδες. Τα σκυλιά, οι υπηρέτες, οι σαλπικτές. Όλοι στάλογα. Μαζεύτηκαν και οι χωριάτες για να δουν. Και μπροστά μπροστά η μητέρα του ένοχου παιδιού. Βγάζουν από το μπουντρούμι το μικρό. Είναι μια σκυθροπή ψυχρή φθινοπορεινή μέρα, γεμάτη καταχνιά. Περίφημος καιρός για κυνήγι. Ο στρατηγός διατάζει να γδύσουν το μικρό. Τον γδύνουν και τον αφήνουν τσιτσίδι. Αυτό στρέμει. Αλάλιασε από το φόβο του. Δεν τολμάει να βγάλει κιχ. «Μάρς», διατάζει ο στρατηγός. «Τρέχα, τρέχα, τρέχα», φωνάζουν στο μικρό οι υποκόμοι. Το αγόρι αρχίζει να τρέχει. «Επάνω του, επάνω του», ξεφωνίζει ο στρατηγός και αμολάει πίσω του όλο το κοπάδι τα σκυλιά. Αυτό έγινε μπροστά στη μητέρα. Τα σκυλιά κάνανε κομμάτια το παιδάκι. Το στρατηγό τον έβαλα, νομίζω, υπό απαγόρευση. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να του κάνουν? Να τον τουφεκίσουν? Να τον εκτελέσουν για να ικανοποιηθεί το αίσθημα της ηθικής? Λέγε, Αλιώσα.

Λέγε λοιπόν, Αλιώσα. Λέγε. Τι έπρεπε να του κάνουν? Να τον του φεκίσουν? Ναι. Να τον του φεκίσουν, πρόφερε ο Αλιώσα με ένα χλωμό κάπως στραβό χαμόγελο, σηκώνοντας τα μάτια και κοιτάζοντας τον αδερφό του. Μπράβο, ούρλιαξε ο Ιβάν με ενθουσιασμό. Μια και το λες εσύ, θα πει πως... Ρασοφόρε μου, να λοιπόν τι διαβολάκος βρίσκεται στη μικρή σου καρδιά, Αλιώσα Καραμαζόφ. Είπα μια ανοησία, αλλά αυτό είναι. Πως υπάρχει το αλλά, φώναξε ο Ιβάν. Μάθε δόκιμε πως οι ανοησίες είναι πολύ χρειαζούμενες σε τούτη τη γη. Ο κόσμος στηρίζεται στις ανοησίες και χωρίς αυτές ίσως και να μην γίνονταν τίποτα εδώ κάτω. Κάτι ξέρουμε εμείς. Τι ξέρεις δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω τίποτα, συνέχισε ο Ιβάν σαν να παραμιλούσε. Και τώρα δεν θέλω τίποτα να καταλάβω. Θέλω να μείνω με το γεγονός. Το έχω από καιρό αποφασίσει να μην καταλαβαίνω. Αν θελήσω να καταλάβω κάτι, θα προδώσω αυτοστιγμή στο γεγονός. Κι εγώ αποφάσισα να μείνω με το γεγονός. Γιατί με δοκιμάζεις? Γιατί με βασανίζεις έτσι? Αναφώνησε με ένα ξέσπασμα θλίψης ο Αλιώσα. Θα μου το πεις? Πες το μου επιτέλους. Και βέβαια θα σου το πω. Εκεί έφερνα συνεχώς την κουβέντα για να σου το πω. Μου είσαι προσφυλής. Δεν θέλω να σε χάσω και να σε παραχωρήσω στον ζωσιμά σου. Ο Ιβάν σώπασε για λίγο. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά πολύ θλιμμένο. Άκουμε. Μίλησα μονάχα για τα παιδάκια, για να γίνει το πράγμα πιο χτυπητό. Για όλα τα άλλα ανθρώπινα δάκρυα που έχουν διαποτίσει όλη τη γη από το φλοιό ως το κέντρο της, δεν λέω ούτε λέξη. Επίτηδες περιόρισα το θέμα μου. Είμαι ένας κοριός και παραδέχομαι ταπεινά πως δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω, γιατί είναι έτσι κανονισμένα όλα αυτά. Θα πει λοιπόν πως οι ίδιοι οι άνθρωποι φταίνε. Τους δόθηκε ο παράδεισος. Αυτοί θέλησαν την ελευθερία. Αρπάξανε τη φωτιά από τον ουρανό, ξέροντας και μόνοι τους πως θα γίνουν δυστυχισμένοι, ώστε δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, να τους λυπόμαστε. Ω, εγώ, με το αξιολύπητο και γήινο ευκλείδιο μυαλό μου, ξέρω μονάχα πως η δυστυχία υπάρχει, πως ένοχοι δεν υπάρχουν, πως όλα είναι συνέπειες κάποιου προηγούμενου γεγονότος, πως όλα γίνονται απλά και φυσικά, πως ακόμα όλα κυλάνε και ισορροπούν. Όμως όλα αυτά δεν είναι παρά μια ευκλείδια σαχλαμάρα. Τα ξέρω δα όλα, μα δεν μπορώ να παραδεχτώ να ζήσω σύμφωνα με αυτήν. Τι με νοιάζει που δεν υπάρχουν ένοχοι και πως όλα είναι συνέπειες και αποτελέσματα απλά και φυσικά, και πως εγώ το ξέρω αυτό? Μου χρειάζεται μια ανταμοιβή, αλλιώς θα εκμηδενήσω ο ίδιος τον εαυτό μου. Και η ανταμοιβή αυτή να μην έρθει κάπου στο άπειρο, κάποτε. Μα εδώ, σε τούτη τη γη, θέλω να τη δω και μονάχος μου. Πίστευα και θέλω να το δω μονάχος μου. Κι αν ως τα τότε θα έχω πεθάνει, πρέπει να με αναστήσουνε, γιατί θα πειραχτώ πολύ αν γίνουν όλα όταν εγώ απουσιάζω. Γιατί δεν υπόφερα εγώ για να χαρίσω με τα βάσανά μου και τους πόνους μου σε κάποιον άλλον την αιώνια αρμονία. Θέλω να δω με τα ίδια μου τα μάτια πως
θα ξαπλώσει το ζαρκάδι δίπλα στο λιοντάρι και πως ο σφαγμένος θα σηκωθεί και θα αγκαλιάσει εκείνον που τον έσφαξε. Θέλω να βρίσκομαι εδώ πέρα όταν όλοι θα μάθουν ξαφνικά για ποιο λόγο ήταν όλα έτσι. Πάνω σε αυτήν την επιθυμία βασίζονται όλες οι θρησκείες του κόσμου. Κι εγώ πιστεύω. Μα να, τα παιδάκια. Τι θα κάνω? Τι θα κάνω τότε με αυτά? Αυτά τα παιδάκια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το λύσω. Το ξαναλέω για εκατοστή φορά πως τα παραδείγματα είναι πολλά, μα εγώ πήρα μονάχα τα παιδάκια, γιατί σε τούτο το παράδειγμα φαίνεται καθαρότερα εκείνο που θέλω να πω. Άκου. Αν πρέπει όλοι να υποφέρουν για να εξαγοράσουν με τα βάσανά τους την αιώνια αρμονία, τότε τι σχέση έχουν τα παιδιά? Πες μου, σε παρακαλώ. Είναι εντελώς ακατανόητο για ποιο λόγο πρέπει να υποφέρουν κι αυτά. Και γιατί να εξαγοράζουν με βάσανα την αρμονία? Γιατί τα πήρε και αυτά το σχέδιο και θυσιάστηκαν για την μελούμενη αρμονία που θα τη χαρεί κάποιος άλλος? Το αλληλέγγυο στις αμαρτίες ανάμεσα στους ανθρώπους το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το αλληλέγγυο και στην ανταμοιβή. Μα τα παιδάκια δεν έχουν καμία σχέση με τις αμαρτίες. Και αν είναι αλήθεια πως είναι και αυτά συνυπεύθυνα με τους πατεράδες για τα κρίματα αυτών των τελευταίων, τότε φυσικά η αλήθεια αυτή δεν είναι του κόσμου τούτου και εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Μπορεί να πει κανένας χωρατατζής πως το παιδί όπως και να είναι θα μεγαλώσει και θα έχει όλο τον καιρό να αμαρτήσει. Μα να που δεν μεγάλωσε. Το κατασκίσανε. 8 χρονών ήτανε. Το κατασκίσαν τα σκυλιά. Ο Αλιώσα, δεν βλαστημώ τούτη τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνω τον κλονισμό του σύμπαντος όταν όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και κάτω από τη γη συγχωνεύονται με το τραγούδι της δόξας. Και όλες οι υπάρξεις και όλα τα όντα που ζήσανε κάποτε θα αναφωνήσουν: δίκιο έχεις, Κύριε, δίκιο έχεις. Όταν πια η μητέρα θα αγκαλιάσει τον βασανιστή που καταξέσκησε με τα σκυλιά το γιο της και αναφωνήσουν και οι τρεις: δίκιο έχεις, Κύριε, τότε πια θα φτάσει η στιγμή της πλέρειας γνώσης και όλα θα εξηγηθούν. Μα εδώ, ίσα ίσα, εδώ είναι ο κόμπος. Αυτό ίσα ίσα είναι που δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Και όσο βρίσκομαι στη γη, βιάζομαι να πάρω τα μέτρα μου. Γιατί βλέπεις, Αλιώσα, μπορεί και στα αλήθεια να συμβεί τούτο δω. Αν θα ζήσω ως την ώρα εκείνη ή αν θα αναστηθώ για να δω αυτό που θα γίνει, μπορεί κι εγώ ο ίδιος να αναφωνήσω βλέποντας τη μητέρα που θα αγκαλιάζει το βασανιστή του παιδιού της. Δίκιο έχεις, Κύριε, μα εγώ δεν θέλω να αναφωνήσω τότε. Όσο είναι καιρός ακόμα, θέλω να προφυλάξω τον εαυτό μου και γι' αυτό αρνιέμαι εντελώς την υπέρτατη αρμονία. Δεν αξίζει αυτή ούτε τα δάκρυα εκείνου του μικρού βασανισμένου παιδιού που χτυπούσε το στήθος του με τη μικρή γροθιά του και προσεύχονταν στη βρωμερή του τρύπα κλαίγοντας με ανεξήγητα δάκρυα. «Θεούλη μου», φώναζε, «Θεούλη μου», και έκλαιγε. Δεν αξίζει, γιατί τα δάκρυά του δεν εξαγοράστηκαν. Πρέπει να εξαγοραστούν, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει αρμονία, το κατάλαβες? Μα με τι θα τα εξαγοράσεις?
Είναι τάχα μπορετό κάτι τέτοιο να γίνει? Μήπως τάχα με το ότι κάποιος θα εκδικηθεί για αυτά? Μα τι να την κάνω την εκδίκησή τους? Τι να το κάνω αν οι βασανιστές πάνε στην κόλαση? Τι μπορεί να διορθώσει εδώ πέρα η κόλαση όταν το παιδί βασανίστηκε πια? Και τι αρμονία θα είναι αυτή όταν θα υπάρχει και η κόλαση? Θέλω να συγχωρέσω. Θέλω με όλους να συμφιλειωθώ. Δεν θέλω να υποφέρει κανένας πια. Κι αν τα βάσανα των παιδιών ήταν συμπλήρωμα όλων εκείνων των βασάνων που ήταν απαραίτητα για να αγοραστεί η αλήθεια, τότε υποστηρίζω από τα πριν πως όλη η αλήθεια δεν αξίζει ένα τέτοιο τίμημα. Δεν το θέλω επιτέλους η μητέρα να αγκαλιάσει το βασανιστή που έβαλε τα σκυλιά να καταξεσκίσουν το παιδί της. Δεν πρέπει να το συγχωρέσει. Αν θέλει, ας τον συγχωρέσει τον βασανιστή για τον άμετρο μητρικό της πόνο. Μα το μαρτύριο του καταξεσκισμένου της παιδιού δεν έχει το δικαίωμα να το συγχωρέσει. Δεν επιτρέπεται να συγχωρέσει το βασανιστή, έστω κι αν το ίδιο το παιδί τον συγχωρούσε. Κι αν είναι έτσι, αν δεν έχουν το δικαίωμα να συγχωρέσουν, τότε πού βρίσκεται η αρμονία? Υπάρχει τάχα στον κόσμο έστω και ένα πλάσμα μονάχα που θα μπορέσει και θα έχει το δικαίωμα να συγχωρέσει το βασανιστή του? Δεν τη θέλω την αρμονία. Δεν τη θέλω. Από αγάπη στην ανθρωπότητα δεν τη θέλω. Θέλω να μείνω καλύτερα με τα βάσανα τα ανεκδίκητα. Καλύτερα να μείνω με τα ανεκδίκητα βάσανά μου και με την άσβεστη αγανάκτησή μου, έστω κι αν έχω άδικο. Μα σαν πολλοί την εκτιμήσανε την αρμονία. Δεν είναι για την τσέπη μας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τόσα για το εισιτήριό της. Γι' αυτό κιόλας βιάζομαι να επιστρέψω το δικό μου εισιτήριο. Κι αν είμαι τίμιος άνθρωπος, έχω υποχρέωση να το επιστρέψω όσο γίνεται πιο νωρίς. Αυτό κάνω ίσα ίσα. Δεν είναι που δεν παραδέχομαι το Θεό αλλιώσα. Μονάχα το εισιτήριο του επιστρέφω με όλον τον απαιτούμενο σεβασμό.

αυτό είναι ανταρσία», πρόφερε ήσυχα ο Αλιώσα με τα μάτια χαμηλωμένα. «Ανταρσία! Δεν θα ήθελα να ακούσω από σένα αυτή τη λέξη», πρόφερε ο Ιβάν. «Μπορεί να ζήσει τάχα κανείς στασιάζοντας? Μα εγώ θέλω να ζήσω. Πες μου το».

ανεκδίκητα δάκρυά του να θεμελιώσεις το οικοδόμημα. Θα δεχόσουν τάχα να γίνεις αρχιτέκτονας με αυτούς τους όρους? Απάντησέ μου και μην ψεύδεσαι. Όχι, δεν θα δεχόμουν, έκανε μαλακά ο Αλιώσα. Και μπορείς ποτέ να παραδεχτείς τη σκέψη πως οι άνθρωποι που γι' αυτούς εσύ χτίζεις θα δέχονταν αυτήν την ευτυχία, αν τυχόν θεμελιώνονταν στο αδικοχαμένο αίμα του μικρού αυτού μάρτυρα? Και πως, αν τη δέχονταν, θα μένανε για πάντα ευτυχισμένοι? Όχι, δεν μπορώ να το παραδεχτώ, αδερφέ μου, πρόφερε ξαφνικά ο Αλιώσα και τα μάτια του λάμψανε. Μόλις τώρα είπες, υπάρχει τάχα στον κόσμο κανένα πλάσμα που να μπορεί και να έχει το δικαίωμα να συγχωρέσει? Όμως αυτό το πλάσμα υπάρχει και μπορεί όλους να τους συγχωρέσει, και για όλα, γιατί και το ίδιο έδωσε το αθώο του αίμα για όλους και για όλα. Το ξέχασες? Μα πάνω του ίσα ίσα θα θεμελιωθεί το οικοδόμημα και σε αυτόν θα φωνάξουν «Δίκιο έχεις, Κύριε». Α, μιλάς για τον μόνον αναμάρτητον, γι' αυτόν και για το αίμα του? Όχι, δεν τον ξέχασα και απορούσα απέναντίας πως τόση ώρα δεν τον έβαζες μπροστά, γιατί συνήθως στις συζητήσεις όλοι οι δικοί σας αυτόν βάζουνε μπροστά. Ξέρεις κάτι, Αλιώσα, μη γελάσεις. Εδώ και ένα χρόνο έφτιαξα ένα ποίημα. Αν μπορούσες να χάσεις μαζί μου ακόμα 10 λεπτά, θα σου το πω. Θέλεις? Έγραψες ποίημα εσύ? Όχι, όχι, δεν το έγραψα, γέλασε ο Ιβάν. Και ποτέ στη ζωή μου δεν τέριασα ούτε 2 στίχους. Μα τούτο το ποίημα το φαντάστηκα και το κράτησα στη θύμησή μου. Μου έχει έρθει έμπνευση. Θέλεις να σου το πω? Εσύ θα είσαι ο πρώτος αναγνώστης μου, ο ακροατής μου, θέλω να πω. Γιατί να χάσει ο συγγραφέας έστω και το μοναδικό του ακροατή? Χαμογέλασε ο Ιβάν. Να στο διηγηθώ ή όχι? Σε ακούω, πρόφερε ο Αλιώσα. Το ποίημά μου έχει τίτλο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής». Είναι κάτι αλόκοτο. Θέλω όμως να σου το πω.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφοί Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Ο Μάξιμος, ακολουθώντας την πάγια γραμμή των Ορθόδοξων Πατέρων και κάνοντας πιστή εφαρμογή των θεολογικών του προϋποθέσεων στα πλαίσια της ενότητας, θεωρίας και πράξεως, εντάσσει κάθε δογματική διδασκαλία στην εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν μπορεί με άλλα λόγια να νοηθεί καμιά καθαρή θεωρητική διδασκαλία που αναπτύσσει το δόγμα. Με κανένα τρόπο αυτά δεν αποτελούν θεωρητικές συλλήψεις της αυτόνομης λογικής δυνάμεως του ανθρώπου. Οποιαδήποτε διατύπωση των δογμάτων και αν ακολουθεί ο θεολόγος και οποιαδήποτε μορφή καταλήψεως αυτών είναι συνδεδεμένα με την πλούσια πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Σε τελευταία ανάλυση, οποιαδήποτε θεωρητική διατύπωση και αν αποδέχεται ο πιστός, δεν μπορεί αυτή να νοηθεί έξω από την πρακτική πλευρά της ζωής. Έτσι και στην περίπτωση χρήσεως οποιασδήποτε ορολογίας για τη διατύπωση των δογμάτων προηγείται η εμπειρία της ζωής που συνυφαίνεται αυτόματα και οργανικά με τη συζυγία θεωρίας και πράξεως. Ή καλύτερα, αυτή η ίδια η ζωή και η εμπειρία είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από τη θεωρία και την πράξη. Πρόκειται για τις δύο βασικές λειτουργίες της ίδιας της ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται στην οδό τελειώσεως προς τη Θεία Βασιλεία. Έτσι μόνο μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι αιρέσεις που αναστατώνουν την Εκκλησία και την αναγκάζουν για λόγους άμυνας να συγκαλεί συνόδους και να διατυπώνει με την ορολογία του περιβάλλοντος τις δογματικές αλήθειες, δεν αποτελούν το γενετικό παράγοντα που καθορίζει τη διατύπωση των δογμάτων. Ούτε επειδή απουσιάζει μια διατύπωση με την ανάλογη ορολογία, τα δόγματα είναι ανύπαρκτα. Υπάρχουν πάντοτε γιατί αποτελούν τον πυρήνα της εμπειρίας της Εκκλησίας μέσα στα δυναμικά πλαίσια της παραδόσεως. Γι' αυτό οι πρώτοι μεγάλοι αιρεσιάρχες που προκάλεσαν τη σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων δεν συγκρούστηκαν προς μια καθορισμένη και επίσημη δογματική διδασκαλία διατυπωμένη με τη γνωστή φιλοσοφική ορολογία. Συγκρούστηκαν προς τη ζωή και την πείρα της Εκκλησίας, όπου οι δογματικές διδασκαλίες ήταν βιωμένες σε μια δυναμική σύνθεση θεωρίας και πράξεως. Ο πόλεμος των αιρετικών, μπορούμε να πούμε, αποτέλεσε μόνο το γενετικό παράγοντα της αποσαφηνίσεως των δογμάτων με μια συγκεκριμένη ορολογία και όχι φυσικά της δημιουργίας αυτών. Η εξέλιξη αυτή θα ήταν αδιανόητη αν στη χριστιανική ζωή δεν υπήρχε αυτή η απαραίτητη και θεμελιακή συζυγία θεωρίας και πράξεως. Έτσι, οτιδήποτε κι αν συμβαίνει μέσα στην κακοήθεια της ιστορίας, εφόσον ο θεμελιακός αυτός κορμός θεωρίας και πράξεως είναι απαρασάλευτος στη ζωή της Εκκλησίας, δεν μπορεί να λιώσει το περιεχόμενο της Θείας Αποκαλύψεως. Η Θεία Καταγωγή της Εκκλησίας ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει. Το γεγονός ότι κυρίαρχο στοιχείο του χριστιανισμού είναι η ζωή, όπως και ο Θεός είναι ζών. Έτσι, η θεωρία δεν μπορεί να αυτονομηθεί, ούτε να κάνει τον άνθρωπο άγωνο επαναστάτη, μια και οι ρίζες της βρίσκονται βαθιά στην πράξη που είναι κάθαρση, αγώνας, αρετή και συνεχής άνοδος προς ανώτερες μορφές ζωής. Ο χριστιανικός δρόμος, όπως τόσο θαυμάσια τον παρουσιάζει η θεολογία του Μάξιμου, δεν είναι ούτε φαντασίωση, ούτε παγίδευση στα στενά και αντικειμενικά πλαίσια
τις φυσικής πραγματικότητες.

Θέωση. Η θεολογία του Μάξιμου, που ακολουθεί την προηγούμενη παράδοση, κάνει πολύ συχνά λόγο για τη θέωση της λογικής κτήσεως. Πρόκειται για έναν όρο που μπορεί οπωσδήποτε να προξενήσει παρεξηγήσεις και συγχύσεις. Πολύ περισσότερο στη σύγχρονη γλώσσα της διανοήσεως είναι δυνατό να προκαλέσει και κάποια απόθεση, αν εν τω μεταξύ δεν υπάρχουν οι απαραίτητες και σωστές διευκρινήσεις. Για να αποκλειστεί κάθε ειδωλολατρικό χρώμα και κάθε φιλοσοφική αντίληψη για τη θεία μοίρα της ανθρώπινης ψυχής, που είναι αδημιούργητη και συνεώνια με τον κόσμο του αγαθού, πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθούν οι βασικές θεολογικές προϋποθέσεις. Η θέωση λοιπόν στη θεολογία των Ορθόδοξων Πατέρων, αρνητικά κατά πρώτο λόγο προσδιοριζόμενη, δεν είναι ούτε η αποθέωση των μυστηριακών θεοτήτων και μυστών της αρχαιότητας, ούτε η επάνωδος της ψυχής από τον κόσμο της πτώσεως στη φωτεινή πατρίδα, όπου προϋπήρχε πάντοτε στην ίδια κατάσταση αμετάβλητη. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που παρατηρείται στη λογική κτήση, καθώς συντελείται η καταφύση ανάπτυξή της σε σχέση προς την πηγή της ζωής, τον Τριαδικό Θεό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η θέωση είναι η ίδια η τελείωση της λογικής κτήσεως. Δεν θα ήταν μάλιστα διόλου άσκοπο με την καθιέρωση του όρου «τελείωση», όρος «θέωση», να μην χρησιμοποιείται σήμερα στη γλώσσα της διανοήσεως. Με άλλα λόγια, όταν γίνεται συζήτηση για τη θέωση, πρέπει να τονίζονται προηγουμένως με αρκετή έμφαση οι προϋποθέσεις της δημιουργίας, της κινήσεως του κατοικώνα προς το καθομοίωσιν και ο δυναμικός χαρακτήρας μιας τελειώσεως που γίνεται με την ανάπτυξη των φυσικών καταβολών του ανθρώπου, πάντοτε όμως σε σχέση προς την πηγή της ζωής. Εδώ πρόκειται για μια δυναμικά απεριόριστη εξέλιξη του λογικού πλάσματος που γίνεται ολοένα και περισσότερο όμοιο με το Θεό κατά χάρη. Η ομοίωση αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διαρκής τελείωση, όπως τελειώνεται, ολοκληρώνεται και εκλαμπρύνεται η δημιουργία ενός αγάλματος, μιας οποιασδήποτε καλλιτεχνικής υποστάσεως. Πρόκειται για τη φανέρωση και άνθηση ενός κάλους, του κάλους δηλαδή της λογικής δημιουργίας. Άλλωστε και η αποκατάσταση της δημιουργίας που ξέπεσε και αμαυρώθηκε δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποκατάσταση στο αρχαίον κάλος. Πρώτα-πρώτα λοιπόν πρέπει να βάλουμε ως βάση ότι το πλάσμα που θεώνεται είναι δημιούργημα από το μηδέν. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι είπαμε σχετικά με το θέμα αυτό προηγουμένως. Έτσι, η θέωση εντοπίζεται στη σχέση κτίσματος και κτίστη. Έπειτα, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ο δυναμισμός και η εξελικτική διαδικασία της θεώσεως. Γίνεται κάτι εξελικτικά, υπομονητικά και μάλιστα δραματικά. Η θέωση λοιπόν είναι ένα γίγνεσθε. Η εντόπισή της μπορεί να γίνει μόνο σε μια κίνηση. Η κίνηση αυτή ωστόσο δεν νοείται έξω από την ενότητα σύμπαντος και Θεού, κτιστού και ακτίστου. Περνάει λοιπόν γραμμικά όλα τα στάδια από την αισθητή ως την ακρόατη νοητή διάσταση. Μολονότι εδώ η προσπάθεια και η άσκηση διαδραματίζουν ένα ρόλο βασικό, τελικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνέργεια με τη Θεία Χάρη. Έτσι το κατ' εικόνα γίνεται καθομοίωση με τη Θεία Δωρεά. Γι' αυτό και εξαιτίας της σχέσεως κτιστού και ακτίστου, η διαφορά ανάμεσα στο κτίσμα και τον κτίστη δεν μπορεί να ξεπεραστεί,
Άλλωστε, επειδή πρόκειται για θέωση, η τελείωση ενός κτίσματος, υπάρχει κατά ανάγκη εξέλιξη και πρόοδος που δεν φτάνει ποτέ στην ταύτιση Θεού και ανθρώπου. Όταν τονιστούν αυτές οι βασικές διευκρινήσεις, μπορεί κανείς να κατανοήσει τον ορισμό που δίνει ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης για τη θέωση. Ένωση κατά το εφικτό του ανθρώπου με το Θεό και αφομοίωσή του μέσα στη Θεία Ζωή. Σε αυτή την ένωση και αφομοίωση παραμένει ο άνθρωπος πάντοτε ένα ιδιαίτερο προσωπικό καλλιτέχνημα που διαρκώς εκλαμπρύνεται μέσα στα βάθη του Θείου Κάλους. Στο σημείο αυτό καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι η θέωση δεν είναι μια αποθέωση, σαν μετάβαση σε άλλη κατάσταση με την απόρριψη της υλικής και γενικά αισθητής πραγματικότητας. Πρόκειται για μια υπομονητική, σταδιακή ολοκλήρωση και μεταμόρφωση στα πλαίσια, όπως τονίστηκε παραπάνω, του ανθρώπινου και του θείου γίγνεσθε. Δεν πηγαίνει ο θεωνόμενος στον κόσμο των θεών, αλλά μεταμορφώνει σώμα και ψυχή. Κάνει με άλλα λόγια την ύλη πνεύμα, ενώ αυτή ως ύλη παραμένει στην κτιστή ιδιότητά της. Με άλλα λόγια, θέωση σημαίνει ολοκλήρωση της δημιουργίας με την εκλάμπρυνσή της στο θείο φως. Τίποτα δεν χάνεται από τη δημιουργία, μόνο τελειώνεται, εξελίσσεται και φτάνει στον προορισμό εκείνο που είναι βαλμένος στις καταβολές της δημιουργίας και βρίσκεται σε μια άρρηκτη συνάφεια με τη Θεία Δημιουργική Βούληση. Γι' αυτό η θέωση ποτέ δεν εγκαταλείπει τον κόσμο σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται. Εγκαταλείπει μόνο τη φθαρτική επιρροή του κόσμου. Η όλη όμως φυσική κατάσταση εξαγιάζεται. Έτσι και οι πιστοί, όσο ζουν και προκόβουν στην πορεία της τελειώσεως, δεν είναι αποκομμένοι από τις ιστορικές και φυσικές σχέσεις. Μέσα σε αυτές συντελείται η τελείωση και σε αυτές δίνουν οι ίδιοι τον τελειωτικό χυμό που τις κάνει να πλησιάζουν τον κόσμο της μεταμορφώσεως. Η επίτευξη της τελειώσεως στο ακρότατο σημείο της, που είναι ένωση με το Θεό και θέωση ως ομοίωση Θεού και συνάμα αποβολή της στάσεως προς το κακό και τη μηδενιστική αλλίωση, περνάει από ορισμένα στάδια. Από νωρίς, η θεολογία στο χώρο της Ανατολικής Εκκλησίας διαμόρφωσε τη διδασκαλία για τα τρία στάδια. Το στάδιο της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως. Τα στάδια αυτά διαμορφώθηκαν στη διδασκαλία σταθερά, κυρίως από το Διονύσιο Αρεοπαγίτη και φυσικά υιοθετούνται από το Μάξιμο. Ο Οριγένης και ο Ευάγριος Ποντικός, κατά το Λόσκι, είχαν ήδη διαμορφώσει την παραπάνω διδασκαλία για τα τρία στάδια, αλλά ο Μάξιμος τα συσχέτισε οργανικά με το χριστολογικό δόγμα. Έχουμε ήδη τονίσει ότι οι βαθμίδες αυτές μπορούν να εντοπιστούν και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά το γεγονός ότι ο χώρος της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια φάση της τελειώσεως του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, πορευόμενης προς το τέλειον, παραμένει αναλύωτο. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην καταρχήν αποδοχή του Λόγου του Θεού, την κάθαρση των παθών και την ταυτόχρονη επιτέλεση των θείων εντολών. Πρόκειται για μια προετοιμασία που θα καταλήξει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας με στόχο την πλήρη τελείωση του ανθρώπου. Στο πρώτο αυτό στάδιο βρίσκεται κανείς στο πρακτικό μέρος, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ηθική ή πρακτική φιλοσοφία. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στη φυσική θεωρία. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη γνώση των δημιουργημάτων του Θεού που ικανώνει τον άνθρωπο
να γνωρίσει τους λόγους των όντων και κατά συνέπεια τον ίδιο το Θεό, πάντοτε στα όρια του εφικτού που επιβάλλεται από τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Η φιλοσοφία αυτή οδηγεί στο τρίτο στάδιο, την ακρότατη τελείωση, τη θεολογική μυσταγωγία, που είναι η μυστική ένωση με το Θεό, η θέωση και η πιο υψηλή φιλοσοφία. Η θέωση δεν έχει πέρας ως προς τη διαρκή τελείωση και εκλάμπρυνση του πλάσματος μέσα στη θεία ζωή του Δημιουργού.

Πάντως το τρίτο στάδιο δεν είναι μια κατάσταση που αρχίζει μετά το θάνατο του ανθρώπου ή μετά την τελική του είσοδο στη Βασιλεία του Θεού, κατά την τελείωση και του ιστορικού γίγνεσθε του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Πρόκειται για ένα στάδιο που μπορεί να αρχίσει πριν από το θάνατο του ανθρώπου και να τελειώνεται όλο και περισσότερο. Η πρόοδος νοείται κατά στάδια, αλλά ποτέ στατικά. Δεν υπάρχει καμία αναμονή χωρίς κίνηση και πρόοδο. Η ακίνησή, άλλωστε, όπως ήδη τονίσαμε, είναι η ανυπαρξία του αγαθού. Μετά την πρακτική και φωτιστική οδό, η φυσική θεωρία ανεβάζει πια το νου στη θέα της θείας πραγματικότητας. Η ψυχή με τις λογικές της λειτουργίες γίνεται νοερή και βαδίζει με όλη την ανθρώπινη ύπαρξη προς την τελείωση της θεώσεως. Εδώ πρέπει να γίνει μια σχετική διευκρίνηση. Λόγος και νους δεν είναι ξεχωριστές φύσεις, αλλά λειτουργίες που συντελούν στην εξυψωτική ολοκλήρωση του ανθρώπου. Η νοερή κατάσταση είναι μια όριμη κατάσταση της ψυχής. Όταν λοιπόν οι πατέρες κάνουν λόγο για το νου ως το μέσο που πραγματώνει την ένωση με το Θεό και τη θέωση, χρησιμοποιούν ένα φιλοσοφικό τεχνικό όρο και τίποτε περισσότερο ή λιγότερο. Ο νους, ως καθαρή ενέργεια υψηλής πνευματικής ζωής, εκδηλώνεται κατεξοχήν στην προσευχή των μυστικών. Αλλά η ευκινησία και η πρόοδος γενικά της λειτουργίας του νου δεν μπορεί να νοηθεί χωριστά από την ενέργεια του νοητού ήλιου, που είναι ο λόγος. Ο νους βλέπει ξεκάθαρα τους λόγους των όντων και το Θεό κατά τα όρια πάντοτε του εφικτού, επειδή φωτίζεται από το νοητό ήλιο. Με άλλα λόγια, η θέωση δεν είναι έργο του ανθρώπου, αλλά αποκλειστική δωρεά του Θεού. Ο άνθρωπος είναι συνεργός στην επιτελούμενη αυτή καλλιτεχνική εκλάμπρυνση και δεν μπορεί να νοηθεί ποτέ ως δημιουργός της θεώσεως. Αλλά δεν μπορεί και ο καθένας να φτάσει το λαμπρό αυτό στάδιο της θεώσεως χωρίς να έχει τα χαρίσματα από τη μία μεριά και χωρίς να ασκηθεί περνώντας από την κάθαρση και τη φυσική θεωρία από την άλλη. Έτσι, ενώ η θέωση είναι αποκλειστικό έργο του Θεού, δεν μπορεί ποτέ να καταλήξει σε μια πράξη μηχανική, φυσιοκρατική και μαγική. Πρόκειται για μια διεργασία σε ένα καλλιτέχνημα που σμιλεύεται από τον ίδιο το Θεό με συνεργάτη τον ασκητή άνθρωπο. Γι' αυτό ένα τέτοιο έργο, από τη μία μεριά, τονίζει στο έπακρο τη θεία μεγαλειότητα και τη λαμπρότητα της λογικής κτίσεως, ενώ από την άλλη επισημαίνει και τη μεγάλη αξία του ανθρώπου ως δημιουργήματος. Με άλλα λόγια, αναδεικνύεται τόσο πολύ ο άνθρωπος, ώστε τελικά να είναι όχι μόνο συνεργάτης του Θεού, αλλά και όμοιος με Αυτόν. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η αποκορύφωση του θείου δημιουργικού γίγνεσθε. Όπου υπάρχει η κάθαρση και η λύση του δράματος με την ολοκλήρωση του θείου σχεδίου. Ο Μάξιμος μπόρεσε με τη φωτισμένη του σκέψη και την όριμη θεολογική του κατάρτιση να παρουσιάσει με τρόπο πιστικό και εκπληκτικό την αλήθεια του προορισμού της δημιουργίας, ο οποίος πραγματώνεται μόνο σε σχέση με το Θεό. Από τη μία μεριά παρουσιάζεται ο δυναμισμός που κυοφορεί την τελείωση της κτίσεως και από την άλλη η ένταξη της δημιουργίας στο συνολικό σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Δεν υπάρχει τίποτε το στατικό και αποσπασματικό. Πέρα από κάθε στατική θεώρηση
και κάθε ατομοκρατία ο άνθρωπος οδεύει τα τρία στάδια, νοούμενος μόνο στα πλαίσια του κόσμου και της ζωής. Δεν θα μπορούσε η επιτυχία του στην πορεία αυτή να θεωρηθεί σαν μια εξατομικευμένη περίπτωση, ούτε η αποτυχία σαν κάτι που αφορά ένα μέρος της δημιουργίας. Η επιτυχία και η αποτυχία αφορούν ολόκληρη τη δημιουργία. Γι' αυτό και η ενανθρώπιση του λόγου και η νίκη κατά του θανάτου αποτελούν ένα έργο που αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο και τη ζωή, συντελώντας έτσι στην αποκατάσταση της συνολικής φθαρτής φύσεως, όπως είχαμε την ευκαιρία να τονίσουμε προηγουμένως. Όλα αυτά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να θεωρήσουμε σωστά από κάθε πλευρά τη σημασία που έχουν τα τρία αυτά στάδια της τελειώσεως. Αν δεν κατανοήσει κανείς τις βασικές προϋποθέσεις, εύκολα μπορεί να υποστηρίξει ότι μια τέτοια διδασκαλία είναι καθαρά φιλοσοφική, προερχόμενη κατά βάση από το περιβάλλον των μυστηριακών θρησκειών ή ότι πρόκειται για μια χριστιανική διδασκαλία που ωστόσο ερμηνεύει τη σωτηρία με έναν τρόπο μηχανικό, στατικό και ατομοκρατικό. Έτσι, η βασική σπουδαιότητα αυτών των σταδίων που τελικά στη διδασκαλία των μυστικών θεολόγων διαμορφώθηκαν από τη γνωστή και ρωμαλαία προσαρμοστικότητα της πνευματικής ζωής του τότε ορθόδοξου χώρου, είναι και ο δυναμισμός της πορείας για την πνευματική τελείωση.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Η τελείωση δεν μπορεί να είναι κάτι που δίδεται σαν αποτετελεσμένο έτοιμο και στατικό. Τέτοια αποκρυστάλλωση δεν υπάρχει πουθενά στη δημιουργία και πολύ περισσότερο στο χώρο γενικά της πνευματικής ζωής. Η πορεία από το κατ' εικόνα προς το καθομοίωση γίνεται δυναμικά και συνάμα δραματικά. Έτσι η ψυχή θέλει τον καθαρμό της, το φωτισμό της και την τελική ένωση και ομοίωση προς το Θεό. Τόση σημασία δεν έχουν οι τρεις βαθμίδες όσο η ίδια η δυναμική πορεία. Η γλώσσα της φιλοσοφίας και της μαγικής μυστηριοκρατίας του τότε περιβάλλοντος μπόρεσε να δώσει μια θαυμάσια σχηματική παράσταση για να εκφραστεί από τη θεολογία κατά τρόπο εύληπτο η δυναμική πορεία της τελειώσεως. Ο πυρήνας λοιπόν της όλης διδασκαλίας είναι αυτός ο δυναμισμός στην άρρηκτη ενότητα φυσικής και υπερφυσικής διαστάσεως. Η διάκριση των τριών σταδίων, κάθαρση, φωτισμός και θέωση, με κανένα τρόπο δεν πρέπει να νομιστεί ότι είναι μια σχολαστική διαδικασία με μαγικό χαρακτήρα. Πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει τα όρια αυτών των σταδίων, με άλλα λόγια, πότε αρχίζει το ένα στάδιο και πότε τελειώνει, για να δώσει και τη σκυτάλη στο άλλο. Η ολοκλήρωση προς την τελείωση γίνεται κατά τρόπο ελεύθερο, ασκητικό και άρρητο. Δεν μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικά καθοριστικό ρόλο η ποσότητα, το μέτρημα και η χρονική διάρκεια. Μια τέτοια αντίληψη ότι η πορεία προς την τελείωση έχει ποσοτικό και χρονικό χαρακτήρα υπήρχε στις μυστηριακές θρησκείες, όπου σχολαστικά και απαραίτητα έπρεπε να γίνει ο δρασκελισμός από στάδιο σε στάδιο. Αν δεχτεί και η θεολογία μια τέτοια άποψη, τότε η θέωση δεν είναι έργο της Θείας Χάριτος, αλλά μαγικών και μηχανικών δυνάμεων. Μπορεί να σωθεί και να θεωθεί κανείς δια μιας, μόνο με μια ισχυρή ομολογία πίστεως, όπως ήταν η ομολογία του ληστή πάνω στο σταυρό. Κοντολογής, η θέωση είναι έργο ελευθερίας, ασκήσεως και χάριτος και όχι μηχανικών ή φυσιοκρατικών διαδικασιών. Πέρα από αυτά, ο Μάξιμος τονίζει ότι η πορεία αυτή προς τη θέωση δεν σημαίνει πάντοτε μια διαρκή εξέλιξη με το προχώρημα προς τα μπρος. Μπορεί ο δυναμισμός αυτός να παρουσιάσει και μια ανεκτή παλινδρόμηση και ξανά να πάρει το δρόμο για μια νέα πρόοδο. Οι λογισμοί λόγου χάρη των πρακτικών μοιάζουν με ελάφια, τα οποία πότε βρίσκονται πάνω στα όρη και πότε κάτω στις κοιλάδες. Έτσι και αυτοί δεν μπορούν να βρίσκονται πάντοτε σε κατάσταση πνευματικής θεωρίας εξαιτίας της ευτελείας αυτών, ούτε σε κατάσταση φυσικής θεωρίας, γιατί πάντοτε δεν επιδιώκουν την ανάπαυση. Και όταν μάλιστα ο πρακτικός φτάνει στη θεωρία, αφήνει κατά μέρος τους λογισμούς, όπως ο στρατιώτης τα όπλα μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, είναι όπλα και μπορούν να χρησιμεύσουν σε νέο πόλεμο. Γιατί η πορεία αυτής της μάχης είναι προωθητική και ευθύγραμμη, αλλά μπορεί να είναι και παλινδρομική. Με άλλα λόγια, δεν έχουμε εδώ απλώς τρία στάδια που τα περνάει κανείς μηχανικά και τυπικά, χωρίς να επανέρχεται σε προηγούμενες δοκιμασίες, όπως θα μπορούσε να γίνει σε οποιασδήποτε εξετάσεις. Αλλά
μια συνεχή πορεία εντάσεως, προσπάθειας, πολέμων, αυτοσχεδιασμών, επιτυχιών και αποτυχιών. Τελικά η χάρη του Θεού έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτή την πάλη που κάνει ο άνθρωπος για την κατάκτηση των βαθμίδων. Άλλωστε, μυστικοί θεολόγοι πολλές φορές δεν κάνουν λόγο μόνο για τρεις, αλλά και για περισσότερες βαθμίδες. Η ποικιλία αυτή στον αριθμό των βαθμίδων από τη μία μεριά δεν καταργεί τη βασική διάκριση των τριών σταδίων και από την άλλη δείχνει το δυναμικό χαρακτήρα της πορείας για την τελείωση που έχει να περάσει πολλές βαθμίδες, ανωδικά και πολλές φορές παλινδρομικά, έως ότου καταλήξει στην καταχάρη ολοκληρωμένη, αλλά πάντοτε λαμπρινόμενη περισσότερο κατάσταση. Η προοπτική αυτής της τελειώσεως δίνει και έναν ανάλογο χαρακτήρα στην ερμηνεία που επιβάλλεται να κάνουμε για τις τρεις ανάλογες τάξεις των ανθρώπων. Η διαίρεση λόγου χάρη σε δούλους, μύστιους και ιούς που γίνεται συνήθως δεν πρέπει να νομιστεί από τη μία μεριά σαν την καθιέρωση μιας κάστας και από την άλλη σαν μια απαραίτητη προϋπόθεση να περάσει κανείς αναγκαστικά και από τις δύο προηγούμενες τάξεις για να φτάσει στην τρίτη. Έτσι οι δούλοι από φόβο υπακούν στον κύριό τους και οι μύστιοι από συμφέρον, ενώ οι ιοί έχουν ξεπεράσει και το φόβο και το συμφέρον. Ένα τέτοιο πράγμα όμως δεν θα έπρεπε απαραίτητα να έχει εφαρμογή και στον κάθε τέλειο άνθρωπο ή στον καθένα που αγωνίζεται να φτάσει στην τελειότητα. Θα μπορούσε κανείς ανάμεσα σε σκληρούς αγώνες να διεκδικήσει άμεσα την ιότητα χωρίς προηγουμένως να υποδουλωθεί στο φόβο και στην ελπίδα της αμοιβής, μολονότι θα αγωνίζεται να καθάρει τον εαυτό του, να πραγματώσει την αρετή και να αναχθεί σε θεωρία πνευματική. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει ούτε προορισμός για μια μόνη τάξη, ούτε νομοτελειακός και προσδιοριστικός καθορισμός, ώστε η τελειότητα να κατορθώνεται με το αναγκαστικό πέρασμα από κάθε προηγούμενη τάξη. Η τελειότητα είναι ένα έργο που πραγματώνεται προοδευτικά και συνολικά στην όλη ύπαρξη. Όλος ο άνθρωπος στην κάθε του εκδήλωση πότε προοδεύει και πότε παλινδρομεί. Μια αστοχία μπορεί να τον γκρεμίσει στο βάραθρο και μια λαμπρή επιτυχία να τον πάει στην κορυφή. Χρειάζεται πολύ προσοχή για να μην νομιστεί ότι η θεολογία των πατέρων είναι μαγεία και σολομονική.

Δημιουργία και Εκκλησία. Η Εκκλησία ως πολυπρισματική εικόνα. Ολόκληρη η κτήση δεν θα ήταν τίποτε, ή καλύτερα, δεν θα μπορούσε να έχει καμία σχέση γνωριμίας και συνειδητής μετοχής στις ενέργειες του Θεού, αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, που σε τελευταία ανάλυση είναι η κοινωνία των λογικών και νοερών όντων. Με άλλα λόγια, η αρμή και ολόκληρη η θεμελιακή δομή που συγκροτούν την κτήση είναι το σώμα της Εκκλησίας. Οτιδήποτε έχει γίνει και οτιδήποτε γίνεται συντελείται για την Εκκλησία. Θα μπορούσε να πει κανείς, χωρίς καμία υπερβολή, ότι ο Θεός με τη δημιουργία έκτισε την Εκκλησία που είναι σύμβολο, τόπος και εικόνα δική Του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση πλάσμα του Δημιουργού Του, γιατί ανήκει στην Εκκλησία που είναι αυτή η ίδια κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Έτσι μπορεί όχι μόνο η λογική, αλλά και η υπόλοιπη κτήση να αναφέρεται προς το Θεό, να Τον γνωρίζει, να έχει προσωπικώς άρρητη σχέση και να κατορθώνει την πραγμάτωση της Θείας Τελειότητας. Άλλος δρόμος για την κτιστή πραγματικότητα δεν υπάρχει. Μόνο η Εκκλησία ως η συνολική κοινωνία των όντων κάνει μια τέτοια αναφορά, δίνοντας συνάμα τη δυνατότητα πραγματώσεως της επιδιωκόμενης κατά φυσική τάση Θείας Τελειότητας. Κατά το μάξιμο, οι διαστάσεις της Εκκλησίας απλώνονται σε ολόκληρη την κτήση, ορατή και αόρατη. Με άλλα λόγια, δεν είναι ποτέ νοητή η ύπαρξη ενός μέρους της κτιστής πραγματικότητας χωρίς την παρουσία της Εκκλησίας. Πιο σωστά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η κτήση είναι Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία διαπερνά και συγκροτεί όλο τον κόσμο, αισθητό και νοητό, όπως και τον άνθρωπο, κατά το σώμα και την ψυχή. Έτσι, η Εκκλησία είναι, με τη θεολογική και πραγματική έννοια, σύμβολο, τύπος και εικόνα του Θεού, του σύμπαντος κόσμου, ορατών και αοράτων, μόνο του αίσθητου κόσμου, του ανθρώπου και μόνης της ψυχής. Θα έλεγε κανείς ότι ο Μάξιμος επισημαίνει με τον τρόπο αυτό τη διαπότηση όλης της πραγματικότητας με την Εκκλησία, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνεκτική δύναμη των πάντων. Είναι λοιπόν εικόνα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η καταφύση κατάστασή της είναι η ενότητα, η λογικότητα, η κινητικότητα και η κοινωνικότητα. Η εικόνα όμως δεν αναφέρεται μόνο στον άκτιστο κτίστη. Η Εκκλησία είναι η εικόνα του σύμπαντος κόσμου, ορατών και αοράτων. Με τη θεολογική έννοια της εικόνας, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία και κόσμος έχουν μια αξεδιάλυτη και πραγματική σχέση. Ο κόσμος δεν νοείται χωρίς την διάρθρωση της Εκκλησίας και αυτή δεν μπορεί να εντοπιστεί με κανένα τρόπο έξω από τον κόσμο. Αλλά η εικόνα αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην ολότητα του κόσμου, μα ακόμα και στις επιμέρους του εκφάνσεις. Έτσι η Εκκλησία είναι εικόνα και μόνο του αισθητού κόσμου. Η άποψη αυτή, όπως είναι αυτονόητο, είναι αξιοσημείωτη, γιατί ο κόσμος
θεωρείται σαν ένας διαρθρωμένος, καταρμονικό τρόπο οργανισμός. Με άλλα λόγια, έχουμε μέλη του κόσμου και όχι μόνο μέρη. Το κάθε μέλος δεν πάβει και αυτό καθεαυτό νοούμενο να είναι κόσμος. Γι' αυτό και η Εκκλησία, ενώ είναι εικόνα του σύμπαντος κόσμου, αισθητών και νοητών, συνάμα είναι εικόνα και μόνον του αισθητού κόσμου. Έτσι η Εκκλησία είναι εικόνα του ανθρώπου και φυσικά και μόνης της ψυχής, γιατί και εδώ έχουμε την ίδια οργανική ενότητα ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Γι' αυτό ο κόσμος λέγεται άνθρωπος και ο άνθρωπος κόσμος. Στον κόσμο υπάρχει η φυσική ετερότητα αισθητών και νοητών με ενοποιητική δύναμη, το νοητό στοιχείο. Στον άνθρωπο η φυσική ετερότητα είναι το σώμα και η ψυχή, ενώ η δεύτερη ενοποιεί την οργανική σύνθεση των δύο αυτών στοιχείων, σώματος και ψυχής. Τελικά, το σύμπαν ολόκληρο, αισθητό και νοητό, είναι ένας οργανισμός με ολότητα και ενότητα. Η καρδιά αυτού του οργανισμού είναι η Εκκλησία, που αποτελεί συνάμα την εικόνα του στην ολική και τη μερική ενότητα. Το γεγονός αυτό απορρέει από την αρχική καταγωγή της Εκκλησίας, δηλαδή από το Θεό. Πρώτα είναι εικόνα του Δημιουργού και έπειτα ως εικόνα αναπότρεπτα εικονίζει συμβολικά και τυπικά ολόκληρο τον κόσμο. Η κυριαρχία της Εκκλησίας μέσα στις απέραντες διαστάσεις του κόσμου σημαίνει την ίδια την κυριαρχία του Θεού. Δεν υπάρχει κατά συνέπεια μέρος και γωνιά της νοητής και αισθητής κτήσεως, όπου αποσιάζει η Θεία Ενέργεια ως συνεκτική και προαγωγική δύναμη ολόκληρου του σύμπαντος. Μόνο τα λογικά όντα μπορούν να διακόψουν την προσωπική και κατά συνέπεια ελεύθερη αναφορά προς το Θεό και έτσι να απουσιάσει από αυτά η Θεία Ενέργεια σε αυτήν την αναφορά.

Πώς όμως θεωρεί ο Μάξιμος την εικονική αυτή σχέση ανάμεσα στο Θεό, τον κόσμο και την Εκκλησία? Πρώτα-πρώτα, η Εκκλησία είναι εικόνα του Θεού. Και αυτό συμβαίνει γιατί μοιάζει με το Θεό ως προς τον ενοποιητικό και συνεκτικό ρόλο της ενέργειας προς τον κόσμο. Ο Θεός, πέρα από το δημιουργικό του έργο, συνέχεια ξεδιάλυτα ολόκληρη τη δημιουργία και την κρατάει σε μία ζωτική και τελειωτική ενότητα, μολονότι η κτιστότητα και η ελευθερία των όντων οδηγούν αναπότρεπτα την κτίση προς τη διαίρεση και τη διάλυση. Η ενοποιητική αυτή δύναμη είναι το θεμέλιο όλης της δημιουργίας. Η ενότητα του Θεού ως πρωταρχική ενότητα πραγματώνει την ενότητα του κόσμου. Η Εκκλησία λοιπόν ως θείο δημιούργημα έχει αυτόν τον προωθητικό ρόλο προς την ενότητα, την ποικιλία των κτιστών πραγμάτων και τις αντιθέσεις των λογικών όντων και εντάσσει στην κοινωνική της ενότητα. Αυτή η διεργασία θα ήταν οπωσδήποτε αδιανόητη αν η Εκκλησία δεν ήταν εικόνα του Θεού ως αιτίας του σύμπαντος. Η σχέση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Εκκλησία να επιτελεί μέσα στα θραύσματα της δημιουργίας το ρόλο της ενοποιητικής δυνάμεως. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ενοποιητικός αυτός

αποτελείται από την νοητή και αισθητή διάσταση, την αόρατη και την ορατή. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει η ίδια ένωση και διάκριση τόσο στην Εκκλησία όσο και στον κόσμο ολόκληρο. Σχηματικά, ο Μάξιμος παρουσιάζει την εικόνα του θυσιαστηρίου που είναι για τους ιερείς και την εικόνα του ναού που προορίζεται για το λαό. Παρόλη τη διάκριση και τη διαφοροποίηση, υπάρχει κατά την οικοδομή ένας οίκος. Κατά συνέπεια, η Εκκλησία είναι μια νοούμενη σε μια άρρηκτη ενότητα ανάμεσα στον κλήρο και το λαό, την πνευματική και την υλική υποδομή της. Ούτε η ένωση καταστρέφει τη διάκριση, ούτε η διάκριση την ένωση. Πρόκειται για μια οργανικά ενοποιημένη πραγματικότητα που είναι ζωντανό σώμα. Τελικά, η ενότητα αυτή καταργεί κάθε ανωτερότητα και κατωτερότητα εξαιτίας της διακρίσεως. Το ίδιο συμβαίνει και στο σύμπαν, όπου υπάρχει η άρρηκτη ενότητα αισθητού και νοητού κόσμου. Η διάκριση αισθητού και νοητού δεν σημαίνει κατώτερο και ανώτερο, αλλά διαφοροποίηση μέσα σε μία οργανική ενότητα που είναι ο κόσμος. Η Εκκλησία λοιπόν ως εικόνα του κόσμου βαδίζει στα ίχνη του και πραγματώνει την εξελικτική πορεία της μέσα στα πλαίσια αυτά της διακρίσεως και ενώσεως των μελών. Από την άλλη μεριά, και ο κόσμος συνεχόμενος με τη Θεία Ενέργεια δεν έχει καμιά άλλη ιδιότητα ως προς την άποψη αυτή παρά μόνο την ιδιότητα της Εκκλησίας που είναι ενοποιημένος ζωντανός οργανισμός. Η συστοιχία κόσμου και Εκκλησίας με την προϋπόθεση ότι και οι δύο διαστάσεις αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς επιβάλλει και την εικονική σχέση ανάμεσα στον αισθητό κόσμο και την Εκκλησία. Και αν πάρουμε δηλαδή μόνο τον αισθητό κόσμο χωρίς τον νοητό, πάλι η Εκκλησία είναι εικόνα αυτού του κόσμου που τον θεωρούμε καθεαυτό. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Εκκλησία έχει σαν ουρανό το θείο ιερατείο και σαν γη τη διακόσμηση του ναού. Αλλά για να υπάρχει παραπάνω σχέση, επιβάλλεται και ο κόσμος να έχει τις ανάλογες αντιστοιχίες. Και στο ίδιο μπορούμε να επισημάνουμε ιερατείο και ναό. Ο ουρανός μοιάζει με ιερατείο, ενώ η διακόσμηση της γης με ναό. Η σχέση αυτή δείχνει καθαρά και ξάστερα ότι και όταν ακόμα για τον Α ή Β λόγο απομονώνουμε τον αισθητό από τον νοητό κόσμο, πάλι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την καταφύση ενότητα αισθητού και νοητού στοιχείου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αισθητός κόσμος δεν πάβει να είναι ένα οργανικό τμήμα ή μέλος του όλου κόσμου. Γι' αυτό και η Εκκλησία εξακολουθεί να είναι η εικόνα και του αισθητού κόσμου, μια και ποτέ δεν μπορεί να πάψει να έχει την εικονική σχέση προς το Θεό και ολόκληρο το σύμπαν. Από την άλλη μεριά, και ο κόσμος μόνο καταχρηστικά και για λόγους μεθοδικούς θα μπορούσε να διακριθεί σε επιμέρους ενότητες που θα θεωρούνται καθεαυτές. Κατά βάση, η ενότητα κόσμου και Εκκλησίας υπαγορεύει τη σχέση ανάμεσά τους που μπορεί να αναφέρεται και σε επιμέρους εκφάνσεις χωρίς να απομονώνεται από την ολότητα.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας μέσα από την ραδιοφωνική συχνότητα του 89,5 και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5 για ακόμα μια φορά.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή πάντοτε και συνεχίζοντας τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας που είναι αφιερωμένες στους ψαλμούς, ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα κοινωνικά της Θείας Λειτουργίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε το κοινωνικό που προβλέπεται για τη Θεία Λειτουργία της Παρασκευής και ερχόμαστε σήμερα να δούμε το κοινωνικό του Σαββάτου. Κύριε καθηγητά, από ποιον ψαλμό προέρχεται το κοινωνικό που προβλέπετε για το Σάββατο?
1: Για το Σάββατο, κύριε Παπά, το οποίο όπως προφανώς γνωρίζουν οι ακροατές μας είναι αφιερωμένο στη μνήμη πάντων των Αγίων των Απαιώνων Τιμηθέντων Ευσεβώς, προτείνεται μάλλον από το τυπικό της εκκλησίας μας ως κοινωνικό μια παραλλαγή, μάλλον μια ομάδα χωρίων που είναι παραλλαγές στην πραγματικότητα χωρίων από τους ψαλμούς. Έτσι, η πρώτη παραλλαγή είναι το πρώτο ημιστήχιο του στίχου 5 του ψαλμού 64, «Μακάριους εξελέξω και προσελάβου Κύριε», μαζί με το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 13 του ψαλμού 101, το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν, καθώς και ο πρώτος στίχος του ψαλμού 32, «Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέπιση πρέπει ένεσης», όλα αυτά τα τρία ημιστήχια συνοδευόμενα βεβαίως από την προτροπή «Αλληλούια». Θα μιλήσουμε για ένα αναλυτικά για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη λογική που υπάρχει πίσω από την επιλογή αυτών των κειμένων, αυτών των ημιστοιχείων, και στην πορεία θα συζητήσουμε κιόλας για το ψαλμό από τον οποίο προέρχονται.
0: Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση, από τον ψαλμό 64.
1: Ναι, ευχαρίστως. Να πούμε καταρχήν δύο λόγια εισαγωγικά, ότι ο ψαλμός 64 στην αρρύθμιση της εβραϊκής βίβλου έχει τον αριθμό 65. Είναι μια ευχαριστία προς τον Θεό για τις δωρεές του και ειδικότερα για την πλούσια σοδειά που εξασφαλίζει στον λαό του. Στην πρώτη στροφή, η οποία ξεκινάει από το στίχο 2, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψαλμού, μια εκτεταμένη επιγραφή, θα μιλήσουμε και για αυτήν. Στην πρώτη στροφή λοιπόν, από το στίχο 2 στο στίχο 5, ο Θεός υμνείται για την καλοσύνη του και την συγχωρητικότητά του, και στην δεύτερη, στους στίχους 6 έως 9, για τη δύναμή του ως δημιουργός του σύμπαντος. Αυτές οι δύο στροφές, 2 έως 5 και 6 έως 9, έχουν έναν ευχαριστήριο χαρακτήρα κυρίως στο εβραϊκό κείμενο, γιατί στην μετάφραση των 70 ο μεταφραστής, δεν ξέρω για ποιον λόγο, αποδίδει τις μετοχές που υπάρχουν στο εβραϊκό κείμενο σε προστακτικές. Αντί ο εισακούων και ο υπακούων τις προσευχές και λοιπά, ο οποίος ευχαριστείται στο εβραϊκό, στο κείμενο των 70 μετατρέπονται σε προστακτικές, εισάκουσον, υπάκουσον, οπότε δίνουν περισσότερο ηκετευτικό τόνο στις στροφές αυτές παρά ευχαριστήριο τόνο όπως είναι στο πρωτότυπο. Έτσι ο ευχαριστήριος χαρακτήρας του ποίηματος είναι μόνο στην τελευταία στροφή, στους στίχους 10 έως 14 είναι εμφανής μόνον εκεί, όπου ο λαός εξυμνεί το Θεό για την πλούσια ευλογία που χάρισε στη χώρα. Γενικά ένας ψαλμός που δεν τον πολύ γνωρίζουν οι πιστοί, γιατί δεν ακούγεται συχνά στην Εκκλησία, εκτός από αυτόν τον, από αυτό το ημιστίχιο «Μακάριους προσελάβου και προσελάβους εξελέξω και προσελάβου Κύριε», που ακούγεται ως κοινωνικό.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 64, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς επίσης και το σχολιασμό του. Κύριε Καθηγητά.
1: Διαβάζω λοιπόν το κείμενο, όπως είπατε, από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο πρώτος στίχος αποτελεί την επιγραφή, είναι μια σχετικά εκτεταμένη επιγραφή, και ο ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2 και φτάνει μέχρι το στίχο 14, έχουμε δηλαδή 13 στίχους. Η επιγραφή δίνει κάποιες πληροφορίες για τον πρωτοψάλτη, ο Δή του Δαβίδ με τη συνοδεία ψαλτηρίου, εντολή του Ιερεμία και του Ιεζεκίλ να ψαλεί από τον εχμάλωτο λαό όταν θα επρόκειτο να επιστρέψουν. Αυτή είναι η επιγραφή, θα μιλήσουμε για αυτήν και για τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει. Διαβάζω τώρα τον ψαλμό. «Σε σένα, Θεέ, αρμόζει να υμνήσεις την Σιών, σε σένα αρμόζει να εκπληρώνονται τα τάματα στην Ιερουσαλήμ. Στην προσευχή μου δώσε απόκριση, σε σένα κάθε άνθρωπος προσφεύγει. Οι πράξεις των ανώμων μας ξεπερνούν σε δύναμη, αλλά τις παραβάσεις μας εσύ θα μας τις συγχωρήσεις. Χαρά σε αυτούς που διάλεξες και που κοντά σου εσύ τους πήρες. Μες στις αυλές σου αυτοί θα κατοικούν. Θα μας χορταίνουν τα αγαθά του οίκου σου, καθώς και είναι Άγιος ο ναός σου δίκαια και θαυμάζεται. Δώσ' μας απόκριση, Θεέ σωτήρα μας, εσύ ελπίδα όσων κατοικούν σε όλα τα πέρατα της γης και αυτών που βρίσκονται μακριά στη θάλασσα. Εσύ που με τη δύναμή σου θεμελιώνεις τα βουνά, που με εξουσία είσαι ζωσμένος. Εσύ που αναταράζεις το βυθό της θάλασσας, κάνεις τα κύματά της να ηχούν. Τα έθνη θα συγκλονιστούν, δέος θα νιώσουν όσοι κατοικούν στις γης τα πέρατα από τα θαυμαστά σου έργα, όταν προβάλλει αυγή και είναι μια απόλαυση εσπέρα. Τη χώρα φρόντισες και μάφθονες την πότισες βροχές, μ' αγαθά την πλημμύρισες. Το τεράστιο ποτάμι γέμισε νερά, ετοίμασε τροφή για τους ανθρώπους, γιατί έτσι η γη προετοιμάζεται. Κάνε τα βλάκια της να ποτιστούν καλά, πλήθυνε τα γεννήματά της, με το ψηλό βροχο θα χαίρεται την ώρα που βλασταίνει. Με τα αγαθά σου θα ευλογήσεις όλον τον κύκλο της χρονιάς και θα γεμίσουν εμάφθον αγαθά οι παιδιάδες σου. Τα ξεροβούνια έφορα θα γίνουν και θα πανηγυρίζουν τα βουνά. Μαλλί καινούριο θα ντυθούν τα κρυάρια στα κοπάδια και οι κοιλάδες θα γεμίσουν σιτάρι άφθονο. Κραυγές χαράς από τους ύμνους θα ντυχούν. Αυτός είναι ο ψαλμός σε μετάφραση. Σε κάποια σημεία είναι λίγο υποθετική η μετάφραση, θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλάβαν προφανώς και οι ακροτές μας καθώς το διάβαζα, είναι ένας ύμνος ο οποίος δεν είναι πολύ καλά δομημένος. Έχει άλλη στίχη, είναι πάρα πολύ μεγάλη, άλλη είναι μικρότερη. Θα πούμε όμως για αυτά αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο στίχο του ψαλμού, που όπως είπαμε είναι η επιγραφή και αυτή παρουσιάζει κάποια προβλήματα, καθώς σε ορισμένα χειρόγραφα των Εβδομήκοντα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, ενώ στα αρχαιότερα χειρόγραφα είναι πολύ πιο σύντομη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Στο εβραϊκό κείμενο είναι, η επιγραφή είναι αρκετά πιο σύντομη και παρέχει απλώς μια ασαφή πληροφορία που συνδέει το περιεχόμενο του ψαλμού με τους προφήτες Ιερεμία και Ιεζεκίλ και την ομάδα των εξορίστων Ιουδαίων που επέστρεψαν από τη Μεσοποταμία στην Παλαιστίνη μετά το τέλος της εχμαλωσίας. Πώς προέκυψε αυτή η επιγραφή δεν ξέρουμε, όπως σας είπα στο εβραϊκό κείμενο είναι συντομότερη, αλλά προφανώς κάποιος από τους αντιγραφείς έγραψε ένα σχόλιο σχετικά με την χρονολόγηση του ψαλμού, ότι προέρχεται δηλαδή από την περίοδο της εχμάλωσης, και αυτό το σχόλιο τελικά ενσωματώθηκε στα μεταγενέστερα χειρόγραφα των 70 και πέρασε μέχρι τις σύγχρονες εκδόσεις. Η μόνη υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε σχετικά, αν λάβουμε υπόψη το εύρος της θεματολογίας του ποίηματος, είναι ότι η σύνθεση του ψαλμού προέκυψε πιθανότατα από την αναθεώρηση παλιότερων προσευχών υπό το φως της επιστροφής των Ιουδαίων από την εξορία. Οπότε, αν δηλαδή αυτή η υπόθεση είναι σωστή, η απόδοση που προτιμήθηκε στη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, εντολή του Ιερεμία και του Εζεκίλ να ψαλεί από τον εχμάλωτο λαό όταν θα επρόκειτο να επιστρέψουν, φαίνεται η λογικότερη. Επαναλαμβάνω ότι είναι εντελώς υποθετική η απόδοση. Από το πρωτότυπο κείμενο δεν βγαίνει κάποιο σαφές νόημα, ούτε και γνωρίζουμε την προέλευση αυτής της επιγραφής. Αν όμως η υπόθεση αυτή είναι σωστή, ότι πράγματι δηλαδή ο αντιγραφέας που έβαλε αυτή την επιγραφή θεώρησε ότι ο ψαλμός προέρχεται από την περίοδο της εχμαλωσίας, μάλλον από το τέλος της περίοδου της εχμαλωσίας, καθώς οι εξόριστοι στη Μεσοποταμία οι Ιουδαίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν, μπορούμε να κατανοήσουμε υπό το φως αυτής της υπόθεσης και τον στίχο 2 με τον οποίο αρχίζει ο ψαλμός. Δηλαδή οι εξόριστοι που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ απευθύνουν στο Θεό τη δοξολογία: σε σένα Θεέ αρμόζει να υμνήσεις στη Σιών, σε σένα αρμόζει να εκπληρώνονται τα τάματα στην Ιερουσαλήμ. Οι Ιουδαίοι δηλαδή ετοιμάζονται να επιστρέψουν, υμνούν το Θεό ότι ευχαριστούμε που πηγαίνουμε στον τόπο όπου σου αρμόζει στην πραγματικότητα να εκπληρώνονται τα τάματα και να υμνήσαι, και εκπληρώνοντας κατά κάποιο τρόπο στην Ιερουσαλήμ πλέον οι επαναπατρισμένοι Ιουδαίοι τα τάματα που είχαν κάνει στη Μεσοποταμία για την επιστροφή τους, παρακαλούν ταυτόχρονα το Θεό να ανταποκριθεί στις προσευχές τους, καθώς αυτός αποτελεί το καταφύγιο κάθε ανθρώπου, όπως δηλώνεται στο στίχο 3, και εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι ο Θεός είναι πιο δυνατός από οποιαδήποτε ανθρώπινη παράβαση και μπορεί να τη συγχωρήσει. Το κλίμα είναι σαφές, οι Ιουδαίοι συναισθάνονται πλέον ότι για τις αμαρτίες τους επετράπει αυτή η εθνική καταστροφή και η εξορία τους στην Μεσοποταμία. Τώρα λοιπόν παρακαλούν το Θεό και μάλλον εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι η δύναμη, η αγάπη του Θεού για τον λαό του είναι πολύ δυνατότερη από οποιασδήποτε αμαρτίες και επομένως μπορεί να τις συγχωρήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ το πρωτότυπο κείμενο είναι το «ηλάσκομαι» στα εβραϊκά «καπάρ», από το οποίο προκύπτει και το όνομα της μεγαλύτερης, από μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του Ιουδαϊσμού, της γιορτής του εξυλασμού, «Γιομ Κιπούρ» στα εβραϊκά, που σημαίνει που η γιορτή αυτή εκφράζει την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και την άρση των αρνητικών καταστάσεων που στέκονται εμπόδιο στην σχέση Θεού και ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο μεταφραστής του κειμένου των 70 επιλέγει αυτό το ρήμα, ότι η αγάπη σου είναι τόσο μεγάλη ώστε μπορείς να συγχωρήσεις, του ηλάσκεστε πάσες τις παραβάσεις του ανθρώπου. Η αποκατάσταση βέβαια των σχέσεων με το Θεό δεν είναι κατόρθωμα του ανθρώπου, ούτε μπορεί να επιτευχθεί με την τέλεση κάποιου τελετουργικού όπως της γιορτής του εξύλασμου, αλλά είναι αποτέλεσμα της συγχωρητικής αγάπης του Θεού που έχει τη δύναμη να παραβλέψει όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Γι' αυτό η πρώτη στροφή του ποίηματος κλείνει με έναν μακαρισμό όλων εκείνων που ο Θεός τους διάλεξε και τους πήρε κοντά του, προσφέροντάς τους άμεση πρόσβαση στο χώρο που βρίσκεται ο ίδιος, όπως λέει ο στίχος 5, δηλαδή δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βλέπουν τον ναό, να προσεγγίζουν τον ναό, καθώς ο ναός θεωρείται ο τόπος κατοικίας του Θεού. Η επιλογή των ρημάτων, εξελέξω και προσελάβω, καθιστά σαφές ότι η αποκατάσταση των σχέσεων με τον άνθρωπο είναι αποκλειστικά έργο της αγάπης του Θεού, όπως είπαμε και νωρίτερα. Η αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό έχει ως συνέπεια και την ελπίδα βεβαίως της επιστροφής της ευλογίας του Θεού, και με τη βεβαιότητα που παρέχει αυτή η ελπίδα ολοκληρώνεται η πρώτη στροφή του ποίηματος. Θα μας χορτάσουν τα αγαθά του οίκου σου, καθώς είναι Άγιος ο ναός σου, δίκαια και θαυμάζεται, σημειώνει ο ποιητής στο τέλος της πρώτης στροφής.
0: Εντυπωσιάζει πραγματικά, κύριε καθηγητά, η ποικιλομορφία της θεματολογίας του ποίηματος, στην οποία αναφερθήκατε ήδη από την πρώτη στροφή. Είδαμε σε τέσσερις μόλις στίχους να διαδέχεται τον ύμνο η οικεσία προς τον Θεό και την διακήρυξη της συγχωρητικότητάς του, η έκφραση της ελπίδας, θα λέγαμε, για αποκατάσταση των σχέσεων μαζί του. Πώς προχωράει ο ποιητής στη συνέχεια?
1: Από τον στίχο 6 και εξής η θεματολογία αλλάζει και πάλι. Η κοινότητα των επαναπατρισθέντων απευθύνεται και πάλι ηγετευτικά προς το Θεό να ανταποκριθεί στις προσευχές της. Ενδιαφέρον, στην προκειμένη περίπτωση έχει διαπίστωση ότι οι προσευχόμενοι αναγνωρίζουν το Θεό όχι μόνο ως σωτήρα του λαού τους, αλλά και ως ελπίδα όσων κατοικούν σε όλα τα πέρατα της γης και αυτών που βρίσκονται μακριά στη θάλασσα. Η φράση έχει περάσει και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Στο ευχολόγιο έχουμε «Πάκουσον ημών ο Θεός, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράν». Είναι επίσης μια φράση από αυτόν τον ψαλμό. Η φράση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η ιδέα της παγκοσμιότητας του Θεού, ότι ο Θεός είναι η ελπίδα όλων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράν, δεν είναι αυτονόητη μέσα στη Βίβλο. Βεβαίως στους προφήτες της προεχμαλωσιακής περίοδου η ιδέα δεν απουσιάζει, αλλά αναπτύσσεται θεολογικά περισσότερο σε αυτήν την περίοδο από την οποία προέρχεται ο ψαλμός μας, δηλαδή στην μετεχμαλωσιακή περίοδο. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο πριν από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι εκτός από τον Θεό του Ισραήλ υπήρχαν και άλλοι θεοί, καθένας από τους οποίους προστάτευε το λαό του και την περιοχή του. Ο Ισραήλ ήταν βεβαίως ένας μονοθεϊστικός λαός, είχε έναν Θεό, αυτό όμως δεν απέκλειε ότι και οι άλλοι λαοί είχαν τους δικούς τους θεούς. Έτσι η ιστορία έπαιζε κεντρικό ρόλο στη θεολογική σκέψη της εποχής, καθώς σε αυτήν κυρίως, μέσα στην ιστορία δηλαδή, εκδηλωνόταν η δύναμη του Θεού του Ισραήλ και η υπεροχή του έναντι των άλλων θεών που λατρεύονταν από τους γειτονικούς λαούς. Για το λόγο αυτό οι ψευδοπροφήτες της προεχμαλωσιακής περίοδου ισχυρίζονταν ότι δεν πρόκειται ο Θεός να επιτρέψει την καταστροφή του λαού του, ερχόμενη φυσικά έτσι σε αντίθεση και σε σύγκρουση, όπως γνωρίζουν όσοι διαβάζουν την Αγία Γραφή, με τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος διακήρυσε ότι η ασφάλεια του λαού δεν εξαρτάται από την δύναμη του Θεού τους, ο οποίος είναι πιο ισχυρός δήθεν από τους άλλους θεούς, αλλά εξαρτάται από το κατά πόσο ο λαός τηρεί τους όρους της διαθήκης με τον Θεό. Είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο, περίπλοκο ζήτημα αυτό, το οποίο απασχολεί τους Ιουδαίους πριν από την εχμαλωσία και που προκαλεί βεβαίως και εντάσεις πολλές και μετά την εχμαλωσία.
0: Στο σημείο αυτό νομίζουμε ότι θίγεται ένα αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα και γι' αυτό προτείνουμε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, ώστε να το συζητήσουμε στη συνέχεια με μεγαλύτερη χρονική άνεση.
1: Ευχαριστώ, κύριε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσου με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Επανερχόμαστε μετά το μουσικό μας διάλειμμα λοιπόν και να συζητήσουμε ένα θέμα που το ξεκινήσαμε νωρίτερα, το θέμα της παγκοσμιότητας δηλαδή του Θεού. Είπατε λοιπόν κύριε καθηγητά ότι κατά την περίοδο πριν από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία κυριαρχούσε η αντίληψη ότι εκτός από τον Θεό του Ισραήλ υπήρχαν και άλλοι θεοί, καθένας από τους οποίους προστάτευε το λαό του ή την περιοχή του. Και είπατε ακόμη ότι για τον λόγο αυτόν οι ψευδοπροφήτες της προεχμαλωσιακής περίοδου ισχυρίζονταν ότι δεν πρόκειται ο Θεός να επιτρέψει την καταστροφή του λαού του, ερχόμενοι έτσι σε σύγκρουση με τον προφήτη Ιερεμία. Θα θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο περισσότερο αυτό?
1: Ναι, ευχαρίστως. Ξέρετε, για μας σήμερα, για τους σύγχρονους ανθρώπους, αυτή η ιδέα ότι ο Θεός είναι παγκόσμιος φαίνεται σχεδόν αυτονόητη. Οι άνθρωποι όμως της προχριστιανικής εποχής είχαν μια πολύ πιο στενή αντίληψη για τους θεούς τους και πίστευαν πως οι διάφορες θεότητες ήταν συνδεδεμένες με έναν ορισμένο τόπο, τα όρια του οποίου μάλιστα δεν μπορούσαν να υπερβούν. Έτσι η μακροχρόνια εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην ορεινή Χαναάν, για παράδειγμα, δημιούργησε βαθμία την εντύπωση στους γύρω λαούς ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ένας Θεός των βουνών. Ενεργεί μόνο στα βουνά, έχει δύναμη μόνο στα βουνά, και αν φύγει από τα βουνά, αν φύγουν από τα βουνά οι Ισραηλίτες, δεν έχουν πλέον την προστασία του Θεού τους. Όσο και να μας φαίνεται ίσως αστεία ή αδιανόητη αυτή η αντίληψη για τη σύγχρονη θεολογική σκέψη, για τους αρχαίους ήταν τόσο αυτονόητη που λαμβάνονταν υπόψη ακόμα και για το σχεδιασμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου γίνεται επίθεση του στρατού της Συρίας εναντίον του Ισραήλ, εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες νικούν στη μάχη και όταν οι στρατηγοί παρουσιάζονται μπροστά στο βασιλιά της Συρίας, μετά την ήττα τους δηλαδή, προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ήττα και του λένε ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο Θεός των βουνών και όχι Θεός των κοιλάδων. Γι' αυτό το λόγο μας νίκησαν. Αν όμως τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα, ασφαλώς θα τους νικήσουμε. Και η δικαιολογία αυτή σε μας φαίνεται αστεία, υπάρχει στο τρίτο βιβλίο των βασιλείων στο κεφάλαιο 21, η δικαιολογία αυτή έγινε αποδεκτή από το βασιλιά της Σύριας. Ναι, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι απέναντι σε έναν τοπικό θεό. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αυτό τη σύνδεση του Θεού με έναν τόπο, το βλέπουμε στην περίπτωση του προφήτη Ελισαίου, όπου υπάρχει ένας ανώτατος αξιωματούχος, αρχιστράτηγος του στρατού της Συρίας, ο Νεεμάν, ο οποίος προσβάλλεται από λέπρα και αφού έχει ξοδέψει όλα του τα λεφτά στους γιατρούς εκεί της Δαμασκού, κανείς δεν μπορεί να τον κάνει καλά, μια δούλη του λέει, δεν πας και στο λίγο παρακάτω, υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού εκεί ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει. Πηγαίνει πραγματικά στον Ελισαίο, στην απελπισία του ο άνθρωπος, ο Ελισαίος τον θεραπεύει με θαυματουργικό τρόπο. Η ιστορία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, θα αξίζει τον κόπο να την ψάξει κανείς, είναι στο τέταρτο βιβλίο των βασιλείων, στο πέμπτο κεφάλαιο, είναι πολύ όμορφη ιστορία, δεν θα την πω όλη, αλλά όταν θεραπεύτηκε ο Νέεμαν, σκέφτηκε ότι αυτός ο Θεός που με έκανε καλά είναι πολύ μεγάλος. Άρα θέλω και εγώ να τον λατρεύω, και ζήτησε από τον Ελισαίο την άδεια να λατρεύει τον Θεό του Ισραήλ, να τον λατρεύει στη Δαμασκό. Και εκεί προέκυψε το μεγάλο θεολογικό πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να λατρέψεις τον Θεό του Ισραήλ στη Δαμασκό. Η λύση που βρέθηκε, δεν ξέρω πώς την γνωρίζουν, αλλά μας φαίνεται πάρα πολύ αστεία. Φόρτωσαν 2 μουλάρια χώμα από το Ισραήλ, ώστε να στρώσει το χώμα κάτω και έτσι πάνω σε χώμα ισραηλιτικό να μπορεί να λατρεύει το Θεό, γιατί αλλιώς σε ξένη χώρα δεν ήταν δυνατόν να τον λατρεύει. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δυνατή ήταν αυτή η ιδέα, τόσο ώστε να χρειαστεί να πάρουν, να κουβαλήσουν 2 τσουβάλια χώμα από το Ισραήλ, για να μπορεί σε ισραηλιτική γη να λατρεύεται ο Θεός. Αφού λοιπόν οι θεοί δεν μπορούσαν να υπερβούν τα όρια του τόπου τους, απομάκρυση από ένα τόπο σήμαινε χωρισμό από τον Θεό της περιοχής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Δαβίδ να απευθύνεται στο Σαούλ και να του λέει, για όσους τον κατηγορούν, ας είναι καταραμένοι ενώπιον του Θεού, γιατί με καταδιώκουν σήμερα και δεν με αφήνουν να ζήσω ήσυχο στη χώρα που μου έδωσε ο Κύριος στο λαό μου για ιδιοκτησία τους. Πήγαινε, μου λένε, αλλού να λατρέψεις άλλους θεούς. Μετακίνηση δηλαδή από έναν τόπο σε άλλον σημαίνει εγκατάλειψη των θεών του τόπου όπου βρισκότανε και λατρεία άλλων θεών. Το βλέπουμε αυτό λίγο και στον ψαλμό, στον περίφημο ψαλμό της Εχμαλωσίας, των 136. Πώς άσομεν την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας. Έτσι, πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη. Δεν είναι δυνατόν. Όταν οι Βαβυλώνοι ζήτησαν από τους Ιουδαίους, πέστε μας κανένα τραγούδι από την πατρίδα σας, και την είπαν, δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί τα τραγούδια μας απευθύνονται στον Κύριο και δεν μπορούμε να ψάλουμε στον Κύριο σε ξένη χώρα. Έτσι λοιπόν η καταστροφή του βασιλείου του Ιούδα και η εχμαλωσία που ακολούθησε αποτέλεσε ένα ισχυρό κλονισμό για την πίστη των Ιουδαίων, καθώς αρχίζουν να νιώθουν ότι υπάρχουν ισχυρότεροι θεοί από τον δικό τους. Πώς είναι δυνατόν να μας νίκησαν οι Βαβυλώνιοι, αφού εμείς έχουμε τον πιο ισχυρό Θεό? Μήπως δεν είναι τόσο ισχυρός ο δικός μας Θεός όσο είναι ο Θεός των Βαβυλωνίων? Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, και γι' αυτό απευθύνονται στους προφήτες με ακριβώς αυτό το ερώτημα. Ο Θεός Μαρδούκ είναι ισχυρότερος από τον δικό μας Θεό? Και βεβαίως, βλέποντας κανείς την λατρεία του Θεού Μαρδούκ έτσι όπως εξελισσόταν στη Βαβυλώνα, με τεράστιες γιορτές, με πομπές, με λιτανίες στην είσοδο της Βαβυλώνας κάτω από τους κρεμαστούς κήπους κλπ, αρχίζουν να νιώθουν ότι αυτοί έχουν έναν κατώτερο Θεό από τον Θεό των Βαβυλωνίων. Αυτός ο κλονισμός τους έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθούν αυτό που διακήρυσαν οι προφήτες τους, ότι οι θεοί των διαφόρων λαών είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτοι, και ότι το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του Ισραήλ, αλλά περιλαμβάνει όλους τους λαούς της γης. Αυτό το τόνιζαν οι προφήτες, αλλά κανείς δεν τους πίστευε, γιατί υπήρχε ένα αντεπιχείρημα πάρα πολύ ισχυρό από την πλευρά των αντιπάλων των προφητών. Ο Θεός μας ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Ο Θεός μας προφύλαξε 40 χρόνια στην έρημο. Ο Θεός μας χάρισε αυτή τη χώρα. Υπόταξε υπό τους πόδας ημών λαούς ισχυρούς και έθνη ισχυρά και λαούς πολλούς. Δεν είναι δυνατόν να αφήσει να καταστραφούμε. Τα έκανε όλα αυτά για να μας αφήσει να καταστραφούμε. Και αυτό βεβαίως έδινε αφορμή στους ψευδοπροφήτες, ενώ οι Βαβυλώνοι απειλούσαν την κυριαρχία της Ιουδαίας, του κράτους του Ιούδα, οι ψευδοπροφήτες να λένε, μη φοβάστε, ο Θεός θα μας βοηθήσει και οι εχθροί μας θα καταστραφούν. Και βεβαίως ο Ιερεμίας ήταν ο προφήτης αυτός ο οποίος έλεγε, αυτοί λένε ψέματα, ο Θεός ουδέποτε αποκαλύφθηκε σε αυτούς, διότι ο Θεός έκανε μια διαθήκη μαζί μας. Η διαθήκη έλεγε ότι εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε τον Θεό, να τον αναγνωρίζουμε στον μοναδικό Θεό, και ο Θεός να μας προστατεύει. Από τη στιγμή που εμείς δεν ακολουθούμε τους όρους της Διαθήκης, από τη στιγμή που λατρεύουμε παράλληλα με τον Θεό και τον Βάαλ, από τη στιγμή που αδικούμε τους συνανθρώπους μας και δεν τηρούμε αυτά τα οποία έχει πει ο Θεός, ο Θεός δεν δεσμεύεται από τους όρους της Διαθήκης, άρα μας λογαριάζει σαν όλους τους άλλους λαούς. Έναν λαό ο οποίος έχει βέβαια έναν Θεό, αλλά αυτός ο Θεός δεν διαφέρει από τους ιδωλολατρικούς θεούς. Αυτό ήταν το μεγάλο θεολογικό πρόβλημα που είχαν να λύσουν οι προφήτες πριν από την αιχμαλωσία και που βεβαίως η αιχμαλωσία έκανε τους Ισραηλίτες να συναισθανθούν ότι πραγματικά έχουν έναν παγκόσμιο Θεό και θα πρέπει να τηρούν την Διαθήκη Του. Ως παγκόσμιος λοιπόν Θεός, ο Θεός του Ισραήλ είναι και κύριος φυσικά όλης της δημιουργίας. Και αυτό διακηρύσσεται, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στον ψαλμό μας, παραστατικά στους επόμενους στίχους. Τα βουνά ήταν σύμβολα της σταθερότητας και της μονιμότητας, έτσι ο Θεός είναι πιο ισχυρός από αυτά, αφού αυτός με τη δύναμή του τα θεμελίωσε, όπως διακηρύσσεται στον στίχο 7. Το ίδιο ισχύει και για τη θάλασσα. Αν η θάλασσα συμβολίζει τις χαοτικές και αντίθεες δυνάμεις που απειλούν την τάξη της δημιουργίας, έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές αναλυτικά για αυτό το θέμα, το πώς αντιλαμβάνονταν τη θάλασσα και γενικά το νερό οι Ιουδαίοι. Ο Θεός είναι πιο δυνατός από τη θάλασσα, αφού αυτός έχει τη δύναμη να αναταράσει τον βυθό της και να κάνει τα κύματά της να ηχούν, όπως διαβάζουμε στο στίχο 8. Αυτή ακριβώς τη δύναμη θα νιώσουν και θα αναγνωρίσουν πλέον όλοι οι λαοί, όσο μακριά και αν κατοικούν, καθώς θα βλέπουν τα θαυμαστά έργα του Θεού. Με αυτήν τη διαβεβαίωση κλείνει ο στίχος 9. Και πάμε στην τελευταία στροφή του ποίηματος, όπως είπαμε στην αρχή. Εδώ φαίνεται, είναι περισσότερο εμφανής στο κείμενο των Εβδομήκοντων, ο ευχαριστήριος χαρακτήρας του ποίηματος, στους στίχους δηλαδή 10 έως 14, όπου ο ψαλμωδός, αφού διακήρυξε ότι ο Θεός μας είναι παγκόσμιος και ότι ως παγκόσμιος Θεός κυριαρχεί πάνω στην δημιουργία, κυριαρχεί πάνω στα βουνά, πάνω στις θάλασσες και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δύναμή του, στρέφει πάλι το ενδιαφέρον του στον λαό του. Δεν εγκαταλείπει τον λαό του ο Θεός, παρόλο που είναι ένας παγκόσμιος Θεός, φροντίζοντας να του παρέχει όλα τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του και κυρίως την απολύτως απαραίτητη για την ξερή γη της Παλαιστίνης έγκαιρη βροχή. Αυτό βεβαιώνεται στους στίχους 10 έως 11. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως εμείς δεν το κατανοούμε, αλλά το πόσο σημαντική ήταν για την περιοχή η κανονική εναλλαγή των εποχών βροχής και ξηρασίας φαίνεται από την θέση που κατέχει στη θρησκεία της Χανάν ο θεός Βάλ. Γνωρίζουμε λίγο από όσους διαβάζουμε την Αγία Γραφή ότι πίστη στον Θεό Βάλ των Ισραηλιτών ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα σε όλη τη διάρκεια της προεχμαλωσιακής περίοδου. Έχουμε μάλιστα και προσπάθειες από την πλευρά των βασιλιάδων του Ισραήλ να επιβάλλουν την βαλική θρησκεία ως επίσημη θρησκεία του κράτους, όπως συνέβη στην περίοδο του βασιλιά Αχάβ και της γυναίκας του της Ιεζάβελ, η οποία ήταν η πιο θερμή υποστηρίκτρια αυτής της προσπάθειας, αυτής της πολιτικής, της επιβολής της λατρείας του Θεού Βάλ, και που συγκρούστηκε βεβαίως με τον προφήτη Ηλία. Είναι γνωστές οι ιστορίες των αγώνων του προφήτη Ηλία εναντίον της βαλικής θρησκείας. Γιατί ήταν τόσο σημαντική η λατρεία του Βάλ? Γιατί συνδεόταν άμεσα με αυτό το θέμα της κανονικής εναλλαγής των εποχών βροχής και ξηρασίας. Γνωρίζουμε, σήμερα έχουμε την τύχη χάρη στις αρχαιολογικές έρευνες σε μια πόλη της Βόρειας Συρίας, στην Ουγαρίτ, η οποία καταστράφηκε και δεν ανοικοδομήθηκε, με αποτέλεσμα να σωθεί η βιβλιοθήκη της και να την βρούνε οι αρχαιολόγοι σήμερα. Σήμερα γνωρίζουμε τους χανανιτικούς μύθους, όπως διασώθηκαν στα κείμενα της Ουγαρίτ. Έτσι μπορούμε λίγο να αναπαραστήσουμε και να καταλάβουμε το πώς οι άνθρωποι της εποχής εκείνης έβλεπαν τα πράγματα. Ο Βάαλ λοιπόν θεωρούταν θεός της εφορίας και της βροχής. Ήταν ο βασιλιάς των θεών, αλλά η εξουσία του δεν ήταν απεριόριστη, γιατί τη θέση του στο πάνθεο επιβολευόταν ένας άλλος θεός, ο θεός του θανάτου, ο Μότ. Μότ σημαίνει θάνατος, το όνομά του σημαίνει θάνατος, το όνομα του Θεού. Στον μεταξύ τους αγώνα, ο Μότ επιτυχάνει να νικήσει προς στιγμήν τον Βάαλ και να επιβάλλει την κυριαρχία του. Ο Βάαλ είχε και μια αδερφή που την είχε και σύζυγο ταυτόχρονα, την Ανάθ, η οποία κατορθώνει να τον επαναφέρει στη ζωή, μαζεύει τα κομμάτια του, είναι έτσι πολύ όμορφος ο μύθος, πηγαίνει στον πατέρα των θεών, στον Ελ, και τον παρακαλεί να αναστήσει τον αδερφό και σύζυγό της, τον Βάαλ, ο οποίος ανακτά και πάλι την εξουσία του, καλεί τον Μότ σε μάχη και αυτή τη φορά τον νικάει. Αυτή η εναλλαγή στο θρόνο των θεών αντικατοπτρίζει και την εναλλαγή των εποχών του έτους. Στην περίοδο του καλοκαιριού κυριαρχεί ο Μότ και επικρατεί ξηρασία στη γη, ενώ κατά το φθινόπωρο ο Βάαλ ανακτά τις δυνάμεις του, στέλνει τη ζωγόνο βροχή στα χωράφια. Αν καθυστερήσει ο Βάαλ να αναστηθεί, υπάρχει ξηρασία, δεν έχουμε κανονική ροή των βροχών, με αποτέλεσμα η γεωργία να καταστρέφεται και αυτό αποτελεί βεβαίως αφορμή για θρήνους.
0: Συμβαίνει όμως σε αρκετές περιπτώσεις, κύριε καθηγητά, να βλέπουμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και τον Θεό του Ισραήλ να απομακρύνεται από τον λαό του, με αποτέλεσμα από εκεί και πέρα να ακολουθούν θρήνοι και προσφορές θυσιών για αποκατάσταση της κανονικότητας στη φύση ή στην πολιτική σε άλλες περιπτώσεις. Πώς διαφοροποιείται λοιπόν στο σημείο αυτό η Ισραηλιτική πίστη από την χαναανιτική θρησκεία?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει, το βλέπουμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, και ο Κύριος να απομακρύνεται από το λαό του. Η απομάκρυνση όμως αυτή δεν είναι συνέπεια αντιπαράθεσης με άλλες θεότητες από τις οποίες νικάτε, αλλά έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και στοχεύει στην επανεκτίμηση από την πλευρά του Ισραήλ τις σχέσεις του με τον Θεό και την τελική σωτηρία του ύστερα από την επιστροφή του. Οι ενέργειες δηλαδή του Γιαχβέ, του Θεού του Ισραήλ, δεν περιορίζονται μόνο στη φύση, αλλά επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η διαφορά αυτή μεταξύ Ισραηλιτών και Χαναναίων στην αντίληψη του Θεού έχει ως συνέπεια μια διαφορετική θεώρηση των σχέσεων του Θεού και του ανθρώπου. Στα κείμενα της Ουγαρίτ, για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση της ηθικής τάξης με τη φύση και τις ενέργειες του Βάαλ. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι τα κείμενα αυτά δεν κάνουν καθόλου λόγο για κρίση. Η σταθερά και κυκλικά επαναλαμβανόμενη παγκόσμια φυσική τάξη αφήνει πολύ λίγο χώρο για έναν τιμωρό Θεό. Μόνο μεμονωμένα πρόσωπα εμφανίζονται να επισύρουν την οργή του Θεού επειδή κατά κάποιο τρόπο τον προσέβαλαν, είτε δεν προσέφεραν τις κανονικές θυσίες, είτε για κάποιον άλλο λόγο. Η μοίρα της χώρας όμως, όπως και οι δυστυχίες, ξηρασία, πείνα κλπ, ανάγονται σε τελευταία ανάλυση στη μοίρα του Βάαλ και όχι στη λανθασμένη ή αμαρτωλή συμπεριφορά των ανθρώπων. Με βάση την αιώνια κυκλικότητα του φυσικού γίγνεσθε, γνωρίζει ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι κάθε θάνατο της βλάστησης θα τον ακολουθήσει μια ανάσταση, σε εισαγωγικά αυτά. Οι αστάθμητοι παράγοντες της αγροκαλλιέργειας σχετίζονται μόνο με τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Βάαλ θα ανακτήσει και πάλι τις δυνάμεις του και θα επιτρέψει την νέα ανάπτυξη της βλάστησης. Το ότι με τις ενέργειές του θα δοθεί νέα ζωή στη φύση είναι αμφίβολο. Έτσι προκύπτει μια βεβαιότητα πίστης η οποία μπορεί πέρα από κάθε θάνατο να προσβλέπει σε νέα αναζωογόνηση του Βάαλ. Οι φυσικές καταστροφές κατά συνέπεια αποτελούν αφορμή για θρήνο του λαού, για πένθος, ποτέ όμως για αλλαγή του τρόπου ζωής και συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας. Ποτέ ο Χαναναίος δεν σκέφτεται αδίκησε τον συνάνθρωπό μου και γι' αυτό δεν έρχεται η βροχή. Και έτσι μαθαίνει να ζει και ο Ισραηλίτης. Οι Ισραηλίτες ήταν βοσκοί, ήταν ποιμένες. Έφτασαν στην περιοχή της Χανάν, όταν έφτασαν στις πεδιάδες ζούσαν στα βουνά και στην έρημο. Όταν έφτασαν στις πεδιάδες μάθαν από τους Χαναναίους πώς να καλλιεργούν τη γη, και βέβαια την εποχή εκείνη δεν πήγαν σε γεωπονικές σχολές, αλλά μάθανε από τους κατοίκους, μόνιμους κατοίκους, πώς καλλιεργείται η γη. Και αυτό που μάθανε είναι ότι παίρνουμε, οργώνουμε τη γη, ρίχνουμε το σπόρο και μετά προσφέρουμε θυσίες στον Βαάλ, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να επισπεύσουμε τον ερχομό της βροχής. Εφόσον δηλαδή οι ενέργειες του Βαάλ παραμένουν συνδεδεμένες με φυσικά φαινόμενα, η σχέση του με τους πιστούς φαίνεται να υπόκειται σε σταθερούς κανόνες που υπαγορεύονται φυσικά από τους φυσικούς νόμους. Αντίθετα τώρα, οι σχέσεις του Γιαχβέ με τον Ισραήλ δεν καθορίζονται από κάποιο φυσικό νόμο, γιατί η Θεία Πρωτοβουλία και η ανθρώπινη συμπεριφορά παριστάνονται στην Παλαιά Διαθήκη ως προϊόντα ελεύθερων επιλογών που προϋποθέτουν ελεύθερη βούληση. Ο Κύριος συνδέεται με τον Ισραήλ σε μια ειδική σχέση που ο ίδιος εγκαθίδρυσε με την εκλογή και την οριοθέτησε με τη Διαθήκη. Με βάση τη Διαθήκη ο Ισραήλ καθίσταται λαός περιούσιος του Κυρίου, με αυξημένες υποχρεώσεις και με ανάλογα δικαιώματα βεβαίως, που καθορίζονται από τον νόμο. Παρά το γεγονός όμως ότι η πρωτοβουλία για την εκλογή και τη σύνεψη της Διαθήκης ανήκει στο Θεό, ο Ισραήλ καλείται ελεύθερα να συμμετάσχει σε αυτή. Κάθε φορά βλέπουμε έχουμε ανανεώσεις της Διαθήκης, όπου ο Θεός ρωτάει τον λαό: θέλετε να είστε μαζί μου ή θέλετε να ακολουθείτε τα έθιμα των Χαναναίων. Από τη στιγμή λοιπόν που ο λαός αποδέχεται τους όρους της Διαθήκης, αναλαμβάνει πλήρως και την τήρηση ή όχι των εντολών του Θεού, διότι μια Διαθήκη, όπως κάθε συμβόλαιο, περιέχει συγκεκριμένους όρους. Είτε τηρεί κανείς τους όρους αυτούς, είτε δεν τις τηρεί, γνωρίζοντας φυσικά εκ των προτέρων τις συνέπειες των όποιων επιλογών του, της τήρησης ή μη τήρησης των όρων της Διαθήκης.
0: Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας με τον κύριο Κωνσταντίνο.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Είδαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι οι Ισραηλίτες και Χαναναίοι έχουν εντελώς διαφορετική αντίληψη τόσο για το Θεό σου και για τη σχέση τους μαζί του. Πώς αντανακλάτε αυτό στη λατρεία του Θεού?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί από αυτή τη διαφορετική θεώρηση των σχέσεων Θεού και ανθρώπου απορρέει και μια ανάλογη κατανόηση της λατρείας. Για τους Χαναναίους οι πολυπληθείς και πολύμορφες θυσίες δικαιώνονται από τη βεβαιότητα της επιστροφής του Βάλ. Θεός και άνθρωπος βρίσκονται σε ένα εναλλασσόμενο παιχνίδι σχέσεων, την ακριβή πορεία του οποίου δεν είναι βέβαια δυνατόν να εξιχνιάσει κανείς τα επιμέρους, η τελική του έκβαση όμως είναι εκ των προτέρων καθορισμένη. Κάποτε θα βρέξει. Οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι στον κόσμο εξηγούνται θεολογικά με τον τονισμό της σχετικής αυτοδυναμίας του Βάλ, ο οποίος καθορίζει μόνος του το χρόνο που θα έρθει η βροχή. Σκοπός επομένως της χαναιτικής λατρείας είναι η παρέμβαση στο χώρο του Θείου ώστε να επισπευθεί το τέλος της δύσκολης κατάστασης με την κατά κάποιο τρόπο βέβαιη επιστροφή της θεότητας. Τα ουγαρητικά κείμενα βεβαιώνουν ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ της συμπεριφοράς των θεών και της πορείας των φυσικών φαινομένων. Ιδιαίτερα τα τυπικά που μαρτυρούν μια συμπαθητική και μιμητική μαγεία αποσκοπούν στο να αφυπνίσουν τις λανθάνουσες δυνάμεις της θεότητας να ενεργήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα αδρανοποιημένη δραστηριότητα του Βάλ. Αντίθετα, η προεχμαλωσιακή προφητική γραμματεία του Ισραήλ αγωνίζεται σε βασικά σημεία του κηρύγματός τους

0: έστω και αν προσφέρεται στον αληθινό Θεό. Μια τέτοια λατρεία πιστοποιεί ακριβώς την άρνηση του Γιαχβέ, προσβάλλει τον Θεό και δικαιολογημένα απορρίπτεται από τον Θεό. Οι θυσίες λοιπόν δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις υποχρεώσεις του Ισραήλ απέναντι στον Κύριο, ώστε να ούτε βεβαίως μπορούν να υποκαταστήσουν την ηθική συμπεριφορά. Ο Ισραηλίτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους της Διαθήκης και προσφέρει θυσία στο Θεό όχι για να τον εξευμενήσει, όχι για να τον κάνει να στραφεί προς το μέρος του, αλλά για να τον ευχαριστήσει. Η λατρεία έχει ευχαριστιακό χαρακτήρα, δεν έχει χαρακτήρα εξευμενισμού της θεότητας, ούτε βεβαίως χαρακτήρα συμπαθητικής μαγείας, έτσι ώστε να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις του Θεού να ενεργήσουν υπέρ του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, το οποίο καμιά φορά απειλεί ακόμα και την δική μας πίστη, τη σύγχρονη χριστιανική πίστη. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αν κάνουν ένα τάμα ή αν κάνουν μια προσφορά, να ανάψουν μια μεγάλη λαμπάδα, ο Θεός θα συγκινηθεί και θα τους τα φέρει όλα βολικά κατά πως επιθυμούν. Το βασικό για τους προφήτες, και αυτό το τονίζουν κατ' επανάληψη όλοι σχεδόν οι προφήτες, δεν υπάρχει εξαίρεση, είναι η τήρηση των όρων της Διαθήκης. Αυτό που ζητάει ο Θεός από μας και βεβαίως αυτό το οποίο συνοψίζει ο Χριστός στο αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τον ψαλμό του ο ποιητής και αναγνωρίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό, αναπέμπει τις ευχαριστίες του στον Κύριο για την αποκατάσταση της σχέσης του με το λαό του και την προσφορά της πλούσιας ευλογίας του. Ξαναθυμίζω τους τελευταίους στίχους, είναι πολύ λυρική, έτσι καθώς βλέπουμε τον λαό που έχει επιστρέψει από την αιχμαλωσία να βλέπει ότι πλέον τα πράγματα θα στρώσουν, πλέον τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για αυτόν. Τη χώρα φρόντισες και μάφθονες, την πότισες βροχές, μ' αγαθά την πλημμύρισες, το τεράστιο ποτάμι γέμισε νερά, ετοίμασες τροφή για τους ανθρώπους, γιατί έτσι η γη προετοιμάζεται. Έτσι βλέπουμε εδώ πέρα το πώς τονίζεται το ότι ο Θεός είναι αυτός που χορηγεί τη βροχή, αυτός που γεμίζει τα ποτάμια, και η γη έτσι προετοιμάζεται και όχι με κάποιες θυσίες προς τον Βάαλ. Κάνε τα βλάκια της να ποτιστούν καλά, πλήθυνε τα γεννήματά της. Με το ψηλόβροχο θα χαίρεται την ώρα που βλασταίνει. Με τα αγαθά σου θα ευλογήσεις όλον τον κύκλο της χρονιάς και θα γεμίσουν μάφθονα αγαθά οι παιδιάδες σου. Τα ξεροβούνια έφορα θα γίνουν και θα πανηγυρίζουν τα βουνά. Μαλλί καινούριο θα ντυθούν τα κρυάρια στα κοπάδια και οι κοιλάδες θα γεμίσουν στάρι άφθονο. Κραυγές χαράς από τους ύμνους θα ντυχούν. Για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε, αναζητώντας την πηγή του κοινωνικού που ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία όταν τελείται το Σάββατο, μια παραλλαγή του πρώτου ημιστοιχείου του στίχου 5. Η παραλλαγή είναι στο ότι μετατρέπει το νενικό «ον» σε πληθυντικό «ους», μακάριος «ον εξελέξου και προσελάβου», λέει ο ψαλμός. Στο κοινωνικό το έχουμε κάνει σε πληθυντικό αριθμό, μακάρι ους προσελέσου και προσελάβου Κύριε, που έχει επιλεγεί. Η Εκκλησία αναγνωρίζει με αυτήν την μικρή παραλλαγή ότι η πρωτοβουλία της σωτηρίας του ανθρώπου ανήκει στο Θεό και έτσι μακαρίζει όλους όσους ο Θεός διάλεξε και πήρε κοντά του, καθώς όπως είπαμε το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη όλων των ανθρώπων οι οποίοι κοιμήθηκαν, οι οποίοι στην μνήμη των νεκρών συνανθρώπων μας.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει, επαναλαμβάνουμε, την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Και για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ας συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρία Εστίνου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, όξο Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιώσεων.

σταυρό εξουσίως και επανήμωση και γη πολιτεία, σε εκτιμού σου δόρησε Χριστέ ο Θεός, έφραμε την δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει την συν όπλων ειρήνης, αείτη των τρόπων σου, και γίνει και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.

κατέθεσα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνιαν ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνιαν ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνιαν ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε, δε χειλή μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, δε χειλή μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνει αν θυμωτέ με πολύ επανίστανται έπεμε. Πολύ λέγου στην ψυχή μου και έσου τρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε κυρία αντιλήπτρο μου, ιδόξε μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι κυρίω αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτεθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα σου θρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λόγον σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με αμοιραίτη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγγισαν με και επεστήριξες επ' εμέ τη χείρα σου, που και έστειν ίεσαι της αρκή μου προσώπου της οργής σου και έστειριγεν της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία με περαιώνει την κεφαλή μου ως φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μαλοπές μου από προσώπους αυροσυνής μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθην ως τέζους όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμενοι. Ότι η ψωέ μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεσαι της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πας επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με τράχθη κατελείπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημε δε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι εγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω το, οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάγησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως άλλο σου κανήκω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκέχονον το στόματι αυτού του ελεγμού σου. Ό,τι επί σοι, Κύριε, ήλπισα, εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επί χαρώσουν οι εχθροί μου, και έντος ελεφινε πόδας μου επ' εμέ, εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μενοποιών με στήδια παντός. Ότι με νομία μου εγώ εναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει, και κρατούνται υπέρ εμέ και πληθύνησαν ο συνδεσμέ αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με επικατεδίω παναγαδοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκυσε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκυσε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεόρθρίζω. Εδίψεις εσύ ψυχή μου πως απλώς εισάρξουμε μη γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σε το αγιώφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λεός περζοά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Σε εξθέατο και ποιόδο εμπιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Και εμνημονευόν σου από τη στρομνή μου τη όρθρη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των ρηγών σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμου δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδόθησονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς φρανθήσεται επί το Θεό, επένεθιστε πάσο μνήρον αυτό, ότι είναι φράγι στόμα λαλούν τον άδικο. Εν της όρθρης σε μελέτων είσαι, ότι γνήθης βοηθός μου και της σκέπη τα ρίγων σου αγαλιάσον. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέτων ο ποιόν σου προσευχή μου κλείνω το όσου στη δέησή μου. Ότι επλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά το κατεβαινό των Ισλάκων εγεννήθην ως ο άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβδες εν τάφο, νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν.
Έθεν εν τόμε λάκκουα το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ πεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγης επεμέ. Έμακνα στους γνωστούς μου απεμούθεν το με βδέγγιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένης εν αποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς Κύριο όλη την ημέρα αντί επέτεσα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε δίσεν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι, το θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εγγύη επιλεγισμένη. Καγώ προς Κυρία εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κυρία από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό μου σοδεμού. Το φως μη εγώ και εγκόπησε εκνότητός μου. Η ψωθής δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Έμε με δήλθρον οργιές σου, φοβερισμή σου εξαραξάν με. Κύκλωσάν με ως ίδρο όλην την ημέραν πριέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός σου τρίες μου ημέρασε και έκραξε για νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πατατά εντός μου τον Αβατό Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενο εκφθορά στη ζωή σου, δοστοφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον εμπιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε το σάι του νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε το σοδού σου αυτού το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ούκ ει τέλο οργιστήσετε. Ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, που κατά της ανομίας ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέτω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εγκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε να το λέει αποδισμόν, εμάκρυνε φημών της ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατηριού σου, εκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσεσμεν. Άνθρωπος ως η χόρτος η ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθρεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών, της φυλάσσου στη διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον τωρών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχείς μου, ενώτησε τη δέησή μου, εν τη αληθείας σου, ακουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσε τον οποιόν σου πας ζών. Ότι καταδίωξουν εχθρός την ψυχή με τα ποινοσύνης γίνει η ζωή μου. Εγκάθισε με εν σκοτεινή σου να κρούσε όνος και η κηδίασε με το πνεύμα μου. Εν εμή ετράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάση τη έργη σου. Εν ποίημα στο χειρόν σου μελέτων, διέπεται σε προστά τα σχήρα μου, ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύει ο κουσόν μου, κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει ο προσωπών σου βεβού, και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκου. Ακουστόν πίσω με το πρωί το λαιό σου, ότι επισύλπησε. Γνωρίσω με, κύριε, οδόν αν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, κυρία, προ εγκατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέγγιμά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτύψεως η ψυχή μου και εν το λέει σου ξεροθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντως κλείοντας η ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Σ' άκουσόν με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Σ' άκουσόν με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αίγης σου αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, Αλληλουία, Αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, Αλληλουία, Αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, Αλληλουία, Αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία,

Την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγκριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του Καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών Στρατού, του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ιεράς νήσου ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αγή Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα

Ευσεβία, μητρική στην ηχθήσα, ευσεβία πανέφημε, με τέση συσγήν αλλοδαπή φυγούσα, κακόνια πατρός, αλλά αυτό σου και αλάστορ και φωνεύς και τύρανος εγεγόνη. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε ενίσχυσαν τη.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πας

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικείς εν το κρινεστέσε. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όποτε καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύν να γαλιάσονται έως τέτα πνωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου των αμαρτιών και πάστες ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσήν σου. Ότι θέλησα θυσία να εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το ατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Αγίοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών αλλήλους σωτρίνοντες ούτως ευών, ομίμως αθλήσομαι και προθήμως θάνομεν υπέρ πατρών εθών, εις ολομονείς της

0: Tor ex humo et gedi eris virio deitom andilaus sonanais ogedia philaxon mas ο Θεός της χάρτη της Παναγίας σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμο Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλέλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ, ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσαντος Σταυρό εκουσίως. Τι επωνύμω σου και νη πολιτεία του ηκτυρμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών. Νίκα χορηγών αυτή κατά το πολεμείο. Τη συμμαχία να έχει εν την συν όπλων ειρήνη, αίτητον τρόπο.

0: Αμήν. Σοφία Θεού η στήλη η επτάρηθη, και Θείου Φωτός η λίχνη η επτάφωτη, Μακαβαίοι πάνσοφοι, προμαρτύρων μέγιστοι μάρτυρες, συναυτής των πάντων Θεό, ετήστε, σωθήνε του υμνούντας ημάς.
1: Ετήστε, σωθήνε του υμνούντας ημάς.
0: Ένι θερμός Υιόν των Θεών σου, ότι ενίσχυσεν όντως σων πυλών τους μοχλούς και τους Υιούς σου ευλόγησεν. Ούτι στρατός γάρ ο στροπεούχος, φάλαγξ όντως γενναία και κρατεόφρον, προς μηχανάς δισεβών Θεοφρόνος ανθέστηκε. Άλλος νίκη στεφάνους ουρανίες Σιών απολάβοντας, και το θείο θρόνο πελάζοντες, υπερπάντων απαύστος δεόμενη, ετήστε σωθήνε του υμνούντας ημάς.
1: Ετήστε σωθήνε του υμνούντας ημάς.
0: Μην Αύγουστος έχουν ημέρας 31. Η μέρα έχει ώρας 13 και η νύχ ώρας 11. Τη πρώτη του αυτού μηνός, η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων των Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Ουρία, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου και της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του διδασκάλου αυτών. Τη αυτή μέρα, μνήμη των Αγίων 9 μαρτύρων, των εν πέργη της Παμφυλίας Αθλησάντων, Λεοντίου, Άτου Αλεξάνδρου Κινδαίου, Ισιθέου Κυριακού Μηναίου, Κατούνου και Ευκλαίου. Τη αυτή μέρα, ο Άγιος Πάπας ο Νέος, εις άκουμ λυθείς και θήβη εγκλειστής και εις θάλασσα ρηθείς, τελειούται. Τη αυτή μέρα, ο Άγιος Μάρτης Ελεάζαρος, πυρή την κεφαλήν φλεχθείς, τελειούται. Τη αυτή μέρα, ο Άγιος Μάρτης Κύρικος, ξύφη, τελειούται. Τη αυτή μέρα, ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος, ξύφη, τελειούται. Τη αυτή μέρα, ο Άγιος Πολύευκτος, εν κοπρία χωστής, τελειούται. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μήνου, Μηναίου και των Λοιπών εν το Βιγλεντίο Πλησίων του Χαλκού Τετραπύλου. Τη αυτή μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Τιμωθέου Επισκόπου Προκονήσου, Πρικονήσου του Θαυματουργού. Μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Ελέσης της εν την ίσο των Κυθύρων Αθλησάσης. Δες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αντιλάβου, σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριδη.
1: Διελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και

Κράτο και σου στην βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

είναι αυτό ψυχήν, ενέκαινε μου και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν.

ανταλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαρ, εάν επεσχυνθήμεν και τους εμούς λόγους, εν τη γενεά ταυτή τη Μιχαλίδη,

του ευσεβούς ημών εύνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει μετεχόντων εις την τέλεση της ανεμάκτου θυσίας ταύτης μετά των σύγγενων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών ευεργετών προσκυνητών και προσκυνητριών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιόντων και ψαλώντων εν αυτοί, των εορταζόντων και επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, των μακαρία τη λήξη, γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών ιερατευσάντων, διακονισάντων, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι παλέτε και επεσκάτων, των γονέων ημών, διδασκάλων και αναδόχων, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Θεία και Ιερά Προθέση ζώντων τε και τεθνεώτων. Ετι δε και υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου αυτού Δωροθέου Αρχιερέως πνευματικού Πατρός ημών και ποιμενάρχου γενωμένου και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και της ιεροσύνης ημών νηστεί Κυρίος ο Θεός.

Via τον νυχτήρων των μονογενού σου με του ευλογητοσύν. Συν το Παναγίο και αθώ και ζώπιο σου πνεύματι.

τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

Και δώσει μην έναν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει. Και αν είναι το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού.

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν μαζί Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης
1: τον επιούσιον δώσ' ημίν σήμερα και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί προσκυνητές και προσκυνήτριες της μεγαλόχαρης Παναγίας μας, αλλά και προς εμάς, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, από όπου και εάν μας ακούτε, ευχές, ευλογίες και αδεία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου ημών Κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου, σήμερον εις απευθείας σύνδεσιν αναμεταδίδονται ο ορθρός και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία της 1ης Αυγούστου εκ του ιστορικού και πανιέρου ναού της μεγαλόχαρης Παναγίας εν τίνω. Κατά την 1η του αυτού μηνός Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την πρόοδον του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, η οποία πρόοδος ελάμβανε χώραν εν Κωνσταντινούπολη επί 1000 και πλέον έτη κατά την εξής τάξην. Ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, ώστις εφυλάσσετο καθόλον το έτος εις το παρεκκλήσιον των ανακτόρων, το αφιερωμένον εις τους Αγίους Θεοδόρους, ελαμβάνετο υπό του Ιερού Κλήρου και ελιτανεύετο με πάσαν εκκλησιαστικήν τάξην, ακρίβειαν και ευλάβειαν. Η λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού αυτή διαρκούσε επί 14 ημέρες. Περιεφέρετο από συνοικίας εις συνοικίαν προς αγιασμών των πιστών εις την Κωνσταντινούπολη, η δία δε, όπως σημειώνει το συναξάριον της ημέρας, δια τας επιδημίας και λυμικάς νόσους. Ελιτανεύεται ο Τίμιος Σταυρός σε μεγάλες ανάγκες, όπως και σε μεγάλη ανάγκη θα λιτανεύσουμε και εμείς σήμερον τον Τίμιο Σταυρό, όπου βρίσκεται η πατρίδα μας από τις μεγάλες πυρκαγιές, και προσευχόμεθα από εδώ, από το Ναό της Παναγίας, προς ενίσχυση του πυροσβεστικού μας σώματος. Εκεί, στην Κωνσταντινούπολη, πριν από 1000 χρόνια, σαν σήμερα, ανέμενον οι πιστοί, περίμεναν δηλαδή την έλευση του Τιμίου Σταυρού εις τας συνοικίαστον, τον προϋπαντούσαν εκ της προηγουμένης συνοικίας και στάσεως εν

πάλιν επί της Αγίας Τραπέζης του παρεκκλησίου των Αγίων Θεοδόρων. Ημείς εντάφθα εν τη Ιερά Νήσο και εν το Ναό της Παναγίας παρελάβομεν εκ των Αγίων προκατόχων ημών κατά αυτήν την ημέραν να τελούμε την πρόοδον του Τιμίου Σταυρού κατά το τυπικόν της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως. Πρόοδος, λέξεις ελληνική, σύνθετος από το προ και οδεύω, δηλαδή ο Σταυρός προοδεύει, προηγείται δηλαδή όλων μας. Αυτό τονίζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία κατά την είσοδό μας στην υγειασμένη περίοδο του Αγίου 15 Αυγούστου. Ο Σταυρός προοδεύει, δηλαδή μπροστά ο Τίμιος Σταυρός, και εμείς ακολουθούμε τώρα. Ακολουθούμε μίαν πνευματικήν πορείαν. Μία πορεία όχι από τόπου εις τόπον, αλλά νοερός. Προορισμός μας, Γεθεσημανή το χωρίο. Προορισμός μας να βρεθούμε νοερός κι εμείς την ημέρα του 15 Αυγούστου μαζί με τους Αγίους Αποστόλους. Προσκυνητές της Παναγίας μας, έχοντες τον Τίμιο Σταυρό να προοδεύει, να πηγαίνει μπροστά. Τον Τίμιον Σταυρόν με την διπλήν του σημασία. Σύμβολον πορείας, αλλά και πηγή δυνάμεως. Είναι η διπλή όψης του αυτού νομίσματος. Σταυρός ίσον Ανάστασης και Ανάστασης ίσον Σταυρός. Δεν υπάρχει Σταυρός χωρίς την Ανάσταση, αλλά και Ανάσταση χωρίς τον Σταυρό. Επομένως η πορεία μας σταυρική, σύμβολον πορείας ο Τίμιος Σταυρός, αλλά συγχρόνως και πηγή δυνάμεως από το γεγονός της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού. Εμείς σήμερον εδώ είμαι θα έτοιμοι να κοινωνήσουμε για αυτήν την οδόν του 15 Αυγούστου. Όσοι είμαι θα έτοιμοι, παρακαλώ, από δεξιά και αριστερά ερχόμεθα, λέμε το όνομά μας εις τον ιερέα, λαμβάνομαι σώμα και αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Όποιος έχει ανάγκη να αναχωρήσει εις τας εξόδους του ναού, υπάρχει το αντίδωρο. Οι υπόλοιποι θα μείνουμε μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας, όπου θα λιτανεύσουμε τον Τίμιο Σταυρό και με την αυτήν τάξη και υπομονή που συμμετείχαμε στη Θεία Λειτουργία θα έχουμε την αυτήν υπομονή να λαμβάνουμε εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας το αντίδωρο, την ευλογία των ανθέων του Σταυρού, και να προσκυνήσουμε και εμείς το Σταυρό για την πορεία μας αυτή. Αμήν. Τέλος, ενημερώνουμε την αγάπη σας ότι διενεργείται από την Ιερά μας Μητρόπολη ο ετήσιος έρανος αγάπης και φιλαδελφίας. Ο υπεύθυνος κληρικός εις την κεντρική είσοδον του Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας με τα ανάλογα κουπόνια διενεργεί εκεί τον έρανο της αγάπης. Ευχαριστούμε.

ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το έθνη ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων.

Κυρίου και έλεος έλθει επί μας, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία.

0: Δόξα Συ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ, Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός της Μεγαλόχαρης, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την πρόοδον εορτάζομεν τη χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, πάντων των Εντες Κατακόμβες της Ιεράς Νήσου Μήλου από αιώνων αναπαυωμένων, των Οσίων Μητέρων ημών Πελαγίας της Τινίας και Μεθοδίας της εν κυμόλο των θαυματουργών, του εν Αγίης Πατρός ημών και Εθνοιερομάρτυρος Αμβροσίου, Επισκόπου Μόσχων Ισίων του Τινίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατούρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, και των Αγίων Μαρτύρων επτά Μακαβαίων, της Μητρός αυτών Σολομονής και του διδασκάλου αυτών

μεταφέροντας τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, στους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς και πατέρες που σήμερα ιερούργησαν εδώ στον πανίερο ναό της Μεγαλόχαρης, τόσο ο Ιεροκήρυξ όσο οι καλοί και ευλεβέστατοι ιερείς από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, την Εκκλησία της Κύπρου και από τις άλλες περιοχές της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Αρχιδιάκονο, τους καλούς μας διακόνους, τον Πρωτοψάλτη και τους Ιεροψάλτες, με τη συμμετοχή και τη συμπροσευχή του κυρίου Δημάρχου Τίνου και του κυρίου Αντιπροέδρου της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας, αλλά και των χιλιάδων ευλαβών χριστιανών που κατακλείζουν την Ιερά Νήσο Τίνο όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και από σήμερα που ξεκινάει η εορτή της Παναγίας μας. Η αρχή του 15 Αυγούστου, από την πρώτη ημέρα σήμερα, από την πρώτη του μηνός, και προσευχηθήκαμε για όλους εδώ στον πανίερο ναό της Μεγαλόχαρης, πρώτου ιερού εικονίσματος, για τους πυροσβέστες μας, για όσους δοκιμάζονται σήμερα από την λέλαπα της πυρκαγιάς, να τους ενισχύει η χάρις του Θεού και του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, για τα σώματα ασφαλείας, για όλο το κράτος και την πολιτική προστασία. Ευχαριστούμε όλους σας που σήμερα είστε εδώ συμπροσευχόμενοι σε αυτή την μεγάλη εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού και καθημερινά από όπου θα προσευχόμεθα και θα τελούμε τις ιερές παρακλήσεις εδώ στον πανίερο ναό της Μεγαλόχαρης. Η Ιερά Νήσος Τίνος, το Πανελλήνιον Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου, ο Δήμος Τίνου και η Περιφέρεια Τίνου, είμαστε όλοι προετοιμασμένοι και σε αγαστή αγάπη και συνεργασία και με όλους τους υπολείπους φορείς του νησιού να υποδεχθούμε και με το καλό να συνεορτάσουμε την μεγάλη εορτή της Παναγίας μας την 15η Αυγούστου εδώ στον πανίερο ναό της Μεγαλόχαρης, όπου και είναι και διπλή εορτή, διότι εορτάζεται και ο τιορπιλισμός του Ευδρόμου Έλλη. Με την ευλογία λοιπόν του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, αρχόμεθα των ιερών ακολουθιών αλλά και των εκδηλώσεων των λειτουργικών που θα λάβουν χώρα στον πανίερο ναό της Μεγαλόχαρης αλλά και στο ιερό μας ίδρυμα και στην περιφέρεια και στο Δήμο της Ιεράς Νήσου Τίνου. Ευχαριστούμε και πάλι τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο τον Δεύτερο, όπου με την ευλογία του σήμερα αναμεταδίδεται εδώ και 37 από τις λειτουργίες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η μέρα αυτή αναμεταδίδεται ο Όρθος και η Θεία Λειτουργία. Και ευχαριστούμε τον καλό μας Διευθυντή, τον ελογημότατο κύριο Αλέξανδρο Κατσιάρα, τους τεχνικούς του ραδιοφωνικού σταθμού και όσους συνετέλεσαν για την εκπομπή της Ιεράς Ακολουθίας. Ευχαριστούμε όλους σας και πάλι, χρόνια πολλά και ευλογημένα από την Ιερά Νήσο Τίνο και από τον πανίερο ναό της Μεγαλόχαρης.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρία Στίνου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Σήμερα είναι Σάββατο, 1η του μηνός Αυγούστου και είμαστε μαζί σας και θα παραμείνουμε μέχρι τις 12 με την πρωινή καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Σήμερα έχουμε διαφοροποίηση στην ώρα μας λόγω της μεταδόσεως της ακολουθίας του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας Τίνου και όπως ακούσαμε εδώ και 37 χρόνια κάθε 1η Αυγούστου γίνεται η αναμετάδοση αυτή από το προσκύνημα της Παναγίας στην Τίνο, γιατί είναι μια καθιερωμένη συνήθεια για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και να θυμίσουμε ότι την 1η του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας ποιεί την ανάμνηση της πρόοδου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού που γινόταν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας, ξεκινά σήμερα με την νηστεία που θα διαρκέσει μέχρι και την παραμονή του 15 Αυγούστου της εορτής, δηλαδή της κοιμήσεως της Θεοτόκου που ονομάζεται αλλιώς και Πάσχα του Καλοκαιριού. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμά μας. Μέχρι τις 12, όπως είπαμε, θα σας κρατήσουμε συντροφιά και στις 12 θα ακούσουμε την εκπομπή «Ραδιοφωνικές προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 2 το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη Βερίκιο που θα διαβάσει από το βιβλίο «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» του Λέοντος Τολστόη. Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 6 αφιέρωμα στο περιβάλλον με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7:30 η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος Α» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 μεγάλη ευεργέτες με την Σμαραγδή Καράγιωργα και στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. Στις 9:30 ακολουθεί η εκπομπή «Το μυστήριο της 8ης ημέρας» με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στις 11 σχόλια στην 1η προς Κορινθίους επιστολή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 12 ξεκινά το νυχτερινό πρόγραμμα του σταθμού μας.

πρώτη του μηνός Αυγούστου και όπως είπαμε η Εκκλησία μας ποιεί την ανάμνηση της πρόοδου του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη. Κάθε 1η Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε η συνήθεια να βγάζουν τον Τίμιο Σταυρό από το παλάτι και να τον φέρνουν στην Αγία Σοφία με συνοδεία ιερέων και διακόνων που καθοδόν θυμίαζαν τον Τίμιο Σταυρό. Έκαναν πρώτα μια στάση στο μικρό βαπτιστήριο όπου τελούνταν η ακολουθία του αγιασμού των υδάτων όπως συνηθίζεται και στα μοναστήρια την πρώτη κάθε μηνός. Κατόπιν ο Σταυρός κατατίθετο στο ιερό βήμα της Αγίας Σοφίας. Από την Μεγάλη Εκκλησία γινόταν τις επόμενες ημέρες η περιφορά του ανά την πόλη από συνοικία σε συνοικία, μέχρι και την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, για να εξαγνιστεί ο αέρας όπως έλεγαν και να προστατευθεί η βασιλεύουσα από επιδημίες που μεταδίδονταν πιο εύκολα τις ημέρες εκείνες λόγω της ζέστης, αφού χάριζε υγεία και παραμυθία ο Τίμιος Σταυρός σε όσους τον τιμούσαν με πίστη, επέστρεφε και πάλι στο παλάτι μετά τις 15 Αυγούστου.

Να περάσουμε πρώτα-πρώτα, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του καιρού. Τα χαρακτηριστικά είναι οι θυελώδεις βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και η ζέστη. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι τις τελευταίες ώρες, από χθες κυρίως, έχουμε πολλές πυρκαγιές που κατακαίνε τα δάση της χώρας σε διάφορες περιοχές. Θα αναφερθούμε στην συνέχεια και στο δελτίο ειδήσεων στην εξέλιξη των πυρκαγιών, αλλά οι θυελώδεις άνεμοι επιδεινώνουν πολύ την κατάσταση. Ας δούμε λοιπόν κατά περιοχές πώς έχει η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Μακεδονία και την Θράκη έχουμε έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι πνέουν ανατολική-βορειοανατολική, φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει η θερμοκρασία και τους 36 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο έχουμε έθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως και 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο έχουμε έθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους που φτάνουν και τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 μέχρι 36 βαθμούς. Κυκλάδες Κρήτη, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, βόρειοι άνεμοι μέχρι και 9 μποφόρ και βαθμιαία εξασθένιση θα έχουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις Κυκλάδες από 22 μέχρι 29 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει και 32 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έχουμε έθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι και 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 μέχρι 36 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, βόρειο-βορειοανατολική πνέουν οι άνεμοι και η έντασή τους φτάνει και τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, νότιο-ανατολική πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ η έντασή τους και η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Για αύριο τώρα Κυριακή μπορούμε να πούμε πολύ σύντομα ότι ο καιρός θα είναι έθριος, θα έχουμε λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια, την Κρήτη και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική μέχρι 6 μποφόρ, στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά 7 και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή.

Κάθε μέρα νέα μέρα και να ρίξουμε μια ματιά, αγαπητοί ακροατές, σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 30 π.Χ. ο Οκταβιανός, αργότερα γνωστός ως Αύγουστος, εισέρχεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, θέτοντάς την υπό τον έλεγχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Συνεχίζουμε με το έτος 527. Την 1η Αυγούστου ο Ιουστινιανός γίνεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 902 το Ταυρομένιο, το τελευταίο Βυζαντινό οχυρό στη Σικελία, καταλαμβάνεται από τον στρατό των Αγλαβίδων, ολοκληρώνοντας έτσι τη μουσουλμανική κατάκτηση της Σικελίας. Το 1498 ο Χριστόφορος Κολόμβος γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που επισκέπτεται τη χώρα που σήμερα ονομάζεται Βενεζουέλα. 1571 ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς με την παράδοση της αμοχώς του. Το 1714 ο Γεώργιος, εκλέκτορας του Ανόβερου, γίνεται βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ως Γεώργιος ο Πρώτος. Σηματοδότησε έτσι την έναρξη της Γεωργιανής εποχής της Βρετανικής ιστορίας. Και συνεχίζοντας και διαπερνώντας έτσι κάποια γεγονότα, να φτάσουμε στο 1914, γιατί σαν σήμερα η Γερμανική Αυτοκρατορία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσική Αυτοκρατορία κατά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1944 είμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σαν σήμερα ξεσπά η εξέγερση της Βαρσοβίας κατά της ναζιστικής κατοχής. Το 1960 το Ισλαμαμπάντ ανακηρύσσεται ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της κυβέρνησης του Πακιστάν. 1974 το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εγκρίνει την εγκατάσταση της UNFICIP για να δημιουργήσει πράσινη γραμμή στην Κύπρο, διαιρώντας το νησί σε δύο ζώνες. Και φτάνουμε στο 2020 στην Ελλάδα, γίνονται τα εγγένεια του πρώτου υποβρύχιου μουσείου της χώρας στο ναυάγιο της Περιστέρας, που βρίσκεται στις βόρειες Ποράδες κοντά στην Αλόνισο.

Και πριν κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα της εκπομπής μας, να πούμε δύο λόγια για τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Γιατί, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 527 έγινε η στέψη του. Έγινε αυτοκράτορας των Ρωμαίων, όπως λεγόταν τότε, και ολόκληρο το όνομά του ήταν Φλάβιος Πέτρος Αβάτιος Ιουστινιανός. Είναι γνωστός ως Ιουστινιανός ο Μέγας, ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας μέχρι το 565. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ο Ιουστινιανός προσπάθησε να αναβιώσει το μεγαλείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και να επανακτήσει τα χαμένα εδάφη της προς την Δύση. Παρόλο που η περίοδος της διακυβέρνησής του αποτελεί μια ξεχωριστή εποχή στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η βασιλεία του χαρακτηρίζεται από την αποκατάσταση της αυτοκρατορίας, εν τούτης ο βίαιος χαρακτήρας του σε συνδυασμό με τη φυλάργυρη φύση του, όπως λένε οι ερευνητές, τον καθιστούσαν επικίνδυνο για φίλους και αντιπάλους. Ο Ιουστινιανός θεωρείται από τους πιο σημαντικούς ηγεμόνες της ύστερης αρχαιότητας. Η εποχή του σηματοδοτεί μία φάση μετάβασης από την κλασική ρωμαϊκή αυτοκρατορία στο ανατολικό ρωμαϊκό κράτος του Μεσαίωνα. Μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης σαν μια εποχή γεμάτη ταραχές ανάμεσα σε διάφορες χριστιανικές ομάδες, τις οποίες υποδάβλιζε και η πολιτική του ίδιου του αυτοκράτορα, που ποτέ δεν έπαψε να παρεμβαίνει σε θρησκευτικά και εκκλησιαστικά ζητήματα για να ικανοποιήσει δικά του συμφέροντα. Σε στρατιωτικό επίπεδο κατάφερε με πολέμους εναντίον των Οστρογότθων, των Βανδάλων, να ανακτήσει απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Αυτοκρατορίας που είχαν περιέλθει κατά τη διάρκεια των μεταναστεύσεων σε γερμανικά φύλλα. Στην Ανατολή ενεπλάκησε έντονες συγκρούσεις με τους Πέρσες Σασανίδες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του στη νομική ιστορία, καθώς προέστη της κωδικοποίησης του ρωμαϊκού δικαίου που ονομάστηκε Ιουστινιάνιος Κώδικας. Μπορεί να χαρακτηριστεί ο Ιουστινιανός ως μια σημαντική προσωπικότητα της ύστερης αρχαιότητας και ενδεχομένως και ο τελευταίος Ρωμαίος αυτοκράτορας που μιλούσε τα λατινικά ως την μητρική του γλώσσα. Να θυμίσουμε βέβαια ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν την περίοδο που ήταν αυτοκράτορας, στη στάση του Νίκα. Τον Ιανουάριο του 532 είχαν ξεσπάσει αυτές οι σοβαρές ταραχές μετά την καταδίκη κάποιων πράσινων και βένετων σε θάνατο για επεισόδια που είχαν γίνει στον υπόδρομο. Εκτός αυτού μπορούμε να αναφέρουμε και τον ναό της Αγίας Σοφίας, αυτό το ναό που υπάρχει μέχρι σήμερα και χτίστηκε με εντολή του Ιουστινιανού. Γιατί

0: Ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας αποτελεί ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της αρχιτεκτονικής, με μέγεθος και μεγαλοπρέπεια που μέχρι τις μέρες μας προκαλούν δέος. Ήταν ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής και παραμένει βέβαια το παραπάνω από 15 αιώνες στη θέση του μέχρι σήμερα. Αυτός ο ναός της Αγίας Σοφίας, η μεγάλη του Χριστού εκκλησία που έγινε τα χρόνια της διακυβέρνησης του Ιουστινιανού.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
3: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα, στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

0: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αντιμετώπισης παιδικού τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
1: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
2: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας, εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας να συνδράμει, παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, καήκαν σπίτια και σταμάτησαν πριν από λίγο τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Ενισχύονται οι δυνάμεις και στην Αιγυαλία, στις νερατζιές του Αιγείου και στο Πανόραμα. Έσβησε η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η Πρέβελη. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι σήμερα θα παραμείνουν κλειστοί πολλοί χώροι δασικοί, όπως και οι λόφοι του Λυκαβητού και Φινόπουλου, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Σχετικά ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από τα λιμάνια της Αττικής μετά την ταλαιπωρία που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες χθες. Στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα καταγράφονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και υπάρχει αύξηση της κίνησης στους γύρω δρόμους. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας είναι βαριά τραυματισμένος από σύγκρουση φορτηγών στην Αθηνών Λαμίας. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Δεξαμενόπλαιο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο Ομάν. Και ο καιρός, το χαρακτηριστικό του καιρού είναι η θυελώδης άνεμη, 33 βαθμοί Κελσίου σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς έχουμε μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, καλό μήνα κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Χαίρετε, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να είστε καλά και έχουμε την δυνατότητα να δούμε με την δική σας συνδρομή το αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα που προέρχεται και πάλι από τον Απόστολο Παύλο.
1: Ναι, άλλωστε τα περισσότερα αναγνώσματα που έχουμε τις Κυριακές είναι από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και αυτό είναι, αυτά που λέμε ότι ανήκουν στον Παύλιο κύκλο των επιστολών, και αυτό είναι λογικό γιατί πρώτα-πρώτα είναι ο μεγαλύτερος όγκος των επιστολών που έχουμε μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, και κατά δεύτερον φυσικά καταλαβαίνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος με αυτή την πληθώρα των κειμένων και με αυτό τον πλούτο το θεολογικό αποτελεί μια φωνή που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα των συγκεκριμένων πρώτων ακροατών και αναγνωστών της επιστολής, των επιστολών του μάλλον, στην προκειμένη περίπτωση της Α προς Κορινθίους επιστολής. Να πω βέβαια εδώ ότι αυτό ακριβώς δείχνει, καταδεικνύει, ίσως περισσότερο από ότι μπορεί και ο ίδιος, μπορούσε ο κύριος Απόστολος τότε να σκεφτεί και να φανταστεί τη σημασία, την εκκλησιολογική σημασία που έχει η φωνή του, η οποία διατρέχει τους αιώνες. Ο Απόστολος χρησιμοποίησε τις επιστολές ως ένα μέσο διαπείμανσης των κοινοτήτων του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος δεν έμενε σε έναν τόπο, αλλά περιόδευε. Δημιουργούσε μικρές εκκλησιαστικές κοινότητες, αλλά αναγκαζόταν φυσικά να αποχωρήσει, αφήνοντας για ένα διάστημα συνήθως κάποιους από τους συνεργάτες του, και στη συνέχεια εξασφαλίζοντας αυτή την συνεχή επικοινωνία μέσα από τις επιστολές του. Και η Α προς Κορινθίους είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί είναι μια επιστολή σπονδυλωτή, δηλαδή γραμμένη και μάλλον σε μια σειρά από απαντήσεις περιέχει, να το πω καλύτερα, γραμμένη σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απαντώντας ο Παύλος σε ερωτήσεις που του έρχονταν από την Κόρινθο, είναι τότε στην Έφεσο, ή και σε προβλήματα που μαθαίνει, ζητήματα που ανακύπτουν, και γι' αυτό βλέπουμε αυτήν ακριβώς την ποικιλία στο θέμα. Ωστόσο, και αυτό έχει σχέση και με την περικοπή που θα ακούσουμε αύριο, το κύριο θέμα, θα λέγαμε η δίκουσα έννοια, η γραμμή που διατρέχει και ενώνει όλες αυτές τις μικρές απαντήσεις του Αποστόλου Παύλου, είναι η αγωνία για την οικοδομή και την ενότητα της εκκλησιαστικής κοινότητας της Εκκλησίας, και αυτό το λέει πάρα πολύ όμορφα στην αυριανή μας περικοπή.
0: Η οποία ξεκινά και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού, κάτι που νομίζω ότι μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχε διατυπωθεί τόσο ξεκάθαρα, ούτε είχε δοθεί στους ανθρώπους, στους αδελφούς δηλαδή, σε αυτούς που ανήκαν στις εκκλησιαστικές κοινότητες, δεν είχε γίνει τόσο ξεκάθαρο ότι μπορούν να θεωρούνται και συνεργοί, συνεργάτες του Θεού.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Στο στίχο 9 που είναι από το κεφάλαιο 3, έτσι, που είναι ο εισαγωγικός στίχος του αυριανού μας αναγνώσματος, ο Απόστολος Παύλος λέει τρία πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει πρώτα απ' όλα ότι είμαστε συνεργάτες. Και όπως είπατε πολύ σωστά, ποτέ μέχρι τότε ξεκάθαρα ο Θεός δεν δήλωσε αυτή την διάθεση, δεν χαρακτήριζε, ας το πούμε έτσι, την εκκλησιαστική κοινότητα ή οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του. Συνήθως ονομάζει δούλους, φίλους, συνεργάτες όμως εδώ. Και ταυτόχρονα ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί και άλλες δύο πολύ συνηθισμένες στην σκέψη του εικόνες, ιδιαίτερα η δεύτερη. Η πρώτη είναι ότι είμαστε το χωράφι του Θεού, και το δεύτερο ότι είμαστε η οικοδομή του Θεού. Και εδώ φαίνεται φυσικά ένα παράδοξο. Τη μια μεριά είμαστε οι συνεργάτες και από την άλλη μεριά είμαστε το χωράφι. Και αυτό το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, δείχνοντας ακριβώς το πώς λειτουργεί η εκκλησιαστική κοινότητα. Ότι άλλος είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει για την ακρίβεια με την εικόνα της οικοδομής. Έτσι αφήνει την εικόνα της, του χωραφιού, και παίρνει την εικόνα της οικοδομής και του συνεργάτη, και λέει ότι εκείνος βάζει τα πρώτα θεμέλια και άλλοι έρχονται να οικοδομήσουν πάνω σε αυτό. Κανένας όμως, ούτε αυτός, ούτε οι συνεργάτες οι οποίοι θα επικοδομήσουν, δηλαδή θα χτίσουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο, δεν είναι το καθαυτό θεμέλιο της Εκκλησίας. Το θεμέλιο είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και επομένως αυτό το θεμέλιο είναι που αποτελεί και το εχέγγυο, αν θέλετε, το κριτήριο ότι αυτή η οικοδομή αυξάνει και στείνεται καλά. Αυτό το καταλαβαίνουμε και στην πράξη, αν τα θεμέλια είναι σαθρά, αν είναι λαθασμένα σχεδιασμένα, τότε όλη η οικοδομή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι, να οικοδομηθεί σωστά, να λειτουργεί σωστά, και πολύ εύκολα μπορεί να καταστραφεί. Το ίδιο ακριβώς λέει ότι συμβαίνει και με στην Εκκλησία. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται από το έργο του. Και εδώ φαίνεται η συνεργασία για την οποία μίλησα πιο πριν. Ο καθένας φαίνεται τι θα βάλει, τι λιθαράκι θα λέγαμε σήμερα, θα βάλει επάνω σε αυτή την οικοδομή. Και όλα θα δοκιμαστούν στο πύρο, όπως λέει, το εσχατολογικό, δηλαδή στα έσχατα, διότι τότε ακριβώς θα φανεί πόσο σημαντικό, πόσο ουσιαστικό, πόσο ανθεκτικό στο χρόνο και στέρεο ήταν το έργο του καθενός.
0: Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπατε μέχρι τώρα, αλλά αυτά αφορούν όσους βάζουν έστω και ένα πολύ μικρό λιθαράκι στην οικοδομή αυτή. Ο Απόστολος Παύλος όμως κάνει λόγο και για εκείνους που καταστρέφουν το οικοδόμημα.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εδώ η δήλωση του Αποστόλου Παύλου και η περιγραφή του είναι πάρα πολύ γλαφυρή. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια, γιατί όπως είπαμε, όλα λέει ο Απόστολος θα δοκιμαστούν στο πυρ της κρίσης. Η κρίση πολλές φορές μέσα στη βιβλική γλώσσα συνδέεται με το πυρ. Και ξέρουμε ότι το πυρ είναι αυτό που θα δοκιμάσει και το χρυσό, θα δοκιμάσει όπως λέει εδώ και τον άργυρο και τους πολύθυμους λίθους και τα άχυρα που μπορεί κάποιος να βάλει και τα σταθρά υλικά. Και μάλιστα λέει κάτι πολύ συγκλονιστικό, ότι μπορεί αυτός να σωθεί, αυτός που το κάνει, γιατί ο Θεός μπορεί να κρίνει προφανώς την αδυναμία του ή την άγνοιά του ή αν θέλετε και την πλάνη του, θα κάνει όμως μεγάλη ζημιά, γιατί θα καταστρέψει τα πάντα, θα καταστρέψει το έργο. Δηλαδή δεν είναι απλώς να σωθεί ο καθένας, δεν είναι απλώς να φανεί ο καθένας. Είναι αυτό που ο Παύλος θέλει να τονίσει, είναι ότι εμείς ως μέλη της εξαιρετικής κοινότητας δεν είμαστε μόνο εαυτός μας. Δεν είμαστε εκεί για να αφήσουμε, ας το πούμε έτσι, ένα μνημείο που θα θαυμάζουν οι επόμενοι και να διασωθεί το όνομά μας εις τους αιώνας, ή τέλος πάντων να εξασφαλίσουμε την ιστεροφημία μας ή να ικανοποιήσουμε τη φιλοδοξία μας. Αλλά ό,τι κάνουμε, καλό ή κακό, αυτό έχει απόλυτες επιπτώσεις και ουσιαστικές θα λέγαμε επιπτώσεις στο ίδιο το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Και αυτό δείχνει τη μεγάλη ευθύνη που πρέπει να έχουμε ως συνεργάτες. Όπως οι συνεργάτες, θα λέγαμε, μπαίνουν σε έναν συνεταιρισμό, έτσι, γίνονται συνέτεροι και κάνουν μια συμφωνία και αλληλοδεσμεύονται ότι θα στήσουν το έργο σωστά, ότι θα το διαχειριστούν σωστά, ότι θα το φροντίσουν και το βλέπουν ο καθένας σαν δικό του αλλά και σαν ομαδική δουλειά. Ακριβώς αυτό είναι, αν το μεταφέρουμε τώρα στην πραγματικότητα της Εκκλησίας, είναι αυτό που πρέπει να διέπει τη σκέψη και τη συμπεριφορά όλων των μελών της Εκκλησίας. Ο καθένας, και ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι φέρουν την ευθύνη να επικοδομήσουν, να χτίσουν επάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός, έχουν την ευθύνη του τι στείνουν και ο καθένας κρίνεται το έργο του, αλλά αυτό το έργο του δεν είναι απλώς μια γενική κρίση, μια, αν θέλετε, μια διατύπωση σε κάποιο βιβλίο της ιστορίας, αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις, επηρεάζει το σώμα της Εκκλησίας και μπορεί να βλάψει ή να ωφελήσει τα μέλη αυτής της οικοδομής.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια συλλογική εργασία, μια συλλογική προσπάθεια.
1: Η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά σώμα, οικοδομή, και μάλιστα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέει και λίγο παρακάτω, όταν χρησιμοποιεί μια άλλη εικόνα, επίσης πολύ αγαπημένη στον Απόστολο Παύλο για την Εκκλησία, όταν λέει ότι εμείς όλοι μαζί είμαστε ο ναός του Θεού. Δεν είναι μόνο τα οικοδομήματα που ονομάζουμε σήμερα ναούς και που προσφέρουμε τη λατρεία μας, αλλά και η Εκκλησία ως σώμα, νοητό και πραγματικό, είναι ένας ναός του Θεού και κατοικεί μέσα σε αυτό το Άγιο Πνεύμα. Μας το είπε και ο Ιησούς Χριστός άλλωστε, ότι όπου είναι συνηγμένοι οι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ, και όπου φυσικά είναι ο Υιός, είναι και το Πνεύμα, θα μας πει το κατά Ιωάννη και θα μας πει και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Επομένως, έχουμε ευθύνη για αυτό το ναό του Θεού. Και μάλιστα το χρησιμοποιήσει δύο φορές ο Απόστολος Παύλος το ναό στην Άνθρωπος Κορυθίους. Μία για να πει ότι ο ναός είναι η Εκκλησία και μία να πει ότι είναι το σώμα μας. Ακριβώς για να δείξει αυτή τη σχέση, την άμεση σχέση αλληλεπίδρασης του μέλους, του ατόμου, με το σύνολο. Τίποτα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι προσωπικό, δεν είναι μια ατομική φιλοδοξία, δεν είναι ένα ατομικό ρεκόρ, αν θέλετε, ή μια ατομική ένα ατομικό αγώνισμα, αλλά είναι μια κοινή πάλι, ένας κοινός αγώνας δρόμου, μια κοινή πορεία μέσα στον χρόνο, έχοντας ως αρχή και ως αρχηγό, ας το πούμε έτσι, τον Ιησού Χριστό και όραμα ακριβώς τη Βασιλεία του Θεού και τα έσχατα.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Τσαλαμπούνη, για όσα μας είπατε σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλή μέρα και καλό μήνα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μήνα, χαίρετε.
0: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και μαζί μας είναι, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό μήνα, κύριε Καραμανέ.
1: Καλό μήνα. Είναι ο Αύγουστος, είναι οπωσδήποτε ένας μήνας σημαντικός, είναι ο μήνας της Παναγιάς, η γιορτή της Θεοτόκου. Κοίμηση Θεοτόκου θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού και βέβαια έχει πάρα πολύ πλούσια, εξαιρετικά πλούσια έθιμα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπατε, ότι το επίκεντρό του είναι η γιορτή της Κοιμήσεως και είναι ένας μήνας ολόκληρος αφιερωμένος στην Παναγία. Και για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα πολλά έθιμα που συναντάμε το μήνα αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, ο Αύγουστος αρχίζει και τελειώνει με νηστεία. Από την 1η Αυγούστου έως την ορτή της Κοιμήσεως τηρείται νηστεία και βέβαια στις 29 ημέρα της ορτής του Αγίου Ιωάννου, που ο λαός τον λέει αποκεφαλιστή, από το αποκεφαλιστής ή του ρηγολόγου, του που είναι προστάτης από την ελονοσία, από τη θέρμη, πάλι τηρείται έτσι νηστεία και υπάρχουν και διάφορα έθιμα. Να πούμε ότι ξεκινάει στη λαϊκή σκέψη ο Αύγουστος με δρύμες, είναι δρυμάρης, δηλαδή τις 6 ή τις 12 πρώτες μέρες του Αυγούστου, που συμπίπτουν με τα κοινικά καύματα των αρχαίων, αποφεύγονταν το πλήσιμο των ρούχων, την κοπή οικοδομικής ξυλίας. Υπάρχει και η παροιμία του Αυγούστου, οι δρύμες στα πανιά και του Μαρτιού στα ξύλα. Δηλαδή οι δρύμες στα πανιά, δηλαδή εννοεί τον σκόρο, και του Μαρτιού είναι το σαράκι που έπιαναν τα ξύλα. Βέβαια, έθιμολογία αρκετά πλούσια υπάρχει και στην εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου, δηλαδή στις 6 Αυγούστου, όπου έχουμε και την προσφορά των πρώτων καρπών, έχουμε απαρχές δηλαδή. Είναι σε αυτό το έθιμο, που είναι από τα πιο διαδεδομένα, έχουμε προσκομιδή στις εκκλησίες και ευλόγηση με ειδική ευχή των πρώτων σταφυλιών της χρονιάς, που αρχίζουν να τα μαζεύουν τώρα, να τα συλλέγουν σιγά σιγά στις 6 Αυγούστου, και διανομή τους στη συνέχεια στο εκκλησίασμα. Και από την ημέρα αυτή είναι πλέον κατά παράδοση ελεύθερη η βρώση των σταφυλιών, που κατά κάποιο τρόπο δεν επιτρεπόταν σύμφωνα με τις δημόδεις δοξασίες και τις συνήθειες. Και βέβαια σε αυτό το αυγουστιάτικο έθιμο της 6ης Αυγούστου επιζεί και η αρχαία συνήθεια των απαρχών, δηλαδή της προσφοράς των πρώτων καρπών, όπως εκφραζόταν αυτή στην ιστορική αρχαιότητα και στις τότε εορτές. Βέβαια αυτό αναφέρεται, απαρχές αναφέρονται και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι μια πρακτική έτσι πολύ έτσι διαδεδομένη σε διάφορους πολιτισμούς. Τώρα βέβαια η πιο σημαντική γιορτή, όπως αναφέραμε και στην αρχή, είναι η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που σηματοδοτεί, θα λέγαμε, όλο το πνεύμα αυτού του μήνα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου στις παραδοσιακές κοινωνίες. Γι' αυτό λέμε Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σουν δύο φορές το χρόνο. Είναι και ένας μήνας μετεχμιακός, το μετέχμιο εποχών, δηλαδή λέμε στον παροιμιακό λόγο, ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου. Ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα. Δηλαδή,
0: μάλιστα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, τα μεγαλύτερα πανηγύρια το 15 Αύγουστο, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά από την άλλη έχουμε και την δυνατότητα να γιορτάσουν στις παραδοσιακές κοινωνίες. Ήταν, όπως και τώρα βέβαια υπάρχουν οι τυπικές, έτσι, για όσους έχουν άδειες του καλοκαιριού, συνήθως είναι Αύγουστο που παίρνουν οι περισσότεροι τις άδειες στην Ελλάδα, αλλά και στις παραδοσιακές κοινωνίες. Είναι μια εποχή που οι πολλές εργασίες έχουν τελειώσει, δηλαδή ο θερισμός έχει τελειώσει, έχουν μπει, μπαίνανε τα σιτηρά, τα δημητριακά έχουν αποθηκευτεί, οι ποιμένες αυτή την εποχή δεν είναι εποχή γαλακτοπαραγωγής, το αντίθετο. Τα κοπάδια ήταν βόσκαγαν κατά κάποιο τρόπο ελεύθερα και χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Δεν υπήρχαν πολλές εργασίες δηλαδή, οπότε ήταν πρόσφορο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο καιρός είναι βέβαια πολύ καλός για μια ανάπαυλα. Γι' αυτό και ήταν βέβαια και εποχή αυθονίας, δηλαδή τα σίκα, τα διαφορά φρούτα ήταν διαθέσιμα. Στις παραδοσιακές κοινωνίες ήταν ένας καλός μήνας, είναι μήνας συγκομιδής, γι' αυτό και εύχονται να ήταν δύο φορές το χρόνο οι παραδοσιακοί άνθρωποι. Είναι βέβαια και στο μετέχμιο των εποχών, γιατί πρέπει να προετοιμαστούν για το χειμώνα, αλλά έχει και κινδύνους ο Αύγουστος, γιατί παραδοσιακά όταν ήταν ενδημική η ελαιονοσία, όλα αυτά τα φρούτα δημιουργούσαν και προβλήματα, και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές τις παροιμιακές εκφράσεις, ορισμένες λόγιες περί της υγείας σου τον Αύγουστον ερώτα, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί τον Αύγουστο, του Αυγούστου το νερό αρρώστια στον ηλιοκαρπό, αν βρέξει δηλαδή δεν είναι πολύ καλό για τις ελιές, Θεός να φυλάει τα λιόδεντρα από το νερό τα Αυγούστου. Υπάρχουν όλες αυτές οι παροιμίες που δείχνουν ας πούμε την μετεχμιακότητα θα λέγαμε του μήνα. Παράλληλα,
0: τώρα που λέτε αυτό, αν μου επιτρέπετε κυρία Καραμανέ, θυμήθηκα αυτό που σημειώνει το Συναξάρι στη σημερινή ημέρα όταν μιλάει για την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη, που λέει ότι έβγαινε ο Σταυρός από το παλάτι και με πομπίλη τα νευτικά τον οδηγούσαν στην Αγία Σοφία, και μέχρι τις 14 ανασυνοικία λιτάνευαν τον Τίμιο Σταυρό για να προστατεύσουν τους ανθρώπους και από τις επιδημίες του Αυγούστου.
1: Είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό, πολύ σωστά το αναφέρετε, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες, η ανάπτυξη των οντόμων, η κατάχρηση αν θέλετε οπορικών και λαχανικών που προανέφερα, ευνοούν και διαταραχές, αλλά παλαιότερες εποχές που δεν είναι και τόσο μακρινές, δηλαδή λίγες δεκαετίες μας χωρίζουν, υπήρχαν και οι ελώδεις πυρετοί. Γι' αυτό δοκιμαζόταν η υγεία των ανθρώπων και βέβαια, πολύ σωστά η νόση, η λιμώδης νόση, και οι άνθρωποι κάνανε με πολλές έτσι πρακτικές και πολλές έτσι, αυτό δείχνει και η ένταση της λατρείας, δείχνει όλα αυτά που λέμε. Και βέβαια τις μέρες αυτές της νηστείας, γιατί ήταν μέρες νηστείας όπως προανέφερα, μια προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δεν λησμονούσαν στα έθιμα και το καθήκον προς τους νεκρούς. Δηλαδή την 1η Αυγούστου που ήταν η αρχή της νηστείας, οι νοικοκυρές έβαζαν ένα πιάτο ελιές, μισές μαύρες, μισές άσπρες, τις έστελαν στη γειτονιά, τις μοίραζαν, υπήρχε διανομή, και από την άλλη υπήρχαν και καθαρτήρια έθιμα, δηλαδή πλήσιμο χάλκινο σκευών, πλήσιμο προσφορά στα φιλιών αρχίζει από τώρα στην εκκλησία. Αυτό εντείνεται βέβαια στην εορτή της μεταμορφώσεως, και βέβαια φτιάχναν, είναι και η εποχή που φτιάχνουν τους τραχανάδες, τις χυλοπίτες και λοιπά, όλα αυτά τα ζυμαρικά για την υπόλοιπη χρονιά. Βέβαια η μεγάλη γιορτή για την οποία πρέπει να πούμε πάρα πολλά, αφιερωμένη στη μητέρα του κόσμου, την πηγή ζωής, την παρηγορήτρια στον ανθρώπινο πόνο, την Παναγία που μεσολαβεί ανάμεσα στους ανθρώπους και τον Υιό της, σύμφωνα με την λαϊκή πίστη. η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και εκεί βέβαια έχουμε τα πανελλήνια προσκυνήματα, τα μεγάλα προσκυνήματα του ελληνισμού, την Καταπολιανή, στην Πάρο, την Παναγία στην Τίνο, τη Μεγαλόχαρη, την Παναγία Σουμελά, Παναγία των Ποντίων, τη Μυρτιδιώτισσα στα Κύθυρα, την Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα. Πολλά μεγάλα πανελλήνιας εμβέλειας προσκυνήματα. Και βέβαια η Παναγία γιορτάζει παντού όπου υπάρχουν Έλληνες, με πανηγύρια, με αγρυπνίες, με εγκυμήσεις, με ολονυχτίες και με κουρμπάνια, με θυσίες. Είναι πολύ έτσι σημαντική, ιδιαίτερα σημαντική, και θα βιώσουμε την γιορτή της με ευλάβεια και με πανηγυρισμούς και φέτος.
0: Είναι γεγονός ότι η εορτή της Κοιμήσεως, ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, εορτάζει όλη η χώρα από τη μία άκρη ως την άλλη, αλλά και αυτό που είπατε είναι πολύ ουσιαστικό, ότι όπου υπάρχει Έλληνας, αυτή την εορτή την τιμά ιδιαιτέρως.
1: Βέβαια, και είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικές, είναι... Και τα έθιμα είναι πάρα πολλά, και οι παραδόσεις για θαύματα της Παναγίας και σχετικά τραγούδια, δημοτικά, θρησκευτικά, και οι προσωνυμίες που συνοδεύουν το όνομα της Παναγίας είναι και αυτές χαρακτηριστικές της τοξασιολογίας του λαού γύρω από το ιερό πρόσωπό της, και έχουν και μεγάλη σπουδαιότητα οι προσωνυμίες για τη γνώση σε τοπικό επίπεδο, για την γνώση της θρησκευτικής ζωής, της τοπογραφίας, της λαογραφίας ενός τόπου, και προέρχονται από τις ιδιότητες της Παναγίας, τον επιγραφικό της κύκλο, τον χρόνο που γιορτάζει, τη θέση που βρίσκεται η εκκλησία της, η εικόνα της. Και βέβαια αυτές είναι πολλές, ελεημονήτρια στη Χίο, ελεημονήτρα στη Μύκονο και στην Τίνο, ακοή επίκο στην Άνδρο και παρηγορήτησα βέβαια στην Άρτα, και βέβαια μια μεγάλη ομάδα από προσωνύμια είναι αυτά που σχετίζονται με την προστασία που παρέχει η Παναγία στους ανθρώπους, δηλαδή αματιστή, η αματική δηλαδή στην Κύπρο, γιατρισσα στη Μάνη, γεματούσα επίσης στην Κύπρο που σταματά την αιμορραγία, δηλαδή είναι και ενδιαφέρουσα είναι και η προσωπονυμία της Παναγίας ως αρμενοκρατούσα στις Σέρες, που δηλώνει την προστασία προς τις λεχόνες και από το αρμένισμα, την εκκλαμψία δηλαδή, και βέβαια όλες αυτές οι παραδόσεις σχετικά με τον τόπο ή τον τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας ή όπου, με τον τόπο που βρίσκεται ο ναός της, όταν παρουσιάζει ειδικά και κάποια ιδιαιτερότητα, που είναι και τα περισσότερα ίσως προσωνυμίες, τα περισσότερα επίθετα, η Καλαμού στην Ξάνθη, η Αμπελιώτισσα στην Κρήτη, η Καθαριώτισσα στην Ιθάκη, Κάθαρα είναι κάποια άγρια χόρτα, η Μεθυδιώτισσα βέβαια, η Θαλασσινή στην Άνδρο, πάρα πολλά έτσι προσωνύμια, και βέβαια το ιδιαίτερα γνωστό είναι και το επίσης το Μεγαλόχαρη στην Τίνο, η και συνηθέστερη προσωνυμία φανερωμένη, που αποδίδεται σε εικόνες οι οποίες φανέρωσαν με θαύμα την ύπαρξή τους σε κάποιο τόπο, όπως στη συνέχεια χτίστηκε ναός
0: ή μεγάλο μοναστήρι. Θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για αυτά που μας είπατε σήμερα, κύριε Καραμανέ. Εμείς να σας ευχηθούμε καλό μήνα, με το καλό να γιορτάσουμε της Παναγίας, και πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα, πρώτη του μηνός Αυγούστου, που όπως είπαμε ο μήνας ο Αύγουστος είναι κυρίως ο μήνας που ξεκουράζονται οι άνθρωποι, εσείς παρόλα αυτά μας διαθέσατε το χρόνο σας και μας είπατε τόσο ωραία πράγματα που σχετίζονται με τα έθιμα του τόπου μας.
1: Όχι, και εγώ σας ευχαριστώ, είμαι πάντα στη διάθεσή σας, αυτό είναι δεδομένο.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα, πολλές ευχές.
0: Επίσης, μαζί μας αγαπητοί ακροατές ήταν ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, ο Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές θα μιλήσουμε για την πρώτη θερινή ακαδημία δύο εδρών της UNESCO με θέμα τη μουσική οζόσα κληρονομιά που ολοκληρώθηκε στην Ζαγορά του Πηλίου. Μαζί μας έχουμε την κυρία Κάτια Μάρη, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορ Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια και συντονίστρια του πρώτου θερινού σχολείου εδρών της UNESCO και μέλος της έδρας UNESCO Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής. Καλή σας μέρα, κυρία Μάρη, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχηθούμε και καλό μήνα και να σταθούμε αρχικά στον φορέα της διοργάνωσης της πρώτης θερινής ακαδημίας.
1: Η θερινή ακαδημία αυτή ήταν μια σύμπραξη δύο εδρών UNESCO, των δύο μοναδικών εδρών UNESCO παγκοσμίως που ασχολούνται με την μουσική στον τίτλο του θέματός τους. Την ανθρωπολογία της παραδοσιακής μουσικής από την έδρα UNESCO του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την έδρα UNESCO Διαπολιτισμικών Μουσικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Βαϊμάρης.
0: Ελλάδα και Γερμανία λοιπόν συνέπραξαν σε αυτή την πρώτη θερινή ακαδημία.
1: Σωστά, ήταν οι δύο κάτοχοι των εδρών, είναι και οι δύο ανθρωπολόγοι και εθνομουσικολόγοι και μαζί μας είχαμε τη χαρά να έχουμε σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες στα πεδία της εθνομουσικολογίας και της πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Και αν μου επιτρέπετε να εξηγήσω τι είναι η πολιτισμική ανθρωπολογία, γιατί συχνά παρερμηνεύεται ο όρος αυτός. Πολιτισμική ανθρωπολογία είναι η μελέτη του ανθρώπου ως πολιτισμικό όν. Δηλαδή αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό όχι ως μια έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας μεταξύ άλλων, αλλά στην πραγματικότητα ως μια υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου που συμβάλλει στην επιβίωσή του ως πνευματικό όν, ως κοινωνικό όν και εν τέλει ως βιολογικό όν.
0: Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο και πολύ καλά κάνατε και το διευκρινίσατε. Να μας πείτε πού έγιναν οι εργασίες αυτής της πρώτης θερινής ακαδημίας και ποιο ήταν το πρόγραμμα, τι περιελάμβανε δηλαδή το πρόγραμμα.
1: Φυσικά είχαμε τη μεγάλη χαρά να μας φιλοξενεί το 26ο Φεστιβάλ Μουσικής στη Ζαγορά του Πηλίου. Αυτό ήταν μια μεγάλη ευτυχή συγκυρία, θα έλεγε κανείς, γιατί μιλώντας για την ζώσα κληρονομιά, για τη μουσική ως ζωντανή ερμηνευτική πράξη, είχαμε τη χαρά να έχουμε ανθρώπους που μελετούσαν την κλασική και όχι μόνο μουσική και παράλληλα τα βράδια πλαισιωνόντουσαν οι συζητήσεις μας με τις συναυλίες του Φεστιβάλ Πηλίου.
0: Υπήρχε λοιπόν μας και από τις εισηγήσεις και τις συνεδρίες είχαμε και εμπράκτος τη μουσική με τις συναυλίες. Είναι
1: Σωστά.
0: Νομίζω πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό το πρόγραμμα, γιατί πολλές φορές δεν φτάνουν μόνο οι εισηγήσεις για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι η μουσική πέρα από κατανόηση είναι βίωμα, είναι σώμα. Συνεπώς είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο να κατανοήσουμε βαθύτερες έννοιες και λειτουργίες όταν έχουμε το βίωμα κοντά στην διανοητική προσέγγιση. Εμείς είχαμε επίσης τη χαρά να δουλεύουμε στην ιστορική βιβλιοθήκη της Ζαγοράς. Από το πρωί ήμασταν εκεί με διάφορες θεματικές προσεγγίσεις του θέματός μας. Από τη μία είχαμε μια εστίαση στην σύμβαση της UNESCO του 2003 για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Εδώ πέρα ίσως είναι σημαντικό να αναφέρω ότι περίπου το 60% των εγγραφών άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τη μουσική. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μουσική η εγγραφή, όπως για παράδειγμα έχουμε τη βυζαντινή μουσική εγγεγραμμένη στον παγκόσμιο κατάλογο από το 2019. Ωστόσο έχουμε και άλλες πρακτικές που σχετίζονται με τη μουσική.
0: Ένα αυτό παράδειγμα είναι... θα θέλατε να μας δώσετε?
1: Φυσικά. Έχουμε για παράδειγμα το ευετεριακό έθιμο, το ποντιακό που έχουμε στην Ελλάδα, των Μωμόγερων, που επιτελείται την περίοδο των Χριστουγέννων στο 12ήμερο, το οποίο ντύνεται στην πραγματικότητα με μουσικές. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι λαϊκό θέατρο δρόμου, είναι επιτελεστικές πρακτικές στο να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι και να λέμε την καλή χρονιά, είναι η ενδυμασία, είναι ένα συνολικό έθιμο, το οποίο όμως η μουσική είναι κεντρικό στοιχείο και αποτελεί έτσι συνεκτικό κρίκο, θα λέγαμε, των διαφορών πρακτικών.
0: Μάλιστα, είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε και όλα αυτά υπόθηκαν σε διαλέξεις, έγιναν συζητήσεις, αναπτύχθηκαν κάποια θέματα πιο εξειδικευμένα.
1: Φυσικά, η δομή του εργαστηρίου είχε αρχικά κάποιες διαλέξεις με τις οποίες προσπαθήσαμε να εγκαθιδρύσουμε ένα κοινό λεξιλόγιο, το οποίο βασιζόταν έτσι στο λόγο της UNESCO και τη σύμβαση του 2003, αλλά και την παράδοση της εθνομουσικολογίας και πολιτιστικής ανθρωπολογίας. Και στη συνέχεια είχαμε τη χαρά να έχουμε παρουσιάσεις από τους υποψήφιους διδάκτορες που φιλοξενούσαμε και έτσι προσπαθούσαμε να αναστοχαστούμε πάνω στις ερευνητικές πρακτικές και στην έτσι, θεωρία της εθνομουσικολογίας με έναν τρόπο συνεργατικό, αλλά παράλληλα προσπαθώντας να φέρουμε και την ίδια την ταυτότητα του ερευνητή στο προσκήνιο, το ήθος έτσι, και την ηθική του γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε, ποιους σκοπεύουμε να βοηθήσουμε, αλλά όχι με την έννοια του βοηθώ ερχόμενος από τα πάνω ως ένας απομηχανής θεός ειδικός, αλλά πώς συνομιλούμε, πώς κάνουμε έρευνα με τις κοινότητες πρακτικής, πώς φέρνουμε τη δική τους βιωμένη εμπειρία στην Ακαδημία και μέσω των εδρών UNESCO πώς επηρεάζεται εν τέλει η πολιτική.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και εσείς υπήρξατε συντονίστρια του πρώτου θερινού σχολείου, που σημαίνει ότι χρειάστηκε να εργαστείτε αρκετά για να στηθεί όλο αυτό το οικοδόμημα.
1: Αυτή ήταν μια προσπάθεια που μπορώ να πω ότι μετράει ήδη 4 χρόνια. Είναι μια συνεχόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο εδρών UNESCO που εν τέλει κατέληξε σε αυτό το πρώτο, στην πρώτη θερινή ακαδημία. Εγώ είχα και την χαρά έτσι να έχω την άμεση επικοινωνία και με τους υποψήφιους διδάκτορες, ώστε να καταφέρουμε κάθε μέρα να έχει μια θεματική, ένα θεματικό επίκεντρο, όπως ας πούμε η μέρα 2 είχε επίκεντρο την κληρονομιά και τη μουσική στη διασπορά, ενώ μια άλλη μέρα είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας στις εθνογραφίες λατρευτικής μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Ή εθνογραφίες του πώς εν τέλει η εφαρμογή της σύμβασης της UNESCO επηρεάζει ή όχι τις κοινότητες πρακτικής.
0: Κυρία Μάρη, όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες της πρώτης θερινής ακαδημίας έφυγαν ενθουσιασμένοι ή ποια είναι τα συμπεράσματά σας από τη διοργάνωση αυτή?
1: Πραγματικά η εμπειρία των ανθρώπων ήταν συγκινητική, μπορώ να πω. Χθες μάλιστα διάβαζα τα email, τα οποία δεν ήταν έτσι σε ένα τυπικό, σε μια τυπική μορφή αξιολόγησης. Φάνηκε ότι τα παιδιά πραγματικά βίωσαν τη δημιουργία μιας κοινότητας, όπου φύγαμε από την απλή τυπική παρουσίαση και την ανάγκη να παρουσιάσουμε κάτι τέλειο ο ένας τον άλλον, όπως συχνά γίνεται στα συνέδρια, αλλά περάσαμε στην ουσία, στις δυσκολίες, και στο νόημα του ποιος είμαι ως ερευνητής και τι κουβαλάω μαζί μου κατά την πράξη και στα διάφορα άλλα πλαίσια. Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την αρχή αυτής της αυτού του θεσμού, θα θέλαμε να πιστεύουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι προγραμματίζετε ήδη, ας πούμε, στο μυαλό σας, παρότι ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη θερινή ακαδημία, προγραμματίζετε την διενέργεια και τις δεύτερες.
1: Σωστά. Η ιδέα είναι ότι θα γίνεται ένα λάξ μία χρονιά στην Ελλάδα και μία χρονιά στη Γερμανία, όπου είναι η βάση της άλλης έδρας UNESCO. Βέβαια, είμαστε ανοιχτοί, γιατί έχουμε θεσμικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και εκτός των δύο χωρών. Οπότε θα θέλαμε αυτό να είναι κάτι ζωντανό για να μπορέσει και να συνομιλεί και με τα διάφορα πλαίσια στα οποία θα βρίσκεται κάθε χρονιά.
0: Χαιρόμαστε. Οπότε, πείτε μας, ολοκληρώστε.
1: Ναι, οπότε για την επόμενη χρονιά σχεδιάζουμε να συμβεί στη Γερμανία. Είμαστε ανοιχτοί για τις
0: επόμενες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ και ξέρετε, είναι πολύ παρηγορητικό και μας ενθουσιάζει το γεγονός ότι και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είστε ευχαριστημένοι, καταλαβαίνουμε.
1: Είμαι ευχαριστημένη. Τώρα συνειδητοποίησα ότι ξέχασα να αναφέρω τα ονόματα των δύο κατόχων εδρών UNESCO και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι καταξιωμένοι καθηγητές, ομότιμοι και οι δύο στα ιδρύματά τους. Είναι ο κύριος Thiago de Oliveira Pinto από το Franz Liszt University της Βαϊμάρη, Βραζιλιάνος στην καταγωγή, αλλά δραστηριοποιείται εδώ και 40 χρόνια στη Γερμανία, και ο κύριος Παύλος Κάβουρας, ομότιμος καθηγητής εθνομουσικολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, ο οποίος είναι και ιδρυτής του εργαστηρίου εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα και μας είπατε τόσο εξαιρετικά νέα για την δουλειά που κάνετε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Πανεπιστημίου που έχετε ανοίξει δρόμους και ορίζοντες. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μοιραστούμε τη δουλειά μας.
0: Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα. Να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας, να είστε καλά. Καλό
0: και
1: μήνα.
0: Και εσείς το ίδιο, καλό μήνα. Yeah. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κάτια Μάρη, υποψήφια διδάκτορ εθνομουσικολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκεκλημένη ομιλήτρια και συντονίστρια του πρώτου θερινού σχολείου εδρών UNESCO, μέλος της έδρας UNESCO Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή η πρώτη θερινή ακαδημία ολοκληρώθηκε χθες και οι προοπτικές της είναι λαμπρές.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, περνάμε στην συνταγή της εβδομάδας με τον κύριο Χρήστο Πρόικο, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα γαστρονομίας. Καλή σας μέρα, καλό μήνα κύριε Πρόικε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Α, χαιρόμαστε. Καλό μήνα με το καλό της Παναγίας.
1: Καλό μήνα, αμήν, βοήθεια σε όλο τον κόσμο η Παναγία μας.
0: Τι έχετε ετοιμάσει για μας σήμερα? Ξεκινά νηστεία και νομίζω ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε.
1: Σήμερα θα δώσουμε μία όντως πολύ ενδιαφέρουσα συνταγή με λίγο μυστήριο μέσα. Θα κάνουμε μία συνταγή με μία μίξη μυστηριώδων ζεστών μπαχαρικών της Ανατολής.
0: Μας προκαλείτε ήδη και η αλήθεια είναι ότι μας δίνετε πάντα ξεχωριστές συνταγές, δεν είναι τίποτε συνηθισμένο. Οπότε, τι λέτε, θα περάσουμε στα υλικά και σιγά σιγά θα αποκρυπτογραφήσουμε περί τίνος πρόκειται?
1: Βεβαίως, βεβαίως, θα περάσουμε στα υλικά και στην αποκρυπτογράφηση του μυστικού. Η συνταγή μας λοιπόν για σήμερα είναι κρυθαράκι με θαλασσινά, ετοιμέζει μαύρο σκόρδο εσπεριδοειδή. Και το άγγιγμά του θα είναι η μυστηριώδης μίξη μπαχαρικών από το Μαρόκο, η οποία ονομάζεται Ras El Hanout.
0: Νομίζω ότι αρχίζει και μοσχομυρίζει ήδη, έτσι το στούντιο έχει πάρει φωτιά. Για πείτε μας περισσότερα.
1: Το Ras El Hanout είναι μία μίξη μπαχαρικών, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πολλά και διάφορα, τα οποία ως συνήθως αλέθονται εκείνη τη στιγμή στα καταστήματα του Μαρόκου. Και ως συνήθως περιλαμβάνει καρδάμωμο, μοσχοκάριδο, πιπέρια, μπαχάρια, λεβάντα, ακόμη και ροδοπέταλα.
0: Το βρίσκουμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Βρίσκουμε σε όλα τα καταστήματα, ανατολίτικα καταστήματα πλέον στην Αθήνα και σε όλη την Αττική, παντού στα μαγαζιά αυτά. Είναι διαδεδομένο ευρέως στη χρήση της κουζίνας.
0: Μάλιστα, μόνο εμείς δεν το ξέρουμε από ό,τι φαίνεται, δηλαδή εγώ.
1: Γι' αυτό είμαστε και ειδικοί γαστρονομίας, για να λέμε τέτοια μυστικά και να δίνουμε στον κόσμο αυτά ώστε να μπορεί να απολαμβάνει τις συνταγές του.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα υλικά.
1: Ωραία, ξεκινάμε με τα υλικά μας. Λοιπόν, τα υλικά είναι τα εξής για το κρυθαράκι μας. 400 γραμμάρια ή μισό κιλό κρυθαράκι, ένα κρεμμύδι μεγάλο ξηρό, τρεις κελίδες μαύρο σκόρδο λιωμένες. Το μαύρο σκόρδο είναι σκόρδο το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία 40-50 ημερών σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Χάνει τα χαρακτηριστικά του λευκού σκόρδου, καραμελώνει και δίνει γεύση ανδεσίας.
0: Πού το βρίσκουμε?
1: Είναι παντού στα σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα, τα ειδικά σε ειδικά βαζάκια έχει τις κελίδες μέσα, είτε σε ειδικά σακουλάκια.
0: Πολύ ωραία. Οπότε και αυτό το βρίσκουμε εύκολα.
1: Βεβαίως, το βρίσκουμε και αυτό εύκολα. Και δεν έχει την αψάδα που έχει το σκόρδο το λευκό και δίνει μια διαφορετική γεύση.
0: Συνεχίζουμε με τα υλικά.
1: Ναι, τρεις κελίδες λοιπόν μαύρο σκόρδο λιωμένες και πάμε στα θαλασσινά μας. Τα θαλασσινά μας είναι τα εξής. Μία σουπιά, περίπου 200 γραμμάρια, ένα καλαμάρι και αυτό επίσης περίπου 200 γραμμάρια, γαρίδες 200 γραμμάρια, μύδια ψύχα 200 γραμμάρια, ακιβάδες ή γυαλιστερές με το κέλυφος. Τα μπαχαρικά μας είναι τα εξής, τα μπαχαρικά και αρωματικά. Μία κουταλιά κοφτή του γλυκού Ras El Hanout, το μαρακινό μείγμα μπαχαρικών, μισό ματσάκι άνηθο και περνάμε και στα υγρά μας, ένα σφινάκι ούζο ή μεταξά, ό,τι προτίμηση έχουν οι ακροατές μας, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας και ένα λίτρο ζεστό ζωμό σαφράν, ο οποίος είναι πανεύκολο, βράζεται νερό και εκκίνεται μέσα το σαφράν και παίρνει τη γεύση. Και τελειώνουμε τη συνταγή μας όσον αφορά τα υλικά με ένα μίξ εσπεριδοειδών με πετιμέζι, φλούδες ζουλιέν. Το ζουλιέν, το επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ λεπτά σαν σπίρτο ψιλοκομμένες, από ένα πορτοκάλι, ένα λεμόνι, ένα λάιμ ή ό,τι άλλο θέλουμε, τρία αποξηραμένα σίκα ψιλοκομμένα, τρεις κουταλιές της σούπας πελτές, τις κουταλές σούπας πετιμέζει, συγγνώμη, και χυμός από μισό λεμόνι.
0: Να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως να τα ξαναπούμε, να τα επαναλάβω. 400 γραμμάρια κρυθαράκι και μισό κιλό, αν πρόκειται για παραπάνω Παρασκευή. Ένα κρεμμύδι λευκό ξηρό, τρεις κελίδες μαύρο σκόρδο λιωμένες, θαλασσινά μία σουπιά 200 γραμμάρια, ένα καλαμάρι 200 γραμμάρια, 200 γραμμάρια γαρίδες κατά προτίμηση με το κέλυφος, 200 γραμμάρια μύδια, ψύχα και γύρω στα 300 γραμμάρια αχιβάδες ή γυαλιστερές με το κέλυφος. Συγγνώμη. Μπαχαρικά και αρωματικά, ένα κουταλάκι κοφτό Ράσελ Χανούτ, μισό ματσάκι άνηθο, ένα σφινάκι ούζο ή μεταξά, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, μία κουταλιά της σούπας πελτές και ένα λίτρο ζεστό ζωμό σαφράν. Το μίξες περιδοειδών με πετιμέζι, φλούδες ζουλιέν ψιλοκομμένες, επαναλαμβάνω σας πίρτο, από ένα πορτοκάλι lime είτε λεμόνι, αφαιρείτε το λευκό μέσα πίσω από τη φλούδα το οποίο πικρίζει ώστε να παραμένει μόνο η φλίδα των εσπεριδοειδών, τρία αποξηραμένα σίκα ψιλοκομμένα, πελτές πετιμέζι, τρεις κουταλιές της σούπας, πετιμέζι και χυμός από μισό λιμόνι.
0: Τώρα να δούμε πώς μαγειρεύεται.
1: Βεβαίως, να περάσουμε στην εκτέλεση. Πρώτα απ' όλα προετοιμάζουμε τα όστρακα. Πλένουμε καλά τις αχιβάδες ή τις γυαλιστερές σε κρύο νερό. Τις αφήνουμε για 30 λεπτά σε αλατισμένο νερό για να αποβάλουν τυχόν άμμο και τις στραγγίζουμε. Περνάμε στο μαγείρεμα, το οποίο είναι η βάση μας. Ακολουθούμε κανονικά το μαγείρεμα με το σοτάρισμα, τα βήματα του μαγειρέματος με το σοτάρισμα. Κρεμμύδι, μαύρο σκόρδο, Ράσελ Χανούτ, πελτές ντομάτας. Προσθέτουμε τη σουπιά και το καλαμάρι και σβήνουμε με το ποτό και την προσθήκη της ντομάτας. Στη συνέχεια, συγγνώμη. Ρίχνουμε το κρυθαράκι, γιατί εδώ θα γίνει το σταδιακό χύλωμα. Και προσθέτουμε σταδιακά το ζωμό σαφράν ανακατεύοντας συνεχώς, σαν να κάνουμε περίπου ένα ριζότο. Το τελείωμα με τα όστρακα γίνεται ως εξής. Στα τελευταία 4 λεπτά του μαγειρέματος, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις γαρίδες, τα μύδια και τις αχιβάδες ή γυαλιστερές. Κλείνουμε το καπάκι για 2-3 λεπτά ώστε να ανοίξουν τα όστρακα από τον ατμό. Όσα όστρακα δεν ανοίξουν, τα πετάμε. Το τελικό φινίρισμα της συνταγής μας πάει ως εξής. Αποσύρουμε από τη φωτιά, ενσωματώνουμε τον άνηθο και το καραμελωμένο μίξ εσπεριδοειδών πετιμεζιού και ανακατεύουμε απαλά. Όλο αυτό, όταν τελειώσει η συνταγή μας, είναι καλό να το αφήσουμε 5 με 10 λεπτά ώστε να τραβήξει όλους τους χυμούς και όλη τη γεύση και να είναι πάρα πολύ πιο νόστιμο όταν γίνει αυτό.
0: Να ξαναπούμε την εκτέλεση σας, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, θα ξαναπώ εγώ άλλη μια φορά την εκτέλεση. Προετοιμάζουμε τα όστρακα, πλένουμε καλά τις αχιβάδες ή τις γυαλιστερές σε κρύο νερό. Τις αφήνουμε για 30 λεπτά σε αλατισμένο νερό για να αποβάλουν τυχόν άμμο και τις φραγγίζουμε. Σοτάρουμε κρεμμύδι, μαύρο σκόρδο, Ράσελ Χανούτ, πελτές ντομάτας. Προσθέτουμε σουπιά και καλαμάρι. Σβήνουμε με το ποτό, ούζο ή μεταξά, είπαμε ό,τι προτιμάτε, και την προσθήκη της ντομάτας. Συνεχίζουμε με το χύλωμα αφού ρίξουμε το κρυθαράκι και προσθέτουμε σταδιακά το ζωμό σαφράν, ανακατεύοντας συνεχώς με μια ξύλινη κουτάλα. Τελειώνουμε με τα όστρακα στα τελευταία 4-5 λεπτά του μαγειρέματος. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις γαρίδες, τα μύδια και τις αχιβάδες ή γυαλιστερές. Κλείνουμε το καπάκι για 2-3 λεπτά ώστε να ανοίξουν τα όστρακα από τον ατμό. Όσα όστρακα δεν ανοίξουν, το επαναλαμβάνω, τα πετάμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε τον άνηθο και το καραμελωμένο μίξ εσπεριδοειδών πετιμεζιού και ανακατεύουμε απαλά. Αφήνουμε 5-10 λεπτά, προτιμούνται τα 10 λεπτά, ώστε να τραβήξουν όλες οι γεύσεις, να δέσει το φαγητό μας με την σάλτσα του, να είναι ζουμερό

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όσων επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχύ αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Για την υπεράνθρωπη προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος και του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί το συντονιστικό κέντρο.

Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Συνεχίσει είναι οι αναζωπηρώσεις στον Νέο Ερηναίο στο Αίγιο. Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ ήχησε και το 112 στη Λιβαδόστρα Βιωτίας. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θηβαίων. Ένας εργαζόμενος του ΔΕΔΙΕ τραυματίστηκε προηγουμένως κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ρεύματος στην Αργολίδα. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε εχθρικά ντρόουν στον εναέριο χώρο του και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα. Θυελώδης είναι η άνεμη, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη Λιλίκα Νάκου, η οποία είναι πεζογράφος της περίφημης γενιάς του 30. Έχουμε πολλές φορές βγάλει εκπροσώπους αυτής της γενιάς. Για διάφορους λόγους έχει μείνει ιστορική αυτή η γενιά. Η Λιλίκα Νάκου ήταν και δημοσιογράφος, πρωτοπόρα για την εποχή εκείνη γυναίκα. Το πραγματικό της όνομα, όπως θα δούμε, ήταν Ιουλία Νάκου. Θα τα δούμε όμως όλα στη συνέχεια. Ας καλωσορίσουμε καταρχάς την κυρία Μαρία Νικολοπούλου, η οποία είναι αυτό που λέμε ΕΔΥΠ, δηλαδή εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και όχι μόνο, η κυρία Νικολοπούλου ασχολείται πάρα πολύ με τα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μπορώ να την θεωρήσω ερευνήτρια στον τομέα της, και έτσι είναι η χαρά και τιμή μας που την έχουμε για άλλη μια φορά κοντά μας. Κυρία Νικολοπούλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Και είναι χαρά μου να μιλήσω για τη Λιλίκα Νάκου, που όπως είπατε την τοποθετούμε στη γενιά του 30, αλλά όταν σκεφτόμαστε γενιά του 30, δεν πάει το μυαλό μας κατευθείαν στη Λιλίκα Νάκου.
0: Έτσι, άγνωστη περισσότερο.
1: Ναι, ας πούμε ότι η βασική εκπρόσωπη είναι κυρίως άντρες της γενιάς του 30, και ενώ η Λιλίκα Νάκου όταν πρωτοεμφανίστηκε είχε θερμότατη υποδοχή και στο Μεσοπόλεμο τη θεωρούσαν πολύ βασικό εκεί εκπρόσωπο. Νομίζω ότι μετά η πορεία της μετά τον πόλεμο κάπως τη βγάζει έξω από την τελική κατάταξη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έργα της δεν έχουν αξία.
0: Γι' αυτό και λοιπόν εμείς τη θυμηθήκαμε, για να δούμε ποια είναι και τι μας προσφέρει με το έργο της, έτσι.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος σπουδαίος που γεννήθηκε στην Αθήνα από αστική οικογένεια, έτσι μεγαλωμένη με όλα τα καλά της εποχής εκείνης.
1: Ναι, είναι παιδί της εποχής της η Λιλίκα Νάκου, και το ενδιαφέρον είναι ότι κινείται ανάμεσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί έζησε για πολλά χρόνια στην Ελβετία και μετά στη Γαλλία. Γνώρισε μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες και συγγραφείς και όχι μόνο, και πολιτικούς και τα λοιπά. Και αυτό επηρέασε λίγο τη ματιά της και ίσως την έκανε και λίγο να μην εντάσσεται πλήρως στο πεδίο το λογοτεχνικό, το ελληνικό.
0: Και όχι μόνο γνώρισε, νομίζω ότι σπούδασε στη Σορβόνη,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι, στην Ελβετία.
1: Σπούδασε. Ναι. Και επέστρεψε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Οπότε γεννιέται στην Αθήνα, είναι παιδί δύο αστικής οικογένειας. Ο πατέρας της ήταν και ανήκε στο κόμμα των Φιλελευθέρων, είχε υπάρξει νομάρχης, κατάγεται από τη Βιωτία, και υπουργός της κυβέρνησης Βενιζέλου. Και να πω ότι ήταν αυτός που υπερασπίστηκε το Δελμούζο στη δίκη του Ναυπλίου, όπου ας πούμε σύρθηκε ο Δελμούζος, ο εκπαιδευτικός Αλέξανδρος Δελμούζος, για τις απόψεις του για τη δημοτική και για τα εγχειρίδια που είχαν γραφτεί, τα σχολικά βιβλία που είχαν γραφτεί στη δημοτική, και ήταν ο βασικός του συνήγορος ο Λουκάς Νάκος. Ήθελε λίγο θάρρος εκείνη την εποχή αυτό. Η μητέρα της είναι πάλι από αστική οικογένεια και πολύ μορφωμένη, και η αδερφή της μητέρας της, είναι ενδιαφέρον, ήταν και αυτή συγγραφέας, η Αρσινόη Παπαδοπούλου. Κυρίως θεωρούνταν ότι δεν ήταν τόσο, ας πούμε, η θεία της ανήκε σε μια γενιά γυναικών συγγραφέων που το να είσαι γυναίκα γράφουσα, δεν έπαιρναν τον τίτλο των συγγραφέων τότε, ήταν κάπως, ας πούμε, υποτιμητικό. Έτσι. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ροΐδης είχε γράψει με αφορμή ένα βιβλίο της θείας της ένα άρθρο «Η γράφουσε Ελληνίδες» στις αρχές του 20ου αιώνα, μάλλον στα τέλη του 19ου, που δημιούργησε σάλλο για το αν αξίζει να γράφουν οι γυναίκες. Το λέω αυτό γιατί η Νέακο έρχεται σε μια γενιά που πλέον θεωρείται αυτονόητο ότι μπορείς να γράψεις, όχι μόνο λογοτεχνία, ήταν από τις πρώτες δημοσιογράφους, γυναίκες. Και βιοπορίστηκε ως δημοσιογράφος και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η δημοσιογραφική γραφή επηρέασε και το πώς έγραφε λογοτεχνία. Έτσι. Οπότε γεννιέται λοιπόν από μια αισθητική οικογένεια, αλλά επειδή οι γονείς της παίρνουν διαζύγιο, ουσιαστικά η μητέρα της φεύγει από την Ελλάδα και εγκαθίσταται στη Γενέβη και αντιμετωπίζουν εκεί, αυτό γίνεται στην αυτό γίνεται στη διάρκεια του το 1911 και αντιμετωπίζουν και οικονομικά προβλήματα όσο είναι στη Γενέβη και μετά αναγκάζεται να εργαστεί από μικρή ηλικία παρόλο που είναι από
0: αστική οικογένεια
1: για να βοηθήσει τη μητέρα της και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δουλεύει εργάζεται στον Ερυθρό Σταυρό. Έτσι. Και μετά το 23 εγκαθίσταται στο Παρίσι. Όλο αυτό και μετά πηγαίνω έρχεται μεταξύ Παρισιού και Ελβετίας στην περίοδο 24-28 γιατί είχε συνδεθεί από νεαρή ηλικία από τα 17 της με τον Γεώργιο Βεντήρη ο οποίος ήταν ιστορικός μεγαλύτερος της και συνεργάτης του Βενιζέλου. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που την καθόρισε πέρα από τους γονείς της δηλαδή και την κατεύθυνε, την ενθάρρυνε να γράψει, την κατεύθυνε στα διαβάσματά της κτλ. Και της γνώρισε επίσης και πολιτικούς και ανθρώπους Γάλλους που συνδέονταν και οι συγγραφείς και που συνδέονταν με την πολιτική.
0: Στη Γαλλία είναι τότε που σπουδάζει στη Σορβόνη, κυρία Νικολοπούλου.
1: Ναι, σπουδάζει στη Σορβόνη, αλλά είναι άστατες οι σπουδές της και αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί υπάρχουν οι μετακινήσεις και υπάρχουν και οι οικονομικές δυσκολίες και σπουδάζει και μουσική. Δηλαδή φυτά και στο Δίο, στο κονσερβατουάρ όπως λένε.
0: Στο οποίο παίρνει και δίπλωμα.
1: Παίρνει δίπλωμα πιάνου, ναι. Και αυτό ήταν ουσιαστικά αυτές οι γνώσεις θα τις χρειαστούν όταν κάποια στιγμή θα επιστρέψει στην Ελλάδα στη δεκαετία του 30 για να βιοποριστεί ως δασκάλα πιάνου και γαλλικών.
0: Και στην Αθήνα και στην Κρήτη από ό,τι έχω διαβάσει.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Ναι. Ίσως, δεν ξέρω, οι κάπως μεγαλύτεροι ίσως θυμούνται το σίριαλ «Η κυρία Ντορεμή» που βασίζεται σε βιβλίο της Λίλη Καζνάκου. Το νομίζω ότι γυρίστηκε στη δεκαετία του 80 και αφορά τις εμπειρίες της όταν από το Παρίσι διορίστηκε ως διδασκάλισσα της Οδικής στο Ρέθυμνο χωρίς να έχει εμπειρία της επαρχιακής Ελλάδας στη δεκαετία του 30 και έχουμε μία, ας πούμε, περνάει μία ένα πολιτισμικό σοκ, γιατί πολλές από τα πράγματα που θεωρεί δεδομένα δεν είναι δεδομένα ή αποδεκτά στη μικρή επαρχιακή κοινωνία του Ρεθύμνου, και τις φέρνουν δυσκολίες και στο έργο της το διδασκαλικό και στις σχέσεις της με τους ανθρώπους γενικότερα.
0: Στο Ρέθυμνο πώς βρέθηκε από την Αθήνα?
1: Γιατί διορίστηκε εκεί.
0: Α, ήταν λόγω διορισμού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και περιγράφει λίγο, αυτό είναι ένα ωραίο ανάλαφρο βιβλίο και πάντα με πολύ ανθρώπινη ματιά. Η Νάκου έχει πάντα ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που είναι κάπως το περιθώριο, που είναι κάπως διαφορετικοί, που βλέπουν τα πράγματα, που είναι οι αδικημένοι ή οι παραστρατημένοι. Άλλωστε το μεγάλο της μυθιτόρημα του Μεσοπολέμου το 1935 είναι οι παραστρατημένοι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Έχει πάντα ενδιαφέρον για ανθρώπους που είναι κάπως στο περιθώριο και πώς παλεύουν να σταθούν, μπορεί να συντρίβονται, δηλαδή αλλά την οπτική τους, όπως αγωνίζονται και προσπαθεί να τους δικαιώσει κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι μια γυναίκα πριν τον πόλεμο, τη δεκαετία του 30, αρχές του 20ου αιώνα να το πούμε έτσι. Γεννήθηκε το 1904, έτσι, για να καταλάβουμε. Άρα όντως είναι μέσα στη δεκαετία του 30 όταν δημιουργεί.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες τότε ξεκινούσαν δειλά-δειλά να λειτουργούν και πάλι δεν ήταν αναγνωρισμένες, όπως μας είπατε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Πώς την υποδέχτηκε η ελληνική κοινωνία?
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είπα ότι η θεία της
0: ήταν μεγαλύτερο
1: συζήτηση, αν μπορούσε να γράφει μια γυναίκα.
0: Ναι, ήταν μεγαλύτερη της και πάει μια γενιά, οι δύο γενιές πίσω.
1: Ναι, είναι μια γενιά πίσω, ναι. Ακριβώς. Στο ενδιάμεσο έχουν κατακτήσει κάποιες γυναίκες το δικαίωμα να έχουν εμφανιστεί, ας πούμε, γυναίκες όπως η Μυρτιώτισσα ή τέλος πάντων υπάρχουν οι Γαλάτια Καζαντζάκη που εμφανίζονται και αρχίζουν και γράφουν και γίνονται αποδεκτές. Οπότε όταν εμφανίζεται η Λιλίκα Νάκου το 1932, να πω ότι πριν εμφανιστεί στην ελληνική όμως κοινωνία έχει δημοσιεύσει στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει διηγήματά της σε ξένα, σε γαλλικά περιοδικά. Και μετά κάποια από αυτά που δημοσιεύονται σε γαλλικά περιοδικά μεταφράζονται, η Γαλάτια Καζαντζάκη μεταφράζει ένα και το δημοσιεύει στην εφημερίδα Πρωία το 28. Άρα η Λιλίκα Νάκου γίνεται στην αρχή αποδεκτή και θερμά αποδεκτή, ακριβώς γιατί έχει γίνει αποδεκτή στη Γαλλία. Καταλάβατε. Έχει γνωρίσει τον Ανρί Μπαρμπής. Ο Ανρί Μπαρμπής είναι πολύ σημαντικός Γάλλος και καταξιωμένος συγγραφέας. Ήτανε δημοσιογράφος και αυτός που έγραψε, πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο και γράφει το κατεξοχήν αντιπολεμικό βιβλίο «Τη Φωτιά» το 16. Και μετά ιδρύει την Ένωση Κλαρτέ των συγγραφέων που έχουν βιώσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό να μην ξαναγίνει πόλεμος. Άρα είναι συγγραφείς που μπαίνουν στην πολιτική ουσιαστικά, προσπαθούν μέσα από τη γραφή τους να διαμορφώσουν την κοινωνία και αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζει από νεαρή ηλικία η Νάκου στη Γαλλία και στην Ελβετία, πρώτα μετά στη Γαλλία, χάρη στο Βεντήρι, και μπαίνει στους κύκλους. Κάποιοι από αυτούς είναι κομμουνιστές, γιατί είναι η εποχή, άλλωστε μετά τη Ρωσική Επανάσταση, η Νάκου, ας πούμε, μπορεί να συμπαθεί, ας πούμε, την ιδεολογία αυτή, δεν εντάσσεται πάντως κομματικά, ας πούμε, σε κάποιο κόμμα. Πιο πολύ βλέπει ανθρωπιστικά, ας πούμε, την ανθρωπιστική πλευρά. Οπότε, για να επανέλθω, έχει γνωρίσει καταξιωμένους Γάλλους συγγραφείς, έχει δημοσιεύσει στα γαλλικά έντυπα, σε γνωστά γαλλικά περιοδικά. Οπότε όταν επιστρέφει στην Αθήνα, γίνεται δεκτή από κάποιους λογοτέχνες. όπως είναι ο Βάρναλης, όπως είναι η Έλλη Αλεξίου, όπως είναι η Γαλάτια Καζαντζάκη, ο Νίκος Καζαντζάκης, αυτοί τη βοηθούν να μπει στα πράγματα, ας πούμε, και την αποδέχονται ακριβώς γιατί φέρνει πίσω της τα στοιχεία τα ευρωπαϊκά. Και είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 30, η ελληνική λογοτεχνία ενδιαφέρεται πάρα πολύ να ανοιχτεί προς την Ευρώπη.
0: Και γενικά η τέχνη, σε όποια της μορφή, έχει ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη, έτσι, αυτή την
1: περίοδο. Έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο η λογοτεχνία, αλλά καθένας τα δικά της σκέφτεται.
0: Για τη λογοτεχνία μιλάμε τώρα,
1: Οπότε, αυτή η έγκλη, ας πούμε, της συναναστροφής με τους μεγάλους ξένους λογοτέχνες τη βοηθάει στο να γίνει αποδεκτή. Να πω ότι και τα δύο της πρώτα βιβλία, το οποίο είναι το πρώτο, είναι μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Η Ξεπάρθενη» το 1932, και το μυθιστόρημα που είπα ήδη, «Η Παραστρατημένη» το 1935.
0: Άρα ασχολείται με κοινωνικά γυναικεία θέματα, έτσι.
1: Η Παραστρατημένη είναι με όμικρον γιώτα. Είναι η πολλή. Δεν είναι μόνο γυναίκες η Παραστρατημένη, έχει και άντρες. Δηλαδή, ας πούμε,
0: και πάλι είναι κοινωνικό θέμα.
1: Είναι κοινωνικά θέματα, Και το άλλο είναι ότι και τα δύο, λοιπόν, αυτά, γιατί αυτά δημοσιεύει κατά βάση, ας πούμε, σε μορφή βιβλίου στο Μεσοπόλεμο, γίνονται πολύ ένθερμα δεκτά. Δηλαδή, υπάρχει κριτική που λέει ότι είναι από τα σημαντικότερα έργα της λογοτεχνίας μας η Παραστρατημένη. Και σήμερα αυτά δεν διαβάζεται τόσο πολύ.
0: Πριν φτάσουμε στο σήμερα, σε ποιον εκδοτικό οίκο τα έχει εκδώσει, γιατί είναι σημαντικό και αυτό?
1: Στην Εστία κυκλοφορούν. Δεν έχω ελέγξει αν, ας πούμε, είναι διαθέσιμα ακόμη, αλλά ναι, είναι στις εκδόσεις της Εστίας. Και κάποια βιβλία της που μετά πολεμικά ήταν στις εκδόσεις Δωρικός. Τώρα,
0: ναι, ωραία.
1: Ελέγξει, τα μεταπολεμικά ισχύουν, αλλά και ένα πολύ γνωστό, ίσως επίσης πολύ γνωστό βιβλίο είναι «Η κόλαση των παιδιών». Θέλω να μιλήσω γι' αυτό αργότερο. Είναι μια συλλογή αφηγημάτων που βγάζει μέσα στην κατοχή για να συγκινήσει και το κατάφερε. Είναι κείμενα που μιλάνε για το πώς υπέφεραν τα παιδιά στην κατοχή και δημοσιεύτηκαν στο εξωτερικό και κατάφεραν να συγκινήσουν τον Ερυθρό Σταυρό και να κινητοποιήσουν ώστε να αποσταλούν τρόφιμα στην Ελλάδα για τα συσίτια για τα παιδιά, μαζί με τις φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να μας τα αναπτύξετε στη συνέχεια, κύριε Νικολοπούλου.
1: Θα πούμε και για τα τρία,

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εξιλισίας της Ελλάδος, προσωπογραφής Λιλή Κανάκου, η πεζογράφος και δημοσιογράφος, πρωτοπόρα γυναίκα στον τομέα της αυτά. Της δεκαετίας του 30 έχει γεννηθεί το 1904 στην Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου, για να καταλάβουμε και την ηλικία της στην περίοδο εκείνη. Σημαντικά έργα, τα οποία γράφει πρώτα στα γαλλικά, καθότι έχει ζήσει και έχει σπουδάσει και στην Ελβετία και στη Σορβόνη στο Παρίσι, δημοσιεύονται στην Γαλλία και γίνεται αναγνωρίσιμη και έτσι αναγνωρισμένη από το εξωτερικό. Την αναγνωρίζουν και στην Ελλάδα. Κυρία Νικολοπούλου λοιπόν μας την παρουσιάζει. Πριν προχωρήσουμε σε αυτά που είπαμε για την κατοχή και τα άλλα δύο, στην Γαλλία είναι γνωστό όνομα? Τι γνωρίζουμε γι' αυτό?
1: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο γνωστή, ας πούμε, σήμερα, αν μιλάμε.
0: Μιλάω για την εποχή εκείνη, θα σας ρώταγα και για το σήμερα, ναι.
1: Ναι, την εποχή εκείνη, αφού κινείται σε αυτούς τους κύκλους, αφού δημοσιεύει, δεν είναι πρώτο όνομα σαφώς, αλλά... Νομίζω ότι
0: είναι αναγνωρίσιμη.
1: Είναι αναγνωρίσιμη, ναι. Ανάμεσα στους λογοτέχνες εκείνης της περίοδου.
0: Πρώιμα μου απαντήσατε και σε κάτι που θα σας ρώταγα προς το τέλος της εκπομπής, αν σήμερα είναι γνωστή στο εξωτερικό. Όχι.
1: Θα σας πω, γιατί νομίζω ότι από τα ελάχιστα που έχουν μεταφραστεί, ένα που έχει σίγουρα μεταφραστεί είναι η κόλαση των παιδιών, ας πούμε, και είναι γνωστό ακριβώς ως ένα βιβλίο που αποτυπώνει την περίοδο της κατοχής.
0: Λοιπόν, στην κατοχή είναι στην Αθήνα, μένει κάπου στα Πατήσια, τη βιώνει τη φτώχεια και το σημαντικότερο, πεθαίνει από πείνα η μητέρα της.
1: Ναι, να πούμε ότι ήδη, ας πούμε, τη φτώχεια, έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι μετά το διαζύγιο των γονιών της ουσιαστικά υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, και όταν χωρίζει με το Βεντήρη στην αρχές δεκαετίας του 30 και πεθαίνει και ο πατέρας της, εκεί βρίσκεται, ας πούμε, με ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα. Επιστρέφει στην Ελλάδα, σας είπα, το 33, και πηγαίνει στο Ρέθυμνο ως δασκάλα και μετά έρχεται στην Αθήνα ως δασκάλα μουσικής και γαλλικών. Και είναι πάλι αυτό που λέγαμε, ότι όπως ήταν από τις λίγες γυναίκες στη δημοσιογραφία στο Μεσοπόλεμο, και τότε το να είσαι καθηγήτρια σε γυμνάσιο δεν ήταν συνηθισμένο. Έτσι. Ήταν ανδροκρατούμενο το επάγγελμα.
0: Αυτό πήγαν από κυρία Νικολοπούλου. Οι δασκάλες ήταν πρωτοπόρες σαν γυναίκες, αλλά όχι καθηγήτριες.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή θεωρούνταν ότι η δασκάλα είναι κοντά στο μητρικό ρόλο και τα λοιπά, ενώ ας πούμε οι καθηγητές του γυμνασίου θεωρούνταν ότι είναι πιο επιστημονικό χαρακτήρα, είναι πιο κοντά στην επιστημονική υπόσταση. Και έτσι ήταν λίγες ενώ τώρα το επάγγελμα γυναικοκρατείται, τότε ήταν ανδροκρατούμενο. Δηλαδή πέρασε από επαγγελματικά περιβάλλοντα που δεν ήταν από τις λίγες γυναίκες. Πρέπει να πούμε όμως ότι με τη δικτατορία του Μεταξά ουσιαστικά πιέζεται να εγκαταλείψει την εκπαίδευση ή δεν απολύεται τελικά, μετά από διάφορες πιέσεις, και έτσι βιοπορίζεται από το 36 ως δημοσιογράφος. Έτσι. Δημοσιογράφος, και επειδή τότε είχαν και λογοτεχνική ύλη οι εφημερίδες, δεν αρθρογραφούσε μόνο, αλλά έγραφε και πολλές μυθιστορηματικές βιογραφίες. Ήταν ένα είδος τότε η μυθιστορηματική βιογραφία που ενδιέφερε τον κόσμο, δηλαδή να μάθει για τη ζωή. Έχει γράψει για τον Μολιέρο, έχει γράψει για τον Ρουσό. Δηλαδή να μάθει, γιατί ήταν ένα είδος εκλαϊκευμένο, που μάθαινες για τη ζωή κάποιων σημαντικών ανθρώπων σε συνέχειες μέσα από την εφημερίδα. Και μετά έγραφε και κοινωνική αρθρογραφία. Έτσι. Λοιπόν, στην κατοχή, οι εφημερίδες κλείνουν. Έτσι. Ή λογοκρίνονται πάρα πολύ αυστηρά, ή υπάρχει περιορισμός στο χαρτί. Οπότε υποφέρει. Έτσι. Ζει το λοιμό, πουλάει τα πραγματά της, σώζεται από τον Ερυθρό Σταυρό. Την τελευταία, ας πούμε, σχεδόν, ναι, χάνει τη μητέρα της, η ίδια κινδυνεύει να πεθάνει, έτσι, και την σώζουν στο νοσοκομείο και ουσιαστικά μετά μένει ως εθελόντρια στο νοσοκομείο παιδών, που ουσιαστικά τότε το νοσοκομείο παιδών προσπαθούσαν να διασώσουν τις πιο, ας πούμε, τις χειρότερες, τα παιδιά που ήταν σε χειρότερο κίνδυνο από το λοιμό, ξέροντας ότι δεν μπορούν να σώσουν όλα τα παιδιά, ούτε να ταΐσουν όλα τα παιδιά της Αθήνας, και προσπαθώντας κάποια να γλιτώσουν. Έτσι. Αυτές οι εμπειρίες περάσανε στην κόλαση των παιδιών, και μετά η ίδια κατάφερε μέσα από τον Ερυθρό Σταυρό να τα στείλει στην Ελβετία, να δημοσιοποιηθούν εκεί, να δημοσιευτούν σε εφημερίδες και να κοινοτοποιηθούν, να γίνουν έρανοι και να κινητοποιηθούν στην Ελβετία, ώστε να στείλουν χρήματα στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε είναι, στρατεύει, ας πούμε, τη λογοτεχνία της σε εκείνη την περίπτωση, για να σώσει τα παιδιά που νοσήλευε στο νοσοκομείο.
0: Χωρίς να έχει οικονομικό όφελος, έτσι.
1: Όχι. Και αυτά τα διηγήματα βγήκανε μετά το 1944 στην Αλεξάνδρεια, βέβαια, γιατί στην Αθήνα δεν θα εκτυπώνονταν ουσιαστικά, έτσι. Δεν θα
0: είχε επομένως επαφές
1: είχε τις αξιτέ. Επαφές της, mm-hmm. ναι, είχε τις επαφές της. Εμάς στην Ελβετία έζησε τόσα χρόνια, έτσι, και μέσω του Ερυθρού Σταυρού προφανώς μπόρεσε και πέρασε τα διηγήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήθελαν οι κατοχικές αρχές να... Όχι ότι τους ενδιέφερε τόσο πολύ, αλλά δεν ήθελαν μια έκκληση παγκόσμια, ας πούμε, για τα παιδιά στην Αθήνα. Ναι, οπότε ήταν ένας άνθρωπος που... Αυτό που σας είπα, ότι τους ανθρώπους που υπέφεραν, τους αδικημένους, τους παραστρατημένους, προσπαθούσε να τους... κάπως εστίαζε και τους έβλεπε όχι απλώς ως θύματα, αλλά στην ψυχοσύνθεσή τους. Και αυτά τα διηγήματα της κόλασης των παιδιών είναι... Ξέρετε, έχουμε πολλούς συγγραφείς και πολλές γυναίκες που γράφουν για παιδιά, αλλά δεν έχουμε πολλά κείμενα για παιδιά που υποφέρουν, ας πούμε, σε τέτοιο ακραίο βαθμό, που είναι τα θύματα μιας παγκόσμιας κατάστασης, ας πούμε, και για το πώς μερικές φορές με τι αφέλεια, που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δραματική, αντιμετωπίζουν την πείνα, την απώλεια, τη στέρηση, τους γονείς τους που πεθαίνουν κτλ.
0: Η κόλαση, λοιπόν, των παιδιών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο.
1: Ναι.
0: Μεταφράστηκε στα γαλλικά.
1: Ναι, μεταφράστηκε στα γαλλικά, ναι.
0: Και ως μεταφρασμένο πήγε στην Γενέβη, ναι, στον Ερυθρό Σταυρό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από την ίδια, υποθέτω.
1: Από την ίδια, ναι.
0: Το έγραψε ελληνικά και το μετέφρασε.
1: Δεν ξέρω, αυτό δεν ξέρω, πρέπει αυτό στο αρχείο θα φανεί, γιατί πρώτα στάλθηκε στην Ελβετία και μετά βγήκε στα ελληνικά στην Αλεξάνδρεια το 42, δηλαδή τα πρώτα διηγήματα στέλνονται στην Ελβετία το 42. Mm-hmm. Έτσι. και δημοσιεύονται στην Αλεξάνδρεια το 44 στα ελληνικά. Οπότε το αρχείο θα μας έδινε την απάντηση αν αν η πρώτη γραφή είναι ελληνική ή γαλλική. Άλλωστε ήταν σχεδόν δίγλωση να ακούω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει την άνεση να το γράψει και γαλλικά κατευθείαν.
0: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό και σας ρώτησα, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν έχω απάντηση.
0: Εκδόσεις εστία, δεν ξέρω αν είναι εξαντλημένο, ναι. Μπορεί να είναι εξαντλημένο και να το βρει κανείς στα παλαιοπολία, αλλά όντως είναι ένα κλασικό έργο που θα άξιζε τον κόπο να ξαναεκδοθεί, γιατί μας δίνει την ιστορία μιας πολύ σημαντικής περίοδου και για την Αθήνα, αλλά και γενικά για την περίοδο εκείνη στην Ευρώπη.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω ένα κομμάτι.
0: Ήθελα να σας το ζητήσω. Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα αυτό που βγήκε στην Λοζάνη, το Ελενίτσα, το οποίο το αφιερώνει στην προϊσταμένη εθελόντρια αδερφή του νοσοκομείου, κυρία Αριστέα Παπαδάτου. Μας τη φέρανε στο νοσοκομείο ένα πρωί που έκανε φοβερό κρύο εκείνο τον αξέχαστο και καταραμένο χειμώνα του 42. Ήταν παγωμένη και είχε τα μάτια μισόκλειστα από την εξάντληση και την πείνα. Ήταν τόση δά. Ένα λεπτοφιές γλυκό κοριτσάκι ως 6 χρονών. Ένα παιδάκι καστανό που η πείνα, η κακουργία, το κρύο δεν είχαν κατορθώσει να αλλοιώσουν το όμορφο προσωπάκι και την αθώα έκφραση των ματιών του. Ένας πολυσμάνος τη βρήκε μαζί με τον αδερφό της στο δρόμο και γύρευαν τα κακόμοιρα τα παιδιά αγκαλιασμένα σε μια γωνιά να ζεσταθούνε, ενώ το ξεροβόρι της Αθήνας ξεπάγιαζε και τον πιο καλοτιμένο διαβάτη. Ναι λοιπόν, ένας πολυσμάνος καλώς τα λυπήθηκε τα παιδιά και μας τα έφερε στο νοσοκομείο, στη Ριζάριο, που σε αυτό τότε μαζεύαμε και φέρνανε όλους όσοι πέφτανε στο δρόμο από την πείνα. Είπε στην προϊσταμένη, τα βρήκα αγκαλιασμένα να τουρτουρίζουν μέσα στα κουρέλια κάτω από το σταθμό του ηλεκτρικού και τα πόνεσε η ψυχή μου. Α, αυτή η Ομόνια. Είναι η πλατεία που ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος ξέβραζε εκείνο το χειμώνα από τον Πειραιά και τους συνοικισμούς του, ένα κόσμο κολάσεως. Ένα κόσμο ανθρώπων πιναλέων, σκελετωμένων, με μάτια έξαλα που μόλις φτάνανε στην Αθήνα τρέχανε αμέσως τους δενεκέδες των σκουπιδιών για να φάνε. Σαν να μην είχε πια σκουπίδια ο Πειραιάς για να ψάξουν εκεί να φάνε. Και αλήθεια, διηγούνταν οι ίδιοι πως τον Πειραιά γύρω από έναν τενεκέ σκουπίδια γινόταν αληθινές μάχες ανάμεσα σε σκύλους, ανθρώπους και παιδιά. Μα ας είναι, ας ξανάρθω στην Ελενίτσα, το κοριτσάκι που μας έφεραν στη Ριζάριο. Στην αρχή λοιπόν, καθώς μας έφερε και άλλα δύο παιδιά ο πολυσμάνος, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να τα κρατήσουμε στο νοσοκομείο. Όλα τα κρεβάτια ήταν πιασμένα. Την ανάγκη μάλιστα βάζαμε τα παιδιά 5-5 σε κάθε κρεβάτι για να μην τα αφήσουμε να πεθάνουν με τέτοιο κρύο έξω στον δρόμο. Τα βάζαμε από τη μία και από την άλλη μεριά του κρεβατιού τα καημένα. Ναι, δεν υπήρχε λοιπόν ούτε μια μικρή θεσούλα για την Ελενίτσα. Ο πολυσμάνος, καλόκαρδος, ικέτευε την προϊσταμένη. Μα τι να σου κάνει κι αυτή, έλεγε. Πάρτε τουλάχιστον το κοριτσάκι, δέστε το πώς τρέμει. Είναι άσπρο το προσωπάκι του, σαν το πανί. Αφήστε το αγόρι. Αχ, Θεέ μου, συλλογιζόμουν εγώ, που βρισκόμουν εκεί δά μπροστά σε εκείνη τη σκηνή. Να που γίνεται άθελα κανείς και σκληρός τέτοιες εποχές. Το αγόρι τι θα γινόταν. Θα το κατάπινε ασφαλώς ο δρόμος και κανένα πρωί θα το βρίσκανε κοκαλωμένο από την παγωνιά και την πείνα. Θα το μαζεύανε και θα το ρίχνανε μέσα σε αυτό το κάρο που κάθε πρωί γυρίζει τους δρόμους της Αθήνας και μαζεύει τους πεθαμένους. Τέτοια τύχη περίμενε το αγόρι. Ντίνο, λέει, το λέγανε. Ήταν ως 11 χρονό αγόρι, σκελετωμένο, και η πείνα το είχε κάνει να μοιάζει με μικρό πίθηκο, όπως άλλωστε μοιάζαν όλα τα πεινασμένα παιδιά στο τελευταίο στάδιο που μας τα φέρναν στο νοσοκομείο. Τους φετρώνανε μάλιστα στο πρόσωπο και κάτι ξανθές τρίχες, αχνούδι, πότε άσπρες, πότε ξανθές. Τον Τίνο όμως κάτι τον ξεχώριζε από τον Πίθηκο. Ήταν τα μπλε, μεγάλα του μάτια, που είτε από το κρύο είτε από άλλο λόγο μοιάζανε όλο βουρκωμένα. Κοιτάζανε γύρω τον κόσμο, τον κόσμο αυτόν που ήταν όμοια η κόλαση, και βουρκώνανε. Θεέ μου, ήταν να μην βουρκώνουν τα μάτια των παιδιών όπως και των μεγάλων από ό,τι γύρω τους βλέπανε. Ας είναι, στο πρόσωπο του αγοριού είχαν φυτρώσει αυτές οι περίεργες τρίχες του τελευταίου σταδίου της πείνας που κάναν και τους γιατρούς να μπορούν γι' αυτό. Της Ελενίτσας όμως όχι. Το προσωπάκι της, αντίθετα από τα άλλα παιδιά, είχε γίνει διάφανο, λες και ήταν από φαρφουρή, από πολύτιμη πορσελάνα. Και τα μαλάκια της, καστανά ανοιχτά, σγουρένανε και γινότανε σαν χρυσαφιά μπροστά στο μέτωπο. Τα μάτια της, σκούρα, κοιτάζανε τον κόσμο γύρω της με εμπιστοσύνη. Και ήταν αυτή η έκφραση της εμπιστοσύνης προς τους ανθρώπους που σου μαχαίρωνε την καρδιά. Ήταν λοιπόν να σώσουμε ένα από τα δύο παιδιά. Ήταν η κρίσιμη στιγμή να αποφασίσουμε ποιο από τα δύο θα έμενε στο νοσοκομείο. Και τα δύο ήταν εντελώς αδύνατο. Ούτε καν τροφή δεν υπήρχε για ένα παιδί παραπάνω. Δεν έπρεπε λοιπόν να αργοπορήσουμε. Η προϊσταμένη δέχτηκε την πρόταση του Πολυσμάνου. Καλά, είπε, θα κρατήσουμε το κοριτσάκι. Έτσι έμεινε η Ελενίτσα μας, όπως την έλεγε ο αδερφός της. Και η προϊσταμένη άρχισε από καθήκον να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις που έκανε σε όλα τα παιδιά όσα είχαν την τύχη, ναι, την τύχη, να μπουν στο νοσοκομείο. Πόσα παιδιά είστε στο σπίτι σας? 7. Αποκρίθηκε το αγόρι, σαν μεγαλύτερος που μπορούσε να μιλήσει. Η Ελενίτσα μας είναι το μικρότερο, 6 χρονών. Από πού ερχόσαστε? Από την Κοκκινιά, στον Πειραιά. Μάνα, πατέρα, έχετε? Η μάνα μας πρίστηκε από την πείνα και έπεσε στο στρώμα. Ο πατέρας ήταν χτίστης, μα είχε, λένε, πλευρίτη. Βύχει και δεν δουλεύει. Τα άλλα παιδιά φύγαν από το σπίτι γιατί πεινούσανε. Καμιά φορά πάλι, πότε-πότε γυρνούν και πάλι ματαφεύγουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Θέλω να σας πω μόνο ότι να περάσω, λέει, ανακοινώσαν στο αγοράκι ότι δεν θα μείνει και του λένε... Θα έρχεσαι να τη βλέπεις κάθε απόγευμα, είπε προσταμένη. Μην κλαις. Άμα λίγο δυναμώσει και γίνει καλά, θα την πάρεις μαζί σου. Κρατήστε με και μένα, ικέτευσε το αγόρι. Μα η προσταμένη, για να μην κλάψει κι αυτή, εγώ την ήξερα καλά, έμπηξε τις φωνές. Σου είπα, φώναξε δυνατά, δεν έχουμε θέση. Δεν καταλαβαίνεις που σου μιλώ ελληνικά. Έφυγε το αγόρι. Το είδα να στέκεται για πολλή ώρα έτσι, μπροστά στην πόρτα του νοσοκομείου, και να κοιτάζει κατά πάνω τα παράθυρα. Συνεχίσω, είναι το κοριτσάκι, κάποια στιγμή της λένε τι να θέλει, αρχίζει και ζητάει τη ρωτάει προϊσταμένη τι θέλει και της λέει θέλω πατατίτσες τηγανιτές. Και ταράχτηκε, λέει, είδα η κυρία προϊσταμένη. Πατατίτσες τηγανιτές, είπε και αυτή, σαν να θυμήθηκε έξαφνα πως πράγματι στον κόσμο υπάρχουν κάπου πατατίτσες τηγανιτές. Πατατίτσες, ξαναείπε η προϊσταμένη και μας κοίταξε με ταραχή και απορία. Πού να τις βρούμε? Έκανε πάλι, κοιτάζοντας τις νοσοκόμες που μου στεκόμασταν μάρτυρες βουβοί σε αυτήν όλη τη σκηνή. Πού να τις βρούμε? Πού να βρεθεί τέτοια πολυτέλεια της πατάτας μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως η Ριζάριος? Εδώ εμείς είχαμε μόνο ότι μας έδινε ο Ερυθρός Σταυρός. Φασόλια, κάποτε λακέρδα και πάλι φασόλια και χόρτα. Γάλα περιμέναμε να μας στείλουν κουτιά από την Ελβετία. Μα πατάτα πού να βρεθεί? Κι όμως η Ελενίτσα ήθελε και καλά τηγανιτές πατατίτσες. Με την ξαφνική της αυτή επιθυμία μείναμε κι εμείς οι νοσοκόμες σκεφτικές. Άξαφνα κι εμείς θυμηθήκαμε τις πατατίτσες, τις τηγανιτές του σπιτιού. την ατμόσφαιρα του σπιτιού, του καλού καιρού, που δεν βάζαμε ποτέ με το νου μας τότε, πως είναι γραμμένο τέτοια πράγματα να δουν τα μάτια μας, πατατίτσες, τηγανιτές. Καλέ, τι σκέφτηκε η Ελενίτσα? Το μικρό κοριτσάκι τώρα ξεδαραμένο μας χαμογελούσε, μας κοίταζε και μας έλεγε με την παιδιακή σιαφωνίουλα του: «Πατατίτσες θέλω, πατατίτσες τηγανιτές». Και δεν έρχεται ο γιατρός και λέει ότι μας έβαλε μπροστά, είχε τα νεύρα του, δεν είχε όρεξη για πολλές κουβέντες. Είχαν πολλά παιδιά πεθάνει χθες και σήμερα στο νοσοκομείο και αυτός τίποτα δεν μπορούσε να κάνει για να μην πεθάνουν. Ούτε φάρμακα, ούτε γάλα, ούτε τίποτα υπήρχε. «Τι χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ μέσα εμείς οι γιατροί?» είπε με απελπισία στην προϊσταμένη. Του δείξαμε την Ελενίτσα και του είπαμε για τις πατατίτσες που μας ζητούσε. Πάλι μας έβαλε μπροστά. «Μα και πατάτες αν είχατε», μας είπε. «Δεν έπρεπε να δώσετε ευθύς να φάει στο παιδί. Θα πάθαινε δυσεντερία το που τώρα όλα τα φερίζει. Γάλα, δεν το καταλάβατε? Γάλα πρέπει να έχει το παιδί τούτο, όπως όλα τα παιδιά για να σωθούν. Δεν το καταλάβατε ακόμα?» μας έκανε θυμωμένος. «Τι να πούμε όμως κι εμείς? Ξέραμε πως γάλα δεν υπήρχε». Η Ελενίτσα δεν μίλησε. Κοίταξε το γιατρό, κοίταξε και εμάς και σώπασε. Σούφρασε μόνο το στοματάκι της. Ήταν, βλέπεις, από μικρό μαθημένο καμία από τις επιθυμίες της να μην της γίνεται. Θα ήταν ίσως και η πρώτη φορά που στη ζωούλα της τη μικρή ζήτησε κάτι. Ξεγελάστηκε η Ελενίτσα από το περιβάλλον, από τις άσπρες ποδιές μας, το καλό χαμόγελο της προϊσταμένης, και ζήτησε και αυτή κάτι. Στο τέλος είπε: «Δεν πειράζει», και σώπασε και έγειρε το κεφαλάκι πάνω στα μαξιλάρια και έκλεισε τα ματάκια.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή.
1: Είναι λίγο βαρύ το θέμα.
0: Και
1: δυστυχώς όμως είναι ακόμη επίκαιρο. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Έτσι.
1: Ότι αυτά που γίνονταν στην Ελλάδα το 41-42.
0: Και βλέπουμε και τη γραφή της Λιλή Κανάκου και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία μας έχει γράψει και είναι επίκαιρα και σήμερα. Θα τα δούμε στη συνέχεια, κυρία Νικολοπούλου. Παραμείνατε στην γραμμή. Συνεχίζουμε.
1: Ωραία.

0: Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, Λίλη Κανάκου και η κυρία Μαρία Νικολοπούλου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Φιλοσοφική Σχολή, είναι κοντά μας. Το κείμενο που διαβάσατε, κυρία Νικολοπούλου, από την κόλαση των παιδιών, εντάξει, δεν μπορούσα παρά να σταματήσω και να βάλω μουσική. Τι να πεις πια.
1: Ναι. Νομίζω ότι η Νάκου, έχοντας αυτή την άσκηση στην δημοσιογραφία, μπορεί να γράψει ευθύβολα και να πιάσει τη λεπτομέρεια, την κέρια. Απ' την άλλη όμως, νομίζω ότι είναι το ενδιαφέροντα της για τους ανθρώπους που την κάνει να κοιτάει τις καταστάσεις, πώς κοίταζε τα δύο παιδιά, το δίλημα όλων. Δηλαδή έμπαινε στη θέση του κάθε χαρακτήρα, του κάθε προσώπου, γιατί δεν είναι πλασματικοί χαρακτήρες, είναι αληθινοί χαρακτήρες, και τα πολύ τραγικά διλήμματα που είχαν να αντιμετωπίσουν μπροστά σε εκείνη την κατάσταση, ας πούμε, γιατί ήξεραν ότι ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά. Θέλω όμως να γυρίσω λίγο πίσω και να πάμε
0: πριν τον πόλεμο
1: να πάμε στο πρώτο βιβλίο της Νάκου, που ήταν και αυτό το 1932, είναι μια, η ίδια το λέει διηγήματα, αλλά είναι μάλλον μια νουβέλα η ξεπάρθενη. Εκδίδεται το 1932 μαζί με άλλα τέσσερα κείμενα, αλλά θα μείνω στην ξεπάρθενη, γιατί είναι ένα φεμινιστικό βιβλίο. Δηλαδή είναι ιστορία μιας γυναίκας που από αστικό σπίτι, που έχει όμως χάσει την περιουσία της, η οικογένεια, και η κοπέλα ξέρει ότι δεν μπορεί να παντρευτεί, γιατί δεν έχει την πρίκα και κανείς από το αστικό της περιβάλλον δεν θα την παντρευόταν χωρίς πρίκα.
0: Ήταν τότε έντονος ο θεσμός της πρίκας, ήταν, έτσι, ακόμα, ναι, πριν, ναι, τον πόλεμο όλα αυτά.
1: Είμαστε πριν τον πόλεμο, ναι, νομίζω ότι και μετά υπήρχε, αλλά πριν τον πόλεμο ήταν ειδικά σε όλους τους κύκλους, αλλά ειδικά στην αστική κοινωνία ο γάμος ήταν ένα ζήτημα, ας πούμε, οικονομικής συναλλαγής κατά κάποιο τρόπο, ένωσης περιουσιών. Οπότε η πρωταγωνίστρια γράφει σε πρώτο πρόσωπο, έχει έναν αυτοβιογραφικό τόνο το κείμενο ή ημερολογιακό, και τα δύο ήδη υπάρχουν στην αφήγηση, και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν έχει τη δυνατότητα του γάμου. Γνωρίζει κάποιον Γάλλο, τον ερωτεύεται, και μένει έγκυος και αποφασίζει, ο Γάλλος θέλει να γυρίσει στη χώρα του μετά από ένα διάστημα, και αυτή δεν επιχειρεί να το, συνειδητά δηλαδή, δεν επιχειρεί να τον, πώς το λένε, να τον κρατήσει ή να τον εκβιάσει για να παντρευτούν, αλλά του λέει να φύγουνε, και γεννάει αυτό το παιδί, μένει έγκυος και γεννάει αυτό το παιδί εκτός γάμου, το οποίο ήταν ένα απίστευτο σκάνδαλο εκείνη την εποχή, βεβαίως. Και για να το μεγαλώσει, δεν το μεγαλώνει η ίδια, αλλά το αναθέτει στην παλιά της γκουβερνάντα, της δίνει κάποια χρήματα να μεγαλώνει το παιδί σε ένα σπίτι της στην Πλάκα. Και αυτή πηγαίνει κάθε μέρα ή όσο πιο συχνά μπορεί και το βλέπει το παιδί. Και το κρατάει την ύπαρξή του κρυφό από την οικογένειά του. Από την οικογένειά της. Έτσι. Υπάρχει ένας... η μητέρα της είναι ξαναπαντρεμένη, έχει ένα πατριό, ο οποίος είναι απίστευτα υποκριτής. Είναι γυναικάς, απιστεί συνέχεια, κάποια στιγμή είναι φανερά μαζί με την ερωμένη του κτλ. Αλλά για την γυναίκα του και την προγονή του απαιτεί να είναι αμέμπτου ηθικής. Έτσι. Έχουμε την αστική υποκρισία, λοιπόν, που Και η Νάκου το καταγγέλει αυτό πολύ έντονα. Το παιδί μεγαλώνει και έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αθωότητας. Θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα που λέει: «Ο κόσμος, οι γνωστοί μου, εξακολουθούν να με φωνάζουν δεσποινίδα με σεβασμό. Όλοι πάντα με νομίζουν πλούσια και τη μόνη κληρονόμο της παλιάς μας οικογένειας. Γνωρίζω ακόμη καλά ότι οι κύριοι αυτοί που με τριγυρίζουν είναι ζήτημα αν θα με χαιρετήσουν σαν μάθουν πως είμαι απένταρη και έχω παιδί χωρίς στεφάνι. Μα καλύτερα ας τα αφήσουμε αυτά. Μελαγχολία άδικα κανείς. Όμως όταν συλλογέμαι το παιδί μου, τότε όλα τριγύρω μου φωτίζονται». Οπότε η μητρότητα καθαγιάζει κατά κάποιο τρόπο τη γυναίκα αυτή που έχει επιλέξει να φέρει στον κόσμο αυτό το παιδί και τη δικαιώνει για την επιλογή της να ζήσει τον έρωτα και τη μητρότητα, ακόμη και αν η πατριαρχική κοινωνία δεν της το επιτρέπει, ακριβώς για οικονομικούς λόγους, έτσι. Και δείχνει από τη μεριά, από τη συμπεριφορά του πατριού της που έχει ερωμένες και είναι φανερά και ουσιαστικά ταλαιπωρεί τη μητέρα της μέσα από τις απιστίες του, δείχνει την υποκρισία που επικρατεί. Θεωρεί η Νάκου, είμαστε στην περίοδο των πρώτων φεμινιστριών στη δεκαετία του 30. Η Νάκου είναι κάπως

0: οικία επιθυμία, αλλά απ' την άλλη δεν έχουμε μία αντίληψη περί ισότητας, ας πούμε. Θεωρεί ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι διαφορετικοί.
1: Είναι μια μεταβατική περίοδος και αυτή τη μεταβατική περίοδο μας την δίνει, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: το...
1: είναι μεταβατική γενικά και η δεκαετία του 30.
0: Ναι.
1: Έρχεται, έχουμε πολέμους, είναι ο μεγάλος ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οπότε μετά όλα αλλάζουν και βιώνει όλη αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Ναι. Να πω κάτι ενδιαφέρον, ότι...
1: Μπορούμε να το πούμε στην επόμενη ώρα, να σταματήσουμε και συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
1: Σε λίγο.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόρροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
5: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η ώρα είναι...

0: τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, για την Λίλη Κανάκου, Ιουλία Νάκου, το πραγματικό της όνομα, πεζογράφος, δημοσιογράφος, γεννημένη το 1904, έφυγε από κοντά μας το 1989, την λέμε στη δεκαετία της γενιάς του 30, αλλά όχι μόνο, έτσι, όπως έχει αποδειχθεί και από τα λεγόμενα της καλεσμένης μας στο πρώτο μέρος, της κυρίας Μαρίας Νικολοπούλου, που την έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, κυρία Νικολοπούλου, συνεχίζουμε.
1: Ναι, έλεγα ότι στην Ξεπάρθενη δείχνει αυτό το ζήτημα

0: ενός παιδιού που γεννιέται εκτός γάμου και ακόμη και όταν γίνεται συνειδητά, πόσες προκαταλήψεις κινούνται γύρω από όλο αυτό και πόση υποκρισία. Θέλω να πω ότι στο τέλος αυτός ο πατριός που για τον εαυτό του ο ίδιος θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να έχει σχέσεις εκτός γάμου και τα λοιπά, αλλά όχι η γυναίκα του η προγονή του, αποφασίζει και σκοτώνει αυτό το παιδί γιατί είναι το στίγμα της οικογένειας. Έτσι. Και να πω ότι ουσιαστικά η τελευταία εβδομάδα, εδώ κάνει ένα ενδιαφέροντα παραλληλισμό η Νάκου, γιατί η τελευταία εβδομάδα της ζωής του παιδιού που αποδίδεται ημερολογιακά συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα και το παιδί δολοφονείται τη Μεγάλη Πέμπτη και θάβεται τη Μεγάλη Παρασκευή και καταλαβαίνουμε ότι
1: το συμβολισμό που δίνει,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, το παραλληλίζει ας πούμε με τα χριστιανικά στοιχεία, δείχνοντας, εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει ας πούμε ανίερο, αλλά δείχνοντας ότι αυτό το παιδί είναι αθώο.
1: Έχουμε στη λογοτεχνία και άλλες τέτοιες περιπτώσεις,
0: ναι.
1: Δεν είναι μοναδική,
0: ναι.
1: Το χρησιμοποιεί τώρα και η Νάκου,
0: ναι.
1: Τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω, ξέρω ότι η κυρία Ντορεμή, την είπαμε αρκετές φορές και θα την ξαναπούμε, και το Για μια καινούρια ζωή και αυτό το έργο του,
0: ναι,
1: διασκευάστηκαν τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Αυτά που μας λέτε τώρα και αυτά θα μπορούσαν να διασκευαστούν τηλεοπτικά, ή να ρωτήσω κάτι άλλο. Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου μας δίνει τέτοιες ιστορίες.
0: Ναι.
1: Είναι εμπνευσμένες ίσως από την Νάκου ή όχι?
0: Όχι, και είναι περίεργο γιατί η Νάκου ζούσε, έτσι. Ζούσε μέχρι, νομίζω ότι πεθαίνει το 1989.
1: Το 1989 στις, ναι, 25 Μαΐου.
0: Ναι. Εντάξει, τα τελευταία της δεν ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μακρόβια. Αλλά από ένα σημείο και μετά δημοσιογραφούσε. Αυτό θέλω να το πω λίγο για το... ότι μετά τον πόλεμο, επειδή μετά την κατοχή ουσιαστικά και στη διάρκεια του εμφυλίου εγκαταλείπει την Ελλάδα και πηγαίνει στην Ελβετία για περίπου 8 χρόνια και επιστρέφει στην Ελλάδα το 1955, αυτό τη βγάζει λίγο εκτός του κλίματος ας πούμε, δηλαδή, και μετά επιστρέφει και δουλεύει ως δημοσιογράφος και βγάζει την κυρία Ντορεμή και το Για μια καινούρια ζωή και το τα ανθρώπινα πεπρωμένα, τα οποία είναι αυτοβιογραφικά, δηλαδή χωρίς να με λέει εγώ η Λίλη Κανάκου, αλλά δίνει οι ηρωίδες της και τα πρόσωπα έχουν πολλά στοιχεία της, του εαυτού της και της οικογένειάς της, και λίγο μένει εκτός κλίματος ας πούμε, οπότε σίγουρα έχει πολλά στοιχεία από αυτά, και σίγουρα τοποθετούνταν πολιτικά, αλλά επειδή δεν... η παραμονή της στο εξωτερικό την βγάζει λίγο από το κλίμα του λογοτεχνικού πεδίου μετά τον πόλεμο.
1: Mm.
0: Και δεν γυριστήκανε. Στη δεκαετία του 80 γυριστήκανε. Διαβάστηκε λίγο η Νάκου ως φεμινίστρια. Είναι ενδιαφέρον, γιατί στο διάλειμμα κοίταξα λίγο ποια βιβλία της κυκλοφορούν, ότι η Ξεπάρθενη δεν κυκλοφορεί. Μπορεί να βρεθεί, ενώ τα άλλα, η Κόλαση των Παιδιών που σας είπα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία, και η Παραστρατημένη πάλι από τις εκδόσεις Εξτία, και τα υπόλοιπα βιβλία της κυρία Ντορεμή, τα ανθρώπινα πεπρωμένα και το Για μια καινούρια ζωή κυκλοφορούν από τις εκδόσεις της Δωρικός. Η Ξεπάρθενη δεν κυκλοφορεί, που εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως από τα καλύτερά της.
1: Το πρώτο της έργο δεν,
0: ναι,
1: ήταν αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι. Να πάω στο δεύτερο μυθιστόρημα, το μεσοπολεμικό, και μετά θα σας πάω στα μεταπολεμικά, στους Παραστρατημένους. Παραστρατημένοι είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Διαδραματίζεται το μισό στην Ελλάδα, το μισό στην Ελβετία, Όπως βέβαια και η Νάκου, ας πούμε, όπως έζησε. Και διαδραματίζεται στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά. Ένα κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό, μας μιλάει η Αλεξάνδρα για τον εαυτό της και για τη μητέρα της, και έχει έναν αδερφό όμως, τον Νίκο, που είναι πράγμα που δεν συμπίπτει αυτοβιογραφικά, ας πούμε, δεν είχε αδερφό η Νάκου. Και πάλι έχουμε μια περίπλοκη οικογενειακή κατάσταση. Η μητέρα έχει κάποιον, ας πούμε, έχουν χωρίσει με τον πατέρα της, υπάρχει κάποιος, έχει σχέση με κάποιον κύριο, αλλά αυτό κάνει τα δύο αδέρφια να νιώθουν κάπως, ας πούμε, ξεκομμένα, ή ότι δεν ανήκουν κάπου, ας πούμε, και ζουν σε μία πανσιόν, σε φτώχεια, και γύρω τους υπάρχουν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη. Κάποιοι είναι στα όρια, η φτώχεια τους πρόχνει σε μικρό, ας πούμε, μικροπαραβάσεις. Η πρωταγωνίστρια παίζει πιάνο στα θέατρο κάθε βράδυ για να ζήσει η οικογένειά της. Συναναστρέφεται ανθρώπους που δεν είναι πολύ, ας πούμε, ευυπόληπτοι, αλλά όπως λέει ο αδερφός της, είναι σαν η κακία και η αμαρτία να λέει η Αλεξάνδρα, όχι να σου το πω για την αδερφή μου, αλλά όπου και να τη βάλεις η βρωμιά θα περάσει από πάνω της δίχως να την αγγίξει. Την ξέρω καλά.
1: Μας δίνει και εικόνες μετά του πολέμου στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι, είναι ενδιαφέρον, γιατί μας δείχνει Ρώσους, εμιγκρέδες, άλλους που είναι κομμουνιστές και προετοιμάζουν την επανάσταση, άλλους που έχουν φύγει λόγω της επανάστασης, λιποτάκτες από την Ευρώπη που πήγαν στην Ελβετία για να μην πολεμήσουν. Δηλαδή είναι ένας, όντως η Ελβετία ήταν κάπως έτσι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανθρώπους από όλα τα Βαλκάνια, Σέρβοι, Ρουμάνοι και τα λοιπά, που έχουν τις έχθρες τους. Και είναι μια ενδιαφέρουσα τυπογραφία κοσμοπολίτικη, όχι με την έννοια όμως, γιατί έχουμε και, ξέρετε, κοσμοπολίτικη λογοτεχνία, όπου έχουμε την υψηλή κοινωνία. Εδώ είναι ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον, πρώτον γιατί προσπαθεί να ψυχογραφήσει όλους τους χαρακτήρες, δεν είναι αυτοβιογραφικό, και να δώσει τις οπτικές τους, και δεύτερον αυτό το μείγμα ανθρώπων από διάφορες χώρες. Κάποια στιγμή η Αλεξάνδρα ερωτεύεται τον, και άνθρωποι που είναι άρρωστοι, που είναι φυσικοί, που, ξέρετε, που είναι ταλαιπωρημένοι από τη ζωή, τέλος πάντων. Εκεί γνωρίζει τον Κώστα Κιμονίδη, που νομίζω ότι έχει πολλά κοινά με το Βεντήρη, που σας είπα ότι ήταν, ας πούμε, ο πρώτος της έρωτας που την καθόρισε. Να σας διαβάσω λίγο. Ο Κώστας Κιμονίδης, έτσι έλεγαν τον καινούριο μου φίλο, όταν τον άφησε εκείνο το απόγευμα που γνωριστήκαμε, πήγε μονάχος να περπατήσει. Κάθε τι που τον συγκινούσε ή που τον τάραζε, ένιωθε την ανάγκη να κινηθεί. Και εκείνο το βράδυ ήθελε, λέει, όπως μου εκμυστηριεύτηκε αργότερα, να βρεθεί μόνος με τον εαυτό του, να ξεδιαλύνει μέσα του τι πράγμα τον τραβούσε κοντά μου. Ούτε καμιά όμορφη ήσουν, Αλεξάνδρα, ούτε καμία κομψευόμενη και καλοντημένη κυρά. Το προσωπάκι σου το συμπαθητικό άραγε με τράβηξε, ή τα δυο σου μάτια που σου τρώνε, λες, όλο το πρόσωπο και που κοιτάζουν τον κόσμο με τόση ερευνητικότητα.
1: Μας δίνει εικόνα που μπορεί να ζωγραφιστεί.
0: Ναι. Και δείτε πόσο σύνθετο είναι. Βάζει τον άντρα που νιώθει ότι ερωτεύεται την πρωταγωνίστρια και μας δείχνει τη δική του προοπτική, αλλά όπως μετά τα διηγήθηκε στην πρωταγωνίστρια. Δηλαδή, πόσες εναλλαγές ταυτόχρονα οπτικές γωνίας έχουμε. Είναι από αυτά που η λογοτεχνία μπορεί να τα κάνει και όχι πολλές άλλες τέχνες.
1: Χειρίζεται πολύ ωραία το λόγο. Δηλαδή, την ακούς, σας ακούω που το διαβάζετε και το ρουφάς, το ακούς με μεγάλη, ναι, με μεγάλη χαρά και προσμονή τι θα γίνει, ναι, στη συνέχεια. Ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και λέει ότι ο Κώστας λέει, της λέει, δεν ξέρεις, μου έλεγε κάποτε αυτό που λέω για τον κόσμο, τον πολιτισμό, με τι κόπο και με τι αγωνία επιτέλους κατόρθωσα να φύγω από την Ελλάδα. Η μητέρα μου έκλαιγε, με φώναζε εγωιστή, επειδή έλεγε δεν φρόντισα να παντρέψω τις δύο μικρότερες μου αδερφές που τύχαιναν ορφανές. Είχα γίνει κακό στο σπίτι. Η ελληνική οικογένεια θέλει πάντα ένα θύμα και αυτός ο ρόλος πέφτει στο μεγαλύτερο αδερφό. Οι αδερφές μου και οι δύο ήταν τεμπέλες. Περνούσαν τη μέρα τους ξαπλωμένες η κάθε μία σε ένα καναπέ, ξεφυλίζοντας φιγουρίνια.
1: Πάλι το κοινωνικό στοιχείο,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: το τι,
0: ναι,
1: συμβαίνει στην...
0: Ναι, εντάξει, στην, και είναι η οπτική του άντρα βέβαια, αλλά... Ξέρετε, η πατριαρχία επηρεάζει το αυτό, φαίνεται, είναι κάτι που λέω πάντα στους φοιτητές μου, ότι η πρίκα, ας πούμε, δεν επηρεάζει μόνο τις γυναίκες, δεν καταπιέζει, καταπιέζει όλη την κοινωνία. Ήταν ένας θεσμός που καταπιέζει εξίσου άντρες και γυναίκες, γιατί οι άντρες αδερφοί, οι άντρες πατέρες έπρεπε να πρικήσουν τα κορίτσια.
1: Βέβαια, η πρίκα υπάρχει γενικά σε όλους τους πολιτισμούς, αλλά στην Ανατολή έχουμε το αντίθετο, οι άντρες, ναι, να δίνουν πρίκα στη γυναίκα.
0: Ναι, ναι. Και λέει ότι πάντα η ίδια μοναξιά με τριγυρίζει, που τελευταία δεν ξέρω γιατί με βασανίζει περισσότερο. Μου φαίνεται άδεια, πολύ άδεια η ζωή. Και είμαι πια βέβαιος πως μόνο μια αγάπη, ένα σύνδεσμος που υπάρχει, κάποια συνεννόηση δίνει κάποιο ενδιαφέρον στη ζωή. Αλλιώς όλα σου φαίνονται αχανή και έρημα. Οι μέρες κοινάνε μονότονες, γεμάτες ανία. Όταν σε πρωτοείδα είπα με το νου μου, να, κάπως έτσι θα ήθελα να μοιάζει το κορίτσι που θα αγαπούσα. Και δεν ξέρω, αλλά χάρηκα σαν έμαθα ότι είσαι Ελληνίδα. Ωραία. Οπότε αυτά είναι ένας από τους χαρακτήρες. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα πολυπληθές μυθιστόρημα με ανθρώπους από διάφορες χώρες και κοινωνικές τάξεις και ας πούμε αναφορές.
1: Και μας δίνει και τους χαρακτήρες των προσώπων. Πολύ,
0: ναι,
1: σημαντικό και πολύ πετυχημένα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω η Νάκου καταφέρνει με λίγες πινελιές να, πώς να πούμε, να αποδώσει τους χαρακτήρες. Είναι, έχει αυτό το αφηγηματικό χάρισμα. Λοιπόν, οπότε αυτό το μυθιστόρημα θεωρήθηκε από τα καλύτερα έργα της λογοτεχνίας μας, το που είναι σχετικά ξεχασμένο πια, και είναι ενδιαφέρον ότι το κρίνανε θετικά και ο Καραντώνης, που ήταν ένας ρεαλιστής, ας πούμε, κατεξοχήν κριτικός της γενιάς του 30, και είπε ότι είναι ένα πολύ ωραία ρεαλιστικό μυθιστόρημα, ενώ ένας πιο πρωτοποριακός λογοτέχνης, ο Νικόλας Κάλλας, είπε ότι είναι ένα πολύ υποκειμενικό μυθιστόρημα που δίνει την οπτική γωνία πολλών ανθρώπων, μέσα από τα μάτια τους βλέπουμε τον κόσμο και υπάρχουν εναλλαγές. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο είδαν διαφορετικά πράγματα στο κείμενο, αλλά και οι δύο το θεώρησαν πολύ σημαντικό, έτσι. Όπως σας είπα, μετά η Λίλη Κανάκου γράφει την κόλαση των παιδιών, γράφει και για τις εφημερίδες πολλές, πώς τη λένε,
1: τις βιογραφίες,
0: τις βιογραφίες, ναι. Αλλά ας πούμε για το, σας είπα, τον Μολιέρο, τον Ρουσό, τον Ντανούντσιο, τον Έντγκαρ Άλαν Πόε, και μετά φεύγει στο εξωτερικό. Όταν γυρίζει λοιπόν, αρθρογραφεί στις εφημερίδες και μετά αρχίζει να γράφει τα μυθιστορήματα αυτά που είναι τα κάπως πιο αυτοβιογραφικά, τα οποία είναι σαν, δεν είναι αλυσίδωτα, ούτε έχουν όλοι τα, οι χαρακτήρες τα ίδια ονόματα, αλλά είναι λίγο πολύ αυτοβιογραφικά. Τα ανθρώπινα πεπρωμένα είναι, αφορούν τον παππού της και είναι αφιερωμένο και στον Πέτρο Λουκά Νάκο τον παππού. Έχει βγει με δύο διαφορετικούς τίτλους τα ανθρώπινα πεπρωμένα. Κάποια στιγμή βγήκε και με τον τίτλο «Γη της Βιωτίας» και αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί και με τους δύο. Το ανθρώπινα πεπρωμένα βασικός τίτλος, «Γη της Βιωτίας» ως υπότιτλος. Οπότε είναι οι παιδικές αναμνήσεις της Νάκου. Είναι ο κόσμος του παππού της στη Βιωτία, στη Λιβαδιά, όπου ζούσε ο παππούς. Και είμαστε, ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα, με την κοινωνία εκείνης της εποχής. Ο παππούς είναι ομορφωμένος, ο ειλικρινής και τα λοιπά, ενώ η γιαγιά είναι λίγο πιο πρακτικός άνθρωπος και λίγο πιο πονηρή κατά κάποιο τρόπο. Και η αφηγήτρια λειτουργεί σαν μία, που λέγεται Βαρβάρα τα ανθρώπινα πεπρωμένα, σαν μια παρατηρήτρια όλων αυτών των ανθρώπων, που μερικές φορές, ξέρετε, με την αθωότητα του παιδιού βλέπει τα σωστά και τα λάθη και τα κατονομάζει, σπάζοντας την υποκρισία που μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από τα ανθρώπινα πεπρωμένα που μιλάει για τον αν δεν σας πειράζει, ναι, για τον παππού και για τον πατέρα ταυτόχρονα, για το δικό της πατέρα. Δηλαδή λέει ότι ο παππούς ήταν κάπως στενοχωρημένος και γιατί μέσα στην ψυχή του παππού είχε φουντώσει ο καημός που έκρυβε τόσο καιρό μέσα του για το χαμό του μικρότερου γιού του. Η παρουσία του μεγάλου μέσα στο σπίτι του είχε ξυπνήσει, του μεγάλου γιού δηλαδή, του είχε ξυπνήσει ένα σωρό αναμνήσεις. «Τι θύμισες, αγαπητές», κρατούσε από το μικρότερό του παιδί. Άνοιξε το σιρτάρι του γραφείου του, έβγαζε ένα λεύκο με φωτογραφίες και τις κοίταζε. «Να, ο Λουκάς όταν ήταν σπουδαστής στο Παρίσι, τότε που είχε πάει να τον δει. Να, και τούτη φωτογραφία από εκείνο το καλοκαίρι που πέρασαν μαζί σε ένα χωριό της κεντρικής Γαλλίας. Θυμόταν τις κουβέντες του, τον ενθουσιασμό του για το Ζορές. Τον είχε σαν Θεό. Θυμόταν ακόμη τα όνειρά του να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, κάτι κάτι να κάνει κι αυτός για την καλυτέρευση του τόπου. Πόσο αγαπούσε την πατρίδα του και τον ελληνικό λαό και με τι συγκίνηση μιλούσε γι' αυτόν. «Σε σένα, πατέρα, χρωστώ την αγάπη μου αυτή», του έλεγε. «Ναι, σε σένα, από τότε που μικρό με γύριζε στα χωριά της Λιβαδιάς καβάλα στο άλογο και έβλεπα από κοντά τη φτώχεια του Κοσμάκη. Ένιωσα από παιδί», του έλεγε. «Ένα παράξενο συνέστημα που ακόμη καλά δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Να, ένιωθα να αποτελούσα ένα σώμα με το λαό αυτόν. Να είμαι κι εγώ ένα μόριο από το σώμα του, άμα έβλεπα να αδικούν κανένα χωριάτη. Ένιωθα σαν να αδικούσαν εμέναν τον ίδιο. Και όταν πάλι τον χτυπούσαν, το δικό μου κορμί ήταν που πονούσε. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να σου το εξηγήσω αυτό, πατέρα». Ή, έλεγε ακόμη, για τα ελαττώματα που του κατηγορούσε πως έχει. «Τα ξέρω, Μα η ζωή του ως τώρα πέρασε μες στη φτώχεια και την κακομοιριά. Άσε και την τουρκική αβάσταχτη σκλαβιά τόσων αιώνων. Θάμα είναι πως δεν μαράθηκαν ακόμη τα φιλοκάρδια του. Ο λαός μας δεν γνώρισε ακόμη τη χαρά. Γι' αυτό και τα τραγούδια του μοιάζουν ακόμη σαν μυρολόγια. Όλοι τον ξεγέλασαν. Οι κυβερνήσεις, οι διάφοροι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και οι τράπεζες και οι εταιρείες, όλοι βάλθηκαν να του ρουφήξουν το αίμα. Πώς να πιστέψει πια σε κανέναν? Πώς να γνωρίσει τη χαρά που η φτώχεια τον δέρνει? Τη χαρά που πρέπει να είναι ο υπέρτατος σκοπός της ζωής? Τέτοιο πολεμημένο λαό πατέρα, τόσο φιλότιμο και έξυπνο μαζί, πώς εγώ να μην τον αγαπώ και να μην θέλω στη ζωή και τη ζωή μου ακόμη να θυσιάσω για αυτόν? Τα λόγια αυτά τα θυμόταν τώρα ο παππούς και κάποτε τον τζάκιζε κρυφά το κλάμα. Θυμόταν ακόμη με συγκίνηση όταν του έγραψε ο Λουκάς πως τελείωσε τις σπουδές του στο Παρίσι και πως του προέσφεραν μια καλή θέση κάτω στην Αίγυπτο να πάει δικηγόρος μιας εταιρείας. Θα κέρδιζε λίρες πολλές. «Μα όχι», του έγραφε, «πατέρα. Προτιμώ να κατέβω στην Ελλάδα, όσα λίγα κι αν κερδίζω. Κάτι μέσα μου μου λέει πως ό,τι ξέρω πρέπει να το αφιερώσω στον τόπο μου και να δουλέψω για αυτόν». Και ο γιος του κατέβηκε στην Ελλάδα, εγκατέστηκε στην Αθήνα και άνοιξε δικό του δικηγορικό γραφείο. Στο τέλος άρχισε να πολιτεύεται. Και λέει ότι άρχισε να πολιτεύεται σε ένα ακόμα διαφορετικό από έναν θείο που είχε στην οικογένεια και ήταν ο παραδοσιακός αρχηγός. Βλέπουμε εδώ, αυτό είναι γραμμένο το 55 αν δεν κάνω λάθος, να μνημονεύει και τον παππού της και τον πατέρα της, δηλαδή για να δείχνει τη σχέση των δύο και τις επιλογές ας πούμε του πατέρα της, που όπως σας είπα ήταν υπουργός του Βενιζέλου αλλά και υπερασπίστηκε ας πούμε τον Δελμούζο στη δίκη όταν είχαν το σχολείο στο Βόλο που δίδασκε τη δημοτική. Δηλαδή ήταν γενναίες επιλογές ας πούμε. Αυτό. Πέρα από αυτό το πιο πολιτικό κομμάτι, μιλάει και για τη γη της Βιωτίας και για την... είναι σαν ένα μυθιστόρημα μαθητείας, πώς μεγαλώνει, έχει στοιχεία και αρχαιολογικά κάποια για τους Δελφούς, αλλά είναι πώς αυτό το παιδί μαθαίνει και εκπαιδεύεται κυρίως μέσα από την σχέση του με τον παππού, πώς βλέπει γιατί υπάρχει πολιτική δραστηριότητα και κάποιοι που πολιτεύονται στην οικογένεια, πώς διαμορφώνεται πολιτικά και ιδεολογικά ας πούμε.
1: Εν κατακλείδη ο χρόνος μας τέλειωσε, κυρία Νικολοπούλου.
0: Να πω ότι η Λιλή Καϊνάκου, ακόμη και αν σήμερα δεν διαβάζεται, αξίζει να διαβαστεί αυτό. Και είναι μια συγγραφέας που διαβάζεται εύκολα, πώς να σας πω. Δεν είναι που ρέει ο λόγος της, που ζωντανεύει ανθρώπους και καταστάσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί και σήμερα.
1: Μας το αποδείξατε με τα κείμενα τα οποία διαβάσατε, κυρίως από την κόλαση των παιδιών.
0: Ναι.
1: Όντως ρέει ο λόγος της και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας δίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στο πρώτο μέρος την κυρία Μαρία Νικολοπούλου, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, πρόσωπο γραφείες, και σήμερα σας παρουσιάζουμε την πολύ σημαντική πεζογράφο, δημοσιογράφο, πρωτοπόρο γυναίκα για την εποχή της, Λιλή Κανάκου, γεννημένη το 1904, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, γνωστή σαν τις δεκαετίες του 30, λίγες γυναίκες σχεδόν, και να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, διδάκτορα νεοελληνικής λογοτεχνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ηθοποιό επίσης. Η διατριβή της είναι στο πέρασμα της στην ενηλικίωση, μια αρχιετυπική ανάγνωση της γυναικείας γραφής του Μεσοπολέμου, νεαρές ηρωίδες στην πεζογραφία της πρώτης μεσοπολεμικής δεκαπενταετίας, τις οποίες υπάγεται φυσικά η Λιλή Κανάκου, για την οποία έχει αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος στη διατριβή της. Κυρία Αρσένη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την τιμή που κάνετε να είστε κοντά μας, να μας μιλήσετε για ένα θέμα που μάλλον σας είναι αγαπητό από ό,τι κατάλαβα.
1: Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όποτε μου δίνεται ευκαιρία να μιλάω για τις γυναίκες αυτές που επηρέασαν τα γράμματα και τις τέχνες στο Μεσοπόλεμο, πραγματικά νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια και σαν γυναίκα, σαν φιλόλογος και σαν καλλιτέχνης, γιατί έφεραν μια μεγάλη αλλαγή στα πράγματα και αξίζει να τις μνημονεύουμε με αγάπη και σεβασμό.
0: Θέλετε να μας πείτε κάποια ονόματα έτσι περιληπτικά και στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στη Λιλή Κανάκου?
1: Βεβαίως. Ουσιαστικά, για να ξεκινήσουμε γενικότερα λίγο να πούμε ένα ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο της πεζογραφίας του Μεσοπολέμου, μιλάμε για τη γενιά του 20 και του 30, δηλαδή γενικότερα υπάγονται περισσότερες γυναίκες στη γενιά του 30, όμως ξεκίνησαν να υπάρχουν κάποιες γυναίκες, όπως ακόμα και η Μαρία Πολυδούρη που ήταν επίτρια, αλλά είχε γράψει και ένα πεζό, το οποίο έφερε στην επιφάνεια η ομότιμη καθηγήτρια Χριστίνα Ντουνιά, το Ρομάντζο, ήδη από πολύ νωρίτερα. Επομένως, υπήρχαν γυναίκες που έγραφαν από τη δεκαετία του 20, όπως η Πολυδούρη, και μετέπειτα η Αξιώτη, η Μέλπο η Αξιώτη δηλαδή, ήταν μια από τις εμβληματικές μορφές του μοντερνισμού, η Λιλή Κανάκου, η Γαλάτια η Καζαντζάκη, λίγο μεταγενέστερα, και γενικότερα υπήρχαν και η Μαρία Βόλτου, η Εμιλία Δάφνη Κουρτέλη, οι οποίες είναι άγνωστες πραγματικά, είναι γυναίκες που εγώ μελετώ στην διατριβή μου. Παρόλα αυτά τα έργα τους δεν έχουν εκδοθεί. Δηλαδή ήταν σπάνιο για μια γυναίκα να μπορέσει ως πεζογράφος και όχι ως ποιήτρια, και αυτό είναι μια σημαντική διάκριση, να εκδώσει τα έργα της εκείνη την εποχή.
0: Για να έρθουμε τώρα στη Λιλή Κανάκου, η οποία είχε εκδώσει τα έργα της νομίζω στις εκδόσεις Εστίες, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ακριβώς, ναι. Γενικότερα η Λιλή Κανάκου θεωρείται ίσως η πιο επιφανής και από τις σημαντικότερες φεμινίστριες συγγραφείς, και σε αυτό ίσως ευθύνεται το γεγονός ότι ήταν και δημοσιογράφος. Αυτό δίνει μια διάσταση στα κείμενά της πολύ έντονου κοινωνικού χαρακτήρα, και κυρίως για τις φωνές των γυναικών που ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας. Κατέγραψε με πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία τις αδικίες της πατριαρχικής κοινωνίας, οι οποίες εκείνη την εποχή, όπως καταλαβαίνετε, περιόριζαν τη γυναικεία ύπαρξη και κυρίως την ένταξη της γυναίκας στο επαγγελματικό στίβο. Παρ' όλα αυτά ήταν μια γυναίκα επαναστάτρια και πάρα πολύ τολμηρή, και η επανάσταση για τη Λιλή Κανάκου ήρθε μέσω της γραφής. Αυτό ήταν το όπλο της. Και αυτό είναι αυτό που υποστηρίζω και στη διατριβή μου, ότι αυτές οι γυναίκες, ναι μεν δεν ψήφιζαν, τότε το 1952 ψήφισαν πρώτη φορά οι γυναίκες στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά με την καταγραφή των προσωπικών μαρτυριών, είτε ως αυτοβιογραφίες είτε ως μελέτες, κάνανε μια τομή. Η Νάκου συγκεκριμένα είχε μια ευρωπαϊκή παιδεία. Mm. Και αυτό ήταν επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία ήδη από το Παρίσι, όπου έζησε για πολύ μεγάλο διάστημα της παιδικής της ηλικίας, είχε καλλιεργήσει τα πνευματικά της ενδιαφέροντα και είχε ήδη διαμορφωμένη μια κοινωνική συνείδηση. Όσον αφορά το οικογενειακό της περιβάλλον, ήταν πολύ σημαντικό ότι ο πατέρας της ήταν πολιτικός και μάλιστα είχε υπάρξει και βουλευτής. Και ήταν στενά συνδεδεμένος με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, που αυτό έτσι πόσο μάλλον δείχνει μια τάση της οικογένειάς της προς τον προοδευτικό χώρο. Η μητέρα της επίσης, η Ελένη Παπαδοπούλου, ήταν αδελφή της Αρσινόης Παπαδοπούλου, η οποία ήταν επίσης σημαντική λογοτέχνητα. Και γενικότερα για την εποχή, η παιδεία και η καλλιέργεια που είχε από το οικογενειακό της περιβάλλον σπάνιζε φυσικά. Σχολείο πήγε στο ιστορικό ιδιωτικό σχολείο της Χιλ και μετακόμισε μετέπειτα στη Γενέβη. Οπότε καταλαβαίνουμε μόνο από το οικογενειακό της πλαίσιο ότι όλα συνωμοτούσαν ότι η Ιουλία Νάκου, το Λίλικα ήταν έτσι το όνομα με το οποίο τη γνωρίζουμε, αλλά η Ιουλία Νάκου ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννημένη το 1904, χάραξε μια πολύ μοναδική πορεία και εξαιτίας της ευρύτερης οικογενειακής της κατάστασης. Μετά όσον αφορά τις σπουδές της, ξεκίνησε να σπουδάζει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου της Γενέβης, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα πρωτάκουστο. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκε μετά, επειδή είχε ουσιαστικά συνάψει μια σχέση με τον Γιώργο Βεντήρη, ο οποίος ήταν επί πολλά χρόνια της μέντορας της και συντροφός της, υπήρξε μια ρήξη με τον πατέρα της. Οπότε αναγκάστηκε να βιοποριστεί και να μπει στον επαγγελματικό στίβο από πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό τη διαμόρφωσε. Εξού και έναν πάρα πολύ μεγάλο μέρος του έργου της μιλά ακριβώς για αυτή τη δυσκολία του πώς μπορεί να μεταπηδήσει μια γυναίκα από την έσω σφαίρα, όπως λέμε, της οικίας, του στενού περιορισμένου χώρου του οικογενειακού, σε ένα ευρύτερο πεδίο, ανοιχτό πεδίο που είναι της χειραφέτησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα αυτό που ονομάζουμε καριέρα. Φυσικά για λόγους βιοπορισμού ως νέα φοιτήτρια, εργάστηκε ως πιανίστρια, αλλά και σε διάφορα, ας το πούμε, μαγαζιά εκείνης της εποχής ως πολίτρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, σε έργα της, όπως την κυρία Ντορεμή. Γενικότερα υπάρχει έντονο το προσωπικό στοιχείο της ίδιας της εμπειρίας της ως δασκάλα.
0: Το οποίο είχε γίνει και σύριαλ, έτσι, τη δεκαετία του 80, αν δεν απατώμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Με μεγάλη επιτυχία, ναι. Και ουσιαστικά αυτό ήταν κάτι που τη διαμόρφωσε, γιατί η Λίλη Κανάκου, όπως και η Γαλάτια Καζαντζάκη, πάρα πολύ έντονα, πίστευαν πάρα πολύ στο κομμάτι της μόρφωσης και στη δυνατότητα, στο δικαίωμα μάλλον, όχι στη δυνατότητα, στο δικαίωμα που έπρεπε να έχει κάθε γυναίκα να μορφώνεται και να διεκδικεί πνευματική καλλιέργεια. Και εκείνη την εποχή, επειδή μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έστρεψε το Παρίσι μετά τη Γενέβη, σπούδασε στη Σορβόνη, όπου ήταν έτσι ένα από τα καλύτερα, παραμένει ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια για λογοτεχνία, και εκεί ήρθε σε επαφή με διάφορους σοσιαλιστικούς και προοδευτικούς κύκλους, κυρίως μέσω του Ανρί Μαρμπής, και εργάστηκε σε πάρα πολύ μεγάλους εκδοτικούς οίκους, οπότε είχε και μια πολύ μεγάλη αγάπη προς το βιβλίο. Και ήταν κάτι το οποίο γενικότερα το πίστευε πάρα πολύ ως εργαλείο διάπλασης των γυναικών και γενικότερα για τη νέα γενιά. Έγραψε τα πρώτα της διηγήματα σε γαλλικά περιοδικά, και ένα από αυτά τα διηγήματα, επειδή έτσι οι ιστορίες πάντα κάπως στέμνονται, μεταφράστηκε και από τη Γαλάτια Καζαντζάκη στην εφημερίδα «Η Πρωία». Έτσι δηλαδή δεν γνωρίζονταν τότε. Ουσιαστικά έγινε μετάφραση του διηγήματος «Η Φωτεινή» από τα γαλλικά στα ελληνικά από την Γαλάτια. Και μετά ουσιαστικά επίσης να πούμε ότι είχε και πολύ στενή φιλική σχέση το ζευγάρι, δηλαδή ο Γιώργος Βεντήρης και η Λίλη Κανάκου, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
0: Που είχε και ο πατέρας της, έτσι δεν είναι, ήταν και υπουργός του κάποια περίοδο.
1: Ναι. Ήταν λόγω των πολιτικών, ας το πούμε, κύκλων. Βέβαια τότε η Γαλάτια ήδη είχε έρθει ρήξη με τον πατέρα της, αλλά ο πατέρας της ήταν ουσιαστικά βουλευτής και υπουργός γεωργίας. με την παράταξη του Βενιζέλου. Παρ' όλα αυτά, με το Βεντήρι, ο Βενιζέλος είχε μια ξεχωριστή σχέση, η οποία έτσι διήρκησε πάρα πολλά χρόνια μέχρι και το θάνατο του. Του πρώτου.
0: Να σας ρωτήσω, η μετάφραση που έκανε η Γαλάτια Καζαντζάκη στα ελληνικά ήταν η πρώτη επαφή που είχε το ελληνικό κοινό με έργο της Λιλί Κασνάκου?
1: Μάλιστα. Ναι, γιατί μιλάμε πριν από το 1917 και η πρώτη έκδοση βιβλίου της Γαλάτιας έγινε το 1932, δηλαδή μεσολάβησαν αρκετά χρόνια. Οπότε, επειδή τότε μιλάμε ότι οι εφημερίδες ήταν έτσι το μέσο... το οποίο οι αναγνώστες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν, όπως ήταν και η διάπλαση των παιδών την εποχή εκείνη του Μεσοπολέμου, να διαβάζουν σε συνέχειες είτε νουβέλες, είτε διηγήματα, είτε κειμενοθεωρήματα. Και αυτό το μέσο αξιοποιήθηκε για να συστηθεί η Λίλη Κανάκου.
0: Το ότι προήρθε από την Δύση και είχε κάνει σπουδές στη Γαλλία, προφανώς της άνοιξε καλύτερα τις πόρτες στην ελληνική κοινωνία που αλλιώς δεν θα τη δεχόταν.
1: Θεωρώ πως ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα τα γυναίκες της γενιάς του 20 ήταν ως επιτοπλίστων ποιήτριες. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη έτσι, ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από αυτό, καθώς στη λογοτεχνία και στη θεωρία της λογοτεχνίας συγκεκριμένα μιλάμε πολύ για το γυναικείο λόγο και για τη γυναικεία γραφή. Ο γυναικείος λόγος και η γυναικεία γραφή μέχρι το 1930, ας πούμε, περιοριζόταν αυστηρά και μόνο στην ποίηση, γιατί υπήρχε αυτή η στερεότυπη αντίληψη, που βέβαια βασιζόταν και στην πραγματικότητα, ότι οι γυναίκες μπορούσαν να μιλούν μέσω ρομαντικών περιγραφών, μέσω του συμβολισμού, σε ποιηματάκια ομοιοκατάληκτα, και ζητήματα αγάπης, περιγραφές της φύσης. Εξού και το ότι η Μαρία Πολύβουρη έγραψε το πεζό της ήταν μια μεγάλη τομή στα πράγματα τότε. Γιατί ουσιαστικά το κατεστημένο αυτό το ότι θεωρούσε τη γυναίκα λογοτέχνη μόνο ποιήτρια, ουσιαστικά ήταν υπό αμφισβήτηση αυτό το μοντέλο.
0: Εδώ έχουμε και κάτι άλλο πρωτοποριακό. Είναι δημοσιογράφος, που επίσης δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη γυναίκα την εποχή εκείνη δημοσιογράφος.
1: Εκείνη την εποχή, για τα δεδομένα, υπήρχαν και κριτικοί λογοτεχνίες, όπως και ο Αλκιστρίλος. Υπήρχε γυναίκα γενικότερα στη δημοσιογραφία από το 1930 και μετά υπήρχε, αλλά άμα ήταν, χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά ψευδόνυμα ανδρικά, οπότε δεν συναντάμε έτσι πολύ εύκολα γυναίκες σε αυτούς τους κύκλους. Και επίσης το ρεπορτάζ που έκανε η Λιλί Κανάκου ήταν πολύ μετέπειτα φυσικά, πάρα πολύ τολμηρό, επειδή πήγαινε ίδια σε περιοχές όπως τον Πειραιά, ας πούμε, όπου υπήρχαν γυναίκες του περιθωρίου και έπαιρνε συνεντεύξεις από αυτές τις γυναίκες και έφτιαχνε μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε ζητήματα τα οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα για εκείνη την εποχή. Και επίσης ήταν μέλος και του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, το οποίο ήταν το πρώτο και αποκλειστικά φεμινιστικό σωματείο στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί βέβαια μέχρι σήμερα από το 1920. Και φαίνεται πάρα πολύ έντονα, δηλαδή, η ενασχόλησή της με την γυναικεία, ας το πούμε, κατάσταση στο Μεσοπόλεμο και κυρίως με τις γυναίκες οι οποίες για κάποιο, όχι για κάποιο λόγο, λόγω ας πούμε μιας κοινωνικής, ενός κοινωνικού αποκλεισμού, μια, ας το πούμε, περιθωριοποίηση, είτε ήταν η γυναίκα υπάλληλος, είτε ήταν η εργάτησα, ότι ήταν μια μαχόμενη γυναίκα η οποία δεν θα έπρεπε να πληρώνεται, ας πούμε, λιγότερο από τον άντρα συναδελφό της, και να μην υπήρχε αυτή η αδικία.
0: Ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα οποία έχει δημοσιεύσει στις εφημερίδες και που μας αποδεικνύεται με αυτά που μας λέτε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ενδιαφέρουν και τον 21ο αιώνα, υπάρχουν κάπου μαζεμένα? Μπορεί κάποιος να τα βρει σήμερα ή όχι?
1: Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Έχει κάνει ένα ρεπορτάζ για τις γυναίκες των της Δραπετσόνας, το οποίο υπάρχει, δηλαδή μπορεί κάποιος εάν θέλει να το βρει, Από εκεί και πέρα, κυριότερα όμως όλη της το έργο και όλη της η έρευνα, η ίδια μετά πριν το θάνατό της, το δώρησε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λιβαδιάς. Οπότε εκεί πέρα είναι όλο τους το αρχείο.
0: Γιατί καταγόταν ο πατέρας της από εκεί, έτσι, από αυτή την περιοχή, ναι.
1: Ακριβώς, οπότε για κάποιον που θέλει πολύ αναλυτικά να την έτσι μελετήσει, επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές ξένες συγγραφείς, όπως η Ντεμπόρα Τάνεν, η οποία ήταν στο Κολούμπια καθηγήτρια, η οποία είχε ασχοληθεί με την περίπτωση της Λίλη Κανάκου. Και έχουν γράψει βιβλία για τη Λίλη Κανάκου. Γενικότερα, τα τελευταία, θα έλεγα, 5-6 χρόνια υπάρχει μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την περίπτωσή της. Κυρίως επειδή, κατά πώς φαίνεται, πολλά μπορεί να μην έχουν αλλάξει κιόλας. Φυσικά, ο θεσμός της Πρίκας, που ήταν κάτι που την απασχόλησε σε πάρα πολλά από τα έργα της, όπως αυτό που σας είπα για την επαγγελματική αποκατάσταση και την δυνατότητα εισόδου της γυναίκας στο επαγγελματικό στίβο, παρόλα αυτά υπήρχε η έννοια του, και τώρα με το κίνημα το Me Too και γενικότερα με τον τρόπο που οι γυναίκες, η αυτοδιάθεσή τους ή η έννοια του πώς, ας πούμε, της πατριαρχικής αντίληψης για κάποια πράγματα που αφορούν είτε το πώς παρουσιάζεται μια γυναίκα, είτε για το πώς συνδυάζει την καριέρα με την οικογενειακή της ζωή και με το αν κατά πόσον αυτό είναι μια ισότιμη διαδικασία με αυτή του άντρα, αυτό παραμένουν πολύ επίκαιρα. Αυτό μας δείχνει η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και εξού και έχει αναζωπηρωθεί αυτό το ενδιαφέρον, θα έλεγα.
0: Τα βιβλία της είναι εξαντλημένα, μπορούμε να τα βρούμε, εστία, δηλαδή τα υπάρχουν ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Θα έλεγα ότι κυρίως τα βιβλία της, ενώ και στην πολιτεία γενικότερα, στα βιβλία αυτά μπορεί να βρεθούν, όπως η κυρία Ντορεμή, η Παραστρατημένη. Εγώ για τις ανάγκες της διατριβής μου φυσικά αναζήτησα και έτσι λιγότερα γνωστά διηγήματά της και από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Αλλά γενικότερα η κυρία Ντορεμή, η Παραστρατημένη, είναι σίγουρα διαθέσιμα. Φυσικά και σε περιοδικά, δηλαδή αν κάποιος ήθελε να μελετήσει συγκεκριμένα διηγήματα ή την πορεία της από την αρχή ως το τέλος, υπάρχουν και στην Νέα Εστία, στα Ελληνικά Γράμματα, ο κύκλος νομίζω και την εφημερίδα Ακρόπολη και Έθνος της εποχής. Αλλά όλα αυτά φυσικά φυλάσσονται, ναι.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες Λιλή Κανάκου, Ιουλία Νάκου, το πραγματικό της όνομα. Λιλή Κανάκου είναι γνωστή στα γράμματα, και κοντά μας έχουμε την Αμαλία Αρσένη, η οποία έχει κάνει τη διατριβή της στις γυναίκες της δεκαετίας του 30. Να ρωτήσω, πώς αποφασίσατε αυτό το θέμα να το πάρετε για τη διατριβή σας? Ήταν εκείνο που σας ενέπνευσε για κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμένα αρχικά επειδή με ενδιέφερε η εξαιτία των οικογενειακών μου καταβολών, η γενιά του 30, επειδή γνωρίζω ότι ήταν μια γενιά του Σεφέρη, του Βενέζη, που ενέπνευσε πολύ τον πατέρα μου, και ο οποίος ήταν πρότυπό μου, και ήθελα να μελετήσω γενικότερα τη γενιά του 30 και κυρίως τις απεικονίσεις των παιδιών, είτε στην αιωλική γη, Λεωνί. Με ενδιέφερε δηλαδή η απεικόνιση αυτής της γενιάς και πώς αυτή εξελίχθηκε μετέπειτα σε μια έτσι πολύ σημαντική γενιά. Το γυναικείο ζήτημα, η αλήθεια είναι, το έφερε στη συζήτηση η επιβλέπουσα καθηγήτρια αρχικά της διατριβής μου, η κυρία Χριστίνα Ντουνιά, καθώς γνώριζα ότι από τις σπουδές μου στην Αμερική και στην Αγγλία είχα ασχοληθεί αρκετά με τις απεικονίσεις νεαρών γυναικών στο θέατρο, γιατί το πρώτο μου πτυχίο ήταν στο θέατρο, όπως και το μεταπτυχιακό μου, και καθώς υπήρχε ένα κενό στη μελέτη των γυναικών εκείνης της περίοδου, γιατί όπως προείπα ξέρουμε τις ποιήτριες εκείνης της εποχής, οι οποίες είχαν τις ρομαντικές και συμβολικές καταβολές. Παρ' όλα αυτά, η γυναίκα να καταπιαστεί με ευθύ λόγο ήταν μια πράξη αντίστασης με έναν τρόπο.
0: Επαναστατική, θα έλεγα, πρωτοποριακή για την εποχή, έτσι.
1: Πολύ. Και κυρίως επειδή οι γυναίκες που μελετώ εγώ, οι οποίες κάποιες όπως η Μαρία Βόλτου, το βιβλίο υπάρχει μόνο σε ένα αντίτυπο στη Βουλή, η οποία γράφει για τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις από ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια που είχε πάει. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο ταξίδι της περιγράφει πώς βρέθηκε παντρεμένη με έναν ομογενή εκεί παρά τη θέλησή της. Οπότε υπάρχει έτσι μια ανάγνωση της γυναικείας εμπειρίας μέσα από τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, και πόσες άλλες που ενδεχομένως δεν ξέρουμε, οι οποίες κατέγραψαν τις σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους, είτε σε μορφή ημερολογίου οι περισσότερες, είτε σε μορφή εντυπώσεων. Η Λιλή Κανάκου, η Γαλάτια Καζαντζάκη που μελετώ επίσης, να πω ότι ουσιαστικά μιλάμε για επιστολογραφία, δηλαδή γράφει το έργο της γυναίκης το 1932 σε μορφή επιστολών, οπότε πειραματιζόντουσαν, όχι απλά έγραφαν μάλλον σε αυτή λόγο με αφήγηση, αλλά χρησιμοποιούσαμε και πολύ μοντέρνους τρόπους γραφής, είτε το ημερολόγιο, είτε την επιστολογραφία, είτε τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Οπότε εκεί υπήρχε ένα κενό, το οποίο επειδή είχε και ένα κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον για μένα, θεώρησα ότι θα ήταν καλό να τα φέρω στην επιφάνεια κάποια από αυτά.
0: Να έρθουμε στη Λιλή Κανάκου, μια και αυτό είναι το θέμα μας. Τι ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε ή που σας έχει μείνει και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας από την προσωπικότητα και το έργο της?
1: Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ ότι η Λιλή Κανάκου ουσιαστικά αυτά που περιγράφει στα βιβλία της, τα οποία είναι πραγματικά, πέρα ότι είναι γραμμένα πάρα πολύ γλαφυρά, με μια φοβερά έντονα έτσι, ψυχολογική διείσδυση στους χαρακτήρες, και κυρίως στη γυναικεία εμπειρία, υπάρχει έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο, και αυτό που έχει αναφέρει και η ίδια είναι ότι αυτά δεν τα γράφω απλά επειδή τα είδα, τα γράφω επειδή τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει στο πετσί μου, τα έχω ζήσει με το σώμα μου και τα έχω πληρώσει. Η Λιλή Κανάκου διώχθηκε από την εκπαίδευση, την τριτοβάθμια που δίδασκε δηλαδή στα σχολεία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω των προοδευτικών της αντιλήψεων εκείνη την εποχή. Επίσης, στο τέλος, επειδή βοηθούσε ως εθελόντρια κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, έμεινε στο δρόμο και πουλούσε τσιγάρα. Δηλαδή, η ίδια τις επιλογές της, του να είναι μια γυναίκα η οποία δεν κάθεται στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού και βοηθάει και συνδράμει στο κοινωνικό γίγνεσθε, το πλήρωσε η ίδια. Πραγματικά αυτό με συγκίνησε. Από εκεί και πέρα, φυσικά τα έργα τους έχουν πάρα πολύ μεγάλη λογοτεχνική αξία, κυρίως γιατί έχουν την αίσθηση το ότι βλέπουμε μέσα από την κληρότρυπα τη ζωή των γυναικών εκείνης εποχής.
0: Γεννιέται σε ένα αστικό περιβάλλον στην Αθήνα 24 Φεβρουαρίου του 1904 και φεύγει από κοντά μας στις 29 Μαΐου του 1989. Τι γνωρίζουμε για το τέλος της?
1: Δυστυχώς το τέλος της ήταν τραγικό, είναι αλήθεια, διότι δεν έλαβε την απαραίτητη περίθαλψη όπου θα έπρεπε. Δηλαδή πέθανε μόνη της. Φυσικά εντάξει, είχε περάσει κάποια θέματα υγείας, αλλά ουσιαστικά δεν είχε αυτή την αναγνώριση που έπρεπε να έχει. Οπότε υπήρξε έτσι αρκετά μεγάλη απομόνωση στο προς το τέλος της ζωής της. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με συγκίνει επίσης και ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να τη μελετήσω, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία πάντοτε μιλούσε για τους άλλους και έτσι στο τέλος πέθανε στο περιθώριο και εκείνη. Φυσικά όμως εκ των υστέρων, όπως πάντα, αναγνωρίζουμε και έτσι πραγματικά εκτιμούμε την προσφορά της στα γράμματα και λογοτεχνία.
0: Και τώρα, μια και το λέτε αυτό, μου θυμίζετε και ένα πολύ σημαντικό της έργο, φοβερό, «Η κόλαση των παιδιών», όπου μιλάει για όλα αυτά και μου το φέρατε με αυτό που είπατε για το τέλος της. Εν κατακλείδη, κυρία Αρσένη, τι έχετε να μας πείτε?
1: Θα ήθελα να πω ότι και να παροτρύνω έτσι τους ακροατές μας να διαβάζουν γενικότερα φυσικά βιβλία, αφενός τη λογοτεχνία του Μεσοπολέμου, γιατί έχει πάρα πολλά να μας πει και για την εποχή μας, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και κάνει κύκλους και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά μέσα από τα κοινωνικό γίγνεσθε και τις εξελίξεις της ιστορίας. Εξάλλου η λογοτεχνία είναι οι ιστορίες της ιστορίας και πόσο μάλλον για τις γυναίκες, τη Μελπαξιώτη, την Ελία Αλεξίου, τη Γαλάτια Καζαντζάκη και τη Λίλη Κανάκου. Είναι σημαντικό να αφιερώσουμε λίγο από το χρόνο μας να μάθουμε πώς εκείνες βίωναν εκείνη την πραγματικότητα ως γυναίκες, όχι μόνο γιατί αυτό μας λέει πολλά για τη θέση της γυναίκας τότε και τώρα, αλλά γενικότερα για την ιστορία του τόπου μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας και στις έρευνες τις οποίες κάνετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα σταματήσετε εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν πολλά έτσι παιδεία που με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Επικεντρώνουμε πιο πολύ στη δραματουργία και στο θέατρο. Παρ' όλα αυτά, φυσικά, οι γυναίκες αυτές με έχουν εμπνεύσει να συνεχίσω την έρευνά μου και έτσι βαθύτερα και ίσως σε άλλες περιόδους.
0: Και έτσι ίσως να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σάνη.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε την Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, διδάκτορα της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πέρασμα στην ενηλικίωση, μια αρχιτυπική ανάγνωση της γυναικείας γραφής του Μεσοπολέμου, το έργο της, η διατριβή της, που μέσα περιλαμβάνει και τη Λίλη Κανάκου, την οποία σας παρουσιάσαμε. Κοντά μας ήταν στο πρώτο μέρος και η κυρία Μαρία Νικολοπούλου, ΕΔΥΠ, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που μας παρουσίασαν την βιωτή και το έργο της Λιλίκας Νάκου. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδί Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στον ήχο. Χαίρετε!

0: μικρασιατικής γης, και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης, μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο αγιορείτη γέροντα που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Είναι 1η Αυγούστου, Σάββατο και ακούτε το Μεσημβρινό Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πυρκαγιές μένονται, ξεκίνησαν χθες στη Βιωτία και τα πύρινα μέτωπα επεκτάθηκαν στην Αττική, συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στην περιοχή κάηκαν περισσότερα από 100 σπίτια. Φωτιές έχουμε και σε άλλες περιοχές, θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία του δελτίου μας. Κλειστή σήμερα είναι η Λόφυλη Καβιτού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε όμως κλειστές περιοχές και στην Χαλκιδική και σε άλλους τόπους της χώρας. Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε από ουκρανικά ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα και ο καιρός έθριος, οι άνεμοι θυελώδεις, βόρειοι και η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ερωτηθεί σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας κατά την παρούσα χρονική περίοδο, προέβη στην ακόλουθη δήλωση. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας. Ιδιαιτέρως εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήριά της και την προσευχητική της στήριξη προς τις οικογένειες των τριών ηρωικώς πεσόντος πυροσβεστών, ενώ παράλληλα αναπέμπει θερμή προσευχή υπέρ ενισχύσεως των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Ιερά Σύνοδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όλων όσοι επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχεία αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών. Συνεχίζονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία, με τα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική, συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω. Επιχειρούν 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές επίσης και 120 οχήματα. Για την πυρόσβεση από αέρος έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό και, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσεις προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση. Οι πυρκαγιές Εξηρονομή και Καλαμάκι Βιωτίας έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, έχουν κάψει δασικές εκτάσεις και έχουν προκαλέσει καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Στην ευρύτερη περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν τρία διαφορετικά μέτωπα, το ένα μέσα στο Πευκοδάσος, το άλλο κινείται προς την Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα. Στη Βιωτία η πυροσβεστική επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόνβρενας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για το λόγο αυτό νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής, προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι στην περιοχή στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί περισσότερα από 100 σπίτια, μπορεί και 150. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδος. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Μηχανήματα έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ βρίσκονται στις περιοχές που πλήττονται και από την πυροσβεστική επισημαίνεται ότι στην περιοχή που είναι σήμερα σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς πνέουν θυελλώδεις άνεμοι. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και στον Δήμο Φαρσάλων. Έχουμε εκεί επίσης εκδήλωση πυρκαγιάς και για την περιοχή της Λάρισας επίσης έχουμε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων. Υπάρχουν υποψίες για εμπρισμό και έχει κινητοποιηθεί ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας. Σε σχολιασμό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από τις πυρκαγιές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι πολύ αργά θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο διαχρονικά έχει χιλιάδες και νέες οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό, γι' αυτό και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Καμιά εμπιστοσύνη δεν έχει ο λαός στην κυβέρνηση και το εχθρικό κράτος, οι προτεραιότητες των οποίων αφήνουν για μία ακόμα φορά από καΐδια, τονίζει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα και επισημαίνει ότι παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του κόμματος στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, δεν είχαν πάρει κανένα μέτρο πρόληψης, επιστρατεύοντας τώρα ξανά τις άσχημες καιρικές συνθήκες για να κρύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες. Οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκονται στα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση και την προστασία του λαού και της περιουσίας του σε όλη τη χώρα, απαιτώντας από την κυβέρνηση να διατεθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Εν τω μεταξύ, το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Μετά την ενημέρωση, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος και των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας και των υπηρεσιών που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλα, σε μήνυμά του τονίζει ότι το πυροσβεστικό σώμα και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που έχει ενεργοποιηθεί στο πεδίο της πολιτικής προστασίας έχει στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν προκύψει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, από την Ήπειρο στη Βιωτία και την Κρήτη. Επισημαίνει πως η θυσία των τριών πυροσβεστών υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει τη γενναιότητα των επαγγελματιών αλλά και τη σοβαρότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. «Οι σκέψεις μας», είπε ο κύριος Τασούλας, «βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους οι οποίοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται». Εν τω μεταξύ, εργαζόμενος του ΔΔΕ τραυματίστηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου στα Φίχτια Αργολίδας μετά την χθεσινή πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές στην περιοχή. Ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από κορμό δένδρου, ο οποίος υποχώρησε την ώρα που πραγματοποιούνταν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και παρέλαβε τον τραυματία, τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Άργους για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα στα μέτωπα των πυρκαγιών. Έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας πυρκαγιές να κατακαίνε και τις δασικές εκτάσεις αλλά και σπίτια. Όπως είπαμε, στο Πόρτο Γερμενό υπάρχει η πληροφόρηση ότι έχουν περισσότερα από 100 σπίτια καεί, ενώ και σήμερα το πρωί απομακρύνθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσω θαλάσσης. Κλειστή είναι σήμερα η λόφη του Λυκαβητού και του Φινόπουλου λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Χαλκιδική έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω του υψηλού κινδύνου και σε επιφυλακή τίθενται και πολλές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων. Λόγω του κινδύνου σε δασικές περιοχές που βρίσκονται στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, υπάρχουν λοιπόν σε αυτές τις περιοχές απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές τους περιοχές και θα δούμε τώρα στην πορεία του δελτίου μας αν έχουμε κάποια νεότερα για τις πυρκαγιές για να σας τα μεταδώσουμε. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε τώρα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου σήμερα εκτελούνται χωρίς προβλήματα μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων και την εξασθένιση των ισχυρών ανέμων που είχαν χθες προκαλέσει ανατροπές στα προγράμματα των πλοίων. Οι εταιρείες καταβάλουν προσπάθειες να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν χθες σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληρότητες των πλοίων είναι αυξημένες λόγω της μεγάλης εξόδου. Από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι από την Ραφίνα 18 δρομολόγια, από το Λαύριο 12 και στον αριθμό των αναχωρήσεων από το Λαύριο περιλαμβάνονται και 4 πλοία τα οποία δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσουν το λιμάνι της Ραφίνας και τελικά κατέπλευσαν στο Λαύριο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν αναχωρήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος που έγινε το πρωί εξαιτίας ανατροπής φορτηγών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο ύψος της Βιωτίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Μυκόνου για υπόθεση εκβίασης εις βάρος επιχείρησης του νησιού. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης για να σταματήσει να υποβάλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση. Ύστερα από διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 50.000, το οποίο παραδόθηκε στον άνδρα σε συνάντηση που είχε προκαθοριστεί. Τη στιγμή της παραλαβής, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, ενώ ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Τώρα στην Πτολεμαίδα εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 80χρονη γυναίκα στο Μεσολόγγι που έχασε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ειδήσεις. Κατηγορίες για τροφοδότηση και κλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απίφθινε εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο στρατός του Ιράν, ενώ προειδοποίησε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον ζητώντας να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους. Όποια χώρα γίνει αμυντική ασπίδα στην επιθετική Αμερική θα παραδοθεί στις φλόγες του πολέμου, τόνισε το Ιράν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας το στόχο της ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε και κατέστρεψε εχθρικά ντρόουν στον ενέριο χώρο του Κουβέιτ και ότι αυτό που χαρακτήρισε η ιρανική επίθεση είχε στόχο αρκετές εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χτυπήθηκαν κυβερνητικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Κουβέιτ και ακίνητο που ανήκει σε εταιρεία στην ίσο Μπουμπιγιάν, ενώ από την πτώση θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα αυτό να μείνει ακυβέρνητο. Η Ουκρανία κατέριψε έναν από τους 27 βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε σήμερα η Ρωσία λόγω έλλειψης αναχαιτιστικών πυράβλων για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επίθεσης, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 35 πυράβλους. Βασικό στόχος της επίθεσης ήταν το Κίεβο, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις της ρωσικές στο Κίεβο αυξήθηκε σε 9 ανθρώπους, όπως εξήγηλε σήμερα η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων που ενεργοποίησαν συναγερμούς αυτοκινήτων, τα οποία ήταν σταθμευμένα στους δρόμους. Νυχτερινή επίθεση πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα 2 ουκρανικά drones να πλήξουν και να βυθίσουν πλοίο πολιτικής χρήσης ιδιοκτησίας της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας. Τα 17 μέλη του πληρώματος επέζησαν. Το πλοίο μετέφερε αγαθά όπως κατεψυγμένα τρόφιμα και υλικά οικοδομικών κατασκευών. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά πλοίων τις τελευταίες εβδομάδες, ισχυριζόμενες ότι τα πλοία βοηθούν εκατέρωθεν τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 εκ των οποίων σοβαρά, από το σεισμό μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Νάπολη. Οι περισσότεροι τραυματισμοί και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές καταγράφηκαν στο Ποτσουόλι. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, σημειώθηκαν περισσότερες από 30 μετασεισμικές δονήσεις. Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης, φοβούμενοι να γυρίσουν στα σπίτια τους, πέρασαν τη νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες. Το πυρηνικό εργοστάσιο του ΠΑΚ στην Ουγγαρία, το οποίο παράγει το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα, ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στο Σαββατοκύριακο εξαιτίας του εξαιρετικά χαμηλού επίπεδου στάθμης των υδάτων στον Δούναβη, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η κυβέρνηση θα εκδώσει διάταγμα επιδιώκοντας την εθελοντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μεγάλους χρήστες, ενώ θα προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών αν δεν επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μείωση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Και να πάμε και σε μία ακόμα είδηση, αγαπητοί ακροατές. Το πιεστικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου οθεί τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του κόλπου να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν νέα σχέδια κατασκευής αγωγών, τα οποία και ανακοινώνονται, ενώ παλαιότερα έργα έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Μέσω των στενών του Ορμούζ εξάγονταν το 2025 14,95 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Το Ιράν εξήγει περίπου 1,69 εκατομμύρια βαρέλια και αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα το θαλάσσιο πέρασμα, καθώς έχει πλέον τον έλεγχό του, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο διευθυντής της εταιρείας ερευνών για την ναυτιλία BRS. Η Τεχεράνη θα παράγει όσο μπορεί και θα εξάγει όσο μπορεί στην Κίνα. Δεν είναι πραγματικό πρόβλημα για την ίδια, εκτίμησε ο διευθυντής της εταιρείας ερευνών. Από τα υπόλοιπα 13,26 εκατομμύρια βαρέλια θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν εφόσον αυξηθεί η δυναμικότητα των υφιστάμενων αγωγών και ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις και ειδικούς του κλάδου. Έτσι έχουμε τις χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα περάσουμε τώρα στον καιρό. Σήμερα έχουμε αίθριο καιρό με ανέμους όμως βόρειους βορειοανατολικούς που στο Αιγαίο φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά φτάνει τους 35 βαθμούς, στα δυτικά τους 37, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα κυμαίνεται η θερμοκρασία από 32 μέχρι 34 βαθμούς. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε αίθριο καιρό με νεφώσεις το απόγευμα. Ανατολική, βορειοανατολική πνέουν οι άνεμοι. Στο Θρακικό φτάνουν τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο έχουμε αίθριο καιρό με βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 8 μποφόρ και θερμοκρασία 35 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ, 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 32 στην Κρήτη. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη μέχρι και 8 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε έθριο καιρό, νότιους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή τώρα θα έχουμε έθριο καιρό, οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική μέχρι και 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε αναλυτικά στην πρόγνωση. Μακεδονία-Θράκη, αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανατολική-βορειοανατολική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 μέχρι 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε αίθριο καιρό, ανατολικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, από 21 βαθμούς μέχρι 37 η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ, από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, νότιο-νοτιοανατολική θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Και πριν κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, το δελτίο μας, να δούμε αν έχουμε κάποια νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Οι εικόνες που λαμβάνονται από τις περιοχές των πυρκαγιών αποκαλύπτουν και την έκταση της πυρκαγιάς αλλά και το θερμικό φορτίο που υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αρμόδιες πηγές της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό που παρουσιάζει τον εμπριστή ο οποίος έβαλε φωτιά στο Ρέθυμνο. Θεωρούν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας ότι πολύ σύντομα θα ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε φωτιά στο Ρέθυμνο, που ξεκίνησε από την περιοχή του ασωμάτου και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή του Φινικόδασους Πρέβελη. Ένα άτομο λοιπόν κινείται σε αγροτική τοποθεσία έξω από τον ασώματο, εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το οπτικό υλικό καταγράφει τις κινήσεις του πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Φαίνεται να κινείται αρχικά χωρίς εμφανή λόγο, στην συνέχεια να κατευθύνεται προς η στάδα θάμνων και λίγο αργότερα να απομακρύνεται. Το άτομο επιστρέφει ξανά στην ίδια περιοχή, την οποία οι αρχές εξετάζουν ως το πιθανό σημείο εκκίνησης της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη στιγμή κατά την οποία εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί και όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άνδρας που φορούσε μαύρα άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν εμφανίστηκαν οι πρώτοι καπνοί, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των διοκτικών αρχών. Αρμόδιες πηγές της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας που έχουν στη διάθεσή τους το υλικό αυτό αναφέρουν ότι πολύ σύντομα θα ταυτοποιήσουν το άτομο αυτό για να δώσει εξηγήσεις για τις κινήσεις του. Στελέχη των διοκτικών αρχών δηλώνουν ότι έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα στην περιοχή και έχουν αναζητηθεί και επιπλέον κάμερες ασφαλείας για να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία. Οι κινήσεις του ατόμου καταγράφονται προχθές περίπου στη 1 το μεσημέρι. Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν γρήγορα την παρουσία του καπνού. Η φωτιά όμως εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και σύντομα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακρόατες, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και καλό μήνα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Φίλοι, χαίρετε. Θα αρχίσουμε με την Ορχήστρα 3 του Δήμου Ασπροπύργου. Η 14μελής ορχήστρα ερμηνεύει μουσικές από όλα τα μέρη του ελληνισμού με σεβασμό στο τοπικό χρώμα και ύφος. Στην απόδοση των μουσικών κομματιών συνυπάρχει ζυγιά της κάθε περιοχής, όπως και ερμηνεία από όλα τα όργανα της ορχήστρας. Ο Κώστας Μερετάκης θα τραγουδήσει τον Νερατζολέμονο, ένα καρσιλαμά της Ανατολικής Θράκης, και τη Χασαπιά Ωρα Καλή Πουλάκη μου, σε ενορχιστρωτική επιμέλεια Θωμά Κωνσταντίνου και Στέλιου Κατσιάνη.

Στην Καπαδοκία θα μας μεταφέρει η Θρία και θα ακούσουμε το τραγούδι του Κόνιαλη. Μια μελωδία γνωστή σε παραλλαγές από την Κύπρο έως τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τραγουδάει η Ειρήνη Δερέμπεη.

Από την έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, χορή Κεντρικής Μακεδονίας, επιμέλεια Γιώργου Κωνσταντζού, η μπάντα Χάλκινον του Γιώργου Ρούμι από τον Εξαπλάτανο θα μας παίξει την Πετρούλα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι, σήμερα στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Οβερίκιος, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο, και σήμερα θα ξεκινήσω την ανάγνωση ενός από τα μεγαλύτερα, τα πιο διάσημα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Το θάνατο του Ιβάν Ίλιτς, του Λέοντος Τολστόη. Στο θάνατο του Ιβάν Ίλιτς, ο συγγραφέας εξερευνά την ανθρώπινη ύπαρξη και το θάνατο μέσα από την ιστορία ενός επιφανούς δικαστή που αντιμετωπίζει μια μυστηριώδη ασθένεια. Καθώς πλησιάζει το τέλος, ο Ιβάν Ίλιτς αναγκάζεται να αναθεωρήσει την επιφανειακή και γενή ζωή του, αντιμετωπίζοντας την αλήθεια και την εσωτερική κρίση που προκαλεί ο θάνατος, σε αντίθεση με την υποκρισία της κοινωνίας του. Η αναποφευκτότητα του θανάτου, η αναζήτηση νοήματος, η αλήθεια έναντι της ψευδέστησης, η απομόνωση και η εσωτερική αναζήτηση εν γέννη το αληθινό νόημα της ζωής μέσα από τον ερχόμο του θανάτου, είναι τα κύρια θέματα που απασχολούν εδώ με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τον μεγάλο στοχαστή, δραματουργό, συγγραφέα Λέοντα Τολστόη.

Κεφάλαιο πρώτο. Μέσα στο ευρύχωρο οικοδόμημα του Μεγάρου της Δικαιοσύνης, ο Επίτροπος και τα μέλη του δικαστηρίου είχαν συγκεντρωθεί στο γραφείο του Ιβάν Εγκόροβιτς Σεμπέκ κατά την ακροματική διαδικασία της δίκης Μελβίνσκι. Η συζήτηση σιγά σιγά στράφηκε στην περίφημη υπόθεση Κρασόβισκι, για την οποία ο Φιοντόρ Βασίλειεβιτς υποστήριζε με τη θερμοκρασία την αναρμοδιότητα Εγκόροβιτς, επέμενε στη γνώμη του, και όσο για τον Πιότρ Ιβάνοβιτς, αυτός δεν είχε λάβει από την αρχή μέρος στη συζήτηση και αδιαφορούσε. Διάβαζε την εφημερίδα που μόλις προλίγου του είχαν φέρει. «Κύριε», ακούστηκε η φωνή του, «πέθανε ο Ιβάν Ήλιτς». «Δεν είναι δυνατόν. Διαβάστε το μόνοι σας», είπε στο Φιοντόρ Βασίλειεβιτς και το έδωσε την εφημερίδα που μύριζε ακόμα τυπογραφικό μελάνι. Και εκεί διάβασαν τις ακόλουθες γραμμές που ήταν μέσα σε μαύρο πλαίσιο. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα Γκολοβίν μεταλείπης της αναγγέλει συγγενείς και φίλους τον θάνατον του πολύ αγαπημένου της συζύγου Ιβάν Ήλιτς Γκολοβίν, συμβούλου του εφετείου, επισυμβάντος την 4η Φεβρουαρίου 1882. Η κηδεία θα λάβει χώραν την Παρασκευή και ώραν 1η απογευματινή. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος όλων τούτων των κυρίων. Ήταν άρρωστος εδώ και πολλές εβδομάδες και του είχαν πει ότι δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Παρ' όλα αυτά διατηρούσε ακόμη τη θέση του. Προβλεπόταν όμως ότι σε περίπτωση θανάτου του, το πόστο του, μια και θα χείρευε, θα το έπαιρνε ο Αλεξέγεφ, ενώ ο Βίνικοφ και ο Σταμπέλ θα αναπληρούσαν τον Αλεξέγεφ. Μαθαίνοντας λοιπόν το θάνατο του Ιβάν Ήλιτς, όλοι εκείνοι που ήσαν συγκεντρωμένοι στο γραφείο άρχισαν να σκέφτονται κυρίως τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει το γεγονός αυτό τόσο στη δική τους προώθηση όσο και στον φίλον τους. «Τώρα οπωσδήποτε θα καταλάβω τη θέση του Σταμπέλ ή του Βίνικοφ», σκεφτόταν ο Φιοντόρ Βασίλειεβιτς. «Το είχα υποσχεθεί άλλωστε από πολύ καιρό. Ας έπουμε αυτή την προώθηση θα έχω και μια αύξηση από 800 ρούβλια, χωρίς να υπολογίσουμε όσα θα παίρνω και από τη γραμματεία. Θα πρέπει να φροντίσω τώρα αμέσως ώστε ο κουνιάδος μου να μετατεθεί από την Καλουγκά κοντά μας», σκεφτόταν ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. «Η γυναίκα μου θα ευχαριστηθεί πολύ και δεν θα μπορεί πια να ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν θέλω να κάνω κάτι για τους δικούς της». «Σκεφτόμουν ότι δεν πρόκειται να ξανασηκωθεί πια», είπε δυνατά ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. «Τι κρίμα. Μα τι είχε τέλος πάντων? Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αρρώστια του. Ή μάλλον ο καθένας δίνει και το δικό του ορισμό. Όταν τον είδα την τελευταία φορά νόμιζα πως θα κρατούσε κι άλλο. Εγώ άστα είχα να τον δω από τις γιορτές, παρόλο που συνέχεια σκεφτόμουν να πάω. Και από περιουσία είχε τίποτε? Μα όχι, νομίζω πως η γυναίκα του κάτι είχε, όχι όμως και μεγάλα πράγματα. Θα πρέπει να πάμε. Και κάθονται τόσο πολύ μακριά. Θέλετε να πείτε μακριά από εσάς? Όλα άλλωστε είναι μακριά από εσάς. Τούτος δεν μπορεί να μου συγχωρήσει ότι κατοικώ από την πέρα όχθη του ποταμού», είπε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς χαμογελώντας στο Σεμπέκ. Και άρχισαν να μιλάνε για την έκταση της πόλης. Ύστερα ξαναγύρισαν στη συνεδρίαση. Εκτός από τους συλλογισμούς στο θέμα των διορισμών και των μεταβολών που θα μπορούσαν να επέρθουν μέσα στην υπηρεσία ύστερα από αυτό το θάνατο, το γεγονός καθ' αυτό του θανάτου ενός φίλου αφύπνισε, όπως πάντα, σε όλους εκείνους που μάθαν αυτό το νέο ένα αίσθημα χαράς. «Δεν είμαι εγώ αυτός που πέθανε, αλλά εκείνος. Κοιτάξτε λοιπόν, αυτός πέθανε και εγώ ζω». Έτσι σκεφτότανε ή αισθανότανε ο καθένας τους. Όσο για τις στενές γνωριμίες του Ιβάν Ήλιτς, αυτούς που ονόμαζε φίλους του, πέρα από αυτό συλλογιζόντουσαν αθέλητα ότι είχαν ακόμα να επιτελέσουν τα πολύ θλιβερά καθήκοντα της καλής συμπεριφοράς, να παρευρεθούν δηλαδή στην κηδεία και να κάνουν στη χείρα μια επίσκεψη παρηγοριάς. Οι πιο επιστήθιοι φίλοι ήσαν ο Φιόντορ Βασίλειεβιτς και ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς υπήρξε συμμαθητής του Ιβάν Ήλιτς στα νομικά και θεωρείται σαν προστατευόμενος του.
αφού μίλησε στη γυναίκα του την ώρα του φαγητού για το θάνατο του Ιβάν Ίλιτς και για τους λόγους που κάνουν δυνατό το διορισμό του αδελφού της στην επαρχία τους, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς, χωρίς να αναπαυθεί καθόλου, ντύθηκε και πήγε στο σπίτι του Ιβάν Ίλιτς. Μπροστά στις σκάλες ήταν σταθμευμένες μια ιδιωτική άμαξα και δύο αγοραίες. Κάτω, μέσα στην είσοδο, κοντά στο πορτμαντό, ήταν ακουμπισμένο στον τοίχο το καπάκι του φερέτρου, δαρνιρισμένο με μπροκάρ και στολισμένο με κρόσια και σιριτιά σημιά που λαμποκοπούσαν. Εκείνη τη στιγμή δύο μαυροφορεμένες κυρίες βγάζανε τις γούνες τους. Η μια από αυτές ήταν η αδελφή του Ιβάν Ίλιτς. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς τη γνώριζε. Η άλλη του ήταν άγνωστη. Ο Σβάρτς, ένας φίλος του Πιότρ Ιβάνοβιτς, κατέβαινε τη σκάλα. Καθώς τον είδε από ψηλά, σταμάτησε και του κλείσε το μάτι, σαν να του λέγε αυτό πια που έκανε. Και ο Ιβάν Ίλιτς. Η μισή άλλη τα καταφέραμε καλύτερα. Το πρόσωπο του Σβάρτς με τις φαβορίτες Αλαγκλέζ, καθώς και ολόκληρη η λιγνή κορμοστασιά του με τη βελάδα, ενέπνεαν όπως πάντα μια χαριτωμένη σοβαρότητα. Και αυτή η σοβαρότητα που ήταν αντίθετη στο χαρούμενο χαρακτήρα του, αποκτούσε εδώ κάτι το ιδιαίτερα πικάντικο. Έτσι σκέφτηκε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς άφησε να περάσουν μπροστά οι κυρίες και έπειτα πίσω τους ανέβηκε κι αυτός αργά τη σκάλα. Ο Σβάρτς δεν κατέβηκε, αλλά τον περίμενε απάνω. Και ο Πιότρ Ιβάνοβιτς κατάλαβε τον λόγο. Προφανώς ήθελε να συμφωνήσουν που θα έπαιζαν το βράδυ τούστ. Οι κυρίες κατευθύνθηκαν προς τη χείρα με χείλη σφιγμένα και βλέμμα παιχνιδιάρικο, κάνοντας απλώς μια κίνηση των φρυδιών. Ο Σβάρτς έδειξε στον Πιότρ Ιβάνοβιτς προς τα δεξιά το δωμάτιο του νεκρού. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς μπήκε στο δωμάτιο, μην ξέροντας πολύ καλά, όπως συνήθως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, πώς έπρεπε να φερθεί. Μόνο για ένα πράγμα ήταν βέβαιος. Το να κάνεις το σταυρό σου σε κάτι τέτοιες ώρες δεν βλάφτει ποτέ. Αλλά δεν ήταν και βέβαιος αν θα έπρεπε να σπάσει το λείψανο. Αποφάσισε λοιπόν να διακινδυνεύσει το εξής. Καθώς μπήκε, έκανε το σταυρό του και έκλεινε ελαφρά το κεφάλι, ενώ ταυτόχρονα εξέταζε το δωμάτιο, όσο βέβαια το επιτρέπει οι κινήσεις του κεφαλιού του και των χεριών του. Είδε λοιπόν δύο νεαρούς, πιθανώς ανυψίδια του νεκρού, από τους οποίους ο ένας ήταν μαθητής γυμνασίου που έβγαιναν από το δωμάτιο, κάνοντας το σταυρό τους. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που καθόταν ακίνητη, ενώ μια κυρία με φρύδια ιδιόρυθμα και σαν ανασηκωμένα, μιλούσε χαμηλόφωνα σε αυτή την κυρία που καθόταν. Ο ψάλτης φορούσε ρεντικότα και με ύφος δραστήριο και αποφασιστικό, διάβαζε μεγαλόφωνα και σε έναν τόνο που απόκλειε κάθε αντίρρηση. Ο υπηρέτης, ο Γεράσιμος, πήγαινε ερχόταν με βήματα ελαφρά μπροστά στον Πιότρ Ιβάνοβιτς και κάτι έχινε πάνω στο παρκέ. Μόλις είδε τη δουλειά που έκανε, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς δεν άργησε να αισθανθεί μια ελαφριά μυρωδιά πτώματος σε αποσύνδεση. Από την τελευταία επίσκεψή του στον Ιβάν Ίλιτς, είχε προσέξει αυτόν τον Γεράσιμο που εκτελούσε χρέη νοσοκόμου και για τον οποίο ο Ιβάν Ίλιτς έτρεφε μια ιδιαίτερη στοργή. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς εξακολουθούσε να σταυροκοπιέται και να υποκλίνεται ελαφρά προς την κατεύθυνση του φέρετρου, του ψάρτη και των εικόνων, που ήσαν τοποθετημένες πάνω στο τραπέζι σε μια γωνιά του δωματίου. Κατόπιν, όταν του φάνηκε πως όλες αυτές οι κινήσεις των χεριών του είχαν ήδη αρκετά διαρκέσει, σταμάτησε και άρχισε να περιεργάζεται τον νεκρό, που ήταν ξαπλωμένος όπως συνήθως είναι ξαπλωμένοι οι νεκροί. Με έναν τρόπο δηλαδή περίεργα βαρύ και πτωματικό, και με τα τραχιά του μέλι βαθιά παραγωμένα μέσα στα φουσκωτά χοντρομέταξα του φέρετρου και το κεφάλι αναπαυμένο για πάντα πάνω στο μαξιλάρι. Όπως όλοι οι νεκροί, όρθωνε ένα μέτωπο κίτρινο, καιρωμένο, με τους κροτάφους βαθουλωμένους και απογυμνωμένους και με μια μύτη που προεξήχε και μοιάζε να βαραίνει στο επάνω χείλος. Είχε πολύ αλλάξει και είχε αδυνατήσει περισσότερο από ό,τι ήταν κατά την τελευταία επίσκεψη του Πιότρ Ιβάνοβιτς. Αλλά το πρόσωπό του, ακριβώς όπως όλων των νεκρών, είχε γίνει πιο όμορφο και προπαντός πιο εκφραστικό. Το πρόσωπο αυτό έδειχνε ότι εκείνο που είχε καθήκον να κάνει το είχε εκπληρώσει και μάλιστα καλά.
Επιπλέον εξέφραζε μια μομφή, μια, ας πούμε καλύτερα, μια προειδοποίηση προς τους ζωντανούς. Τούτο όμως φάνηκε άτοπο στον Πιο Τριβάνοβιτς και, για την ακρίβεια, νόμισε ότι δεν τον αφορούσε προσωπικά. Παρ' όλα αυτά, ένιωσε κάτι το δυσάρεστο και, κάνοντας άλλη μια φορά βιαστικά το σταυρό του, έσπευσε να κάνει μεταβολή και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Του φάνηκε μάλιστα πως έδειξε πολύ βιασύνη, δηλαδή πως φέρθηκε αντίθετα με την ευπρέπεια και τους τύπους. Στο πλαϊνό δωμάτιο τον περίμενε ο Σβάρτς με τα πόδια ανοιχτά και παίζοντας με το ημίψηλό του που το κρατούσε πίσω από την πλάτη του. Ένα μονάχα βλέμμα πάνω στο παιχνιδιάρικο, κομψό και περιποιημένο πρόσωπο του Σβάρτς έφτασε για να συνεισφέρει τον Πιο Τριβάνοβιτς. Κατάλαβε αμέσως ότι αυτός εδώ ο Σβάρτς ήταν πάνω απ' όλα αυτά και δεν άφηνε τον εαυτό του να περιπέσει σε θλιβερές σκέψεις. Όλη του η στάση έλεγε καθαρά: η θρησκευτική διαδικασία στη μνήμη του Ιβάν Ήλιτς δεν είναι παρά ένα επεισόδιο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να αναβάλουμε τη συνεδρίαση. Με άλλα λόγια, τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει απόψε κιόλας να παίξουμε χαρτιά. Ενώ η υπηρέτης που τακτοποιεί στο τραπέζι 4 καινούργια κεριά και γενικότερα δεν υπάρχει καμία απολύτως αιτία να υποθέσουμε έστω ότι αυτό το επεισόδιο θα ήταν δυνατό να μας εμποδίσει να περάσουμε και τη σημερινή βραδιά το ίδιο ευχάριστα όπως και τις προηγούμενες. Το είπε εξάλλου με χαμηλή φωνή στον Πιότρ Ιβάνοβιτς που περνούσε μπροστά του και του πρότεινε να έρθει να παίξουν μια παρτίδα στο Φιόντορ Βασίλεβιτς. Αλλά ήταν γραμμένο, φαίνεται, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς να μην παίξει απόψε χαρτιά. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, μια χοντρή παχιά γυναίκα που το πάχος της άρχιζε από τους ώμους και έφτανε μέχρι την περιφέρεια, παρόλο στις προσπάθειες που κατέβαλε να αποφύγει κάτι τέτοιο, ντυμένη στα μαύρα και με το κεφάλι σκεπασμένο με ένα μεταξωτό κρέπε και που είχε τα φρύδια, το ίδιο παράξενα, ανασηκωμένα, σαν της κυρίας που ήταν κοντά στο φέρετρο, η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, λοιπόν, βγήκε από τα διαμερίσματά της μαζί με άλλες κυρίες και, για να τους κάνει να μπουν στο δωμάτιο του νεκρού, είπε: «Η πένθυμη ακολουθία θα αρχίσει. Πέραστε παρακαλώ». Ο Σβάρτς υποκλήθηκε βαθιά, αλλά δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Φαινομενικά ούτε δεχότανε ούτε απέκρουε την πρόσκληση. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, μόλις αναγνώρισε τον Πιότρ Ιβάνοβιτς, αναστέναξε. Τον πλησίασε, του πιάσε το χέρι και είπε: «Ξέρω πως υπήρξατε πραγματικός φίλος του Ιβάν Ήλιτς». Και τον κοίταξε, περιμένοντας κάποια από εκείνες τις χειρονομίες που συνοδεύουν σε τέτοιες στιγμές τα λόγια. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς ήξερε ότι, όπως εκεί μέσα έπρεπε να κάνει το σταυρό του, έτσι και τώρα εδώ έπρεπε να της σφίξει το χέρι, να αναστενάξει και να πει: «Πιστέψτε ειλικρινά». Και αυτό έκανε. Και κάνοντάς το, αισθάνθηκε ότι το ποθούμενο αποτέλεσμα επιτελέστηκε. Ότι συγκινήθηκε δηλαδή και ότι και εκείνη επίσης συγκινήθηκε. «Ελάτε μαζί μου προτού αρχίσουν. Έχω να σας μιλήσω», είπε η Χείρα. «Δώστε μου τον μπράτσο σας». Ο Πιο Τριβάνοβιτς της πρόσφερε τον μπράτσο του και κατευθύνθηκαν στα διαμερίσματά της, περνώντας μπροστά από τον Σβάρτς, που κλείσε το μάτι του μελαγχολικά στον Πιο Τριβάνοβιτς. «Βλέπω το παιχνίδι να χάνεται», έλεγε το ζωηρό του βλέμμα. «Θα μας θυμώσετε αν πάρω άλλο συμπαίκτη. Δεν αποκλείεται όμως να κάνετε τον πέμπτο αν ελευθερωθείτε». Ο Πιο Τριβάνοβιτς αναστέναξε ακόμα πιο βαθιά, πιο λυπημένα, τόσο που η Πρασκόβια Φιοντόροβνα του σφίξε τον μπράτσο με ευγνωμοσύνη. Στο μεταξύ μπήκαν μέσα στο σαλόνι της με τους ντυμένους από ροζ κρετών τοίχους που το φώτιζε αμυδρά μια λάμπα και κάθισαν κοντά στο τραπέζι. Εκείνη στο ντιβάνι και εκείνος πάνω σε ένα πολύ χαμηλό ανατολίτικο κάθισμα που τα κουρασμένα του ελαττήρια βούλιαζαν κάτω από το βάρος του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα θέλησε να του προτείνει να πάρει ένα άλλο κάθισμα, αλλά έκρινε αυτή την πρόταση άτοπη στην κατάσταση που βρισκόταν και δεν είπε τίποτα. Καθώς καθόταν ο Πιο Τριβάνοβιτς, θυμήθηκε ότι ο Ιβάν Ήλιτς είχε μοναχός του τακτοποιήσει τούτο το σαλόνι και ότι τον είχε συμβουλευτεί για το ίδιο τούτο κρετόν,
το ροζ με τα πράσινα φύλλα. Όπως περνούσε η χείρα κοντά από το τραπέζι για να καθίσει στο διβάνι, το σαλόνι ήταν γεμάτο από έπιπλα και διάφορα μπιμπελό, πιάστηκε η πλερέζα της στα σκαλίσματα του τραπεζιού. Ο πιο Τριβάνοβιτς σηκώθηκε για να την ξεπιάσει και οι σούστες του καθίσματος άρχισαν αμέσως να κινούνται και να τον σπρώχουν προς τα πάνω. Η χείρα ξέπιασε μόνη της το κρέπι της. Ο πιο Τριβάνοβιτς ξανακάθισε, συνθλίβοντας έτσι το κάθισμα με πάταγο. Αλλά η Πρασκόφια Φιοντόροβνα δεν είχε ακόμα ξεπιαστεί εντελώς. Ο πιο Τριβάνοβιτς ξανασηκώθηκε πάλι και πάλι το κάθισμα κουνήθηκε και ξανάτριξε. Όταν όλα τέλειωσαν, αυτή έβγαλε ένα ολοκάθαρο βατένιο μαντιλάκι και άρχισε να κλαίει. Αλλά το επεισόδιο της πλερέζας και ο αγώνας με το κάθισμα είχαν κάπως συνεφέρει τον Πιότρ Ιβάνοβιτς και παρέμεινε καθισμένος με ύφος και τρόπο. Αυτή η δύσκολη και στενόχωρη κατάσταση διακόπηκε από τον Σοκόλοφ, το μάγειρα του Ιβάν Ήλιτς, που ήρθε να αναγγείλει ότι ο τάφος που η Πρασκόφια Φιοντόροβνα είχε διαλέξει στο νεκροταφείο θα κόστιζε 200 ρούβλια. Τότε αυτή έπαψε να κλαίει και κοιτάζοντας τον Πιότρ Ιβάνοβιτς με ύφος θύματος, του είπε γαλλικά ότι όλα αυτά της ήταν πολύ κουραστικά. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς, χωρίς να πει λέξη, έκανε μια χειρονομία που εξέφραζε τη βαθιά του πεποίθηση πως δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. «Μα καπνίστε παρακαλώ», του είπε αυτή σε όχι τόσο πολύ μεγαλόψυχο τόνο, αλλά και πολύ ξέψυχα, ενώ άρχισε και όλο να συζητάει με τον Σοκόλοφ για την τιμή του τάφου. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς άναβε το τσιγάρο του, αλλά την άκουγε και όλες να συζητά με λεπτομέρειες για τις διάφορες τιμές και τελικά που διάλεξε για τον τάφο που ήθελε να αγοράσει. Έπειτα, αφού τακτοποίησε αυτό το θέμα, έδωσε οδηγίες για τους ψάλτες. Ο Σοκόλοφ βγήκε. «Τα κάνω όλα μόνη μου», είπε στον Πιότρ Ιβάνοβιτς και μετατόπιζε τα άλμπουμς που βρισκόνταν πάνω στο τραπέζι. Μα την ίδια στιγμή το μάτι της είδε ότι η στάχτη του τσιγάρου του απειλούσε να λερώσει το τραπέζι και δίχως αργοπορία του βάλε μπροστά του ένα σταχτοδοχείο. «Βρίσκω ότι θα ήταν υπόκριση να βεβαιώσω ότι η λύπη μου με εμποδίζει να ασχοληθώ με ζητήματα πρακτικά», συνέχισε. «Αντίθετα, αν υπάρχει κάτι που μπορεί, όχι βέβαια να με παρηγορήσει, αλλά να κάπως να με εξαλαφρώσει, είναι ακριβώς το να ασχολούμαι για εκείνον». Ξαναπήρε το μαντίλι της και φάνηκε ότι ήθελε να αρχίσει τα κλάματα. Αλλά ξαφνικά, σαν να κατέβαλε κάποια υπεράνθρωπη προσπάθεια, επιβλήθηκε στον εαυτό της και είπε: «Έχουμε να συζητήσουμε μια σοβαρή υπόθεση». Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς υποκλήθηκε προσπαθώντας πολύ να συγκρατήσει τα ελαττήρια του καθίσματος που είχαν ξαναρχίσει να κινούνται. «Υπόφερε τρομερά τις τελευταίες μέρες». «Υπόφερε πολύ? Ω, φρικτά. Δεν σταμάτησε να φωνάζει, όχι μονάχα τα τελευταία λεπτά, αλλά ώρες ολόκληρες. Φώναζε χωρίς σταματήμα, τρεις μέρες συνέχεια. Δεν μπορούσε να το υποφέρει κανείς. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσα να το αντέξω. Οι φωνές του διαπερνούσαν τρία δωμάτια με κλειστές τις πόρτες. Ω, τι τράβηξα, τι μου έμελε να υποφέρω». «Και διατηρούσε όλες του τις αισθήσεις?», ρώτησε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. «Ναι, μέχρι και την τελευταία στιγμή», μουρμούρισε αυτή. «Μας αποχαιρέτησε ένα τέταρτο πρώτου τέλους και ζήτησε μάλιστα να βγάλουμε έξω τη Βολόντια». Η ιδέα των Οδυνών, ενός ανθρώπου που τόσο καλά γνώριζε από τα παιδικά του χρόνια και που αργότερα υπήρξε συμπαίκτης του στα χαρτιά, αυτή η ιδέα ξαφνικά γέμισε τον Πιότρ Ιβάνοβιτς με τρόμο. Παρόλη τη συνέστηση της υποκρισίας και της δικής του και του της εδώ της γυναίκας. Ξανά δε εκείνο το πρόσωπο, εκείνη τη μύτη που συνέθλιβε το πάνω χείλος και φοβήθηκε. Φοβήθηκε για τον εαυτό του. Τρεις μέρες γεμάτες τρομερά βάσανα και έπειτα ο θάνατος. Κάτι που μπορεί να συμβεί και σε μένα σε κάθε στιγμή. Και τώρα αμέσως, σκέφτηκε και τον κυρίεψε τρόμος.
Αλλά αμέσως, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, άρχισε να αυτοπαρηγοριέται με τη σκέψη εκείνη, την πολύ συνηθισμένη, ότι όλα τούτα συνέβησαν στον Ιβάν Ήλιτς και όχι σε εκείνον. Και ότι αυτό δεν έπρεπε και ούτε μπορούσε να του συμβεί. Και ότι με το να σκέφτεται αυτά τα πράγματα, άφηνε τον εαυτό του να κατατρίχεται από μαύρες ιδέες. Πράγμα που έπρεπε να αποφύγει, όπως άλλωστε το έδειχνε καθαρότατα και το πρόσωπο του Σβάρτς. Και αφού έκανε αυτό το συλλογισμό, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς ησύχασε. Και με ενδιαφέρον ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες από το θάνατο του Ιβάν Ήλιτς. Λες και ο θάνατος ήταν ένα πράγμα που δεν μπορούσε να συμβεί παρά μόνο στον Ιβάν Ήλιτς. Και αυτόν, τον Πιότρ Ιβάνοβιτς, δεν τον αφορούσε καθόλου. Όταν του διηγήθηκε για την παραμικρή λεπτομέρεια από τις φοβερές, σημαντικές, σωματικές ταλαιπωρίες που κυριολεκτικά βασάνισαν τον Ιβάν Ήλιτς, αυτές τις λεπτομέρειες ο Πιότρ Ιβάνοβιτς δεν θα τις μάθαινε αν όλα τούτα τα βάσανα του Ιβάν Ήλιτς δεν είχαν επηρεάσει τα νεύρα της χείρας του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έκρινε, φαίνεται πως ήταν καιρός να μιλήσει και για υποθέσεις. «Α, Πιότρ Ιβάνοβιτς, πόσο οδυνηρό είναι, πόσο τρομακτικά οδυνηρό», και ξανάρχισε να κλαίει. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς αναστέναξε και περίμενε να σκουπίσει τη μύτη της. Όταν τελικά σκούπισε τη μύτη της, άρχισε να της λέει: «Πιστεύστε ειλικρινά». Αυτή τότε ξανάρχισε να μιλάει και να εκθέτει επιτέλους τούτη την υπόθεση που φαίνεται ότι την απασχολούσε περισσότερο από κάθε τι άλλο. Επρόκειτο για το τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνει και πώς να ενεργήσει ώστε να πετύχει την ίσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο Ταμείο που εδικαιούτο λόγω θανάτου του συζύγου της. Έκανε δήθεν πως ζητούσε τη συμβουλή του Πιότρ Ιβάνοβιτς για τη σύνταξη, αλλά αυτός έβλεπε ότι αυτή ήξερε ήδη τα πάντα, μέχρι και την παραμικρότερη λεπτομέρεια, και μάλιστα ίσως πολύ καλύτερα από αυτόν. Ακόμα και για το ποσό που μπορούσε να πάρει από το Δημόσιο Ταμείο εξαιτίας αυτού του ατυχήματος. Αλλά αυτή ήθελε να μάθει αν ήταν δυνατό να της χορηγηθεί ακόμη μεγαλύτερο ποσό. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς προσπάθησε να εξεύρει κάποιο τρόπο ώστε να τα καταφέρουν. Αλλά αφού σκέφτηκε καλά και αφού από τάκτ είπε μερικά για την ζυγουνιά της κυβέρνησης, αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε τρόπος δυστυχώς. Τότε αυτή αναστατώθηκε και φανερά έδειξε ότι θα ήθελε να απαλλαγεί από τον επισκέπτη της. Αυτός το κατάλαβε. Έσβησε το τσιγάρο του, σηκώθηκε, της έσφιξε το χέρι και βγήκε από το δωμάτιο. Μέσα στην τραπεζαρία, όπου είδε το εκκρεμές εκείνο που ο Ιβάν Ήλιτς με τόση χαρά είχε ξετρυπώσει από κάποιο παλαιό πόλι, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς συνάντησε τον παπά και μερικούς γνωστούς που είχαν έρθει για την κηδεία. Είδε επίσης μια νέα κοπέλα, εξαιρετικά ωραία, που τη γνώριζε. Την κόρη του Ιβάν Ήλιτς, η οποία ήταν ντυμένη στα ολόμαυρα. Έτσι, η λεπτή της κορμοστασιά φαινόταν ακόμα πιο λεπτή. Είχε ένα ύφος στιφνό και μάλλον εξαγριωμένο. Χαιρέτησε τον Πιότρ Ιβάνοβιτς, λες και τον θεωρούσε ένοχο για κάτι. Πίσω της στεκότανε με το ίδιο θυμωμένο ύφος ένας πλούσιος νεαρός, ένας ανακριτής, που όπως λέγανε ήταν ο αραβωνιαστικός της και που κι αυτόν τον γνώριζε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς. Χαιρέτησε και τους δύο σκεθροπά και ετοιμαζόταν να μπει στο δωμάτιο του νεκρού όταν κάτω στη σκάλα φάνηκε ένας μικρός μαθητής, ο γιος του Ιβάν Ήλιτς, που του μοιάζε καταπληκτικά. Αυτός ο Ιβάν Ήλιτς, όπως ο Πιότρ Ιβάνοβιτς τον θυμόταν στη νομική σχολή, τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα κλάματα και είχαν αυτή την έκφραση που έχουν συχνά τα μάτια των αγοριών των 13 ή 14 χρόνων με τις κακές έξεις. Μόλις είδε τον Πιότρ Ιβάνοβιτς σκυθρόπιασε και πήρε ύφος ντροπαλό και απότομο μαζί. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς τον χαιρέτησε με το κεφάλι και μπήκε στο δωμάτιο του νεκρού. Η νεκρόσιμη τελετή άρχισε. Κεριά, αναστεναγμή, δάκρυα, λιγμή, η μυρωδιά του λιβανιού. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς στεκόταν όρθιος με συνοφριωμένα φρύδια και το βλέμμα καρφωμένο στα πόδια του. Δεν σήκωσε ούτε μια φορά τα μάτια του στο λείψανο. Δεν αφέθηκε να κυριαρχηθεί από συναισθήματα καταθλιπτικά και έφυγε από τους πρώτους. Ο αντιθάλαμος ήταν άδειος. Ο υπηρέτης Γεράσιμος βγήκε βιαστικά από το δωμάτιο του πεθαμένου,
Έριξε δεξιά και αριστερά με τα ρωμαλαία του μπράτσα όλες τις γούνες, ώσπου να βρει του Πιότρ Ιβάνοβιτς. Τελικά τη βρήκε και του την έδωσε. Λοιπόν, αγαπητέ Γεράσιμε, έκανε ο Πιότρ Ιβάνοβιτς για να πει κάτι. Αλίμονο. Τη δυστυχία. Θέλημα Θεού. Όλοι εκεί θα πάμε, απάντησε ο Γεράσιμος, αποκαλύπτοντας τα όμορφα κάτασπρα δόντια του, δόντια χωρικού. Και σαν άνθρωπος πολύ άσχολος, άνοιξε σβέλτα την πόρτα, φώναξε τον άμαξα, βοήθησε τον Πιότρ Ιβάνοβιτς να ανεβεί στην άμαξα και με ένα πείδημα ξαναβρέθηκε στα σκαλιά. Βιαστικός, όπως φαινόταν, για να ασχοληθεί με κάποια άλλη δουλειά. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς, ύστερα από τις μυρωδιές του λιβανιού, του λείψανου και της φενόλης, ένιωσε ιδιαίτερη ευχαρίστηση που βγήκε έξω και ανέπνευσε. «Πού πάμε?» ρώτησε ο άμαξας. «Μια και δεν είναι αργά, θα πάω στο Φιοντόρ Βασίλεβιτς». Και πήγε. Βρήκε πράγματι τους παίχτες που κόντευαν να τελειώσουν το πρώτο μέρος και έτσι μπόρεσε να λάβει μέρος στο παιχνίδι σαν πέμπτος.

Κεφάλαιο δεύτερο. Η ιστορία του Ιβάν Ιλιτς ήταν από τις πιο απλές, τις πιο συνηθισμένες και τις πιο φρικτές. Ο Ιβάν Ιλιτς, σύμβουλος του εφετείου, πέθανε σε ηλικία 45 χρονών. Ήταν γιος δημοσίου υπαλλήλου που έκανε καριέρα στην Πετρούπολη μέσα στα διάφορα υπουργεία και που είχε κατορθώσει να φτάσει σε τέτοια θέση όπου φαίνεται καθαρά πως όσοι φτάνουν σε εκεί είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν κάποια σοβαρότερη υπαλληλική αποστολή, αλλά και που κανείς δεν μπορεί να τους κουνήσει λόγω της μακροχρόνιας υπηρεσίας και του αξιώματος. Κρατάνε λοιπόν πόστα εικονικά, αλλά μισθούς καθόλου εικονικούς, αφού κυμαίνονται ανάμεσα στις 6 και στις 10.000 ρούβλια και αφού τους διατηρούν μέχρι τα γυρατιά τους. Τέτοιος ήταν ο εντιμότατος σύμβουλος Ηλία Εφήμοβιτς Γκολοβίν, άχρηστο μέλος στις διάφορες άχρηστες υπηρεσίες. Είχε τρεις γιους. Ο Ιβάν Ιλιτς ήταν ο δεύτερος. Ο μεγάλος ακολουθούσε μια καριέρα ανάλογη με εκείνη του πατέρα του, αλλά σε άλλο υπουργείο, και πλησίαζε σχεδόν στην κατάσταση εκείνη που οι μισθοί των υπαλλήλων σώζονται από την αδράνεια και μόνο. Ο τρίτος γιος ήταν ένας αποτυχημένος. Δεν μπόρεσε να κάνει προκοπή στις διάφορες θέσεις και τώρα υπηρετούσε στους σιδηροδρόμους. Ο πατέρας του, τα αδέρφια του και οι γυναίκες τους όχι μόνο απόφευγαν να συναντηθούν μαζί του, αλλά εκτός από μεγάλη ανάγκη απόφευγαν ακόμη και να θυμηθούν την ύπαρξή του. Η αδελφή του Ιβάν Ιλιτς είχε παντρευτεί τον βαρόνο Γκρέφ, ένα δημόσιο υπάλληλο από την Πετρούπολη. Ο Ιβάν Ιλιτς ήταν «le phénix de la famille», όπως έλεγαν. Ήταν λιγότερο ψυχρός, λιγότερο δειλός από τον πρώτο και λιγότερο οξύθυμος από τον τελευταίο. Βρισκόταν ανάμεσα στους δύο. Ένας άνθρωπος έξυπνος, ζωηρός, αξιαγάπητος και ευθύς. Είχε σπουδάσει στη νομική σχολή μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, μόνο που εκείνος δεν κατόρθωσε να τελειώσει και τον απέβαλαν από την πέμπτη τάξη, ενώ ο Ιβάν Ιλιτς αποφύτησε με άριστα. Από τη νομική σχολή ακόμη φάνηκε τι θα γινόταν αργότερα. Άνθρωπος πρικισμένος, εύθυμος, κοινωνικός, που εκτελούσε πάντοτε με αυστηρότητα αυτό που θεωρούσε καθήκον του. Με τη διαφορά πως καθήκον για αυτόν ήταν ό,τι θεωρήτωσαν τέτοιο από τους ανωτέρους του. Σαν παιδί δεν ήταν καθόλου δουλοπρεπής, και ό,τι και αργότερα άλλωστε. Αλλά από την εφηβική του κιόλας ηλικία, ακριβώς όπως τη μύγα που τη μαγνητίζει το φως, ένιωθε κι αυτός να έλκεται από τα πρόσωπα που κατήχαν μια θέση υψηλή στην κοινωνία. Έτσι αφομοίωνε τους τρόπους τους, τις αντιλήψεις τους για τη ζωή και έφτανε να συνδέεται με φιλία μαζί τους. Οι ορμές της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας πέρασαν δίχως να του αφήσουν βαθιά ίχνη. Παραδόθηκε στην έκλητη ζωή, στη ματαιότητα, και αργότερα προς το τέλος των σπουδών του τον τράβηξαν οι φιλελεύθερες ιδέες. Πάντοτε όμως συγκρατημένα και μέσα σε κάποια όρια που του τα καθόριζε το έμφυτο του τάκτ. Όταν ήταν ακόμη στη νομική σχολή, έκανε πράξεις που του φαινόντουσαν εσχρές και που και όταν τις έπρατε τον αηδιάζανε και αυτόν τον ίδιο. Αλλά αργότερα, όταν διαπίστωσε πως όσοι κατήχαν υψηλά αξιώματα έκαναν και αυτοί τις ίδιες πράξεις και δεν τις θεωρούσαν για κακές, χωρίς να τις κρίνουν και για καλές, τις ξέχασε εντελώς. Και η ανάμνησή τους δεν τον στεναχωρούσε καθόλου.

τέλειωσε τη νομική με το βαθμό αξιώματος της 10ης τάξεως. Πήρε από τον πατέρα του τα απαραίτητα χρήματα για να προμηθευτεί όλα όσα του χρειαζόντουσαν, ιδίως απορουχισμό, παράγγειλε μια στολή του Σάρμερ, κρέμασε στον μπρελόκ του μια μικρή κονκάρδα με την επιγραφή «Respis Finem», αποχαιρέτησε το διευθυντή του και τους καθηγητές του, έκανε τραπέζι στους συμμαθητές του στο Ντοντον και φοδιασμένος με μια ωραία ολοκένουργια βαλίτσα γεμάτη με ασπρόρουχα, κοστούμια, έναν εσεσέρ τουαλέτας, ξηράφια και ένα σκοτσέζικο ταξιδιωτικό κάλυμα, τα πάντα προμηθευμένα επί παραγγελία από τα καλύτερα καταστήματα, έφυγε για την επαρχία. Εκεί, χάρη στον πατέρα του, είχε διοριστεί σαν δημόσιος υπάλληλος επεκτάκτο αποστολή παρά το κυβερνήτη. Όταν πήγε στην επαρχία, το πρώτο μέλημα του Ιβάν Ήλιτς ήταν να εξασφαλίσει και εδώ μια θέση το ίδιο εύκολη και ευχάριστη σαν εκείνη που είχε πετύχει να εξασφαλίσει και στη σχολή. Εκτελούσε στην εντέλεια τα καθήκοντά του. Φρόντιζε για τη σταδιοδρομία του και ταυτόχρονα διασκέδαζε ευχάριστα και με αξιοπρέπεια. Οι προϊστάμενοι του τον έστερναν κάπου-κάπου να επιθεωρήσει τα επαρχιακά υποκαταστήματα και εκεί φερότανε πάντοτε με αξιοπρεπή σεμνότητα και εξίσου καλά τόσο απέναντι των ανωτέρων του όσο και απέναντι των υφισταμένων του. Εκτελούσε τις αποστολές που του εμπιστευόντουσαν και που αφορούσαν σχισματικές αιρέσεις με τόση αυστηρή ακρίβεια και τιμιότητα ώστε δεν μπορούσε να μην αισθάνεται περήφανος κι αυτός ο ίδιος. Παρά την νεαρή του ηλικία και την έμφυτη ευθυμία του, ήταν εξαιρετικά προσεκτικός και επίσημος και μάλιστα αυστηρός στις υπηρεσιακές του υποθέσεις. Αλλά στις κοινωνικές του σχέσεις συχνά αστειευότανε και έδειχνε πνευματώδης, μα πάντοτε ήταν καθώς πρέπει και καλοκάγαθος και bon enfant, όπως έλεγαν ο κυβερνήτης και η γυναίκα του, που τους ήταν οικογενειακός φίλος.

Στην επαρχία είχε συνάψει επίσης ένα δεσμό με μια κυρία που ερωτεύτηκε με θέρμη τον κομψό αυτό νέο και είχε παρεδώσει και με μια καπελού. Του έτυχε επίσης να το ρίξει έξω με περαστικούς υπασπιστές και να πάει με παρέα μετά του σουπέ σε κάποιο απόκεντρο σοκάκι. Του έτυχε να κολακέψει τον προϊσταμένο του και ιδίως τη γυναίκα του προϊσταμένου του. Αλλά όλα αυτά με έναν τρόπο τόσο ευγενικό, τόσο λεπτό, ώστε κανείς να μην μπορεί να τον χαρακτηρίσει άσχημα και αυστηρά. Σύμφωνα με τη γαλλική έκφραση «Il faut que je ne se passe», όλα αυτά τα έκανε με τα χέρια καθαρά, τα ρούχα φρέσκα και προπαντός με καλή συντροφιά. Κατά συνέπεια με την επιδοκιμασία προσώπων της υψηλής κοινωνίας. Ο Ιβάν Ιλίτς υπηρέτησε κατά αυτόν τον τρόπο 5 χρόνια. Ύστερα ανάλαβε υπηρεσία σε καινούργια δικαστικά καταστήματα όπου είχαν ανάγκη από καινούριους ανθρώπους. Ο Ιβάν Ιλίτς ήταν ένας από αυτούς τους καινούριους ανθρώπους. Του προσφέρανε μια θέση ανακριτή και ο Ιβάν Ιλίτς τη δέχτηκε. Παρόλο που αυτό τον υποχρέωνε να φύγει για μια άλλη διοίκηση, να διακόψει τις σχέσεις που είχε συνάψει και να δημιουργήσει καινούργιες. Οι φίλοι του τον συνόδεψαν στο σταθμό, του προσφέρανε μια τσιγαροθήκη ασημένια, φωτογραφήθηκαν όλοι παρέα και ο Ιβάν Ιλίτς έφτασε στο καινούριο του πόστο. Σαν ανακριτής, ο Ιβάν Ιλίτς αποδείχθηκε πάντα κομιλφό. Εξίσου ακριβής, εξίσου ικανός στο να ξεχωρίζει τις υπηρεσιακές υποθέσεις από τις ιδιωτικές σχέσεις και συμπεριφέρθηκε με την ίδια αξιοπρεπή σεμνότητα που είχε φερθεί και τον καιρό που ήταν με έκτακτη αποστολή κοντά στον κυβερνήτη. Τα καθήκοντα καθ' αυτά του ανακριτή φάνηκαν στον Ιβάν Ιλίτς πολύ πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά από εκείνα που εκτελούσε προηγουμένως. Μερικές φορές ευχαριστιότανε να περνάει με βήμα ανάλαφρο, ντυμένος με τη στολή που είχε κάνει στους Άρμορ, μπροστά από τους υπαλλήλους που τρέμανε και εκείνους που είχαν κάνει αίτηση και που περίμεναν να τους προσλάβουν και που τον φθονούσαν, γιατί μπορούσε να μπαίνει κατευθείαν στο γραφείο του κυβερνήτη και να κάθεται στο τραπέζι του για να πιει τσάι και να καπνίσει. Αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που εξαρτιότανε από την αυθαιρεσία του, όταν ήταν με αποστολή, δεν ήταν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί ως επί το πλείστον ήσαν υπαστυνόμοι και αιρετικοί. Και του άρεσε πολύ να φέρεται αξιαγάπητα, σχεδόν φιλικά, σε αυτούς τους ανθρώπους που εξαρτιόντουσαν από αυτόν. Ευχαριστιότανε να τους κάνει να αισθάνονται ότι αυτός που μπορούσε να τους συντρίψει, τους φερότανε απλά φιλικά. Αλλά αυτά τα πρόσωπα ήσαν ολιγάριθμα. Τώρα, όντας ανακριτής, ο Ιβάν Ιλίτς ένιωθε ότι όλοι, χωρίς καμιά εξαίρεση, οι πιο ενδιαφέροντες προσωπικότητες, οι πιο περήφανοι άνθρωποι, ήσαν στα χέρια του και του αρκούσε να γράψει μερικές λέξεις σε ένα υπηρεσιακό έντυπο. Και μια τέτοια σημαίνουσα προσωπικότητα, ένας τόσο περήφανος άνθρωπος, να οδηγηθεί μπροστά του, είτε σαν κατηγορούμενος, είτε σαν μάρτυρας. Και μάλιστα, να είναι υποχρεωμένος να στέκεται όρθιος μπροστά του, αν αυτός, ο Ιβάν Ιλίτς, δεν του έδινε την άδεια να καθίσει και να απαντάει στις ερωτήσεις του. Αλλά ο Ιβάν Ιλίτς δεν έκανε ποτέ κατάχρηση αυτής της εξουσίας. Αντίθετα, προσπαθούσε να αμβλύνει τους τύπους. Όμως η συνέστηση αυτής της ισχύως και η δυνατότητά του να αντιμετριάζει αποτελούσαν στα μάτια του το κύριο ενδιαφέρον και το θέλγητρο των νέων του δικαιοδοσιών. Κατά την εκπλήρωση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, κατά την εκδίκαση εγκληματικών υποθέσεων, ο Ιβάν Ιλίτς υιοθέτησε τάχιστα εκείνη τη μέθοδο που συνίσταται στο να απομακρύνεις όλες τις άχρηστες στην υπηρεσία περιπτώσεις και να δίνεις σε κάθε υπόθεση, όσο μπερδεμένη κι αν είναι αυτή, ανάγλυφη την εικόνα της, ώστε να είναι δυνατό να εκφράζονται πάνω στο χαρτί όλα τα διανοήματα, αποκλείοντας παντελώς τις προσωπικές σου γνώμες, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάτης αυστηρότατα τους τύπους, δίχως όμως να απομακρύνεσαι ούτε στο ελάχιστο από αυτούς. Αυτό ήταν μια καινοτομία και υπήρξε ένας από τους πρώτους που έθεσε σε εφαρμογή την νομοθεσία του 1864. Στην πόλη που κατήχε τη θέση του ανακριτή, ο Ιβάν Ιλίτς δημιούργησε καινούργιες σχέσεις. Υιοθέτησε καινούργια τακτική και άλλαξε τόνο.
κρατιόταν σε κάποια απόσταση από τις διοικητικές εξουσίες και δημιούργησε ένα κύκλο φίλων ανάμεσα στους δικαστικούς και τους πλούσιους ευγενείς που κατοικούσαν εκεί. Άρχισε να μην υπολογίζει την κυβέρνηση και ποζάριζε σαν φιλελεύθερος μετριοπαθής με ιδέες κάπως προοδευτικές. Έτσι, χωρίς τίποτε να αλλάξει στην κομψότητα της εμφάνισής του, ο Ιβάν Ιλίτς έπαψε να ξυρίζει το σαγόνι του και άφησε ελεύθερα να φυτρώσουν τα γένια του. Η ζωή του Ιβάν Ιλίτς στην καινούργια του διαμονή κυλούσε πολύ ευχάριστα. Το φιλόψωγο περιβάλλον όπου είχε εισχωρήσει ήταν πολύ ενωμένο. Οι αμοιβές του πολύ πιο ικανοποιητικές από πρώτα και έπειτα, υπήρχε επιπλέον εκεί και μια άλλη τέρψη. Το ουίστ. Ο Ιβάν Ιλίτς άρχισε να παίζει χαρτιά και καθώς έπαιζε με πολύ ικανότητα, ζωηρά αλλά και συνετά, κέρδιζε σχεδόν πάντα. 2 χρόνια μετά την εγκατάστασή του σε αυτή την πόλη, έκανε τη γνωριμία της μέλουσας γυναίκας του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, Μικέλ, ήταν η πιο χαριτωμένη και η πιο έξυπνη κοπέλα και έλαμπε περισσότερο από όλες τις άλλες νέες αυτού του κύκλου στον οποίο ανήκε ο Ιβάν Ιλίτς. Ανάμεσα στις διασκεδάσεις που δημιουργούσε για να ξεκουράζεται από τις ασχολίες του του ανακριτή, ήσαν και αυτές του οι σχέσεις, οι τόσο χαρούμενες και ευχάριστες με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Τον καιρό που υπηρετούσε ακόμη κοντά στον κυβερνήτη, ο Ιβάν Ιλίτς χόρευε πολύ. Αργότερα, όταν έγινε ανακριτής, δεν χόρευε παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σαν να θέλει να πει, αν και ολόκληρος δικαστικός πέμπτης τάξης, εντούτοις όταν πρόκειται για χορό, μπορώ να τους δείξω ότι αξίζω περισσότερο από τους άλλους. Έτσι χόρευε καμιά φορά προς το τέλος της βραδιάς με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα και στο διάστημα αυτών των χωρών πέτυχε να της κατακτήσει την καρδιά. Αυτή τον ερωτεύτηκε. Ο Ιβάν Ιλίτς δεν είχε ακόμα ξεκαθαρισμένη πρόθεση να παντρευτεί, αλλά όταν η κοπέλα τον ερωτεύτηκε, αναρωτήθηκε με ειλικρίνεια «Και γιατί τάχα να μην την παντρευτώ?» Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα ήταν από καλή οικογένεια ευγενών. Δεν ήταν άσχημη και είχε και περιουσιούλα. Ο Ιβάν Ιλίτς θα μπορούσε να πετύχει ένα γάμο λαμπρότερο, αλλά όπως και να το έκανε, ήταν κι αυτός ένας καλός γάμος. Ο Ιβάν Ιλίτς είχε τις αποδοχές του και έλπιζε πολύ ότι και εκείνη θα είχε εισάξια εισοδήματα. Η νέα ήταν ενόστιμη, ευχάριστη, πολύ ευπρεπής και από καλή οικογένεια. Το να πούμε ότι ο Ιβάν Ιλίτς ερωτεύτηκε την αρμονιαστικιά του και βρήκε ότι τα γούστα της συμφωνούσαν απόλυτα με τα δικά του, θα ήταν το ίδιο ανακριβές σαν να λέγαμε ότι παντρεύτηκε γιατί οι άνθρωποι του κύκλου του επιδοκίμαζαν αυτή την ένωση. Ο Ιβάν Ιλίτς το αποφάσισε για τούτους τους 2 λόγους. Παίρνοντας την Πρασκόβια Φιοντόροβνα για γυναίκα, ικανοποίησε τις δικές του επιθυμίες και ταυτόχρονα φερόταν με έναν τρόπο που επιδοκίμαζαν και οι υψηλά ιστάμενοι. Και ο Ιβάν Ιλίτς παντρεύτηκε.

Ο γάμος αυτός καθ' αυτός και ο πρώτος καιρός της συζυγικής ζωής με τα χάδια, τα καινούργια έπιπλα, τα καινούργια σκεύη, τα καινούργια σπρόρουχα, κυλούσε πολύ ευχάριστα μέχρι την ώρα της εγκυμοσύνης της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα. Τόσο μάλιστα καλά που ο Ιβάν Ήλιτς σκεφτόταν πως όχι μόνο δεν τάραζε αυτή τη ζωή την εύκολη, την ευχάριστη και χαρούμενη, την πάντοτε σωστή που επιδοκίμαζε η κοινωνία και που ήταν η μόνη που ο Ιβάν Ήλιτς θεωρούσε σαν σωστή, αλλά ότι την καθιστούσε ακόμη πιο ευχάριστη. Να όμως που από τους πρώτους κιόλας μήνες της εγκυμοσύνης της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα δημιουργήθηκε κάτι καινούριο που ήταν δυσάρεστο, κουραστικό και άσχημο, από το οποίο όμως τίποτα καλό δεν μπορούσε να περιμένει κανείς, μια και από το ίδιο δεν μπορούσε και να απαλλαγεί. Χωρίς καμιά αιτία, όπως τουλάχιστον πίστευε ο Ιβάν Ήλιτς, «de cahier de coeur», όπως το λέγε, η γυναίκα του άρχιζε να ταράζει το ρυθμό της ζωής του, τον τόσο ευχάριστο και τόσο ακριβή. Διχνότανε χωρίς λόγο ζηλιάρα. Απαιτούσε ο άντρας της να ασχολείται συνεχώς μαζί της. Του δημιουργούσε καταστάσεις γκρίνιας και του έκανε σκηνές δυσάρεστες και απολύτιστες. Στην αρχή ο Ιβάν Ήλιτς έλπιζε ότι θα κατόρθωνε να αποφύγει όλες αυτές τις δυσαρέσκειες με την ίδια άμεμπτη και καλή συμπεριφορά που τον έκανε να πετυχαίνει μέχρι τώρα αυτό που ήθελε στη ζωή του. Έκανε λοιπόν πως αγνοούσε την κακή διάθεση της γυναίκας του και συνέχιζε να ζει ελεύθερα και ευχάριστα όπως στο παρελθόν. Καλούσε φίλους στο σπίτι για χαρτιά και πήγαινε κι αυτός στο σπίτι τους ή στη Λέσχη. Αλλά κάποια μέρα η γυναίκα του άρχισε να τον βρίζει τόσο άσχημα και συνέχισε να το καταφέρεται με τέτοια σκληρότητα κάθε φορά που αρνιόταν να υποταχθεί στις αξιώσεις της, ώστε ο Ιβάν Ήλιτς τρόμαξε. Ήταν πια φανερό ότι εκείνη είχε υιοθετήσει ανέκλητα τούτη την τακτική, όσο αυτός δεν υποχωρούσε, δηλαδή όσο δε δεχότανε να περνάει τον καιρό του στο σπίτι πλήττοντας σαν και εκείνη. Κατάλαβε ότι ο οικογενειακός βίος, τουλάχιστον με τη δική του τη γυναίκα, δεν χαρίζει πάντοτε στη ζωή ευχαρίστηση και ευπρέπεια, αλλά αντίθετα ταράζει την αρμονία της, και ότι κατά συνέπεια ήταν αναγκαίο να προστατευτεί από όλες αυτές τις ταραχές. Και ο Ιβάν Ήλιτς σκέφτηκε τους τρόπους με τους οποίους θα αμυνόταν. Το μόνο πράγμα που σεβόταν η Πρασκόβια Φιοντόροβνα ήταν οι υπηρεσιακές ασχολίες του άντρα της. Έτσι, ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να πολεμάει τη γυναίκα του προστατευόμενος από τις υποχρεώσεις της δουλειάς του, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία του δικού του κόσμου. Την αναγκαιότητα αυτής της ανεξαρτησίας ο Ιβάν Ήλιτς την αισθάνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη γέννηση του παιδιού. Τότε με τις άκαρπες απόπειρες αποθυλασμού και με τις αρρώστιες, τις πραγματικές ή φανταστικές του παιδιού και της μητέρας, αρρώστιες που απαιτούσαν την παρέμβαση του Ιβάν Ήλιτς, αλλά τις οποίες ποτέ του δεν μπόρεσε να καταλάβει.

Όσο η γυναίκα του γινόταν πιο ευερέθιστη και πιο απαιτητική, ο Ιβάν Ηλίτς μετατόπιζε όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του από την ιδιωτική του ζωή στις υπηρεσιακές του υποθέσεις. Αγαπούσε περισσότερο τη δουλειά του και γινόταν όλο και πιο φιλόδοξος. Πολύ γρήγορα, σχεδόν ούτε χρόνο μετά το γάμο του, κατάλαβε ότι η ζωή της οικογένειας, όσο και αν παρουσίαζε ορισμένα πλεονεκτήματα, στην ουσία ήταν κάτι το πολύ μπερδεμένο, το πολύ κουραστικό, απέναντι στο οποίο θα έπρεπε να τηρήσει μια στάση αυστηρά προκαθορισμένη, όπως έκανε και για τη δουλειά του, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Δηλαδή, να βγάλει πέρα μια ζωή σωστή και όπως την ήθελε η κοινωνία. Αυτόν τον τρόπο λοιπόν κατέληξε να εφαρμόσει για την αντιμετώπιση της οικογενειακής του ζωής. Δεν απαιτούσε από την οικογένεια παρά τις ανέσεις που μπορούσε να του χαρίσει. Δηλαδή το τραπέζι, το κρεβάτι, την τάξη μέσα στο σπίτι και πάνω απ' όλα τον απόλυτα τυπικό τρόπο ζωής, τον προκαθορισμένο από την κοινή γνώμη. Θα ήθελε ακόμη πολύ να βλέπει γύρω του ευθυμία και χαρά, και όταν τύχαινε να το κατορθώνει και αυτό, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αν όμως συναντούσε αντίθετη η κακή διάθεση, κατέφευγε αμέσως στο δικό του κόσμο, στις ασχολίες του, και εκεί ένιωθε ικανοποιημένος.

Ο Ιβάν Ήλιτς θεωρείται ως σαν εξαιρετικός υπάλληλος και στα 3 χρόνια ονομάστηκε αντιεισαγγελέας. Τα καινούργια καθήκοντα αυτού του αξιώματος, η σπουδαιότητά τους, η δύναμη που είχε στα χέρια του να μπορεί να επικαλείται τους νόμους εναντίον του οποιοδήποτε και να τον ρίχνει στη φυλακή, οι λόγοι που έπρεπε να εκφωνεί δημοσίως, οι ρητορικές του επιτυχίες, όλα αυτά τον δέσανε ακόμα περισσότερο με τη δουλειά του. Απόκτησε και άλλα παιδιά ακόμα. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα γινόταν όλο και πιο πολύ οξύθυμη και πικρόχολη. Αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς που σαν κανόνα είχε προσετεριστεί ο Ιβάν Ήλιτς για την αντιμετώπιση της οικογένειας τον κατέστησε σχεδόν άτρωτο στις μομφές της γυναίκας του.

Ακούσατε την πρώτη εκπομπή μας με τον θάνατο του Ιβάν Ήλιτς, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη. Στην επόμενη εκπομπή, η συνέχεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία

0: φέτος μέσω του προγράμματος πρόληψης παιδικών ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αντιμετώπισης παιδικού τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
1: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της στους πυροπαθείς αδελφούς μας, εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. 11 είναι τα ενεργά μέτωπα που εξακολουθούν να καίνε από χθες, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον επιχρησιακό μηχανισμό στα όρια του. Πυρκαγιά ξέσπασε καινούρια στον Στάνο Αμφιλοχίας, ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση και άλλη φωτιά στο σκάλωμα Φωκίδας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήχησε το 112 για εκένωση περιοχών. Ο Δήμαρχος Άργους ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή των Φικτίων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά την χθεσινή πυρκαγιά. Σχετικά ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής. Με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 22 χώρες που υπέγραψαν κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι αμερικανικές πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην περιοχή. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, 89,5, προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον και το παρελθόν μας.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα βραδινή ραδιοφωνική συνάντησή μας στα Ριτζιανά Κύματα, για να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον άνθρωπο. Αν απορείτε και αν ίσως διαμαρτύρεστε ότι έχουμε ένα θέμα μονότονο, τον άνθρωπο και πάλι τον άνθρωπο, πρέπει να σας πω ότι οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά που μας αφορούν, για εκείνα που μας προβληματίζουν, για τα αμεσότερα και εντονότερα προβλήματά μας. Είμαστε άνθρωποι, πονούμε, υποφέρουμε, χαιρόμαστε, λυπόμαστε, επιλέγουμε, αποφασίζουμε, πράττουμε, μετανιώνουμε, ευχαριστιόμαστε, στενοχωριόμαστε. Όλα αυτά συνιστούν τον άνθρωπο και μάλιστα συνιστούν τη φύση του ανθρώπου, την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό λοιπόν το πολύ κοντινό μας και το πολύ προβληματικό μας μέρος από όλη τη ζωή μας θέλουμε να μιλήσουμε. Και βέβαια, μιλώντας για τον άνθρωπο, πάντοτε έχουμε στο νου μας το Θεό. Σε ένα ραδιόφωνο όπως αυτό της Εκκλησίας, ο Θεός δεν λείπει, αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο λόγος σάρξ εγένετο, ότι ο λόγος του Θεού παίρνει τη σάρκα του ανθρώπου, έρχεται ανάμεσά μας και περιμένει να τον αναγνωρίσουμε. Ακολουθώντας λοιπόν και εμείς εδώ αυτό το πρότυπο της ενανθρωπίσεως, της ενσαρκώσεως, ξεκινάμε από τον άνθρωπο και πηγαίνουμε στο Θεό για να επιστρέψουμε πάλι στον άνθρωπο. Αυτό είναι το οδηπορικό μας και το σκεπτικό μας. Απόψε θα ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ανάγκη. Ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι ζούμε μέσα στην ανάγκη. Ζούμε δηλαδή σε μια κατάσταση πραγμάτων που απαιτεί από εμάς να κάνουμε κάτι τι ή να μην κάνουμε κάτι άλλο, που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πράξουμε διαφορετικά, που είμαστε αναγκασμένοι, πιεσμένοι, βιασμένοι, εξαναγκασμένοι να κάνουμε κάτι ή να μην κάνουμε κάτι άλλο. Η ανάγκη παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, και επειδή έχει καθοριστικό ρόλο, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Για να μιλήσουμε για την ανάγκη που βασιλεύει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του γενικότερα, θα πρέπει να θυμηθούμε ένα πράγμα. Ο άνθρωπος είναι μέσα στη φύση και έχει μέσα του την φύση. Προσέξτε, λέμε ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στη φύση και εννοούμε ότι ζει σε ένα φυσικό περιβάλλον. Πατάει τη γη, είναι κάτω από τον ουρανό, βλέπει τα αστέρια και τον ήλιο, περιβάλλεται από τους άλλους ανθρώπους, αλλά επίσης από φυτά, από ζώα, από το σύμπαν ολόκληρο. Αυτό είναι το περιβάλλον του, το φυσικό περιβάλλον. Πέρα όμως από αυτό, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι φορέας της φύσης, της ανθρώπινης φύσης. Τι θα πει η ανθρώπινη φύση? Θα πει πολύ απλά όλα τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ανθρώπου, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε δύο χέρια, δύο πόδια, ένα κεφάλι, δύο μάτια, έχουμε όργανα, επιτελούμε λειτουργίες, αλλά πέρα από αυτό, επίσης όλοι οι άνθρωποι πονάμε και λυπόμαστε, χαιρόμαστε, αγαπάμε, μισούμε, θαυμάζουμε, έχουμε μοίρια όσα συναισθήματα. Επομένως, όχι μόνο στο φυσικό επίπεδο, αλλά και στο ψυχικό επίπεδο, όλοι οι άνθρωποι, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν τα κοινά χαρακτηριστικά, τα ανθρώπινα, συνιστούν την φύση του ανθρώπου, την ανθρώπινη φύση. Αυτή λοιπόν την ανθρώπινη φύση
θέλουμε απόψε να δούμε από κοντά, γιατί μέσα εκεί θα ανακαλύψουμε πράγματα και καταστάσεις που δεν τα περιμένουμε, τα οποία μας καθορίζουν, έχουν τεράστια σημασία, και μέσα εκεί, μέσα στη φύση του ανθρώπου, θα ανακαλύψουμε την ανάγκη να βασιλεύει. Και ο Χριστός ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την ανάγκη της φύσης, να σπάσει τα δεσμά του. Εάν προσέξετε την εικόνα της Αναστάσεως, θα δείτε τον Χριστό να σπάει τα δεσμά, τους πεπαιδημένους, να απελευθερώνει τους ανθρώπους από τι? Ακριβώς από την ανάγκη. Για να καταλάβουμε λοιπόν από τι ο Χριστός ελευθερώνει τους ανθρώπους, θα πρέπει να δούμε από κοντά την ανάγκη. Και επειδή η ανάγκη κατοικεί μέσα στη φύση, γι' αυτό ας αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι των σκέψεών μας γύρω από τη φύση.

φύση που μας περιβάλλει, αλλά και η ανθρώπινη φύση της οποίας είμαστε όλοι μας φορέας, η ανθρώπινη φύση την οποία κληρονομούμε από τους προπατορές μας και κληροδοτούμε στους απογόνους μας, έχει δύο όψεις, την καλή και την ανάποδη, τη θετική και την αρνητική. Η φύση είναι αμφίσιμη, δηλαδή έχει δύο πλευρές, δύο όψεις διαφορετικές, αντίθετες, που και οι δύο τις ανήκουν και τη χαρακτηρίζουν, τη θετική όψη και την αρνητική όψη. Ποια είναι η θετική όψη της φύσης? Το αναφέραμε ήδη, ας το κάνουμε σαφέστερο. Η θετική πλευρά της φύσης είναι ότι αποτελεί την ταυτότητά μας. Όσο και αν διαφέρουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, ωστόσο μοιάζουμε σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Ή ανατομικά, βιολογικά, τα χέρια, τα πόδια, τα όργανα, ή ψυχικά, συναισθηματικά. Τι νιώθουμε, πώς αντιδρούμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Και επειδή η ανθρώπινη φύση είναι ίδια, είναι η ταυτότητά μας, γι' αυτό οι επιστήμες, όπως η ιατρική, όπως η ψυχολογία, μπορούν να ασχολούνται με τον άνθρωπο, ακριβώς γιατί ό,τι και αν συμβεί, υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο. Θα λέγαμε ότι η φύση μας είναι ο κοινός παρονομαστής και ο διαφορετικός αριθμητής σε κάθε άνθρωπο είναι η βούλησή του, το πρόσωπό του, η ιδιοσυγκρασία του, ο χαρακτήρας του. Όσο λοιπόν και αν διαφέρουμε οι άνθρωποι, μοιάζουμε σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η θετική πλευρά της φύσης που αποτελεί τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας, το κύριο συστατικό της ύπαρξής μας. Θα έλεγα ότι η φύση είναι η πρώτη ύλη του ανθρώπου. Είναι αυτό από το οποίο φτιάχνεται ο καθένας μας. Και επειδή παραμένει απαράλλακτη, δεν αλλάζει ούτε στο καλύτερο ούτε στο χειρότερο, γι' αυτό μπορούμε να την μελετήσουμε και να την επηρεάσουμε ή αν θέλετε να αντιχειριστούμε με έναν τρόπο που θα δούμε στη συνέχεια, αφού προηγουμένως περάσουμε στην άλλη όχθη και δούμε την αρνητική πλευρά της φύσης. Όλα τα αγαθά έχουν το τίμημά τους. Όπου ενέργεια και παρενέργεια. Όπου προϊόν και υποπροϊόν. Όπου σώμα, εκεί σκιά. Όπου θετικό, εκεί και αρνητικό. Το ίδιο και στη φύση. Η βασική αρνητική πλευρά της φύσης είναι η ανάγκη. Η φύση είπαμε ότι δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει διότι υπακούει κατά ανάγκη σε ορισμένους νόμους, σε ορισμένες νομοτέλειες, μένει ίδια επειδή δεν επιτρέπει την αλλαγή. Αυτό το ότι δεν επιτρέπει την αλλαγή, αυτό σημαίνει μια κατάσταση ανάγκης. Η φύση είναι διαποτισμένη από την ανάγκη. Αυτό είναι μια πανανθρώπινη εμπειρία, ένα πανάρχιο βίωμα που οι Έλληνες φιλόσοφοι για πρώτη φορά το έφεραν στην επιφάνεια, το έβαλαν σε λόγια και μας άφησαν περίφημες ρίσεις που αξίζει μερικές από αυτές να τις θυμηθούμε για να καταλάβουμε ποιο ρόλο παίζει η ανάγκη στην πραγματικότητα του ανθρώπου. Τότε, τώρα και πάντοτε. Θα έχετε ακούσει μία φράση «Ανάγκα και θεοί πείθονται», που σημαίνει «Στην ανάγκη υπακούουν και οι θεοί». Και τη φράση αυτή τη λέμε προκειμένου να πείσουμε κάποιον ότι πρέπει να κάνει κάτι που δεν θέλει, ή στην περίπτωση εκείνη που θέλουμε να τον παρηγορήσουμε για κάποιο αναπότρεπτο κακό. Και λέμε, αφού και οι θεοί υπακούν στην ανάγκη,
πολύ περισσότερο οι άνθρωποι. Για τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι δεν ήξεραν το Ευαγγέλιο, δεν το είχαν γνωρίσει ακόμα, ούτε την Βίβλο, ούτε τον μονοθεϊσμό, το σύμπαν είναι η φύση, στην οποία φύση κυριαρχεί η ανάγκη και μέσα στη φύση υπάρχουν οι θεοί και οι άνθρωποι. Οι θεοί έχουν το ανώτερο μέρος της φύσεως, οι άνθρωποι το κατώτερο. Οι άνθρωποι είναι θνητοί, οι θεοί είναι αθάνατοι. Παρόλα αυτά όμως, και οι θεοί και οι άνθρωποι εντάσσονται στη φύση, υποτάσσονται στη φύση, επομένως υπόκεινται στην ανάγκη. Γι' αυτό οι θεοί πείθονται στην ανάγκη, οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, και γι' αυτό βλέπουμε στους θεούς των Ελλήνων να επαναλαμβάνονται τα ανθρώπινα πάθη, ακριβώς διότι θεοί και άνθρωποι εκφράζουν την ίδια φύση, η οποία είναι στο καθεστώς της ανάγκης. Οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που θέλουν, κάνουν αυτό που μπορούν, αυτό που η φύση τους επιτρέπει. Ο Πλάτων, ο μεγάλος αυτός Έλληνας φιλόσοφος, μιλάει ξεκάθαρα για την ανάγκη και λέει: «Με μειγμένη γάρουν η τούδε του κόσμου γένεσης, εξ ανάγκης και νου συστάσεως εγεννήθη». Δηλαδή, η γένεση του κόσμου είναι ένα μείγμα από ανάγκη και από νου, και έτσι γεννήθηκε ο κόσμος. Η ανάγκη κυριαρχεί στη φύση και ο άνθρωπος με το νου του, με το λόγο του, διαπιστώνει αυτήν την ανάγκη, υποτάσσεται σε αυτήν, την τηρεί, πείθεται στην ανάγκη όπως οι θεοί, και έτσι πορεύεται το βίο του. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να αλλάξει κάτι στη φύση, ακριβώς διότι κυριαρχεί η ανάγκη. Ο μαθητής του Αριστοτέλης προχωράει ένα βήμα πιο πέρα και με σαφήνεια λέει, ακούστε: «Εξ ανάγκης άρα έστε τα εσώμενα ίον το αποθανήν των ζώντα». Δηλαδή, από ανάγκη θα έρθουν τα μελλοντικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα ότι ο ζωντανός θα πεθάνει. Και κάπου αλλού λέει: «Βρέχει ο Δίας όχι για να αυξήσει το σιτάρι, αλλά από ανάγκη». Προσέξτε, η βροχή είναι θεόσταλτη, αλλά οι θεοί και ο επικεφαλής τους, ο Δίας, υπακούν στην ανάγκη. Δεν τους ενδιαφέρει η αύξηση του σίτου για να τραφούν οι άνθρωποι, για να ευημερήσουν, αλλά υπακούν στην ανάγκη. Επομένως, θεοί και άνθρωποι υπακούν στην ανάγκη, όλη η φύση υπόκειται στην ανάγκη, αυτή είναι η βασική ανθρώπινη εμπειρία την οποία εκφράζει η ελληνική φιλοσοφία και στην οποία έρχεται να δώσει απάντηση η Εκκλησία με τον Χριστό, ο οποίος γίνεται άνθρωπος έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει σαν Θεός. Επομένως, σύμφωνα με την πίστη την εκκλησιαστική, να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει όχι με ανάγκη αλλά με ελευθερία και με αγάπη, τα δύο αυτά αντίδοτα της ανάγκης, τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά στη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σας κουράσω με όλα όσα σας είπα, απλώς θέλω με έναν τρόπο λεπτομεριακό, αναλυτικό ή δυνατόν και παραστατικό να σας δώσω την αίσθηση των πραγμάτων, πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ανάγκη. Και επίσης θέλω να νιώσουμε ότι αυτό που λέμε φύση, είτε είναι το φυσικό περιβάλλον ολόγυρά μας, είτε είναι η ανθρώπινη φύση, υπόκειται στην ανάγκη και επομένως είναι μακριά από την ελευθερία. Οτιδήποτε το φυσικό είναι και αναγκαστικό. Το ελεύθερο δεν θα το βρούμε στη φύση. Θα το βρούμε κάπου αλλού, πρώτα απ' όλα στο Θεό, ο οποίος με ελευθερία και από αγάπη δημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο. Στη συνέχεια την ελευθερία ως δυνατότητα την οποία ο Θεός παρέχει θα βρούμε στον άνθρωπο, το περίφημο αυτεξούσιο των πατέρων της Εκκλησίας, ότι δηλαδή ο άνθρωπος πλάστηκε αυτεξούσιος να έχει εξουσία στον εαυτόν του, που πάει να πει εξουσία στη φύση την ανθρώπινη, να μπορεί να την χειριστεί ώστε να βελτιώνεται και να βελτιώνει το σύμπαν γύρω του. Αλλά μέσα στη φύση δεν υπάρχει ελευθερία. Ελευθερία υπάρχει στο Θεό και στον άνθρωπο. Η φύση και η ελευθερία δεν συμβιβάζονται αφετηριακά. Η φύση είναι ανελεύθερη διότι υπόκειται στην ανάγκη εξ αρχής, και αυτό για να μπορέσει η φύση να παραμένει αυτό που είναι, δηλαδή ίδια, απαράλλαχτη, χωρίς τροπή, χωρίς φθορά, χωρίς κίνηση και επομένως χωρίς το απρόβλεπτο και το απροσδιόριστο. Αφού λέμε λοιπόν ότι η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων, μένει κοινό χαρακτηριστικό ακριβώς επειδή υπόκειται στην ανάγκη. Άρα ζώντας μέσα στη φύση ζούμε μέσα στην ανάγκη. Μια δεύτερη πλευρά, σκοτεινή θα λέγαμε πλευρά, προβληματική πλευρά της φύσης, είναι η διάσπαση, ο χωρισμός. Κάθε τι μέσα στη φύση είναι χωρισμένο και από το όμοιό του και από το ανώμοιό του. Η ανθρωπότητα αποτελείται από πάμπολους ανθρώπους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά καθένας άνθρωπος διαφέρει από όλους τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, η φύση διαιωνίζεται, διότι πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασιάζεται σε όλη την κλίμακά της, αλλά δημιουργεί πάντοτε όντα, ανθρώπινα όντα, τα οποία διαφέρουν. Συνεπώς, η ίδια η φύση σπάει σε πάμπολα κομμάτια. Είναι, αν θέλετε, ένα μοσαϊκό με πάμπολες ψηφίδες. Και επομένως μέσα στη φύση έχουμε το χωρισμό, τη διάσπαση, την μερικότητα. Οτιδήποτε μέσα στη φύση είναι μέρος της φύσης, μέλος της φύσης, αλλά δεν είναι όλη η φύση. Και την αποσπασματικότητα. Αυτό σημαίνει παραπέρα ότι η ανθρωπότητα αποτελείται από πάμπολους ανθρώπους που διαφέρουν, όσο και αν μοιάζουν, πάντως διαφέρουν. Και επιπλέον, κάθε άνθρωπος γεννιέται διασπασμένος, γεννιέται ελλειμματικός, για να μην πω ελαττωματικός. Γεννιέται ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι μισός άνθρωπος. Πώς συμβαίνει αυτό? Για παράδειγμα, το φύλλο, το φι με ύψιλον. Είναι δύο τα φύλλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Καθένας άνθρωπος γεννιέται ανήκοντας σε ένα από τα δύο φύλλα. Επομένως, λέμε άνθρωπος και απομένει να εξηγήσουμε άντρας ή γυναίκα, αρσενικό ή θηλυκό. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι γεννούν παιδιά από γόνους. Πάλι στην κλίμακα της ηλικίας, της γενεάς, έχουμε τους προγόνους και τους απογόνους. τους γονείς και τα παιδιά, τους ενήλικους και τους ανήλικους. Λέμε άνθρωπος και χρειάζεται να εξηγήσουμε ποιο από τα δύο εννοούμε, το παιδί ή το γονιό. Ποια γενιά, αυτή που φεύγει ή αυτή που έρχεται. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η φύση συνεχώς σπάει και χωρίζει. Η φύση δεν γνωρίζει τη σχέση. Η φύση γνωρίζει, θα λέγαμε, τη σχάση, δηλαδή το αντίθετο της σχέσης. Είτε στον άξονα των φύλων, το ΦΜΕ, είτε στον άξονα των γενεών, οι γονείς, τα παιδιά και ούτω καθεξής. Ακόμα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η φύση γεννά άτομα. Επομένως, γεννά ποσότητες και κάθε «ον» είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Μοναδικό μέσα στο χώρο, γιατί δεν μοιάζει τελείως με κανένα άλλο «ον», και ανεπανάληπτο μέσα στο χρόνο, γιατί δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Δεν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι εντελώς όμοιος με έναν άλλο άνθρωπο. Επομένως, παρότι η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό μας γνώρισμα, ωστόσο τα δημιουργήματά της, τα όντα, οι άνθρωποι πιο συγκεκριμένα, εμείς οι ίδιοι, είμαστε χωρισμένοι. Είμαστε άτομα, έχουμε φύλο, ανήκουμε σε γενεά, και όταν ανήκει στη μία γενεά, σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στην άλλη. Το ένα φύλο μπορεί να σχετίζεται με το άλλο, αλλά δεν αλλάζει. Επομένως, σε κάθε περίπτωση η φύση χωρίζει.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στη σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και κόσμος». Και απόψε ο λόγος είναι για τον άνθρωπο και για την ανάγκη. Η φύση, λέγαμε, είναι γεμάτη από την ανάγκη, αλλά όχι μόνο από την ανάγκη, αλλά και από μερικά άλλα επακόλουθα αυτής της κατάστασης. Ένα από αυτά είναι η διάσπαση, το γεγονός δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος είναι χωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Ανήκει σε ένα από τα δύο φύλλα, ανήκει σε μία από τις δύο γενιές και, αν θέλετε, το άλλο στοιχείο, το αποκορύφωμα της ανάγκης, είναι ο θάνατος. Κάθε τι φυσικό είναι και θνητό. Ό,τι γεννιέται, αυτό και πεθαίνει, κατά ανάγκην. Ενώ δεν γεννιέται κανείς από ανάγκη, η γέννηση του ανθρώπου είναι μια δυνατότητα, είναι γεγονός ελευθερίας και τύχης, αν θέλετε. Όμως, ο θάνατος είναι γεγονός ανάγκης. Προσέξτε τη διαφορά. Η γέννηση στη ζωή δεν είναι μια ανάγκη, είναι μια ελευθερία, είναι καρπός αγάπης και η φυσική γέννηση καθενός ανθρώπου, αλλά και η πνευματική του αναγέννηση. Η φυσική γέννηση οφείλεται στο ότι οι γονείς του, δύο άνθρωποι, αγαπούν ο ένας τον άλλον, πλησιάζουν, συγχρονίζονται και με την ελεύθερη θέλησή τους και από αγάπη δίνουν τη δυνατότητα να έρθει στον κόσμο ένας άνθρωπος. Επομένως, η γέννηση, προσέξτε το αυτό, δεν έχει σχέση με την ανάγκη. Έχει σχέση με την αγάπη και την ελευθερία. Όπως ακριβώς ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, όχι από ανάγκη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά από αγάπη και από ελευθερία. Η δημιουργία του κόσμου από το Θεό δεν είναι αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας. Το ίδιο και η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ενανθρώπιση, δεν είναι αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και ελευθερίας. Επομένως και η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι καρπός ανάγκης, είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας. Ελεύθερα αποφασίζει ο άνθρωπος να ακολουθήσει ένα δρόμο σωτηρίας από αγάπη στο Θεό και στο συνάνθρωπο, και έτσι πετυχαίνει να υπερβεί τη φύση. Ενώ λοιπόν η ζωή δεν έχει σχέση με την ανάγκη, αλλά με την αγάπη και την ελευθερία, ο θάνατος είναι μία κατάσταση ανάγκης. Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει το φυσικό θάνατο. Ακόμα και ο Χριστός με την Ανάστασή Του απελευθερώνει τον άνθρωπο, προσέξτε, θανάτω θάνατον πατήσας. Δια του θανάτου νικά τον θάνατο, όχι ερήμην του θανάτου. Ο Χριστός μπορεί να νικήσει το θάνατο δια του θανάτου. Επομένως, ο θάνατος είναι κάτι αναγκαίο και ανήκει μέσα στη φύση. Οτιδήποτε λοιπόν φυσικό είναι και αναγκαίο. Και αυτό θα το δούμε και σε άλλες ανθρώπινες καταστάσεις. Για παράδειγμα, ό,τι αρχίζει τελειώνει. Ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Οτιδήποτε ανθρώπινο, φυσικό έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν διαρκεί στην αιωνιότητα. Η ανάγκη το περιορίζει. Μπορεί να επεκτείνεται, μπορεί να προεκτείνεται, μπορεί να παρατείνεται, αλλά είναι βέβαιο, δηλαδή αναγκαίο, ότι κάποτε θα τελειώσει. Το ίδιο με την ακμή και την παρακμή. Ένας νέος άνθρωπος γίνεται νέος, αλλά δεν μένει νέος. Κάποτε θα γεράσει. Όσα χρόνια και αν ζήσει ένας άνθρωπος, ξέρουμε ότι θα πεθάνει. Ακόμα και αν ζήσει πολλά χρόνια, 100 και ξεπεράσει και τα 100, πάλι ξέρουμε ότι υπόκειται στους νόμους της ανάγκης, δηλαδή στους νόμους της φθοράς, και θα ζει μία ζωή με περιορισμένη κίνηση, περιορισμένη αντίληψη, και γενικά θα είναι σε μία κατάσταση παρακμής, που ουσιαστικά πολλές φορές αυτή η παρακμή που γίνεται με τα γυρατιά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ζωντανός θάνατος. Ο άνθρωπος βιώνει το θάνατό του διότι βιώνει την παρακμή του. Όπως και αν το δούμε το θέμα από οποιαδήποτε πλευρά και αν το αγγίξουμε, θα δούμε ότι η φύση είναι γεμάτη από ανάγκη, γι' αυτό έχει μέσα της και το θάνατο. Η κορυφαία ανάγκη της φύσης είναι ο θάνατος καθενός όντος, καθενός ανθρώπου. Μπορεί η ανθρωπότητα να ζει, αλλά ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, δεν ζει. Και αυτό που μας ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει τον καθένα μας, δεν είναι τόσο η επιβίωση της ανθρωπότητας, όσο η προσωπική του επιβίωση, όσο η δική του η ζωή ή και η ζωή των δικών του ανθρώπων με τους οποίους σχετίζεται και οι οποίοι τον κάνουν να ευτυχεί ή να δυστυχεί.

Όλα αυτά τα λέμε όχι βεβαίως για να μελαγχολήσουμε ούτε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα απεσιοδοξίας, κάθε άλλο. Η αισιοδοξία όμως γεννιέται πάνω στο έδαφος της πραγματικότητας. Ό,τι λέμε το αναφέρουμε για να περιγράψουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, μια πραγματικότητα όχι μόνο φωτεινή αλλά και σκοτεινή, που δεν θέλουμε να την βλέπουμε και αυτό μας κάνει κακό γιατί μας παραπλανά. Προκειμένου λοιπόν να γίνουμε ρεαλιστές και για να μείνουμε πραγματιστές, δηλαδή ειλικρινείς μαζί σας, είμαστε υποχρεωμένοι να περιγράφουμε τα πράγματα με τόσο μελανά χρώματα όσο μελανά είναι τα ίδια τα πράγματα, χωρίς ωρεοποιήσεις και χωρίς ψεύτικες παρηγοριές ή ωραία λόγια. Πιστεύω ότι ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι και είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, αλλά και έχουμε ελπίδα όχι μόνο να αισιοδοξούμε αλλά και να ενεργούμε με έναν τρόπο θετικό και γόνιμο, κάνοντας αυτό που μπορούμε να κάνουμε και περιμένοντας εκείνο που επιτρέπεται να περιμένουμε ως καλό αποτέλεσμα. Λέγαμε λοιπόν ότι η φύση είναι μέσα στην ανάγκη, ότι η ανάγκη έχει δύο καρπούς, το χωρισμό των ανθρώπων σε άτομα, σε φύλλα, σε γενναίες, αλλά και έναν άλλο καρπό, το θάνατο. Ο θάνατος είναι η μοίρα της φύσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι μοιραίο, αναπόφευκτο, αναγκαίο, οτιδήποτε φυσικό να είναι και θνητό. Στη θεολογική ορολογία χρησιμοποιείται ο όρος κτιστό. Έχετε ακούσει, ίσως και εδώ έχουμε αναφέρει κάποτε, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, ο Θεός είναι ο άκτιστος, δημιουργός πάντων, και όλα τα άλλα, ο κόσμος και ο άνθρωπος, είναι κτιστά. Ο Θεός δημιουργεί χωρίς να δημιουργείται, ενώ όλα τα άλλα όντα δημιουργούνται από το Θεό και δημιουργούν τους απογόνους τους και τους ομοίους τους. Λοιπόν, ο Θεός είναι ο άκτιστος. Οτιδήποτε άλλο είναι κτιστό. Επομένως, κάθε τι φυσικό είναι κτιστό, δηλαδή θνητό, φθαρτό, τρεπτό, αλλάζει, φθήρεται. Αυτή είναι μια αλήθεια της ζωής που η Εκκλησία μας την έχει συλλάβει και την διατυπώνει με τον ωραίο όρο το κτιστό. Όλα λοιπόν εκτός από το Θεό είναι κτιστά, δηλαδή φθαρτά, τρεπτά, αναγκαία, θνητά. Ο μόνος ο οποίος είναι η ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Και μάλιστα ο Θεός ονομάζεται αρχηγός της ζωής ή η ζωή ημών. Και ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τον εαυτόν του ζωή. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Δύο λέξεις που σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί σημαίνουν το ίδιο πράγμα? Αφού η ζωή τελειώνει με το θάνατο, δεν αρκεί ο Χριστός να είναι η ζωή, πρέπει να είναι και η Ανάσταση. Και ακριβώς η ενσάρκωση δεν σημαίνει μόνο ότι ο Χριστός παίρνει ανθρώπινη μορφή και ζει ανθρώπινη ζωή, αλλά σημαίνει το ακόμα σπουδαιότερο: θανάτω θάνατο πατήσας, ανίσταται εκ νεκρών. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι η κορυφαία στιγμή του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, του ίδιου του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η κορυφή, είναι το αποκορύφωμα της ενσαρκώσεώς του, της ενανθρωπίσεώς του. Και αυτό που μας σώζει είναι η Ανάσταση, είναι αυτό που στην Θεία Ευχαριστία κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε, την Ανάσταση. Και είναι η Ανάσταση που δίνει νόημα στη ζωή και όχι η ζωή στην Ανάσταση. Τι θα πει Ανάστασης, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός,
είναι η δευτέρα στάση του πεσόντος. Δηλαδή όταν κάτι πέσει, ξανά σηκώνεται ανά και στάσεις, ανίσταται, στέκεται πάλι στα πόδια του. Η ζωή η οποία είναι κτιστή, είναι φθαρτή, είναι θνητή, κάποτε θα τελειώσει. Όμως με τον Χριστό και την Ανάστασή Του, οτιδήποτε, οποιοδήποτε τον εμπιστεύεται μπορεί να αναστηθεί εκ νεκρών, δηλαδή να ζήσει μία ζωή καινούρια, άλλη, διαφορετική, αλλιώτικη. Αυτή είναι η πίστη και η ελπίδα των χριστιανών, ότι το κτιστό θα σωθεί από το άκτιστο, ότι η ζωή παίρνει νόημα από την Ανάσταση. Τελικά, αν για κάθε άνθρωπο η τελευταία λέξη της ζωής είναι ο θάνατος, για το χριστιανό ο θάνατος είναι η προ-τελευταία λέξη της ζωής. Για τον άνθρωπο της Εκκλησίας πραγματικά η τελευταία λέξη της ζωής είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση του Χριστού, που είναι η υπόσχεση και η εγγύηση της δικής του Αναστάσεως, της ζωής εκείνης που δεν θα έχει ημερομηνία λήξεως, που θα έχει νόημα, που θα έχει ξεπεράσει όλες τις διασπάσεις, όλους τους χωρισμούς, όλους τους κατακερματισμούς, μιας ζωής η οποία θα είναι ολόκληρη, ατόφια, ακέραιη, σώα, όπως λέγαν οι Έλληνες στην παράδοσή τους, τη γλωσσική. Σώος είναι αυτός που είναι ολόκληρος, και το να είσαι ολόκληρος, αυτή είναι η σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν η Ανάσταση είναι η σωτηρία.

Από τη μία λοιπόν το κτιστό με την ανάγκη και από την άλλη το άκτιστο ο Θεός με την αγάπη και την ελευθερία. Και το δίλημα του ανθρώπου, το οποίο το μαθαίνει μέσα στην Εκκλησία, όπου και προπονείται, προσπαθεί, επιχειρεί να το κάνει πράξη, είναι ακριβώς αυτό. Ανάγκη ή αγάπη. Το αντίδοτο της ανάγκης είναι η αγάπη. Μόνο με την αγάπη ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την ανάγκη, όχι να την αποφύγει. Προσέξτε, να την αντιμετωπίσει. Καταρχήν να την αντέξει, όταν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θέλει και μπορεί, έτσι ώστε την ανάγκη να την διαχειριστεί και με πιλότο την αγάπη να φτάσει σε μια άλλη κατάσταση πραγμάτων. Δίπλα στην αγάπη είναι το άλλο αντίδοτο της ανάγκης που λέγεται ελευθερία. Ελευθερία σημαίνει αυτοπροσδιορισμός. Ο άνθρωπος προκειμένου να πολεμήσει την ανάγκη λέει όχι στη φύση. Αντιτίθεται σε αυτήν. Λέει όχι στο θάνατο, όχι στο χωρισμό, όχι στη φθορά και βάζει τα δυνατά του να καταφέρει ένα πλήγμα εναντίον της ανάγκης. Αυτό το όχι του ανθρώπου απέναντι στην ανάγκη και στη φύση και στο θάνατο είναι η ελευθερία. Η ελευθερία είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Το δεύτερο είναι ο αυτοπεριορισμός. Ας προσέξουμε. Ελευθερία δεν είναι μόνο ο αυτοπροσδιορισμός, είναι και ο αυτοπεριορισμός. Τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο είναι ευνόητο. Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός, το αυτεξούσιο. Εγώ ορίζω τι πρέπει να γίνει, εγώ προσδιορίζω, λέγοντας άλλοτε ναι και άλλοτε όχι, έχω εξουσία επί του εαυτού μου, είμαι αυτεξούσιος. Αλλά επειδή δεν είμαι μόνος από τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και ζω με τους άλλους ανθρώπους, για να μπορέσω εγώ να υπάρξω πρέπει να κάνω χώρο και στους άλλους ανθρώπους. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξου στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα

0: ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους Μητροπολίτες των πυρόπληκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας να συνδράμει, παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προειδοποίησε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον επιχειρησιακό μηχανισμό στα όρια του. Δύσκολη πολύ η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό. Εκενώθηκε η ψάθα, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι προς τα Βίλια. Βελτιωμένη η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Αίγιο. Έτοιμα να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η περιοχή των Φικτίων, υπέβαλε ο Δήμαρχος Άργους. Ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής. Οι αμερικανικές πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ και σε άλλες πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν τα ταξίδια στην περιοχή. Και ο καιρός, έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ίσως φαίνεται περίεργο, αλλά συχνά περιορίζουμε την ελευθερία της Εκκλησίας ως συνόλου χάριν της προαγωγής της ελευθερίας των χριστιανών ως ατόμων.

Εν ονόματι της ατομικής ελευθερίας, η καθολική οικουμενική ελευθερία της Εκκλησίας παραμερίζεται και περιορίζεται.

ελευθερία της Εκκλησίας δεσμεύεται από ένα αφηρημένο βιβλικό μέτρο χάριν της αποδεσμεύσεως της ατομικής συνειδήσεως από τις πνευματικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό αποτελεί άρνηση της καθολικότητος, καταστροφή της καθολικής συνείδησης. Αυτό είναι το αμάρτημα της μεταρρυθμίσεως.

Εάν διακηρύξουμε ότι η γραφή είναι αυτάρκης, απλώς την εκθέτουμε σε υποκειμενική, αυθαίρετη ερμηνεία και έτσι την αποκόπτουμε από την ιερή πηγή της.

Η Εκκλησία ως το σώμα του Χριστού προηγείται μυστικός και είναι πληρέστερη της Γραφής. Αυτό δεν περιορίζει τη Γραφή, ούτε ρίχνει σκιά επ' αυτής, αλλά η αλήθεια μας αποκαλύπτεται όχι μόνον ιστορικά.

Ο Χριστός εμφανίστηκε και συνεχίζει να εμφανίζεται ενώπιόν μας, όχι μόνο στη Γραφή, αλλά αποκαλύπτεται αμεταβλήτως και αδιακόπως στην Εκκλησία, στο δικό του σώμα.

Κατά τους χρόνους των πρώτων χριστιανών, τα Ευαγγέλια δεν είχαν ακόμη γραφεί και δεν μπορούσαν να είναι η μόνη πηγή γνώσεως. Η Εκκλησία ενεργούσε σύμφωνα προς το πνεύμα του Ευαγγελίου και το σπουδαιότερο, το Ευαγγέλιο γεννήθηκε εντός της Εκκλησίας, εντός της Θείας Ευχαριστίας.

Στο Χριστό της Ευχαριστίας οι χριστιανοί γνώρισαν το Χριστό των Ευαγγελίων και κατά αυτόν τον τρόπο η εικόνα του κατέστη ζώσα για αυτούς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αντιπαραθέτουμε τη γραφή προς την εμπειρία. Τουν αντίον, σημαίνει ότι τα ενώνουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ήταν ενωμένα εξ αρχής.

Δεν πρέπει να νομίσουμε ότι τα λεχθέντα απορρίπτουν την ιστορία. Απέναντίας, η ιστορία αναγνωρίζεται σε όλο της τον ιερό ρεαλισμό.

Σε αντίθεση προς την εξωτερική ιστορική μαρτυρία, δεν προβάλλουμε καμία υποκειμενική θρησκευτική εμπειρία, καμία μονήρη μυστική συνείδηση, ούτε την εξατομικευμένη εμπειρία των πιστών, αλλά την ακέραια, ζώσα εμπειρία της Καθολικής Εκκλησίας, την καθολική εμπειρία και την ζωή της Εκκλησίας.

Αυτή δε η εμπειρία περιλαμβάνει επίσης ιστορική μνήμη, γεμάτη από ιστορία. Αλλά αυτή η μνήμη δεν είναι μόνο ανάμνηση και θύμηση περασμένων συμβάντων. Είναι μάλλον ένα όραμα όσων συμβαίνουν και όσων έχουν συμβεί. Ένα όραμα της μυστικής κατακτήσεως του χρόνου, της καθολικότητος ολόκληρου του χρόνου.

Η Εκκλησία δεν γνωρίζει τη λύθη. Η χαριτοδότης εμπειρία της Εκκλησίας καθίσταται ακέραιη στην καθολική της πληρότητα.

Η εμπειρία αυτή δεν έχει εξαντληθεί ούτε στη γραφή, ούτε στην προφορική παράδοση ή στους ορισμούς. Δεν μπορεί, δεν πρέπει να εξαντληθεί.

Αντιθέτως, όλες οι λέξεις και οι εικόνες πρέπει να αναπλαστούν στην εμπειρία της Εκκλησίας, όχι στους ψυχολογισμούς του υποκειμενικού συναισθήματος, αλλά στην εμπειρία της πνευματικής ζωής. Η εμπειρία αυτή είναι η πηγή της διδασκαλίας της Εκκλησίας.

Το κάθεται όμως εντός της Εκκλησίας δεν ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους. Δεν σημαίνει αυτό ότι απεκαλύφθη κάτι που ήταν άγνωστο στους Αποστόλους, ούτε πως ότι είναι νεότερης εποχής είναι λιγότερο σπουδαίο και πιστικό. Όλα εδόθησαν και απεκαλύφθησαν πλήρως εξ αρχής.

Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής ολοκληρώθηκε η Αποκάλυψη και δεν επιδέχεται περαιτέρω συμπλήρωση έως την ημέρα της κρίσεως και της τελικής εκπληρώσεως.

Η Εκκλησία δεν γνωρίζει σήμερα τον Χριστό περισσότερο από όσο τον γνώριζε την εποχή των Αποστόλων. Μαρτυρεί όμως περί πραγμάτων σπουδαιότερων.

Στους ορισμούς της η Εκκλησία αμεταβλήτως πάντοτε περιγράφει το ίδιο πράγμα, αλλά στο αμετάβλητο όραμα διαρκώς νέα στοιχεία καθίστανται ορατά.

Η Εκκλησία γνωρίζει όμως την αλήθεια, ούτε λιγότερο, ούτε διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την πατρίδα μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας, εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας να συνδράμει για την ανακούφιση των πληγέντων. Ενημερώνει η Τροχέα για τις κυκλοφοριακές εκτροπές στην Δυτική Αττική. Ειδικότερα στην επαρχιακή οδό η Νόης Πορτογερμενό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πορτογερμενό από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι έως το ρέμα. Παραμένουν σε ισχύ εκτροπές στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων σε διαφορετικά σημεία του οδικού άξονα. Στην οδό του Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή του οικισμού Τιτάν. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εν τω μεταξύ έχουμε τις πυρκαγιές να καίνε στη Δυτική Αττική, όπως επίσης και στην Φωκίδα, και πυρκαγιά καινούρια πριν από λίγα λεπτά στο Κουνουπέλι Ηλίας. Σχετικά ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με περισσότερη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλη είναι η κόντρα της Ιταλίας και της Ισπανίας για το μεταναστευτικό. Η Μαδρίτη αντιδρά, αφήνοντας αιχμές για έκνομη συμπεριφορά. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, θυελώδης άνεμη 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η δημιουργία των ζώων κατά την επιστήμη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Συνεχίζεται το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον. Αυτή τη βδομάδα έχει τίτλο «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Και αυτήν την ώρα στην εκπομπή συζητούμε για την χλωρίδα και την πανίδα της γης. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την δημιουργία, για την εμφάνιση των φυτών με βάση την επιστήμη. Είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, μιλώντας για τα ζώα, για την δημιουργία των ζώων, πάντοτε με βάση την επιστήμη. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Δημήτριος Καλημέρης. Είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μιλήσουμε σήμερα, πατέρα Δημήτριε. Και μάλιστα, όταν μιλούμε για την εμφάνιση των ζώων με βάση τις πληροφορίες, τα στοιχεία που μας δίνει η επιστήμη, από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, πατέρα Δημήτρια?
1: Για να μας βοηθήσει στην εξέλιξη του θέματός μας, θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε με έναν ορισμό της ζωής. Τι σημαίνει ζωή? Είναι μια λέξη πάρα πολύ κοινή και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητη, αλλά όμως είναι πολύ δύσκολο να την ορίσουμε. Στη σημερινή

0: σύγχρονη επιστήμη έχουμε πλέον καταλήξει σε μια ρεαλιστική εκτίμηση της ζωής και θεωρούμε ότι η ζωή είναι η σύνθεση τριών ιδιοτήτων, δηλαδή του μεταβολισμού, της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες θεωρούμε ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει λοιπόν μια μονοσήμαντη, ένας μονοσήμαντος ορισμός της ζωής, αλλά είναι ένα σύνολο, μια συνεργασία ιδιοτήτων. Το δεύτερο που θα ήθελα να πούμε είναι τι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ένας ζωντανός οργανισμός είναι μια συνάθρηση κυττάρων, τα οποία κύτταρα συλλειτουργούν αποτελεσματικά σε μια κοινή στρατηγική, που είναι η στρατηγική της ζωής. Δηλαδή επιτελούν αυτές τις τρεις λειτουργίες του μεταβολισμού, της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης. Δηλαδή πρέπει αυτές τις τρεις ιδιότητες να τις έχουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς εμφανίστηκε και πώς εξελίχθηκε η ζωή στον πλανήτη.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα σήμερα θεωρούμε ότι υπάρχει μια άποψη, είναι η λεγόμενη θεωρία της Γαίας, ότι όλος ο πλανήτης είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Βρίσκει από ζωή ο πλανήτης και έτσι θεωρούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά είναι γεμάτος ζωή. Έχουμε αυτή την ευλογία και την ευτυχία να ζούμε στον πλανήτη μας, ο οποίος πραγματικά όπου και να κοιτάξουμε είναι γεμάτος ζωή.
1: Να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις ιδιότητες, αν θέλετε, πατέρα
0: ναι,
1: Δημήτρη, στις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεταβολισμό,
0: πώς
1: την αναπαραγωγή και την
0: ιδιότητες, μάλιστα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Πώς εμφανίστηκαν αυτές οι ιδιότητες. Για να παρακολουθήσουμε και να είμαστε σωστά, μεθοδολογικά σωστοί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από... να παρακολουθήσουμε δηλαδή την εμφάνιση της πανίδας στα πλαίσια του γεωλογικού χρόνου. Δηλαδή να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω για να πάμε στις απαρχές, εκεί δηλαδή που εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί που είναι οι πρόγονοι των σημερινών ειδών ζωής που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Και θα γυρίσουμε πίσω κάπου 600 εκατομμύρια χρόνια, γιατί σε εκείνη τη φάση, πριν από 600 εκατομμύρια χρόνια, εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί οι οποίοι είναι οι πρόγονοι των σημερινών οργανισμών και της σημερινής πανίδας. Η περίοδος αυτή στην γεωλογία ονομάζεται Κάμβριο, είναι η περίοδος του Καμβρίου, πριν 600 εκατομμύρια χρόνια. Και εδώ είχαμε την ευτυχία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε μια περιοχή, ορεινή περιοχή του Καναδά, να βρεθούν τα απολιθώματα μιας κοινωνίας της περίοδου του Καμβρίου. Βρέθηκε δηλαδή μια κοινωνία ζωντανών οργανισμών, απολιθωμένων, από μια αβαθή θάλασσα η οποία είχε αποξηρανθεί και ανακαλύφθηκε μια κοινωνία κάπου 35 οργανισμών οι οποίοι ζούσαν σε αυτή τη μικρή κοινωνία του Καμβρίου. Από εκείνους λοιπόν τους οργανισμούς σήμερα έχουν εξελιχθεί όλα τα ζώα που έχουμε στον πλανήτη. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική φάση, είναι το λεγόμενο Big Bang της εξέλιξης, έτσι ονομάζεται η περίοδος του Καμβρίου, γιατί εκεί εμφανίζονται οι πρώτες μορφές ζωής. Πρέπει να πούμε, βέβαια, να κάνουμε μια διάκριση και να πούμε ότι η πανίδα διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα ασπόνδυλα, αυτά δηλαδή τα οποία δεν διαθέτουν εσωτερικό σκελετό, έχουν εξωτερικό σκελετό ή έχουν μόνο μαλακά μόρια, και στα σπονδυλωτά, όλα δηλαδή τα ζώα τα οποία διαθέτουν εσωτερικό σκελετό, στα οποία σπονδυλωτά υπάγονται και τα θηλαστικά και ο άνθρωπος. Σε εκείνη λοιπόν την περίοδο των 600 εκατομμυρίων χρόνων πριν στο Κάμβριο, τα ζώα που εμφανίζονται αρχίζουν να έχουν όραση, έχουν μάτια που είναι πραγματικά πολύπλοκα όργανα, να είναι θύρευτες, να έχουν την δυνατότητα να κυνηγούν το θύραμά τους, να είναι κυνηγοί, και για πρώτη φορά εμφανίζεται στην περίοδο αυτή του Καμβρίου και το πρώτο, θα λέγαμε, ο αρχαίγονος, ο πρόγονος όλων των σποδηλωτών. Ένα μικρό ψαράκι, η περίφημη, το όνομά της είναι πολύ γνωστό στους παλαιοντολόγους, η πικαία, η οποία είναι το πρώτο χορδωτό, δεν είναι ακριβώς σποδηλωτό, δηλαδή έχει μια νοτιέα γραμμή, αρχίζει δηλαδή να αναπτύσσεται ένας υποτυπώδης σκελετός. Όλα αυτά εμφανίζονται στην περίοδο του Καμβρίου, 600 εκατομμύρια χρόνια πριν. Και επαναλαμβάνω ότι είχαμε την ευτυχία να έχουμε μια πλήρη κοινωνία της εποχής εκείνης σε αυτή την ανακάλυψη που κάνουμε σε μια περιοχή του Καναδά, στο περίφημο Bas de Sales, όπως λέγεται, το 1909. Μετά από το Κάμβριο περνάμε σε μια άλλη φάση του γεωλογικού χρόνου που ονομάζεται Ορδοβίκιο, όπου εκεί επιβιώνουν οι μορφές αυτές του Καμβρίου, εμφανίζονται ελάχιστες νέες μορφές, δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη των μορφών στην Πανίδα. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, εμφανίζονται τα κοράλια στις θάλασσες και αρχίζουν τα ζώα του Ορδοβικίου, δηλαδή αυτής της δεύτερης φάσης, να εξοπλίζονται με ισχυρά δόντια. Τα ψάρια που θα εμφανιστούν έχουν πλάκες στο σώμα τους και λέπια. Και όλα αυτά γίνονται γιατί ακριβώς υπάρχουν πολύ ισχυροί θηρευτές.
1: Πατέρα Δημήτρη, και ήθελα να ρωτήσω κάτι, πριν προχωρήσετε. Η άνοδος της θάλασσας, της στάθμης της θάλασσας, τι ρόλο παίζει και πώς, αν προκαλεί έτσι αλλαγές γενικότερα στην Πανίδα εκείνης της
0: εποχής. Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας χαρίζει τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν οι μορφές οι οποίες είναι στην προηγούμενη φάση στο Κάμβριο ζούσαν μόνο στο νερό, δεν υπήρχε χερσαία μορφή ζωής, μόνο θαλάσσιες μορφές, αλλά οι θάλασσες ήταν αβαθείς, ήταν πάρα πολύ ρηχές. Έτσι λοιπόν με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας εμφανίζεται η ζωή, γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη, γιατί χρειάζεται, ξέρετε, οι οργανισμοί, οι θαλάσσιοι, χρειάζεται να προσαρμοστούν στο βάθος της θάλασσας, στο ύψος δηλαδή που έχει η θάλασσα, πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Έτσι γίνονται πολυπλοκότεροι οργανώνουν και νέα είδη αρχίζουν να εμφανίζονται προσαρμοζόμενα σε αυτή την αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Αλλά στο τέλος αυτής της περίοδου έχουμε πτώση της στάθμης, γιατί ξέρετε η θάλασσα ανέβηκε, αλλά τελειώνοντας αυτή η περίοδος του Ορδοβικίου έπεσε η στάθμη της θάλασσας, με συνέπεια να έχουμε εξαφάνιση πάρα πολλών ειδών. Και στη φάση αυτή, στη δεύτερη αυτή φάση, όπως είπαμε, του Ορδοβικίου, αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτοι σκελετοί, οι πρώτοι υποτυπώδη σκελετοί, τα οστά. Γιατί ξέρετε, τα οστά δημιουργήθηκαν, φτιάχτηκαν μέσα στην εξέλιξη για το λόγο της αποθήκευσης του φωσφόρου. Ο φωσφόρος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι ένα ενεργειακό στοιχείο στους οργανισμούς και στα ζώα, και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα οστά, οι πρώτοι σκελετοί, ήταν για να αποθηκεύεται κάπου ο φωσφόρος. Αυτό ήταν και ο λόγος. Έτσι λοιπόν αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα υποτυπώδη οστά. Μετά από το Ορδοβίκιο πάμε σε μια δεύτερη, σε μια τρίτη φάση του γεωλογικού χρόνου, όπου εκεί εμφανίζονται για πρώτη φορά και τα φυτά. Στις θάλασσες αυτές της τρίτης αυτής φάσης εμφανίζονται κορυφαίοι θηρευτές, πάρα πολύ δυναμικοί θηρευτές, που ανήκουν στην οικογένεια των κεφαλοπόδων. Έχουμε λιώσιμο των πάγων, έχουμε πάλι αύξηση της στάθμης της θάλασσας και το νερό γίνεται πιο ζεστό στην τρίτη αυτή περίοδο που ονομάζεται Σιλούριο. Σε αυτή τη φάση εμφανίζεται και οργανωμένη μασητική συσκευή, γνάφη δηλαδή, εμφανίζεται οργανωμένη γνάφος στα ζώα της εποχής, κατά συνέπεια να είναι πολύ ισχυροί θηρευτές, με συνέπεια να έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση στους πληθυσμούς, γιατί ξέρετε όταν αυξάνουν οι θηρευτές μειώνονται τα θυράματα, και όταν μειώνονται τα θυράματα μειώνονται οι θηρευτές και γίνεται πάλι αυτός ο κύκλος.
1: Αυξάνονται λοιπόν και τα ζώα, έτσι. Αυξάνονται και τα είδη των ζώων, τα διαφορετικά είδη των ζώων.
0: Μάλιστα,
1: την περίοδο, έτσι.
0: Είναι ένας κύκλος αυτό της θήρευση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη, γιατί ο πληθυσμός του θηρευτή και του θηράματος βρίσκονται σε μια στρατηγική αλληλεπίδραση, με συνέπεια όταν αυξάνεται ο ένας να μειώνεται ο άλλος, και η μείωση του θηράματος να επιφέρει μείωση του θηρευτή, αύξηση πάλι του θηράματος, και έτσι να ανακυκλώνεται συνεχώς αυτή η στρατηγική. Εκεί στην τρίτη αυτή φάση, το Σιλούριο όπως είναι το όνομά του, εμφανίζονται και τα ψάρια, αλλά τα ψάρια αυτά έχουν τέσσερα άκρα, δηλαδή έχουν πτερύγια, και θεωρείται στην επιστήμη, στην παλαιοντολογία, ότι από εκείνα τα ψάρια του Σιλουρίου εξελίχθηκαν τα τετράποδα, δηλαδή εκείνα τα πρώτα πτερύγια των νυχθείων μετετράπησαν στα τέσσερα άκρα αργότερα των ζώων που βγήκαν στη στεριά.
1: Επειδή μιλάτε για εξέλιξη, πατέρα Δημήτρη, ήθελα να ρωτήσω από τι εξαρτάται η εξέλιξη των ζώων.
0: Κοιτάξτε, ναι. Οι βασικές έννοιες της θεωρίας της εξέλιξης είναι δύο, είναι οι βασικές έννοιες που συνιστούν και τη θεωρία της εξέλιξης. Είναι η φυσική επιλογή και η προσαρμογή. Δηλαδή, τι δύναμη έχει ένας οργανισμός να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, το οποίο, όπως σας είπα, την περίοδο αυτή του παλαιοζωικού αιώνα, γιατί εκεί βρισκόμαστε, δηλαδή στις απαρχές της εμφάνισης της ζωής, υπάρχουν δυναμικές αλλαγές στο περιβάλλον. Έτσι, ένας οργανισμός, αναλόγως με τη δύναμη που έχει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του, και λειτουργεί η λεγόμενη φυσική επιλογή, ο μηχανισμός, επιβιώνει δηλαδή ο ισχυρότερος, αυτός ο οποίος προσαρμόζεται καλύτερα. Αυτός είναι ο κύριος μηχανισμός. Αυτό που λέμε εξέλιξη και θεωρία της εξελίξεως, στην ουσία είναι ένας μηχανισμός προσαρμογής. Αυτό είναι στην ουσία του η εξέλιξη. Και έτσι οι νέες περιβαλλοντικές συνθήκες αναγκάζουν έναν ζωικό πληθυσμό να τροποποιήσει τα όργανά του κάτω από την εξελικτική πίεση για να προσαρμοστεί καλύτερα στο περιβάλλον. Και ο κύριος σκοπός αυτής της προσαρμογής είναι η αναπαραγωγή αυτού του πληθυσμού. Αυτό είναι και η κυριότερη, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σκοπιμότητα, είναι η αναπαραγωγή. Έτσι λοιπόν, οι πληθυσμοί αυτοί, οι ζωικοί πληθυσμοί, επειδή το περιβάλλον συνεχώς αλλάζει, η θάλασσα, όπως είδαμε, ανεβαίνει και κατεβαίνει, συνεχώς αλλάζει, προσαρμόζεται. Όποιος οργανισμός προσαρμόζεται καλύτερα, επιβιώνει. Αλλά για να επιβιώσει, πρέπει να έχει τροποποιήσει έτσι τη δομή του, τα όργανά του, την εμφάνισή του, για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι, θα λέγαμε έτσι απλουστευτικά, αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη. Μετά από το Σιλούριο, όπως σας είπα, έρχεται μια άλλη περίοδος που είναι κάπου 350 εκατομμύρια χρόνια πριν, είναι το Δεβόνιο. Αυτό είναι το όνομα της τέταρτης αυτής φάσεως, όπου εδώ αυξάνεται πάλι η στάθμη της θάλασσας και εμφανίζονται οργανισμοί με θαλάσσιοι, οι οποίοι σήμερα έχουν εξαφανιστεί πλέον, οι λεγόμενοι αμμονίτες και οι τριλοβίτες, οι οποίοι έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία στην παλαιοντολογία, γιατί με τους αμμονίτες μπορούμε σήμερα να χρονολογούμε τα γεωλογικά στρώματα, επειδή είναι σε μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση την περίοδο αυτή και διατρέχουν το γεωλογικό χρόνο μέχρι σχεδόν το τέλος του Μεσοζωικού. Χάρη στους αμμονίτες μπορούμε και να χρονολογούμε τα γεωλογικά στρώματα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης θα εμφανιστούν για πρώτη φορά κάτι πολύ σημαντικό. Σε αυτή τη φάση είμαστε 350 εκατομμύρια χρόνια πριν. Θα εμφανιστεί κάτι πολύ σημαντικό. Θα εμφανιστεί η εσωτερική γονιμοποίηση. Δηλαδή, τι σημαίνει εσωτερική? Μέχρι τότε τα ζώα πολλαπλασιάζονται εκρίνοντας το σφαλαντοζωάρι και τα οάρια τους, όπως και σήμερα κάποια ασπόνδυλα στη θάλασσα δεν έχουν επαφή, δεν υπάρχει επαφή για την αναπαραγωγή. Εκεί στην περίοδο του Δεβονίου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά το έμβριο να παραμένει μέσα στο σώμα της μητέρας. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στην περίοδο του Δεβονίου. Αυτό δηλαδή που είναι τόσο χαρακτηριστικό της ζωής των θηλαστικών και των σπονδυλωτών, το έμβριο να βρίσκεται στη μήτρα, αυτό θα εμφανιστεί εκείνη την εποχή του Δεβονίου.
1: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, μια ανωτελεία θα βάλουμε λίγο στην συζήτησή μας για μια μικρή ανάπαυλα, μουσική. Μάλιστα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Μάλιστα.

0: Για τη δημιουργία των ζώων σύμφωνα με την επιστήμη συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο. Να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτριε, από εκεί που σας διακόψαμε. Βρισκόμασταν στην περίοδο του Δεβονίου, περίπου 350 εκατομμύρια πριν, έτσι, πίσω στο χρόνο.
1: Ναι. Η επόμενη φάση μετά το Δεβόνιο είναι το Λισανθρακοφόρο, γιατί εκεί εμφανίζονται τεράστια δάση, ελώδεις, μεγάλες ελώδεις εκτάσεις. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των φυτών, των φυτοκοινωνιών, με συνέπεια να αυξηθεί αρκετά και το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και έτσι να επιτρέψει και τον εμπλουτισμό της χερσαίας πλέον ζωής, να μην είναι δηλαδή μέχρι τώρα το 80% ήταν θαλάσσια η ζωή. Τώρα εμπλουτίζεται και η χερσαία ζωή. Έχουμε δηλαδή στην επιφάνεια των Ηπείρων της εποχής εκείνης, μια Ήπειρος υπήρχε, η λεγόμενη Παγκαία, δεν ήταν η Ήπειρη όπως είναι σήμερα. Σε αυτή την αρχαίγονη Ήπειρο λοιπόν εμφανίζονται και τα πρώτα χερσαία ζώα. Mm-hmm. Και ξέρετε, εκεί εμφανίζεται και μια μορφή ζωής που είναι πολύ κοινή σήμερα, είναι τα λεγόμενα αμφίβια. Δηλαδή ζώα τα οποία ναι μεν ζουν στην επιφάνεια, είναι χερσαία ζώα, αλλά αναπαράγονται στο νερό. Είναι ακριβώς, έλκουν την καταγωγή τους από εκείνη την εποχή. Δηλαδή επιτελούν μια βασική λειτουργία τους ακόμα στο νερό, τα εμφύβια, όπως παραδείγματος χάρη ο βάτραχος, οι οποίοι αναπαράγονται στο νερό αλλά ζουν στην επιφάνεια, εξωτερικά στην χερσαία επιφάνεια.
0: Έχουμε μεταβολές, λοιπόν... έχουμε μεταβολές, συγγνώμη ναι. που σας διακόπτω, πατέρα Δημήτρη, και γενικότερα στην γη, έτσι, τόσο στην ναι. θάλασσα όσο και στην ναι. επιφάνεια, όσο και στη στεριά. Ναι. Έτσι δεν είναι,
1: τεράστιες,
0: δηλαδή
1: μεταβολές.
0: Αλλάζουν οι συνθήκες. Ναι.
1: Βεβαίως. Η Ήπειρη, η αρχική Ήπειρος, η μεγάλη αυτή, στην αρχή του Παλαιοζωικού αιώνα, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στον Παλαιοζωικό αιώνα, στο Λιθαθρακοφόρο, υπάρχει μια μεγάλη υπερήπειρος η οποία δεν έχει χωριστεί ακόμα σε Ηπείρους, όπως και μετά κατά την Κάβρια περίοδο οι Ήπειροι μετακινήθηκαν από τους πόλους και βρίσκονται όλες συγκεντρωμένες στον Ισημερινό, και μετά θα σπάσει αυτή η αρχαίγονη Ήπειρος, θα σπάσει σε μικρότερα κομμάτια και έτσι θα έχουμε τις σύγχρονες Ηπείρους. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετική και η εμφάνιση, η χερσαία εμφάνιση του πλανήτη. Εκεί λοιπόν στο Λιθαθρακοφόρο, όπως είπαμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό είδος ζωής είναι τα αμφίβια, τα οποία βέβαια επιβιώνουν και σήμερα με αρκετά είδη. Είδος δηλαδή το οποίο μοιράζεται τη ζωή του μεταξύ ανάμεσα στη στεριά και στο νερό.
0: Εδώ έχουμε πάλι να κάνουμε με την προσαρμογή των ζώων, έτσι.
1: Με την προσαρμογή,
0: είναι
1: μάλιστα,
0: μια...
1: ναι.
0: Προσαρμογή.
1: Μπράβο. Επειδή αυτή η προσαρμογή είναι βαθμιαία, γίνεται σταδιακά, βλέπουμε ότι κάποιες μορφές ζωής έχουν διασώσει ακόμα αυτή τη μετάβαση που έγινε από τη θάλασσα στη στεριά. Επίσης μετά, στο τέλος του Λιθαθρακοφόρου αρχίζει μετά το Πέρμιο, όπου όλα αυτά τα ελώδη, αυτές οι τεράστιες ελώδεις εκτάσεις αποξηραίνονται, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι και τα αποθέματα πετρελαίου ανάγονται σε εκείνη την εποχή του Λιθαθρακοφόρου. Γιατί στο Λιθαθρακοφόρο είναι ό,τι πετρέλαιο υπάρχει, τότε δημιουργήθηκε, γιατί ξέρω το πετρέλαιο είναι πολύ συγκεκριμένος πόρος, δεν παράγεται καινούριο πετρέλαιο, είναι εκείνα τα πολυθωμένα δάση του Λιθαθρακοφόρου. Έτσι λοιπόν το κλίμα γίνεται ξηρό σε αυτή την τελευταία φάση του Παλαιοζωικού αιώνα, στο Πέρμιο, αποξηραίνονται οι λίμνες του Λιθαθρακοφόρου. Η πτώση, έχουμε μια μεγάλη πτώση της θάλασσας, πολύ εντυπωσιακή, 280 μέτρα έχουμε πτώση της θάλασσας. Τεράστια ηφαίστεια εκρήγνεται που μολύνουν τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα, με συνέπεια στο τέλος αυτής της φάσεως, το Πέρμιο, να έχουμε μαζική εξαφάνιση των πληθυσμών και των ειδών. Εξαφανίζονται το 95% των θαλασσίων ειδών και το 75% των χερσαίων. Μιλάμε για μια εκτεταμένη, για μια αβυσαλαία εξαφάνιση της πανίδας. Δηλαδή 95% είδη θαλάσσια δεν θα τα ξαναβρούμε στον επόμενο, στον λεγόμενο Μεσοζωικό αιώνα, και 70% από τα χερσαία. Είναι δηλαδή μια πολύ κρίσιμη φάση αυτή η μετάβαση από το, στο τέλος του Περμίου, από τον Παλαιοζωικό στον Μεσοζωικό αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε τώρα περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια πίσω ακόμα. Εκεί είναι ακόμα το ρολόι το γεωλογικό. Και τότε μπαίνουμε στον μεσοζωικό αιώνα και στην πρώτη φάση του μεσοζωικού που λέγεται το τριασικό, το τριαδικό.
0: Πριν προχωρήσουμε, πατέρα Δημήτρη, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας μπαίνοντας στον μεσοζωικό αιώνα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, για την δημιουργία των ζώων με βάση τα όσα ξέρουμε, τα όσα γνωρίζουμε, τα όσα έχει ανακαλύψει η επιστήμη. Με τα στοιχεία λοιπόν τα επιστημονικά. Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Δημήτριε, να έρθουμε τώρα να αλλάξουμε λίγο εποχή. Να μπούμε στο Μεσοζωικό αιώνα, λοιπόν.
1: Στο Μεσοζωικό αιώνα, βεβαίως, στον οποίο Μεσοζωικό εμφανίζεται και η μοντέρνα πανίδα όπως την ξέρουμε σήμερα. Όλες οι μορφές που διασώζονται σήμερα στην πανίδα, τη θαλάσσια και την χερσαία, εκεί εμφανίζονται για πρώτη φορά. Χάνονται για πάντα όλες αυτές οι παλιές μορφές του Καμβρίου, δεν θα τις ξαναδούμε ποτέ, εξαφανίζονται και η πανίδα παίρνει τη μορφή την σημερινή, σιγά σιγά βέβαια με βαθμιές διαφοροποιήσεις. Έχουμε έντονες κλιματικές αλλαγές σε αυτή την πρώτη φάση του μεσοζωικού που λέγεται τριασικό ή τριαδικό αυτή η περίοδος, και έχουμε πάλι πτώση στη στάθμη της θάλασσας, και στο τέλος αυτής της φάσης έχουμε πάλι εξαφάνιση πάρα πολλών μορφών ζωής και εμφάνιση νέων σπονδυλωτών.
0: Αλλαγές κλιματικές, αύξηση θερμοκρασίας.
1: Έντονες κλιματικές αλλαγές, μάλιστα. Έντονες κλιματικές αλλαγές, μεγάλη πτώση στη στάθμη της θάλασσας, με τα συνέπεια να εξαφανιστούν πληθυσμοί που είχαν προσαρμοστεί σε θαλάσσια βάθη, εξαφανίζονται. Έντονες κλιματικές αλλαγές στην επιφάνεια της γης, με συνέπεια να εξαφανίζονται άλλα είδη τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες κλιματικές αλλαγές, και για πρώτη φορά στο τέλος αυτού του τριαδικού, δηλαδή της πρώτης φάσης του Μεσοζωικού, εμφανίζονται οι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι των πτηνών, των σημερινών πτηνών, οι πιο παλαιοί πρόγονοι εμφανίζονται σε αυτή τη φάση. Και μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του Μεσοζωικού που είναι το Ιουρασικό, το περίφημο Jurassic που είναι γνωστό σε όλους μας μέσα από τον αμερικανικό κινηματογράφο, όπου είναι η εποχή των δεινοσαύρων. Εδώ έχουμε όλα είναι σε τεράστιο μέγεθος, τα πουλιά, τα ερπετά, οι δεινόσαυροι όλα διαθέτουν γιγαντιαία, και στο τέλος αυτής της εποχής του Ιουρασικού, που είναι μια περίοδος πολύ πλούσια, βρύθη από ζωή, όλα τα ζώα έχουν αναπτύξει τεράστιο σώμα, θα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες εξαφανίσεις πάλι στο τέλος του Ιουρασικού. Θα εξαφανιστούν πάλι όλα αυτά τα είδη.
0: Πατέρα Δημήτριε, γιατί τα ζώα έχουν αναπτύξει αυτό το πολύ μεγάλο μέγεθος?
1: Το μεγάλο μέγεθος το έχουν αναπτύξει γιατί υπάρχει η έντονη θύρευση και είναι μια μορφή άμυνας. Επειδή είναι πάρα πολύ πλέον οι θυρευτές, πάρα πολύ ικανοί, πάρα πολύ επιδέξιοι, έχουν αναπτύξει μασιτικές συσκευές, όπως είπαμε, έχουν αναπτύξει τη γνάθο, πολύ σκληρά δόντια, πολύ μεγάλη δυνατότητα βάδισης κτλ. Έτσι λοιπόν η μεγάλη ικανότητα θύρευσης που έχουν, σαν αντιστάθμισμα σε αυτή την θυρευτική ικανότητα, υπάρχει αυτή η ανάπτυξη σωματική, γιγαντία, σαν άμυνα, σαν μια μορφή προστασίας. Αλλά όμως στο τέλος του Ιουρασικού, πάρα πολύ μεγάλες πάλι κλιματικές αλλαγές, και ίσως η σημερινή θεωρία πιστεύει ότι υπήρχε και μια μεγάλη πτώση μετεωρητών, θα οδηγήσει στην πτώση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα και στο θάνατο των δεινοσαύρων και όλων αυτών των γιγαντιαίων όντων, τα οποία μετά από τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές δεν θα μπορούν να βρουν τροφή, γιατί πάρα πολλούς από τους δεινοσαύρους, παρότι εμείς έχουμε μια εντύπωση ότι είναι επικίνδυνοι και σαρκοβόροι θηρευτές, οι πιο μεγάλοι σε μέγεθος ήταν χορτοφάγοι. Οι πιο μεγάλοι δεινόσαυροι, όσο πιο μεγάλο ήταν το μέγεθός τους, ήταν και η ικανότητά τους για χορτοφαγία. Έτσι λοιπόν, η αλλαγή του περιβάλλοντος θα οδηγήσει σε μαζικές εξαφανίσεις φυτικών ειδών, με συνέπεια να αποσταθεροποιηθεί ο πληθυσμός τους, να αποκοπούν από τις περιοχές με από τις οποίες επιβίωναν, και έτσι να έχουμε μαζικές εξαφανίσεις των δεινοσαύρων. Και θα περάσουμε στην τρίτη φάση του Μεσοζωικού, που είναι το Κρητιδικό, η Κρητιδική περίοδος, όπου έχουμε πάλι άνοδο της θάλασσας, έχουμε μια μαζική αλλαγή των ειδών στη θάλασσα, και θα εμφανιστεί και ο πρόγονος, ο παλαιότερος πρόγονος των πτηνών, ο περίφημος Αρχαιοπτέριξ, ο οποίος είναι μισός πτηνό και μισός δεινόσαυρος σε αυτή την περίοδο του Κρητιδικού. Και με αυτόν τελειώνουμε τον Μεσοζωικό αιώνα, φτάνουμε στο τέλος του Μεσοζωικού αιώνα.
0: Περίπου πόσα χρόνια πριν, ναι.
1: Ναι.
0: Περίπου πόσα χρόνια.
1: Αυτό είναι πριν 60 με 70 εκατομμύρια χρόνια. Ζουν οι δεινόσαυροι. Βρισκόμαστε λοιπόν πλέον 60 εκατομμύρια το Ιουρασικό, και ερχόμαστε πλέον στο Γενοζωικό αιώνα, δηλαδή περίπου πριν 30 εκατομμύρια χρόνια, όπου πλέον η πανίδα παίρνει την οριστική της μορφή, όπως την ξέρουμε σήμερα. Το κλίμα γίνεται ψυχρότερο και ξηρότερο, και θα περάσουμε σε μια φάση που λέγεται τέταρτο γενές. Είναι και αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, στη φάση αυτή που βρισκόμαστε σήμερα ο πλανήτης μας, είναι στην τελική φάση του Καινοζωικού αιώνα, το λεγόμενο τέταρτο γενές, το οποίο ξεκινάει 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, όπου έχουμε ο καιρός ψυχραίνει, έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στην αρχή αυτής της περίοδου. Εμφανίζονται τα περίφημα μαμούθ, που είναι μεγάλα θηλαστικά, που λόγω του ψύχους έχουν πάρα πολύ έντονο τρίχωμα. Ακόμα έχουμε και ρινόκερους, που ο ρινόκερος σήμερα δεν έχει τρίχωμα. Εμφανίζονται και ρινόκεροι με τρίχωμα εκείνη την περίοδο, γιατί τους χρειάζεται, λόγω πρέπει να προσαρμοστούν στο πολύ κρύο που επικρατεί στην αρχή του τέταρτογενούς. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια τελική φάση του τεταρτογενούς, όπου εμφανίζεται πλέον και το ανθρώπινο είδος, το οποίο ο άνθρωπος όπως τον ξέρουμε σήμερα είναι μια ηλικία 10.000 ετών, ο Homo sapiens όπως τον γνωρίζουμε. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της πανίδας μέχρι σήμερα, πώς εξελίχθηκε από την αρχή του Καμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι να γυρίσουμε λίγο πίσω εκεί στις απαρχές, για να δούμε όλα αυτά, πώς να δούμε κάποιους λόγους που έγιναν αυτές οι διαφοροποιήσεις και αυτό το ξεκίνημα της ζωής εκεί στην περίοδο του Καμβρίου. Πρέπει να πούμε ότι το οξυγόνο έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό λόγο για να εμφανιστούν αυτές οι μορφές ζωής, οι πολύπλοκες, οι πολλές μορφές ζωής, οι διαφοροποιημένες, και να έχουμε σήμερα μια τόσο μεγάλη πανίδα με τόσο πάρα πολλά είδη ζώων. Και πρέπει να πούμε ότι πριν από το Κάμβριο το οξυγόνο ήταν πάρα πολύ λίγο, ήταν το 0,1 της σημερινής τιμής. Η ατμόσφαιρα δηλαδή δεν είχε οξυγόνο, και για το λόγο αυτό δεν είχαμε και μορφές ζωής, δεν είχαμε εξελιγμένες μορφές ζωής. Μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια πριν από τα 600 εκατομμύρια, γιατί η ζωή στον πλανήτη είναι κάπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά με τη μορφή, ξέρετε, μονοκύτταρων οργανισμών, βακτηρίων, αυτά τα χρόνια τα ονομάζουν οι βιολόγοι βαρετά χρόνια, έτσι λέγεται διεθνώς, είναι βαρετά χρόνια, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Όλα αυτά, περίπου τόσα δισεκατομμύρια, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά, πριν 600 εκατομμύρια χρόνια, έχουμε αυτή την έκρηξη, όπως λέμε, του Καμβρίου. Εμφανίζονται τόσες διαφορετικές μορφές ζωής, γίνεται τόσο μεγάλη η ζωή, αποκτά την ποικιλία της και τη διαφοροποίησή της, και έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές θεωρίες. Με κυριότερη θεωρία, αυτή που σας λέω, διατυπώθηκε τον Οκτώβριο του 2014 στο διάσημο περιοδικό Science, είναι ότι στο Κάμβριο αυξήθηκε το οξυγόνο έως και 100 φορές περίπου έφτασε στα σημερινά επίπεδα. Αυτό λοιπόν βοήθησε, βοήθησε πάρα πολύ στο να εμφανιστούν αυτές οι νέες μορφές ζωής.
0: Γιατί είναι τόσο, για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό το οξυγόνο και πώς αλλάζει και το, δεν ξέρω, το μεταβολισμό των ζώων,
1: ναι,
0: και όλες τις άλλες λειτουργίες.
1: Ναι, χάρη στο οξυγόνο μπόρεσαν οι μορφές αυτές ζωής να αναπαράγονται ταχύτερα, να επιβιώνουν περισσότερο, να είναι περισσότερο ανθεκτικοί στις αλλαγές του περιβάλλοντος, τους έκανε περισσότερο ευπροσάρμοστους χάρη στο οξυγόνο, και αυτό χάρισε την δυνατότητα της διαφοροποίησης. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι πίσω ο εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας με οξυγόνο είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και η στιβάδα του όζοντος. Άρα χάρη στο όζον, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί χάρη στο όζον μπόρεσε να, η ζωή να βγει από τη θάλασσα και να βγει στην ξηρά. Αν δεν υπήρχε το όζον, το οποίο είναι, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί η ζωή, η χερσαία ζωή. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πόση μεγάλη σημασία έχει η άνοδος του οξυγόνου, γιατί η στιβάδα του όζοντος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ζωή από την μονοκυταρική στην πολυκυταρική της οργάνωση, που γίνεται σε αυτό ακριβώς το σημείο πριν 600 εκατομμύρια χρόνια στο Κάμπριο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πρέπει να πούμε ότι το μέγεθος των οργανισμών αυξήθηκε περίπου 1 εκατομμύριο φορές. Σκεφτείτε, από τους μονοκύταρους οργανισμούς να φτάσουμε σε πολυκύταρους οργανισμούς που είχαν νευρικό σύστημα, είχαν οφθαλμούς που είναι ένα αρκετά πολύπλοκο όργανο, είχαν μασιτική συσκευή, μπορούσαν δηλαδή να κυνηγάνε και να διατρέφονται μέσα στις κοινωνίες που ζούσαν. Έχουμε δηλαδή μια έκρηξη πράγματι ζωής σε εκείνη τη φάση.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας.
1: Μάλιστα.

0: Έχουμε διατρέξει μια πολύ μεγάλη περίοδο, εν αλήθεια, του γεωλογικού χρόνου, αγαπητοί ακροατές, συζητώντας σήμερα εδώ στην εκπομπή με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο, για την δημιουργία των ζώων σύμφωνα με την επιστήμη. Μας λέγατε προηγουμένως για την περίοδο του Καμβρίου, πατέρα Δημήτριο.
1: Μάλιστα.
0: 600 ναι, ναι. εκατομμύρια χρόνια πίσω, και πόσο σημαντική είναι αυτή η περίοδος για την εξέλιξη του ζωικού βασιλείου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Γιατί έχουμε μια εκρηκτική εμφάνιση όλων των μορφών της ζωής. Να σκεφτείτε ότι από τα 35 τάξα, δηλαδή τα 35 θα λέγαμε μεγάλες ομάδες, μεγάλα, τα φύλλα που είναι πάνω από το είδος, μεγάλες ομάδες της πανίδας, από τις 35 που έχουμε σήμερα στον πλανήτη, οι 34 εμφανίζονται, έχουν έναν αρχαίγονο πρόγονο στην περίοδο του Καμβρίου. Είναι τόσο λοιπόν σημαντική αυτή η περίοδος. Γιατί όλα τα ζώα που έχουμε σήμερα στον πλανήτη έχουν εκεί κάπου τον πρόγονό τους. Όχι με τη μορφή που είναι σήμερα, με διαφορετικές μορφές, αλλά σιγά σιγά προσαρμόστηκαν, όπως είπαμε, και πήραν τη σημερινή τους μορφή. Έτσι λοιπόν το Κάμβριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το πολύ σημαντικό είναι ότι βρέθηκαν δύο θέσεις, όπως σας είπα. Σας ανέφερα τη θέση που βρέθηκε στον Καναδά, το Bas de Serre, το 1909, και βρέθηκε και άλλη μία θέση στην Κίνα, το Τσεν Γιάνγκ, σε μία θέση νεότερο, αυτό το 1984, όπου εκεί έχουμε δύο πλήρεις ολοκληρωμένες κοινωνίες Καμβρίου. Και πώς έγινε αυτό? Αυτό μέσα σε, υπήρχε μια αβαθή θάλασσα, γιατί όπως είπαμε ήταν πολύ χαμηλή η στάθμη της θάλασσας, μια αβαθή θάλασσα που με την άνοδο της θερμοκρασίας αποξηράνθηκε, έμεινε μόνο η λάσπη, δηλαδή η ηλίς κάτω το βυθός, και τα ζώα που ήταν εκεί πέθαναν, απολυθώθηκαν μέσα σε αυτή τη λάσπη, η λάσπη σκληρύνθηκε και έτσι δημιουργήθηκαν τα απολυθώματα. Και σε αυτές τις δύο θέσεις, μία στην Κίνα και μία στον Καναδά, μπορέσαμε να δούμε πώς ήταν η ζωή, να πάρουμε δηλαδή μία ολοκληρωμένη εικόνα πώς ήταν η ζωή την εποχή του Καμβρίου. Ήταν δύο πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, και ακόμα η έρευνα συνεχίζεται σε αυτές τις δύο φάσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα πώς ήταν η μορφή των ζώων. Αυτό όμως που χάνουμε από την περίοδο εκείνη είναι η γενετική σύσταση, δηλαδή τα γονίδια. Έχουμε μεν τη μορφολογία των οργανισμών, αλλά δεν διασώζεται τόσο αρχαίο DNA για να μπορέσουμε να έχουμε και το γενετικό τους υπόβαθρο, γιατί χάρη σε αυτά τα γονίδια που διαθέτει ο κάθε οργανισμός, διαμορφώνεται και η μορφή του και το είδος του, και τα γονίδια είναι αυτά που βοηθούν τον οργανισμό να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί.
0: Πατέρα Δημήτρη, βλέπουμε γιατί, όμως...
1: Ναι.
0: Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω, αλλά συνεχίστε, θα το ρωτήσω αμέσως μετά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αν θέλουμε μάλιστα να δούμε την εικόνα πώς εξελίχθηκαν τα είδη, μπορούμε να δούμε την εμβριογένεση. Ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας στη βιολογία που λέμε ότι η οντογένεση, δηλαδή η δημιουργία του όντος, αναπαριστά τη φυλογένεση, δηλαδή τη δημιουργία και την εξέλιξη του φύλου, του είδους. Έτσι λοιπόν, αν πάρουμε ένα έμβριο στις πρώτες ημέρες, τον πρώτο μήνα, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε αν είναι έμβριο ζώου, αν είναι έμβριο ανθρώπου, γιατί σχεδόν έχουν την ίδια μορφή. Σιγά σιγά από τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, μορφολογικά αρχίζει το κάθε είδος να παίρνει τη δική του μορφή. Έτσι λοιπόν στην εμβριογένεση μπορούμε να δούμε ότι σιγά σιγά όπως διαμορφώνεται το έμβριο, μπορούμε να δούμε σιγά τα στάδια δηλαδή από τα οποία πέρασε το είδος για να φτάσει στην τελική του μορφή. Είναι μια καλή δηλαδή, ένας πολύ καλός τρόπος για να δούμε πώς εξελίχθηκε το κάθε είδος μέσα από την διαμόρφωση του εμβρίου.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε όμως σε αυτήν την αναδρομή που κάναμε τη βοήθειά σας, πατέρα Δημήτρια, από την περίοδο του Καμβρίου και φτάνοντας μέχρι τον Κενοζωικό αιώνα, βλέπουμε ότι υπάρχουν και περίοδοι και χρονικές περίοδοι όπου γίνονται πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλά φυτά πεθαίνουν. Αυτό μετά όμως είναι μια περίοδος που πάλι έχουμε αλλαγές, που πάλι έχουμε την εμφάνιση της ζωής, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, στην περίοδο αυτή, από το Κάμβριο μέχρι σήμερα, που όλη αυτή η γεωλογική περίοδος ονομάζεται φανεροζωικός αιώνας, και οι τρεις αιώνες μαζί, δηλαδή ο παλαιοζωικός, ο μεσοζωικός και ο κοινοζωικός, βρίσκονται κάτω από τον όρο φανεροζωικός. ανεροζωικός, δηλαδή εκεί που φανερώνει τη ζωή με τη μορφή που έχει σήμερα, έχουμε 5 εξαφανίσεις. Έχουμε 5, μία στο τέλος του Ορδοβικίου, στο τέλος του Δεβονίου, μεταξύ Περμίου και Τριασικού, στο τέλος του Τριασικού και στο τέλος του Κρητιδικού. 5 μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Και αυτό βοήθησε στο να παραμείνουν μόνο τα είδη που μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δηλαδή κάθε φορά τα είδη που οι νέες περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες άλλαζαν, άλλες φορές ανέβαινε η θάλασσα, άλλες φορές κατέβαινε, άλλες φορές η ηφαίστεια μόλυναν την ατμόσφαιρα, μετεωρίτες κατέστρεφαν τη βλάστηση. Όποιο είδος μπορούσε να προσαρμοστεί καλύτερα στις νέες δύσκολες αυτές συνθήκες καταπώνησης, αυτό και το είδος επιβίωνε. Αυτό μπορούσε να επιβιώσει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό για όσους ασχολούνται με την παλαιοντολογία, από την περίπτωση των αμμονιτών. Οι αμμονίτες, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό είδος στους παλαιοντολόγους, γιατί χρησιμεύουν και για την χρονολόγηση, αλλά είναι και πολύ αντιπροσωπευτικοί οι πληθυσμοί του παλαιοζωικού και του μεσοζωικού αιώνα. Τι είναι οι αμμονίτες? Οι αμμονίτες είναι, θα λέγαμε, είναι κεφαλόποδα, ανήκουν στην οικογένεια των κεφαλοπόδων, εκεί που ανήκουν δηλαδή τα χταπόδια, οι σουπιές, τα καλαμάρια. Θα λέγαμε ότι είναι σουπιές με κέλυφος. Σήμερα βέβαια η σουπιά δεν διαθέτει κέλυφος, αλλά ο αμμονίτης είναι μια μορφή σουπιάς με κέλυφος, το οποίο συνήθως ήταν μια σπήρα, αλλά έπαιρνε διάφορες μορφές αυτό το κέλυφος. Οι αμμονίτες λοιπόν, έγινε κάτι συγκλονιστικό. Στο τέλος του Παλαιοζωικού, εκεί που γίνεται η μεγάλη καταστροφή μεταξύ Περμίου και Τριαδικού, τα 1500 είδη αμμονιτών εξαφανίζονται όλα. Δεν επιβιώνει κανένα, επιβιώνει μόνο ένα. Ο περίφημος ξενόντισκους, ένα είδος αμμονίτη, επιβίωσε μόνο. Όλα τα άλλα εξαφανίστηκαν. 1400 περίπου είδη, δεν έμεινε κανένα. Και από αυτό και μόνο το είδος, το οποίο κατάφερε να περάσει χάρη στην προσαρμογή του στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, πέρασε στο Τριαδικό, στο Μεσοζωικό, έδωσε την γένεση, αυτό το είδος, κάπου μετά σε 5.000 διαφορετικά είδη αμμονιτών. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όταν φτιάχνουμε το κλαδόγραμμα, δηλαδή το πώς εξελίχθηκε ένας οργανισμός, ενώ βλέπετε μια μεγάλη στήλη να φτάνει μέχρι το τέλος του Παλαιοζωικού, μετά μένει μια πολύ μικρή σύνδεση με τον Μεσοζωικό, που είναι ένα είδος μόνο. Και αυτό το είδος επιβιώνει και δίνει πραγματικά μια έκρηξη στους αμμονίτες στον Μεσοζωικό, και μετά στο τέλος του Μεσοζωικού οι αμμονίτες εξαφανίζονται τελείως. Όταν η θάλασσα ανεβαίνει πάλι η στάθμη της θάλασσας, οι αμμονίτες είναι κυρίως προσαρμοσμένοι σε πιο αβαθείς και πιο ψυχρές θάλασσες. Όταν η θάλασσα θερμαίνεται και αποκτά μεγάλο βάθος, τα ίδια αυτά εξαφανίζονται, δεν μπορούν να κυνηγήσουν πλέον την τροφή τους. Και προσαρμόζονται μόνο είδη τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος, αγαπητοί ακροατές. Και πατέρα Δημήτρη, κλείνοντας, έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να ρωτήσω, ναι, για την σημερινή κατάσταση, πώς έχουν τα πράγματα. Επειδή προηγουμένως τονίσατε κι εσείς, υπογραμμίσατε την πολύ μεγάλη σημασία, τον πολύ μεγάλο ρόλο που παίζουν οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Στην συντήρηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ζώων και στην διατήρησή τους. Σήμερα σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συναγερμού, σε μια κατάσταση επικίνδυνη, φοβερά επικίνδυνη για τη βιοποικιλότητα, διότι οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες συμβαίνουν σταδιακά, δεν μπορούμε να τις παρατηρήσουμε εμείς εύκολα, αλλά σταδιακά παρατηρούν οι κλιματολόγοι τις κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν, και μάλιστα έχουν σήμερα τη δυνατότητα να προβλέπουν και το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι κλιματικές αλλαγές, και το σενάριο πραγματικά είναι πολύ έτσι απογοητευτικό, είναι κακής προγνώσεως. Η βιοποικιλότητα έχει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς πάρα πολλοί οργανισμοί και πάρα πολλά είδη της πανίδας δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες. Έχουμε συνεχώς εξαφανίσεις ειδών. Έχουμε σχεδόν καθημερινή εξαφάνιση ειδών στον Αμαζόνιο, που είναι μια τεράστια, θα λέγαμε, δεξαμενή βιοποικιλότητας. Εκεί έχουμε καθημερινές εξαφανίσεις ειδών, εντόμων και σπονδυλωτών και άλλων ειδών, ερπετών, αμφιβίων. Δυστυχώς η βιοποικιλότητα είναι το μεγάλο θύμα αυτής της κλιματικής αλλαγής. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω έτσι και μια, θα λέγαμε, ευχάριστη πληροφορία. Όπως σας είπα, οι τρεις ιδιότητες της ζωής είναι ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή και η ανάπτυξη. Ξέρετε, η λέξη ζωή είναι μια λέξη η οποία ηχητικά δεν μας λέει τίποτα, έχουμε συνηθίσει να τη χρησιμοποιούμε, είναι μια ψυχρή λέξη. Όμως εδώ θα δούμε και τη σοφία της γλώσσας. Ξέρετε, αυτά τα τρία γράμματα της ζωής, το Ζ, το Ω και το Ι, διασώζουν αυτές τις τρεις ιδιότητες της ζωής. Το Ζ, η ζύμωση, που είναι ο μεταβολισμός, γιατί μεταβολισμός αυτό σημαίνει ζύμωση, δηλαδή ενζυματικές αντιδράσεις, παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Το Ω, που είναι η οογένεση, δηλαδή η αναπαραγωγή, και το Ι, που είναι η ηλικία, η ανάπτυξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τρεις ιδιότητες της ζωής είναι μέσα στην ίδια τη λέξη. Δηλαδή η λέξη ζωή φέρει αυτές τις τρεις ιδιότητες σαν ένα αρκτικό λέξο. Αυτό ας το θυμούνται οι ακροατές μας. Με αυτή τη λέξη έχουν παράλληλα στα χέρια τους και τον ορισμό της ζωής. Λέγοντας ζωή, έχουν και τον ορισμό της. Για να δείξουμε και τη σοφία της ελληνικής γλώσσας, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Κύριε πατέρα Δημήτρη, θα ήθελα κλείνοντας να, στον επίλογο δηλαδή της εκπομπής, να δούμε λίγο και το ρόλο του ανθρώπου και πώς αλλάζουν τα πράγματα από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει και αυτός να εξελίσσεται, να εξελίσσει τη ζωή του δηλαδή, να ασχολείται περισσότερο με τη γη, αργότερα με τη βιομηχανική επανάσταση κτλ. Πόσο αυτό αλλάζει τα δεδομένα, αν θέλετε?
1: Ήταν δραματικές οι επιπτώσεις από αυτόν την εξέλιξη του ανθρωπίνου πολιτισμού για τη βιοποικιλότητα. Οι επιπτώσεις είναι πραγματικά δραματικές και θα έλεγα αποσταθεροποιητικές τελείως της βιοποικιλότητας, διότι αυτό που δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και το τονίζουν πάρα πολύ σύγχρονοι ηθικοί φιλόσοφοι και φιλόσοφοι του περιβάλλοντος και θεωρητικοί του περιβάλλοντος, είναι αυτός ένας έντονος ανθρωποκεντρισμός που επικράτησε στις αναπτυγμένες κοινωνίες, ότι ο άνθρωπος δεν είναι η κορονίδα της δημιουργίας, διότι η Αγία Γραφή μιλάει για κορονίδα, δηλαδή μιλάει για την ανώτερη βαθμίδα ζωής, την πιο εξελιγμένη, την πιο συνειδητοποιημένη. Εμείς τον όρο κορονίδα τον θεωρήσαμε έναν αυταρχικό ορισμό, δώσαμε έναν αυταρχικό κυριαρχικό ορισμό σαν μια μορφή εξουσίας. Το θεωρήσαμε αυτό με συνέπεια να φροντίσουμε μόνο για τα δικά μας συμφέροντα, να εξασφαλίσουμε την καλύτερη προσαρμογή τη δική μας στη φύση, καταστρέφοντας τους οργανισμούς γύρω μας, ή φυτικούς ή ζωικούς, και έτσι να διαταράξουμε σχεδόν ανεπανόρθωτα σήμερα, να έχουμε διαταράξει την ισορροπία και τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη. Αυτός λοιπόν ο ανθρωποκεντρισμός πρέπει να ερμηνευθεί αυθεντικά και γνήσια, ο άνθρωπος ως το πιο συνειδητοποιημένο πλάσμα, δηλαδή ο άνθρωπος κορονίδα με την έννοια ότι είναι ο μόνος που έχει επίγνωση της σημασίας που έχει η ζωή, αυτό σημαίνει κορονίδα, από όλες τις μορφές ζωής, δεν έχει απλώς ρόλο στη ζωή, αλλά έχει και επίγνωση αυτού του ρόλου, και να μην το ερμηνεύουμε με αυτή την εξουσιαστική λογική ότι πρέπει μόνο εμείς να επιβιώσουμε και ας χαθούν όλα τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι θα συμπαρασύρει και εμάς η κατάρρευση της βιοποικιλότητας.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για τη βοήθειά σας και τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος, ήταν κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Συζητήσαμε μαζί του για την δημιουργία των ζώων κατά την επιστήμη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός μον πάντοτε νυν και αή και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσων αγαλώμενος φώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ονσίδε έρηνο στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφυνην επίβασιν αυτού ο περιπατών πτερίγων ανέμα. Ο ποιός αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόλοι καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέψονται όναγρε ζήψανα αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνε και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαταγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρθρο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ενό έψου συντοροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ασμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί βετώνουν και στην αριθμό ζωα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε βέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έκτερων δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντος σου τα ηχείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και επί όλα αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε εμεί υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιος έργο τη δύση αυτού, έθου σκότως και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα του. Και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήλωσε και πορεύθεν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών του χέστηκε επί καθέδρα λιμών του και κάθισε. Αλλά εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έσαι ορθοξούντα το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ο τον καρπόν αυτού δώσε εν καιρό αυτού και τον φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει ή κατεβοδοθήσετε. Ου χούτος η ασεβής ου χούτος, αλλά ιος συχνούσον εκρύπει ο άνεμος από προσώπου της γης. Για τούτο ου καναστήσοντα ασεβής εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και δώσε σε βόνα πολίτη. Είναι αντί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκπληκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και τον θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισιών όρος του Άγιον αυτού διαγγέλνω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γέννηκά σε. Έτσι πάρε μου και δώσω σοι έθι την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηράου σκέδι και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς είναι παιδεύτε πάντες εκκρίονται στη γη. Δουλέψε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη υποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν η καυτή εντάχθη θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίγοντές μου, πολλοί επανίστανταν επ' εμέ, πολλοί λέγω στην ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και πήγουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθη και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσω από μυριάδο λαού τον κύκλο εν επιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εκθέοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εσύ που σάσμα ο Θεός δικαιοσύνης μου. Εν θλίψε πλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάξον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε παρικάρδη. Ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και εισδείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι θαυμάσωσε Κύριος των όσων αυτού. Κύριος ακούσετε με εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αλλά έγεται τες καρδίας ημών. Επί τες κοίτας ημών κατανοίγεται. Φτύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, της δείξει μην τα αγαθά. Εσημειώθε θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπούς ή του ίνου και λέω αυτόν επληθήθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνα σε πελπίδη κατώτησάς μου. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνε κραδίες μου. Πρόσχεσ' τη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύσου και ο Θεός μου, ό,τι προσέξω με, Κύριε. Το πρωί εισακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σοι. Πού παρικήσεις εσύ πονηρευόμενος σου, δεν διαμενούσι παράνομη κατένα τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντας εργαζομένους στην ανομία, απολύς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα εμάτω και δόλιο δελίσετε Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελέου σου εισελεύσω με στον οίκο σου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησο με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου. Κατεύθυν όποιον στην οδόν μου. Ότι ου και έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεγουμένος ο λάριξ αυτών. Τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν κρύων αυτούς ο Θεός. Από πεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσαν αυτούς, ό,τι παρεπίκρναν σε Κύριε. Και εφραθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσαν αυτοίς, και καυχήσονται σοι πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε ως όπλο ευδοκία στεφάνουσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξουμε, μη δε τη οργή σου παιδεύσουμε. Ελέγξω με, Κύριε, ότι ασθενήσιμη. Ίασέ με, Κύριε, ότι ταράχτα οστά μου και η ψυχή μου ταράχτη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίστη την ψυχή μου, σώσου με ένε και του ελέου σου. Ότι ου και έστεν το θανάτο πνημονεύω σου, εν δε το άδει, τι σε εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε το στεναγμό μου, λούσου καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσταπε μου πάντες εργαζόμενη την ανομία, ότι σήκουσε Κύριος φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος δύσιός μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αίγε στους άνους των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίγε στους άνους των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός μου επισήπησα, σώσου με εκ πάντου το διοκόντο μου και ρίσαινε. Μήποτε αρπάσεως λέον την ψυχή μου, μειώδος λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αντικία εν χερσή μου, η ανταπέδοκα της ανταποδούσου μη κακά, αποπέσει μη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξα άρα ο εχθρός στην ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γήν τη ζωή μου και την δόξα μου εις χούν κατασκηνώσει. Ανάστητη Κύριε εν οργή σου υψώθηκε της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλου και συναγωγή λαών κυκλώσε και υπερτάχθησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνομεν Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και την ακακία μου επεμή. Συντελεστή το δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού τους όρους τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργή να πάγουν καθεκάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την οφέα αυτού στη λιβώση, το τόξο αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη σκιωμένη εξηργάσατο. Ιδού οδύνησε ένα δικίαν, συνέλαβε πόνο και έτεκε ένα νομία. Λάκων όριξε και ανέσκαψε αυτόν και έμπεζείτε ει βόθρον ονειργάσατο. Και επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού και επί την κορυφή αυτού η αντική αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Κύριε Κύριος Τιμών, πως θα μας δω το όνομά σου εν πάση τη γη. Ό,τι πήρθει μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατευθύνσω εν. Ένα εκ των εχθρών σου που καταλύσει εχθρών και εκδικητή μου. Ό,τι όψω με τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου. Σελήνη και αστέρα εσύ εθεμελίωσες. Τι στην άνθρωπο ο άνθρωπος ότι μνήσκε αυτού ή ως ανθρώπο ότι επισκέφθη αυτόν. Ηλάτωσε αυτόν βραχύτη παραγγέλου σου. Δόξη και τιμή εστεφάνου αυτόν και κατέσσα αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσα. Έτιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείε θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριε ο Κύριο Σιμών, ω θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε.

Κύριε, το έλεος σου θυμάστε θάπτω ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Κύριε,
0: συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και

0: Ευχαρμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασας ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφή με τσοφλέτς ημών, και μη εις ενέκης ημάς πειρασμόν αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν

0: και ομόμητων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Τιμιωτέρων των Χερουβίων και δοξωτέρων ασυγκρίτων στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πόστασής του Τιμίου Επουανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Υποφύτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των

του Αγίου και ενδόξου από το Μάρτιος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που την ανακομιδή των λειψάνων εορτάζουμε και τη μνήμη επιτελούμεν και πάτων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας μας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας να συνδράμει για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Ιερά Σύνοδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όσων επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχεία αποκατάσταση.

και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν υποδομές αποθήκευσης καυσίμων στο ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού, αλλά και ένα ρημουλκό πλοίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσει την Τρίτη έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών προκειμένου να συζητήσει τις μαζικές μεταναστευτικές διελεύσεις προς τον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, στη Θέουτα. Και ο καιρός, αύριο έθριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων ευεργετών θα σταθεί στην προσωπικότητα ενός πολύ μεγάλου άντρα του προπερασμένου αιώνα πλέον, τον Νικόλαο Στουρνάρη ή Στουρνάρα, έναν Έλληνα εθνικό ευεργέτη από την Ήπειρο. Κοντά μας ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης, καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίση Νόβγκορο της Ρωσίας και μέγας άρχοντας λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής. Κύριε Καμαλάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία Καράγιωργα.
0: Σας καλωσορίζουμε και πάλι κοντά μας για να μας παρουσιάσετε την προσωπικότητα του Νικολάου Στουρνάρη, μεγάλου Έλληνα εθνικού ευεργέτη, που και αυτός έδρασε, πλούτησε στην περιοχή της Αιγύπτου. Ανήκει δηλαδή στους Αιγυπτιώτες εθνικούς ευεργέτες και όχι μόνο.
1: Πρώτον θα ήθελα να σας ευχηθώ το 2013 σε εσάς και τους ακροατές σας να είναι ένα έτος αγάπης και να ευχηθούμε όπως το χαμόγελο επανέλθει στα χείλη των Ελλήνων. Ο χρόνος που πέρασε υπήρξε για τους πολίτες της χώρας μας περίοδο που οι νεότεροι τουλάχιστον δεν είχαν γνωρίσει ξανά στο παρελθόν. Πολλοί βρέθηκαν στο δρόμο και πολλής λόγος έγινε και γίνεται για την προσφορά στον συνάνθρωπο που ακόμη δεν διαθέτει ούτε ένα πιάτο φαγητό. Εδώ θα με επιτρέψετε να σταθώ στην αξιέπαινη προσπάθεια που καταβάλλεται από την Εκκλησία της Ελλάδος με την πεφωτισμένη καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον Μακαριότατο, ο οποίος προσφέρει και ηγείται μιας τεράστιας θα έλεγα προσπάθειας, έτσι ώστε οι Έλληνες να έχουν, οι πεινώντες και οι διψώντες, να έχουν έναν χώρο όπου θα μπορούν να διαθέτουν τα ελάχιστα για την ανακούφιση των. Βεβαίως δεν είναι του παρόντος ούτε και σκοπός αυτής της επαφής μας με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος η ανάλυση του θέματος

0: από πολιτικοκοινωνικής απόψεως. Θα ήθελα όμως να μου επιτραπεί να κάνω λόγο για την κοινωνική εκδήλωση την οποία γνώρισα και βίωσα στη γενέτειρά μου την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην οποία μου δόθηκε και παλαιότερα η δυνατότητα να αναφερθώ από την εκπομπή σας και η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό αποκλειστικό της ελληνικής φυλής σε καιρούς δυσχήμερους και η οποία πολλαπλώς εκδηλώθηκε στο παρελθόν από τους Έλληνες και όχι μόνον για τους Έλληνες τον ευεργετισμό. Σε εποχές όπως αυτή που διερχόμαστε, η αναδρομή σε πρόσωπα και έργα που συνδέονται με αυτή την μοναδικά χαρακτηριστική ευγενή εκδήλωση των Ελλήνων της Διασποράς αποτελεί, πέρα από τρόπο αποδόσεως τιμής σε εκείνους που μοίρασαν τα πλούτη τους για το γενικό καλό, και ένα παράδειγμα για να φανεί ότι τα λάθη, η κακή συμπεριφορά ως πολιτών και ως μελών ευνοούμενης πολιτείας ορισμένων είναι ξένη προς το έθνος αυτό, προς αυτή τη φυλή, τη ρωμαϊκή, την ελληνική, που τόσα προσέφερε από αιώνων ως σήμερα στην ανθρωπότητα. Με το θέμα αυτό ας μου επιτραπεί να πω ότι ασχολήθηκα ευρύτατα στο παρελθόν, βεβαίως από αγάπη προς τη γενέτειρά μου, την περίφημη για την ιστορία πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Ευαγγελιστή Μάρκου, η οποία αριθμεί κάπου 23 αιώνων διάρκεια. Συγκέντρωσα υλικό για τον ευεργετισμό και τους εθνικούς ευεργέτες. Ένιωθα ότι όλα αυτά που έβλεπα γύρω μου, τα διάφορα ιδρύματα, τα σχολεία, η κοινωνική πρόνοια που εκδηλώνονταν με νοσοκομεία, γυροκομεία κλπ, αλλά και από όσο άκουγαν ότι είχαν γίνει στον ελλαδικό χώρο στα μετεπαναστατικά χρόνια, τόσο στις ιδιαίτερες πατρίδες των συμπατριωτών μου, όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως αγορά πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών, οικονομική ενίσχυση του κράτους, κυρίως τους απελευθερωτικούς αγώνες και τόσα άλλα. Ένιωσα λοιπόν ότι ήσαν πολύ μεγάλες πράξεις ανθρώπων με ανυπέρβλητο ήθος και μεγάλη καρδιά. Στη συμπερίφορα αυτή οθούν, αν ψάξει κάποιος, θα εντοπίσει αμέσως δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ορθόδοξη πίστη μας και ο δεύτερος είναι οι εθνικές καταβολές και οι τραγικές μας εθνικές εμπειρίες. Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη επαφή μας, το Ευαγγέλιο είναι κατηγορηματικό απέναντι στη συνάθρηση ειδικών αγαθών, στην υποστήριξη του αδυνάτου και του πάσχοντος. Αυτά με σαφήνεια αναφέρονται σε αυτό και επίσης αν προστρέξουμε στην επί του όρους ομιλία. Δεν είναι επομένως η φιλανθρωπία επίδειξης πλούτου και δυνάμεως, αλλά εφαρμογή του Ευαγγελικού «ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν». Ο δεύτερος παράγοντας συμποσούται εκτός των άλλων κυρίως σε εκείνη την πίστη των υποδούλων Ελλήνων, οι οποίοι υπομένοντας τα δεινά της τυραννίας τεσσάρων αιώνων τους διδάχθηκαν ότι για να πάει ο κόσμος μπροστά πρέπει εκείνοι που μπορούν να φροντίζουν, όχι μόνο βεβαίως για όσους αυτονόητα είναι υποχρεωμένοι, την οικογένειά τους δηλαδή, αλλά την πατρίδα τους γενικά, όπως και αν το έβλεπε αυτό ο καθένας. Οι περιπέτειες αιώνων μακρών που υπέστησαν οι υπόδουλοι Έλληνες δημιούργησαν ανάγκες τεράστιες υπό διάφορες μορφές και σε πολλές πτυχές. Δεν είναι πλέον οι θεοί και οι βασιλείς οι ευεργέτες της αρχαιότητας, ούτε οργανώσεις που παράλληλα με τα συντεχνιακά τους προβλήματα προσπάθησαν να επιλύουν ή να ελαττώνουν τις αδύρυτες ανάγκες των συντοπιτών τους. Κατά τους δύο ιδίως τελευταίους αιώνες της τουρκικής κατοχής, απλή φτωχή πιο πολλές φορές Έλληνες, ξενιτεύτηκαν, πρόκοψαν, αλλά κυρία Καραγιώργα δεν λησμόνησαν την πατρίδα τους, που κατεστραμμένη, όπως λέει ο Σολωμός, τρέχει όλα τα δάση, τα λαγκάδια, τα βουνά, και όπου φτάσει, όπου περάσει, φρίκι, θάνατος ερμιά. Για να μην μακρηγορούμε, ο λόγος πρόκειται για σπουδαία κοινωνική αρετή. Η προσφορά αυτή που συνήθως αποκαλείται ευεργεσία δεν είναι το ίδιο πράγμα με οποιανδήποτε προσφορά, όπως σας προανέφερα, σε συγγενικά πρόσωπα, αφού αυτή η προσφορά των συγγενών είναι η εκδήλωση η αγάπης και φροντίδας. Αυτό είναι αυτονόητο στους συγγενείς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έχει διατυπώσει ο αγαπητός μου φίλος των παιδικών μου χρόνων, ο καθηγητής κύριος Ευθύμιος Σουλογιάννης, συντοπίτης Αιγυπτιώτης και αυτός, ότι η Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας, όσο και αν έχει ελαττωθεί ακόμα και στη συνείδησή μας η έννοια της ευεργεσίας, είναι χώρα με τις πιο πολλές ευεργεσίες από Έλληνες που έζησαν στο εξωτερικό.
1: Και για αυτή την περίοδο που μιλάμε, κύριε Καμαλάκη, η Αίγυπτος είναι που μας έχει δώσει την πληθώρα των ευεργετών από διάφορα μέρη του ελληνισμού, έτσι
0: βεβαίως,
1: δεν είναι?
0: Βεβαίως, είναι εκείνος ο χώρος, κυρία Καράγιωργα, όπου αναπτύχθηκε ο ευεργετισμός σε δύσκολες περιοχές, σε δύσκολες εποχές για την κατεστραμμένη τότε μετά από την Επανάσταση Ελλάδα μας.
1: Και πάρα πολλοί από τους ευεργέτες, όπως και ο Στουρνάρης, όταν ευεργέτησαν την χώρα μας, η ιδιαίτερη πατρίδα τους δεν είχε ακόμα απελευθερωθεί από τους Οθωμανούς.
0: Όχι, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν λησμόνησαν ποτέ ούτε και τις ιδιαίτερες πατρίδες.
1: Αυτό
0: θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό. Η Αίγυπτος και ειδικότερα η κοντινή Αλεξάνδρεια υπήρξε τόπος για να αναπτύξουν οι φιλόδοξοι Έλληνες τις όποιες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, με τη συγκρότηση του νέου περιορισμένου γεωγραφικά ελληνικού κράτους, οι μετακινήσεις αυτές πύκνωσαν. Ο λόγος ήταν ότι το μικρό αυτό βασίλειο, που αναζητούσε την εύρυθμη πολιτική, κοινωνική και οικονομική λειτουργία του, την ομογένειά του και την ίδια του την εθνική ταυτότητα, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν ακόμα σε θέση να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες του ευκαιρίες παρόμοια, προνόμια και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο της μετακίνησης σημαντικών Ελλήνων και μη πληθυσμών προς τον ευρύτερο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μία από αυτές τις περιοχές, όπως σας προανέφερα, ήταν και η Αίγυπτος. Ο ευεργετισμός αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα με την σύπνιξη και συμπύκνωση των λειτουργιών, των κοινοτήτων και των αδελφοτήτων σε ένα πρόσωπο. Προσδιορίσε τα χαρακτηριστικά του ευεργέτη που λειτουργεί ατομικά ως δεξαμενή πλούτου και χρηματοφόρο υποκείμενο ικανό να αναλάβει εγχειρήματα συλλογικά με όρους ατομικού έργου. Παράλληλα, διεμόρφωσε το πλαίσιο ανάπτυξης του ευεργετισμού. Η δραστηριότητα των ευεργετών δεν περιορίστηκε σε πράξεις φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπήρξε ιστορικά προοδευτική και καθοριστική για τη θεσμική συγκρότηση του ελληνοελληνικού κράτους, τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και την διάδοση της αρχωμένης αστικής πολιτισμικής αντίληψης. Προκαλεί κατάπληξη σε όσους θα προσπαθήσουν να μελετήσουν τη ζωή και τη δράση των μεγάλων ευεργετών και δωρητών του γένους, ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, όπως αναφέρατε και εσείς, προέρχονταν από την Αίγυπτο. Γι' αυτό και προσπάθησα να εντοπίσω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αυτών των μεγάλων μορφών του γένους και να καταγράψω τα περισσότερα σημαντικά έργα και τις άλλες προσφορές κάθε είδους υποτροφίες για σπουδές, οικονομική ενίσχυση ασθενών, απόρων και όσων άλλων που πραγματοποιήθηκαν με τα χρήματα. Αλλά υπάρχουν, και εδώ θα με επιτρέψετε να αναφερθώ, και άλλου είδους παραδείγματα με αντίστοιχο περιεχόμενο που σε πολλές περιπτώσεις αφήνουν άναυδο τον αναγνώστη ή τον ερευνητή. Σε πολλές ιστοσελίδες που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο βρίσκουμε ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα ιδιαίτερα πτωχών ανθρώπων οι οποίοι προσέφεραν και την τελευταία δεκάρα τους, ας με επιτραπεί ο όρος, για να ενισχύσουν κάποιο μεγάλο εθνικό σκοπό. Στους δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνεται και το όνομα του πάμπτωχου Μετσοβίτη, βλάχικης καταγωγής Όκα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από το κρύο ένα χειμωνιάτικο βράδυ, σφίγγοντας το ψηλιασμένο του χέρι το πουγγί του, που περιείχε ένα τάλιρο, όλη του την περιουσία. Περιείχε όμως και ένα χαρτάκι, πάνω στο οποίο υπήρχε η συγκλονιστική διαθήκη του για τον έρανο του Πανεπιστημίου. Ανάλογο ήταν και η προσφορά ενός άλλου πένιτα από το Μέτσοβο, καθόλου τυχαίο ότι ο ευεργετισμός έχει σχέση με αυτή την ωραία τοποθεσία της Υπήρου το Μέτσοβο, του Φαφαλά, που είχε προσφέρει 28 δραχμές της εποχής για τον ίδιο σκοπό, συγκινώντας με την απλότητα και το φιλότιμό του την τότε αθηναϊκή κοινωνία και προσφέροντας ένα υπέροχο παράδειγμα φιλοτίμου και φιλοπατρίας που διέπνεαν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής που γνώρισαν στερήσεις και περιορισμούς.
1: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καμαλάκη, τώρα θα πούμε στο θέμα μας. Βεβαίως. Για τον Νικόλαο Στουνάρα, να ακούσουμε λίγο μουσική και ευθύς αμέσως ξεκινάμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτε». Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Σμαραγδή Καράγιωργα και σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης για να μιλήσουμε για τον Νικόλαο Στουρνάρη. Κύριε Καμαλάκη, μας κάνατε μια εισαγωγή γενικά στην ευεργεσία, στην περίοδο την οποία μας απασχολεί. Είναι ο 19ος αιώνας και στους Έλληνες Αιγυπτιώτες γενικότερα, μπαίνοντας όμως και σε αυτούς που δώσαν τον οβολό τους για το Πολυτεχνείο και για το Πανεπιστήμιο και κατήγοντο οι περισσότεροι από την περιοχή του Μετσόβου. Και έχει σημασία που μας τα είπατε αυτά.
1: Είχα την τιμή να αναφερθώ στην προσωπικότητα και το έργο ενός μεγάλου συνειδητού Έλληνα, ο οποίος έχει αφήσει απαράγραπτη την προσφορά του στην ιστορία του νεότερου ελληνικού έθνους, το Μιχαήλ το Σίτσα, σε άλλη μία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδας. Θα πρέπει τώρα να δούμε ποιος ήταν ο χώρος στον οποίο ανεπτύχθηκε η ευεργεσία και έβγαλε ευεργέτες σαν τον Μιχαήλ το Σίτσα και τον ανιψιό του τον Νικόλαο Στουρνάρη. Το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια και το Ποσάιτ απετέλεσαν τότε συμπαντικά κέντρα συγκομιδής και συσκευασίας βαμβακιού. Υπήρχαν τεράστιες εκτάσεις τότε στην Αίγυπτο και ο έφορος Νείλος ήταν το δώρο Θεού, όπως μας αναφέρει και ο Ισίωδος, προς την Αίγυπτο, όπου μπορούσε η βαμβακαλλιέργεια να αναπτυχθεί. Η βαμβακαλλιέργεια και η εμπορική κίνηση των λιμανιών της χώρας ώθησε και την ανάπτυξη μιας εκτεταμένης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας. Όπως σας είχα αναφέρει και στην προηγούμενη επικοινωνία μας, ο Μιχαήλ το Σίτσας απέκτησε τεράστιες γεωκτησίες βαμβακαλλιέργειας. Μάλιστα είχε και τη διαχείριση των γεωκτησιών του Αλβανού Πασά του Μοχαμεντάλ. Μαζί με τους αδελφούς του Κωνσταντίνο και Θόδωρο και τον ανεψιό του τον Νικόλαο Στουρνάρη δημιούργησαν τους εμπορικούς οίκους αδελφοί το Σίτσα και το Σίτσα Στουρνάρη και εξήγαγαν εκτός από βαμβάκι, σιτηρά και άλλα προϊόντα. Παράλληλα, η εταιρεία το Σίτσα Στουρνάρη δραστηριοποιούνταν και ως τράπεζες, διότι στην Αίγυπτο την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πιστωτικά ιδρύματα. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται κάπως ξένα από το θέμα για το οποίο με καλέσατε σήμερα, που είναι η προσωπικότητα και η προσφορά ενός μεγάλου υπηρώτη εθνικού ευεργέτη του Νικολάου Στουρνάρη. Όμως, όπως όλοι οι εθνικοί ευεργέτες, έτσι και αυτός είναι βγαλμένος από την ίδια ρίζα, εκείνη που προσέφερε την όθηση με την ψυχολογία της, χωρίς ανταλλάγματα προσφοράς στους συνανθρώπους και ιδιαίτερα στους συμπατριώτες και επομένως στο έθνος και στην ανθρωπότητα. Ο Νικόλαος Στουρνάρης λοιπόν γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1806. Ήταν γιος του Δημητρίου Στουρνάρη από οικογένεια Προκρήτων και της Στάμος, το ομός με ομέγα, το γένος Αναστασίου το Σίτσα, αδελφής των εθνικών ευεργετών Μιχαήλ, Κωνσταντίνου, Θεοδόρου και Νικολάου το Σίτσα. Είχε δύο μεγαλύτερες αδελφές, την Ελένη και την Καλή, δύο αδελφούς τον Γεώργιο και τον Στέργιο που πέθαναν νωρίς δυστυχώς και μια ακόμη μικρότερη αδελφή την Αγγελική. Ο Νικόλαος Στουρνάρης γράμματα έμαθε στο χωριό του από τον τοπικό εφημέριο και διδάσκαλο παπά Ιωάννη. Συνέχισε τα μαθήματα στον Γρηγοράσκο, όπου είχε μάθει τα ελληνικά από τους Μπαλάνο και Ψαλίδα. Δίδαξε και ο ίδιος το Μέτσοβο Νικόλαος Στουρνάρης, όπου και διδάχθηκε την ιταλική γλώσσα από το Ζωάν. Από τα πρώτα χρόνια κιόλας διακρίθηκε για τον έρωτα, για τα γράμματα και την ευρυμάθειά του. Νέος μετανάστευσε στο Λιβόρνο, όπου εργάστηκε στον εμπορικό οίκο των θείων του, αδερφών των Σίτσι. Έκανε εμπορικές σπουδές στο Παρίσι, στο ειδικό σχολείο του εμπορίου και της βιομηχανίας, το οποίο είχαν ιδρύσει τραπεζίτες, όπου σπούδασε λογιστικά, σπούδασε τα τραπεζικά έργα, εφηρμοσμένη χημεία, γεωργία, εμπορικό και διεθνές δίκαιο, πολιτική οικονομία, ιστορία του εμπορίου, βιομηχανικές ύλες και άλλα. Κατόπιν απεφάσισε να εγκατασταθεί στην Αλεξάνδρεια, αναλαμβάνοντας πολύ σύντομα τη διεύθυνση των επιχειρήσεων του θείου του, ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους τότε της Αιγύπτου. Όπως έγραφε λίγο μετά το θάνατό του ο Κωνσταντίνος Νιδόσιος και παραθέτει ο Αναστάσιος Νιγούδας, ο Στουρνάρης αυξάνων την κατάστασή του είχε την καρδία και τα βλέμματά του εστραμμένα προς την Ελλάδα. Η αργυρολογία δεν ήτο ως είναι εις άλλους πολλούς σκοπός της ζωής του, ήτο μέσον απλούν προς υψηλών και γενναίων τεινά σκοπών την ευεργεσία της κοινής πατρίδος. Οι αγώνες του εις το να αυξήσει έτι μάλλον τον πλούτο του δεν απέβλεπον εις άλλο ή μη εις το να αυξήσει τη δύναμή του να ωφελήσει έτι μάλλον την πατρίδα και να επιταχύνει την ώρα της αποκαταστάσεώς του και μακρόθεν αδιαλείπτος εμελέτα την Ελλάδα. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Δόσιος έγραψε επίσης ότι ο Νικόλαος Τουρνάρης, αφού ασχολήθηκε αρκετά χρόνια με το εμπόριο, άφησε τα ασφαλή και βέβαια κέρδη και ήρθε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να εργαστεί για την πατρίδα του. «Αρκετά», έλεγε, «εργάστηκα για τον εαυτό μου. Πρέπει να αφήσω το εμπόριο, διότι είμαι πλέον μεσήλικα και είναι καιρός να αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου στην πατρίδα». Εδώ θα με επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση και να αναφερθώ με δύο λόγια για όσους τυχόν ακροατές μας δεν γνωρίζουν ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Δόσιος, τα λόγια του οποίου έχουν στην προκειμένη περίπτωση τόσο σημασία. Ο Κωνσταντίνος Δόσιος λοιπόν κατάγονταν από την πλάση της Εορδαίας. Ήταν νομικός και πολιτικός των πρώτων μεταπαναστατικών χρόνων της Ελλάδος, πληρεξούσιος και υπουργός επί των εκκλησιαστικών, υποστηρικτής των θέσεων του Θεόκλητου Φαρμακίδη για το αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλησίας, είχε διοριστεί επί Όθωνα δημοτικός σύμβουλος Αθηνών, ήταν μέλος της επελεκπαιδευτικής εταιρείας, συμμετείχε στην ίδρυση της εταιρείας φίλων του λαού με σκοπό την ανέργεση βιβλιοθήκων και υπήρξε ο ιδρυτής του Συλλόγου προς διάδοση των ελληνικών γραμμάτων, ενός εθνικού πατριωτικού συλλόγου.
0: Εδώ να κάνουμε μια μικρή διακοπή, κύριε Καμαλάκη, και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης, καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίζνη Νόβγκορον της Ρωσίας και μέγας άρχοντας λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής. Και το θέμα μας είναι ο Νικόλαος Τουρνάρης ή Στουρνάρας. Ήδη ο κύριος Καμαλάκης μας είπε ότι ήταν Μετσοβίτης, γεννημένος το 1806 και ανιψιός των Σιτσαίων, των μεγάλων αυτών ευεργετών που είχαν δράσει και είχαν κάνει τις τις εμπορικές τους δραστηριότητες στην Αίγυπτο, όπου και εκείνος εκεί πήγε αφού πρώτα σπούδασε στο Λιβόρνο της Ιταλίας και συνεταιρίστηκε με τους θείους του. Μας αναφέρατε και αυτά τα οποία αναφέρει ο Κωνσταντίνος Δόσιος, ένας άντρας πολιτικός και νομικός της εποχής εκείνης, για τον Νικόλαο Στουρνάρη και που η μαρτυρία του και ο λόγος της θέσης και της μόρφωσής του έχει ιδιαίτερη σημασία, κύριε Καμαλάκη.
1: Βεβαίως, αλλά μετά τη σύντομη αναφορά την οποία σας έκανα για τον Κωνσταντίνο Δόσιο, ο οποίος θεωρείται και αυτός ένας από τους εθνικούς μας ευεργέτες με την όλη του την προσφορά, κυρίως όπως σας ανέφερα προηγουμένως με την ίδρυση της εταιρείας των φίλων του λαού και κυρίως με την ίδρυση του Συλλόγου Προσδιάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων, ας επιστρέψουμε στο θέμα μας. Η οξίνια, η εργατικότητα του Νικόλαου Στουρνάρη, το εμπορικό του δαιμόνιο, η εμπειρία που απέκτησε στο Λιβόρνο, τα ταξίδια του στην Ευρώπη, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία και Ανατολή, καθώς και οι προσπάθειες εξυγχρονισμού της Αιγύπτου εκείνη την εποχή, μαζί με την ιδιαίτερη επίδοση που φαίνεται ότι πολλοί συμπατριώτες του είχαν στο εμπόριο, αποτέλεσαν τα κίνητρα στη διαμόρφωση του εντόνου ενδιαφέροντός του για την γεωργική, εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη που χρειαζόταν τόσο η Αίγυπτος όσο και η Ελλάδα, ώστε να ανοστοθούν οικονομικά. Είναι αυτά που λέμε τώρα, χρειάζομαστε αναπτυξιακά έργα. Με την προϋπόθεση ότι θα δίνονταν παράλληλα μεγάλη προτεραιότητα στην παιδεία και στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών.
0: Που από ό,τι φαίνεται και αυτά τα χρειαζόμαστε τώρα, κύριε Καμαλάκη.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ξεκινάμε από την αρχή.
1: Όπως ανέφερε στην ομιλία του κατά τον εορτασμό των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου του 1875, ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Γόγος, ο Λέσβιος, γενικός ιεροκήρυξ του Παλεφάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου της Αλεξάνδρειας, ομιλία που είχε τον τίτλο «Μιχαήλ Τωσίτσας και Νικόλαος Στουρνάρης, ήτι λόγος πανηγυρικός εις την επέτειον εορτήν των εν Αλεξανδρία ελληνικών εκπαιδευτικών καταστημάτων», πρόκειται για την Τωσίτσια σχολή που είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη φορμή, που εκδόθηκε όμως η ομιλία του αυτή τον ίδιο χρόνο στην Αλεξάνδρεια από το τυπογραφείο των ημερησίων νέων, λέει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Ο Μιχαήλ Τωσίτσας έπρεπε να λάβει συνεργό και σύμβουλο έξοχο και άριστον άνδρα, τον γιο της αδελφής του, τον Νικόλαο Στουρνάρα, ο οποίος έγινε το δεξί του χέρι και ο σοφός νους στις σκέψεις και στις πράξεις του. Η σύλληψη της ιδέας για την ίδρυση του Πολυτεχνείου εντάσσεται ακριβώς τις σκέψεις αυτές για τον εξυγχρονισμό της Ελλάδας, τις οποίες έβαλε σε εφαρμογή με χρήματα που πρώτος διέθεσε με τη διαθήκη του και όπως αναφέρει για τη σύσταση Πολυτεχνείου στην Ελλάδα, στην οποία συνέβαλαν και άλλοι συμπατριώτες όπως ο Μιχαήλ Τωσίτσας και ο Γεώργιος Αβέροφ. Δεν παρέλειψε και αυτός να αφήσει χρήματα για σχολεία στο Μέτσοβο και στην Αλεξάνδρεια. Το 1849 αποσύρθηκε από την διεύθυνση του οίκου Τωσίτσας και 3 χρόνια αργότερα επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα με την προοπτική την προώθηση των επιχειρηματικών του συμφερόντων, σε συνδυασμό όμως με τον εξυγχρονισμό της οικονομίας και της δομής της τεχνικής εκπαίδευσης στην πατρίδα του. Συγκεκριμένα στις προθέσεις του ήταν η δημιουργία σιδεροδρόμου που θα ένωνε την Αθήνα με τον Πειραιά για να αποβεί η Αθήνα, η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, σε λιμάνι να δημιουργηθεί ατμοπλοϊκή εταιρεία ώστε να συνδεθούν τα νησιά μεταξύ τους και με τα παράλια, ώστε τα απομακρυσμένα μέρη της επικράτειας να έχουν τα μέσα να διακινούν τα προϊόντα τους και να μην υπάρχουν ελλείψεις και αυτών ακόμη των απαραίτητων. Και η διόρυξη του πορσμού της Χαλκίδας και άλλα πολλά. Ο πρόωρος θάνατός του σε ηλικία 47 ετών τον Οκτώβριο του 1852 στη Χαλκίδα, όπου είχε μεταβεί για να εγκαταστήσει τους Ιταλούς καλλιεργητές των γεωκτησιών του, ανέκοψε τα σχέδιά του και βύθισε στο πέθος την οικογένειά του αλλά και τους συμπατριώτες.
0: Να ρωτήσω στο σημείο αυτό, κύριε Καμαλάκη, ο Νικόλαος Τουρνάρης είχε παντρευτεί και είχε κάνει οικογένεια,
1: βεβαίως,
0: έτσι.
1: Θα αναφερθούμε αυτό πιο κάτω.
0: Γιατί έχει σημασία.
1: Βεβαίως. Είχε παντρευτεί την Εριέτα του Γένος Τουρμών. Θα σας αναφέρω παρακάτω για να συνεχίσω τώρα πάνω στο θέμα της Διαθήκης κλπ.
0: Γνωρίζουμε από τι πέθανε.
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε από τι πέθανε. Υπάρχει μια εκδοχή ότι πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Διότι ήταν υγιέστατος όταν πήγε στο εκεί και ήθελε τις εκτάσεις τις οποίες είχε εκεί να και είχε φέρει ειδικούς και ξένους τεχνικούς από την Ιταλία. Πίστευε πολύ στην γεωργία. Πίστευε ότι έπρεπε να αναπτυχθεί η γεωργία και διέθετε χρήματα για τη γεωργία. Βεβαίως τα χρήματα που διέθετε ήθελε να πάνε για σκοπούς εκπαιδευτικούς και όχι όπως συνηθίσαμε και να κάνουμε τις μέρες μας για να αγοράζουμε καγέν και διάφορα άλλα. Τα χρήματα που επιδοτήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήγαν βέβαια χαμένα. Ας αναφερθούμε όμως στη Διαθήκη του ή καλύτερα στο σχέδιο Διαθήκης που είχε συντάξει λίγο πριν επιβιβαστεί στο ατμόπλιο για να φύγει από το Λιβόρνο για την Ελλάδα. Μοίραζε την περιουσία του που ανέρχονταν σε 300.000 τάλιρα, μυθικό ποσό την εποχή εκείνη, ως ακολούθως από 50.000 στη σύζυγό του και την θυγατέρα του, σε διαφόρους συγγενείς και αγαθοεργά ιδρύματα και σκοπούς, στα σχολεία της πατρίδος του και 100.000 τάλιρα στην ελεύθερη Ελλάδα για τη σύσταση πολυτεχνείου, όπου να διδάσκονται εκεί όλοι οι κλάδοι της βιομηχανίας. Με τα υπόλοιπα χρήματα της καταστάσεώς μου, έγραφε σε ένα σημείο στη Διαθήκη, να χτιστεί εις Αθήνας έναν λαμπρόν πολυτεχνείο και να διδάσκονται όλε ευάναυσε και ωραίε τέχνε, όπου να ευρίσκονται όλα τα εργαλεία της γεωργικής, καθώς και όσα κατά καιρούς εφευρίσκονται, για να διδάσκεται η εφαρμογή των στην Ελλάδα, όπως προεδρεύσει ο λίγων κατολίγων η γεωργία μας, αυτή η βάση αληθούς επιτυχίας ενός έργου. Το εκπληκτικότερο στοιχείο της Διαθήκης ήταν το ακόλουθο. Με αυτό επισφράγιζε τη θέλησή του και την διωμένη αγάπη του στο έθνος. Υπήρχε ρητή προτροπή προς τη σύζυγό του Εριέτα και την κόρη του Σιρήνη να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Η σύζυγος μετά το θάνατό της να αφήσει και αυτή την περιουσία της στην πατρίδα και η κόρη να λάβει ελληνική αγωγή και Έλληνα σύζυγο διαφορετικά θα την αποκλήρωνε. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η σύζυγος του Νικολάου Στουρνάρη, Εριέτα, το γένος Τούρμπον, ήταν θυγατέρα του υποπροξένου της Αγγλίας στην Αλεξάνδρεια, όπου γνωρίστηκαν. Η κόρη του Σιρήνη παντρεύτηκε τον συνομήλικό της Άγγλιο πρέσβη στην Αθήνα, Κάρολο Μέρλιν, και η κόρη αυτών παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνον Μάνο, ο οποίος είναι γνωστός ως ο πλαστικός του σώματος Κρητών την κατάληψη της πρέσβεζας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Το όνειρό του για τη σύσταση του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που ως το 1873 ονομάζονταν Στουρνάριον προς τιμήν του πρώτου Ευεργέτη, πρόκειτο να γίνει πραγματικότητα χάρη στο ενδιαφέρον που επέδειξαν αργότερα δύο ακόμη μετσοβίτες. Μεγάλη Ευεργέτη. Ο Μιχαήλ Τωσίτσα και ο Γιώργο Σαβέρο.
0: Και γι' αυτό μετονομάστηκε από Στουρνάριον σε Μετσόβιον προς τιμή των Μετσοβιτών.
1: Ήταν μια απέτηση, θα έλεγα, του Γεωργίου Αβέροφ κυρίως αυτό, να υπάρχει το όνομα του Μετσόβου εις ανάμνηση για την προσφορά που έχει γίνει.
0: Και
1: θα προσθέσουμε.
0: Ναι, δύο αιώνες έχουν περάσει και έτσι είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο και μια εποχή, θυμάμαι στη δική μου εποχή, θεωρείται το πέμπτο ίσως καλύτερο πανεπιστήμιο πολυτεχνείο ανά τον κόσμο.
0: Και παρόλα τα χτυπήματα, αν με επιτρέπετε κύριε Καμαλάκη, σήμερα είναι σε υψηλό επίπεδο.
1: Είναι σε υψηλό επίπεδο. Μόνο να μην σταθούμε σε αυτό που ακούσαμε από ορισμένους καθηγητές που έγραψαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν το σχολιάζω, απλώς το αναφέρω, ότι είναι δύσκολη εκλογή μέσω κομπιούτερ, διότι δεν γνωρίζουν κομπιούτερ.
0: Μάλιστα.
1: Θα προσθέσουμε ότι στον κατάλογο των μεγάλων ευεργετών της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, σε σύνολο 44 προσώπων, με τις βασίλισσες Αμαλία και Όλγα στην πρώτη και δεύτερη θέση, ο Νικόλαος Τουρνάρης βρίσκεται στη δεκάτη θέση. Προφανώς για τις 16.160 δραχμές που είχε διαθέσει μαζί με το θείο του Μιχαήλ Τωσίτσα για το πρότυπο νηπιαγωγείο της εταιρείας. Ενώ στην εντυχισμένη μαρμάρινη πλάκα των ευεργετών του Αρσακίου βρίσκεται στην 8η. Να προσθέσουμε ακόμα ότι το πρώτο νοσοκομείο το οποίο ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια και ονομαζόταν Ευαγγελισμός λειτουργήσε με τα έξοδα των αδελφών Τωσίτσα και του Νικολάου Στουρνάρη. Λίγο μετά το θάνατο του Νικολάου Στουρνάρη, στις 6 Ιανουαρίου του 1853, η Βουλή των Αντιπροσώπων του Έθνους απίστηνε προς τη σύζυγο του Νικολάου Στουρνάρη το ακόλουθο έγγραφο. Το Προεδρείο της Βουλής των Αντιπροσώπων προς την κυρία Νεριέταν σύζυγον Αηδήμου Νικολάου Στουρνάρα εντάφθα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώπιον της οποίας υποβλήθη η Διαθήκη του αημνήστου σύζυγου σας, ήκουσε μετά βαθίας συγκινήσεως τα σεν αυτή γενίας και πατριωτικάς διατάξεις και συνιστάνθη κυρία την πικροτέραν θλίψη επί τη αόρο τελευτή κιού του πολιτήμου και μεγαλοψύχου τέκνου της Ελλάδος. Αν η ανάγνωση τη αυτής ευγενούς διαθήκης διήγηρε τα περιπαθέστερα αισθήματα εις τας καρδίας των αντιπροσώπων, η διαθήκη όμως αυτή θέλει συζήσει ως μνημείων αιώνιων της φιλοπατρίας αυτού. Ισό, στο οποίο δηλαδή, στρεφωμένη θέλει πενθεί η Ελλάς στην στέρηση ενός των ακρεφενεστέρων τέκνων αυτής και θέλει προφέρει το όνομά του με τα εγκαρδίου ευγνωμοσύνης. Το Προεδρείο διαβιβάζων προς εμάς, κυρία, τα πρακτικά της συνεδριάσεως εκείνης, καθήν ομοφόνος η Βουλή ανέγραψε εις την αίθουσα του Κοινοβουλίου μεταξύ των ευεργετών της Ελλάδος το όνομα του αηδήμου συζύγου σας, πέβλη να σας εκφράσει την θλίψη της Βουλής επί τη τελευτή ενός των περηφανεστέρων τέκνων της πατρίδος η δε ευγνωμοσύνη του έθνους αυτή μόνο ας χρησιμεύσει εις παραμυθίαν της τεσλιμένης καρδίας σας. Ο πρόεδρος ΕΥ μη Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα η Εριέτα Νικολάου Στουρνάρη θα διαθέσει το ποσό των 75.000 δραχμών της εποχής εκείνης για να αγοραστεί ένα ακόμη τμήμα γης για να τετραγωνιστεί το οικόπεδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο είχε αγοράσει η θεία του συζύγου της και, και μεγάλη αυτή πάλι εθνική ευεργέτης η Ελένη Μιχαήλ Τωσίτσα.
0: Μια μικρή διακοπή, τελευταίο μουσικό διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση για τον Νικόλαο Στουρνάρη.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτης» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα ο Σπύρος Καμαλάκης μας μιλάει για τον Νικόλαο Στουρνάρη, τις ευεργεσίες. Μιλήσαμε και τον πρόωρο θάνατό του το 1852 στη Χαλκίδα, την διαθήκη του, το σχέδιο διαθήκης που συνέταξε, και σε αυτό δίνει την τεράστια για την περίοδο εκείνη περιουσία του, που ανερχόταν σε 300.000 τάλιρα, κυρίως για τη σύσταση πολυτεχνείου που πήρε και το όνομά του στη συνέχεια, Στουρνάριον. Αλλά καθότι ευεργέτες στο πολυτεχνείο δεν ήταν μόνο ο Νικόλαος Στουρνάρης, αλλά και οι Μετσοβίτες, Μιχαήλ Τωσίτσας, ο θείος του, και ο Γεώργιος Αβέροφ, στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Μετσόβιο. Στο μυαλό του όμως είχε αναπτυξιακά έργα γενικότερα για την χώρα μας, όπως την δημιουργία σιδηροδρόμου που θα ένωνε την Αθήνα και τον Πειραιά, και έτσι θα είχε σαν αποτέλεσμα η πρωτεύουσα του κράτους τότε, η Αθήνα, να καταστεί λιμάνι, να δημιουργήσει ατμοπλοϊκή εταιρεία για να συνδεθούν τα νησιά και τα παράλια μεταξύ τους, σημαντικό και γεωστρατηγικό σχέδιο αυτό, αν μου επιτρέπετε κύριε Καμαλάκη, όπως επίσης την διόρυξη του Πορθμού της Χαλκίδος και άλλα πολλά σημαντικότατα έργα. Ο πρόωρος όμως θάνατός του, λίγο πριν πατήσει τα 50, δεν ανέκοψε τα σχέδιά του, καθότι με την περιουσία την οποία ανάφησε συστάθηκε τελικώς στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και στη συνέχεια, όπως μας είπατε, με τα χρήματα που άφησε και η γυναίκα του Εριέτα, αγοράστηκε το οικόπεδο που χτίστηκε το Αρχαιολογικό μας Μουσείο. Σωστά?
1: Μάλιστα. Κυρία Καραγιώργα, προσπάθησα με όσα ανέφερα να δώσω μια προσωπογραφία του ανθρώπου και εθνικού άνδρα Νικολάου Στουρνάρη μέσα στο πλαίσιο του ευεργετισμού. Καλή η γνώση, αλλά είναι απαραίτητο και το διατάφτα. Η γνώση χωρίς σκοπό είναι άχρηστη. Η προκειμένη περίπτωση, κάνοντας λόγο για τον ευεργετισμό, καλό είναι να σκεφτόμαστε τι στην ουσία είναι ευεργεσία και σε τι χρησιμεύει, ιδίως τούτο τον καιρό. Κάποιοι χαρακτήρισαν την ευεργεσία ιδεολογία. Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι έχουμε χορτάσει τον αιώνα τουλάχιστον που πέρασε από ιδεολογίες που από τη φύση τους είναι εφήμερες. Οι ιδέες είναι κάτι το τελείως διαφορετικό και αιώνιο, για να θυμηθούμε τον Πλάτων. Οι ιδεολογίες έχουν άλλη λογική που δεν ακουμπά στην καρδιά. Ο ευεργετισμός όμως, όπως μαρτυρεί η σύντομη βιογραφία του Νικολάου Στουρνάρη, είναι υπόθεση ψυχής και καρδιάς. Ψυχής ζεστής και καρδιάς που πάλεται από το φιλότιμο αγάπη, την αγάπη και την ανθρωπιά. Οι μέρες που ζούμε δεν είναι για ευχολόγια. Στους καιρούς μας περίσσεψαν οι σωτήρες. Οι λαοί στραγγαλίζονται πνευματικά αλλά και υλικά. Οι σωτήρες οραματίζονται και αγωνίζονται για τη δική τους σωτηρία. Τον πλουτισμό των λίγων χωρίς έλεος για τους αδυνάτους. Θα με επιτρέψει τώρα να επανέλθω πώς βλέπει την ευεργεσία το παλέφατο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, συνεχίζοντας το παράδειγμα των ευεργετών του 19ου και του 20ου αιώνα, δημιουργεί μια καινούργια τάξη ευεργετών, των ιεραποστόλων κληρικών και των λαϊκών συνεργατών του, που με τους οραματισμούς και την καθοδήγηση του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κυρίως Θεοδόρου του Δευτέρου, κατατείνουν, αγωνίζονται όχι μόνο για το φωτισμό των λαών της Αφρικής και τη σωτηρία τους με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, που είναι η πρώτη και πρωταρχική αποστολή τους, αλλά και για την επίδειξη σε αυτούς τους καλύτερους τρόπους για την εκπαίδευσή τους, που θα τους βοηθήσει άμεσα στην καλυτέρευση των συνθήκων ζωής, στη σύμπραξή τους στον πολιτισμό γενικότερα και τη συμβολή τους σε αυτόν περαιτέρω. Η Εκκλησία του Χριστού έχει τελείως διαφορετικά οράματα. Δεν έχει ιδεολογίες. Η Εκκλησία των Αλεξανδρέων, για να περιοριστώ στα δικά μας, τα κάνει πράξη χωρίς την πανοκρουσίες. Χωρίς απολαβή, χωρίς κρυμμένες συμφωνίες ή σκοπού. Με πνευματικό καγό τον δοκιμασμένο ιεράρχη, τον Πατριάρχη Θόδωρο. Δεν είναι τυχαίο που τον χαρακτήρισαν ως Ιεραπόστολο Πατριάρχη και Πατριάρχη της αγάπης για τα παιδιά της Αφρικής. Η εποχή μας που με επίταση γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί ο θεολογικός λόγος και να περιοριστεί η δράση της Εκκλησίας, γίνεται ταυτόχρονα κατανοητό ότι η Εκκλησία με τη δυνατότητά της, με τη δυνατότητα της χριστιανικής προσέγγισης, με τη δυνατότητα της δημιουργικής κινητοποίησης μέσα σε ένα ταραγμένο σημερινό γίγνεσθε, όπου τα σύνορα υπερπηδούνται, οι αποστάσεις μηδενίζονται, η παιδεία είναι δυνατότητα όλων σε κάθε πολιτισμένο λεγόμενο τρόπο, γίνεται τροφή ώστε στρατηγικές αστέγων και επετών να διατρέφονται από σκουπίδια σε αυτόν τον κόσμο που προσφέρει ένα τεράστιο έργο. Η Εκκλησία λοιπόν προσπαθεί αυτούς τους ανθρώπους που σας ανέφερα και προηγουμένως, τόσο η Αρχιεπισκοπή Αθηνών όσο και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας με τους μαύρους αδελφούς μας στην Αφρική, να προσφέρει ένα καλύτερο όσο το μπορεί αύριο για αυτούς τους αδελφούς μας, οι οποίοι δυστυχώς την εποχή μας πεινούν. Στην προκειμένη περίπτωση, η Εκκλησία των Αλεξανδρέων, που διατήρησε την πίστη και τις θρησκευτικές μας παραδόσεις και περιφρούρησε τη συνοχή και τη συνέχεια της ράτσας μας, όπως έγραφε μια διακεκριμένη συντοπίτησά μου Αλεξανδρινή, η καθηγήτρια κυρία Μερόπη Σπυροπούλ, έχει αναλάβει να διατηρήσει τη ζωή και την αξιοπρέπεια των λαών της Αφρικής, ακολουθώντας το παράδειγμα και την επιταγή του ιδρυτή της. Με αυτά τα λόγια ήθελα να τελειώσω τη σημερινή μας επαφή, κυρία Καράγεωργα, και να σας ευχαριστήσω πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μου δώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ στον Νικόλαο Στουρνάρη, στους Αιγυπτιώτες Ευεργέτες και να αναφερθώ και στην ιδιαίτερη μου, τη γενέτηρά μου, την πολύ αγαπημένη μου Αλεξάνδρεια, την οποία ποτέ δεν αποχαιρετώ, αλλά επιστρέφω πάντοτε και σκέπτομαι για αυτή, μελετώ τα σοκάκια της, μελετώ το είναι της και όσο μου δίνει η δυνατότητα ο Θεός, θα παρουσιάζω και τα γεγονότα που έγιναν σε αυτή.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπύρο Καμαλάκη, γιατί και με το έργο σας για την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού βοηθάτε και όσους το διαβάζουν και την εκπομπή αυτή. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και
0: εσείς. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε κοντά μας τον Σπύρο Καμαλά, καθηγητή επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίσνη Νόβγκορο της Ρωσίας και μεγάλο άρχοντα λογοθέτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής, και κάναμε αναφορά στον Νικόλαο Στουρνάρη και στους ευεργέτες Αιγυπτιώτες. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και

0: Ευχαριστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώση μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατησχυνθήτω αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ει κοινόμενοι λέγονται εσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστον σαν και φραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ει αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσει.
2: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γίν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου, ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν ει λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου.

0: ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί Σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινώσκου Συς. Καταξίωσον Κύριε ενδημιχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπεριν πείσαμε πιστέ. Ευλογητός Συ Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Συ Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Συ Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, των στάχην βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θειών δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις Πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ηλαίωσε και εμή των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σώνικέτην και άμεπτων, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι η ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε κάθαρον όλων μονισμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφησεν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, Σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
2: Τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστης αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών η Φεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε και ποτέ μη χάνετε το θάρρος σας. Κυριακή 9η Μακθαίου. Το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας μας υπενθυμίζει το κέραιο υπαρξιακό αίτημα, όπως το διατύπωσε ο Απόστολος Πέτρος απευθυνόμενος με αγωνία προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ποιο είναι αυτό το αίτημα? Είναι το «Κύριε σώσον με». Και τότε εκφωνήθηκε αυτό το αίτημα όταν σε μια κρίσιμη κατάσταση, οριακή στιγμή, βρέθηκε ο Απόστολος Πέτρος. Και αρξάμενος καταπαντίζεστε, έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Ο Απόστολος Πέτρος, ένας άνθρωπος, άρχισε να καταποντίζεται στην Άβυσσο, στο μηδέν, και τότε κράβγασε «Κύριε σώσον με». Και ο Κύριος αμέσως άπλωσε το χέρι του και τον στήριξε. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επελάβε το αυτού. Το θεμελιώδες λοιπόν αίτημα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι η σωτηρία του. Τούτο σημαίνει ότι ο άνθρωπος κινδυνεύει, αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος για τη σωτηρία του. Οπότε επιβάλλεται να προσδιορίσουμε τους κινδύνους που απειλούν τον άνθρωπο, αφού βεβαίως λάβουμε υπόψη μας το τι είναι ο άνθρωπος ή το πώς νοούμε τον άνθρωπο. Στην Ορθοδοξία ο άνθρωπος νοείται ως πρόσωπο, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, που απειλείται από το μηδέν, από τον μηδενισμό. Δηλαδή απειλείται να συρθεί στην κατάσταση στην οποία οδηγεί τον άνθρωπο ο έσχατος εχθρός του, ο θάνατος. Το μηδέν λοιπόν απειλεί την αυτοκατάφαση του ανθρώπου από άποψη σχετική με τη μορφή της μοίρας, δηλαδή της αβεβαιότητας για το μέλλον, της αβεβαιότητας για το τι μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη, και από άποψη απόλυτη το μηδέν απειλεί την αυτοκατάφαση του ανθρώπου με τη μορφή του θανάτου. Εναντίον αυτής της διπλής απειλής ο άνθρωπος οφείλει να παλέψει με το θάρρος της χριστιανικής πίστεως. Σημειωτέων πως αυτή η διπλή απειλή οδηγεί στην εμφάνιση της αγωνίας υπό τη μορφή της μοίρας και του θανάτου. Με πολύ απλά λόγια, κάθε άνθρωπος, είτε το ομολογεί είτε όχι, διακατέχεται από αγωνία. Αφενός διότι δεν γνωρίζει το τι μπορεί να του συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη, αφετέρου διότι ενώ υπάρχει, ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να πάψει να υπάρχει. Αυτή την αγωνία την αντιμάχεται, όπως απλά λέμε την φέρνει βόλτα, το ειδικό θάρρος της χριστιανικής πίστεως. Το ειδικό θάρρος της χριστιανικής πίστεως το αντλούμε από την θεοφάνεια της Θείας Λειτουργίας, αλλά και από όλες τις θεοφάνειες που έχουν καταγραφεί στην Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Με το θάρρος της χριστιανικής πίστεως, δηλαδή το θάρρος της Παναγίας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο πιστός δεν ξεχνάει τους κινδύνους και τα προβλήματα της ζωής. Στέκεται όμως στα προβλήματα και στους κινδύνους ως πιστός. Και ως πιστός ελπίζει. Και με την ελπίδα ανοίγεται σταθερά πρόσω και εμπρός, προς το μέλλον. Βεβαίως, και εκείνος που δεν πιστεύει ελπίζει, όμως η ελπίδα του άπιστου δεν μπορεί να εξαλείψει την πικρή γεύση της ζωής, η οποία συνεχώς απειλείται με αβεβαιότητα και θάνατο. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να πιστέψει στον αληθινό Θεό ή αδιαφορεί για την πίστη στον αληθινό Θεό γίνεται μηδενιστής, διότι κατά βάθος πιστεύει στο απαράδεκτο δόγμα «όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή». Αντιθέτως, ο πιστός χριστιανός, αν πιστεύει ορθόδοξα, σωστά, αισθάνεται να τον συγκρατεί το χέρι του Θεού πάνω από την κατάσταση εκείνη που βιώνει ως μηδέν, δηλαδή πάνω από το χάος, πάνω από το χάος του τίποτα. Γι' αυτό ο άνθρωπος συνεπαρμένος από την χριστιανική ορθόδοξη πίστη δεν συμβιβάζεται, ούτε διαφεύγει, αλλά προπορεύεται. Προπορεύεται ως μέλος της κοινωνίας των κοινωνών του Θεού, δηλαδή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι κολεκτίβα θρησκευομένων. Είναι κοινωνία, αληθινή κοινωνία, τα μέλη της οποίας αγωνίζονται σταυροαναστάσιμα ως πρωτοπορία για καλύτερη ζωή, για όλο το γένος των ανθρώπων. Οι χριστιανοί πιστοί άνθρωποι δεν στρέφονται απευθείας στην Ανάσταση, αγνώντας το Σταυρό. Αλλά προσοχή, ούτε μένουν στο Σταυρό χωρίς να βλέπουν την Ανάσταση. Δεν είναι ούτε θρησκευόμενοι ψευτοχαρούμενοι, ούτε θρησκευόμενοι καταθλιπτικοί. Είναι οι πιστοί χριστιανοί αγωνιστές στην σταυροαναστάσιμη πρωτοπορία της ζωής. Προπορεύονται εν μέσω δίνων και οδύνης, αλλά προπορεύονται. Για αυτή την πρωτοπορία μιλάει ο Απόστολος Παύλος με τα εξής συγκλονιστικά λόγια, τα οποία μας υπενθυμίζει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της 9ης Κυριακής Μαρθαίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Αδελφοί, σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πως χτίζει. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός, γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς, αδελφοί. Είμαστε συνεργοί στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Θεού γαρεσμέν συνεργοί, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Κατά την χάρη του Θεού την δοθήσαμε, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα. Άλλος δε επικοδομεί, έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομεί. Ούκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν? Ήτις το ναόν του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημείς». Με τα λόγια αυτά ο Απόστολος Παύλος διδάσκει ότι πρέπει οι χριστιανοί να εμπνέονται από την χριστιανική πίστη. Και ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος εμπνέει στους ανθρώπους θάρρος για την Ανάσταση, την ελευθερία, την αγάπη προς αναγέννηση του γένους των ανθρώπων και του κόσμου όλου. Εμπνέει το θάρρος προς αναγέννηση κόντρα στις απάνθρωπες δυνάμεις της σκλάβωσης, της φθοράς και του θανάτου. Στις μέρες μας υπάρχει πολυλογία περί αγάπης και αλληλεγγύης, δικαιωμάτων και ελευθερίας. Στο χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας γίνεται συνεχώς λόγος για Ανάσταση, την Ανάσταση της αγάπης και της ελευθερίας και κατ' ακολουθία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για Ανάσταση διότι ο σύγχρονος μηδενισμός αδειάζει από το περιεχόμενό τους, από το αληθινό τους νόημα, τις κέραιες πνευματικές σημασίες και αξίες. Την ώρα της οριακής κατάστασης, όταν δηλαδή ένας άνθρωπος ή μια κοινωνία ανθρώπων αγγίζουν τα όρια τους, τότε δεν έχουν ζωντανές πηγές για να απαντήσουν με θάρρος και να υποστηρίξουν με θάρρος της υπάρξεως κάθε επίθεση του μηδενισμού, καθώς ο μηδενισμός έχει στερέψει τις ζωντανές πηγές από περιεχόμενο. ζωντανή πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος έρχεται προς τους ανθρώπους, έρχεται εν πνεύματι Αγίου, έρχεται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου μέσα μας και ανάμεσά μας, ο σαρκωθής, σταυρωθής, αλλά και αναστάς εκ νεκρών και πάλιν ερχόμενος μεταδόξηση. Ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν απαιτεί φανατική υποταγή. Ζητάει την εμπιστοσύνη μας με ελεύθερη αποφασή μας. Ζητάει την εμπιστοσύνη μας όχι για να μας κάνει αδίσταχτους θρησκευόμενους, αλλά για να δούμε τον σωστό δρόμο, τον δρόμο για κίνηση εκ του ψεύδους προς την αλήθεια, εκ του μίσους προς την αγάπη, εκ της σκλαβιάς προς την ελευθερία, εκ της αναισθησίας προς την ευαισθησία για όσα συμβαίνουν γύρω μας, εκ της απελπισίας προς την ελπίδα, εκ του θανάτου προς την ζωή, όπως λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. Το θάρρος της πίστεως ανακόπτει την ορμή του θανάτου, επιτρέπει και υποδέχεται την ορμή της ζωής. Η απουσία του θάρρους της χριστιανικής πίστεως αναρρυπίζει την ορμή του θανάτου. Αντιθέτως, το θάρρος της χριστιανικής πίστεως ελευθερώνει την ορμή της ζωής. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την ορμή του θανάτου γύρω μας και να τη σχολιάζουμε και να μας πιάνει απελπισία. Αξίζει με θάρρος να βλέπουμε και την ορμή της ζωής και να ανοίγουμε τον εαυτό μας, την κοινωνία μας, σε αυτή την ορμή της ζωής, κόντρα στην ορμή του θανάτου. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη του ειδικού θάρρους της χριστιανικής πίστεως, κυρίως όταν βιώνουμε οριακές καταστάσεις όπως αυτή του Αποστόλου Πέτρου. Και ποιος άραγε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, δεν βιώνει οριακές καταστάσεις. Το θάρρος της χριστιανικής πίστεως αποτελεί υπερβατική διάσταση, η οποία λειτουργεί ως κριτήριο αξιολογικό και βούληση αναστάσιμη μεταμορφωτική των ανθρωπίνων σχέσεων και των οριακών καταστάσεων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αποτελεί αντίδοτο στον φαρισαϊσμό που κάνει τους ανθρώπους να μην συγγενούνται, να μην αγαναχτούν για το ότι υπάρχει θάνατος γύρω μας, αλλά να περιορίζονται στην ηθικολογία, στην ακατάσχετη σκληρή ηθικολογία, χωρίς διαμαρτυρία για την φθορά, την διαφθορά, τον θάνατο και το βίωμα του μηδενισμού. Ας περάσουμε όμως από τις γενικότητες στα συγκεκριμένα, σε αυτά τα οποία περιέχει το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της 9ης Κυριακής Μαθαίου. Θα διαβάσουμε αυτό το Ευαγγέλιο από μετάφραση προς διευκόλυνσή μας και θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του συν Θεό, αφού πρώτα όμως πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

καταμαρθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να τον πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη της λίμνης, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Και αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Το καΐκι στο μεταξύ βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά στους ανθρώπους περιπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από τον φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσον με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί σε έπιασε η αμφιβολία?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Και όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού».

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ευαγγέλιο της 9ης Κυριακής Μαθαίου, αναρωτιέται κανείς τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά τα παράδοξα τα οποία μας εξιστορεί περί της σωτηρίας ενός ανθρώπου από τον καταποντισμό του στην άβυσσο της ανυπαρξίας, στην κατάσταση μηδέν. Ο Απόστολος Πέτρος, ενώ περπατούσε πάνω στη θάλασσα της Τιβεριάδος, ξαφνικά άρχισε να βυθίζεται και τότε να φωνάζει «Χριστέ μου, σώσε με από αυτό τον κίνδυνο, σώσε με από αυτή την οριακή στιγμή και κατάσταση». Για να διαμορφώσει κανείς άποψη για αυτό το περιστατικό, θα πρέπει να λάβει υπόψη του το πόσο η οριακή κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Απόστολος Πέτρος ως άνθρωπος, μέλος της κοινωνίας, ήταν επικίνδυνη, όσο και την παρουσία εκείνη, την κρίσιμη στιγμή του Θεανθρώπου Χριστού κοντά του. Και πρώτα-πρώτα οι οριακές καταστάσεις όπως αυτή την οποία ξαφνικά βρέθηκε ο Απόστολος Πέτρος δεν είναι κάτι σπάνιο. Αντιθέτως, κάθε άνθρωπος, το είπαμε ήδη, αλλά και κάθε κοινωνία και κάθε λαός βρίσκεται πολύ συχνά σε τέτοιες οριακές καταστάσεις, οι οποίες προκαλούν ένα αίσθημα επικείμενου εκμηδενισμού, το οποίο είναι ταυτοχρόνως αίσθημα εγμαλωσίας και αδιέξοδης παγίδευσης. Ακριβώς τότε εκπέμπεται υπαρξιακό σήμα κινδύνου, σαν την κραυγή του Αποστόλου Πέτρου την ώρα του καταποντισμού του «Κύριε σώσον με». Το θέμα είναι αν υπάρχει ο αποδέχτης του σήματος, εννοείται του υπαρξιακού αιτήματος σωτηρίας από την κατάρρευση και τον αφανισμό μέσα στην άβυσσο του μηδενισμού. Το πρώτο συμπέρασμα είναι το εξής. Έχουμε να κάνουμε με κάτι το μοναδικό. Έχουμε να κάνουμε με την χριστιανική πίστη. Είναι μεγάλο λάθος να προσπαθήσει κανείς να προσεγγίσει τα όσα μας εξιστορεί το Ευαγγέλιο θρησκειολογικά ή ψυχολογικά ή γνωσιολογικά. Και είναι λάθος, διότι εδώ το θέμα το οποίο τίθεται ολόπρωτα είναι η χριστιανική πίστη και το κατά πόσον αυτή η πίστη κρατάει τον άνθρωπο σώο και αυλαβή από κάθε άποψη. Άλλωστε αυτό είναι και το κυρίως ζητούμενο. Η σωτηρία του ανθρώπου από κάθε κίνδυνο και από τον έσκατο κίνδυνο του πνευματικού ή βιολογικού θανάτου. Ιδού λοιπόν το κυρίως θέμα που μας αφορά άμεσα. Τι είναι χριστιανική πίστη? Η χριστιανική πίστη είναι ένας τρόπος να υπάρχει ο άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο και μάλιστα στις οριακές καταστάσεις σώος και αυλαβής. Ναι, ακριβώς αυτό είναι χριστιανική πίστη. Ένας τρόπος να υπάρχει ο κάθε άνθρωπος με αξιοπρέπεια, σώος και δραστήριος εδώ σε αυτόν τον κόσμο που βρέθηκε εξαιτίας της αγάπης των γονέων του και της αγάπης του Θεού στα χρόνια που βρέθηκε. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου έναντι του Θεανθρώπου Χριστού. Όχι η αναφορά σε κάποιο άγνωστο Θεό ή σε κάποια ανωτέρα δύναμη ή σε κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά η τοποθέτηση ενώπιον του Χριστού, του Υιού του Θεού και Υιού του ανθρώπου, η τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο απέραντο έλεος της αγάπης του Θεού. Το Άγιο Ευαγγέλιο μας λέει ότι όσο ο Απόστολος Πέτρος ήταν στραμμένος προς τον Χριστό με εμπιστοσύνη, υπήρχε δραστήριος και κινείτο δημιουργικά, χωρίς να φοβάται το ενδεχόμενο του εκμηδενισμού του. Δηλαδή, η συνύπαρξη του Αποστόλου Πέτρου με τον Χριστό του έδινε το Αποστόλου Πέτρου άνεση για δυναμική, δημιουργική, ευχάριστη παρουσία μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία. Επομένως, η χριστιανική πίστη δεν είναι υποκειμενική προσέγγιση σε κάποια γνωστικά θρησκευτικά αντικείμενα, ούτε αντιπαράθεση με τις θρησκείες, ούτε αντιπαράθεση με ιδεολογίες ή την επιστήμη, αλλά είναι ο συγκεκριμένος σωστός τρόπος ανθρώπινης διαβίωσης, κοινωνικής
διαβίωσης και ατομικής. Ένας άνθρωπος τοποθετείται μέσα στο υπάρχειν όταν γεννιέται. Ανατοποθετείται όμως δημιουργικά όταν αισθάνεται τον θεάνθρωπο Χριστό πλησίον του στις κρίσιμες στιγμές, αλλά και πάντοτε. Υπήρχε ο Απόστολος Πέτρος μέσα στο δύσκολο γίγνεσθε της ζωής. Άρχισε όμως να υπάρχει αλλιώτικα, καλύτερα, όταν έβλεπε τον Χριστό και τον άκουγε να του λέει «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ». Άρχισε όμως να υπάρχει ο Απόστολος Πέτρος αλλιώτικα και όταν έχασε τη σχέση του με τον Θεάνθρωπο Χριστό και αισθάνθηκε μόνος και έρημος στην ζωή, αντιμέτωπος με την απειλή του θανάτου, του εκμηδενισμού του. Στην πρώτη περίπτωση ήταν ένας ήρωας, στη δεύτερη ήταν ένας τραγικός ήρωας. Ήρωας όσο υπήρχε σε σχέση με τον Θεάνθρωπο Χριστό, τραγικός ήρωας όσο υπήρχε χωρίς αυτή τη σχέση, μόνος του ενώπιον του κινδύνου του αφανισμού του. Για την Ορθοδοξία ο άθεος δεν είναι ένας τυποτένιος. Κάθε άλλο μάλιστα. Ο άθεος είναι ένας τραγικός ήρωας, καθώς αγωνίζεται στη ζωή χωρίς υπερβατική κάλυψη. Ο πιστός όμως άνθρωπος είναι ρεαλιστής. Είναι πραγματικός ήρωας, διότι διαισθάνεται τον κίνδυνο, αλλά αγωνίζεται καλυπτόμενος με την αγιοπνευματική παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν τελευταία αναλύση έχουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ένα υπαρξιακό άλμα σε μια περιοχή χάρη στην οποία αναγεννάται και ανακαινίζεται ολόκληρη η ανθρώπινη ύπαρξή μας. Εννοείται στην περιοχή της χριστιανικής πίστεως ως εμπιστοσύνης στον παρόντα Θεάνθρωπο Χριστό. Η χριστιανική πίστη είναι υπαρξιακή αναγέννηση. Είναι ένας τρόπος, ο σωστός τρόπος να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Είναι ο τρόπος του υπάρχει στον κόσμο όχι σε αντίθεση προς τη γνώση, αλλά ως αντίθεση προς την αμαρτία, η οποία αμαρτία ορίζεται ως φαινόμενο αντίθετο προς την πίστη, ως συνεχή αναγέννηση εξαιτίας της σχέσεως του ανθρώπου με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Την αναγέννηση που προκαλεί η συνεχής επαφή με τον Χριστό, για αυτή την αναγέννηση μιλάμε. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν πιστός και έμεινε πιστός σε άμεση επαφή με τον Θεάνθρωπο Χριστό και εμπιστοσύνης προς Αυτόν. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ο Θεός και η υπεραγία Θεοτόκος να είναι μαζί σας.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου. Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για μια ακόμα φορά, είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε στη συχνότητα του 89,5 τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής.

0: και τον απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς. Είχαμε πει ότι για την συγκεκριμένη ημέρα ως κοινωνικό προτείνονται από το τυπικό της Εκκλησίας μια παραλλαγή των ημιστοιχίων 5α του Ψαλμού 64 και 13β του Ψαλμού 101, καθώς και ο πρώτος στίχος του Ψαλμού 32, συνοδευόμενοι από την προτροπή Αλληλούια. Για τον Ψαλμό 64 μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, επομένως σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Ψαλμό 101. Θα θέλετε λοιπόν, κύριε καθηγητά, να μας πείτε αρχικά δύο λόγια εισαγωγικά για τον Ψαλμό αυτό.
1: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Ο Ψαλμός 101 ανήκει στους λεγόμενους ψαλμούς της μετανοίας. Είναι μια αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, ήδη μαρτυρείται από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, όπου κάποιοι ψαλμοί, συγκεκριμένα οι ψαλμοί 6, 31, 37, ο γνωστός μας ψαλμός 50, ο 101 που θα δούμε σήμερα, ο 129 και ο 142, χαρακτηρίζονται ως ψαλμοί μετανοίας. Και βεβαίως ο λόγος είναι προφανής γιατί δίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Εκφράζουν μια βαθιά μετάνοια, μια θλίψη για τις αμαρτίες και βεβαίως μια δέηση προς το Θεό για έλεος και συγχώρεση. Χρησιμοποιούνται συχνά στην προσευχή, είναι από τους πιο γνωστούς ψαλμούς, ειδικά σε περιόδους νηστείας και πνευματικής περισυλλογής. Και αυτό είναι αυτονόητο εφόσον έχουμε να κάνουμε με ψαλμούς μετανοίας. Ας πάμε όμως συγκεκριμένα στον Ψαλμό 101 που μας ενδιαφέρει να δούμε σήμερα. Στην αρρύθμιση του εβραϊκού είναι ο αριθμός 102 και είναι το περιεχόμενό του είναι ένα αίτημα για βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει αρρώστια, μοναξιά και εχθρική απειλή. Όλα τα κακά πέσαν πάνω του, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό του προκαλεί μια φοβερή δυστυχία, αλλά παρά την προσωπική του δυστυχία, για την οποία επικαλείται βεβαίως τη βοήθεια του Θεού στους τρεις πρώτους στίχους, την περιγράφει και τη βοήθεια αυτή, μάλλον την δύσκολη κατάσταση που βιώνει, την περιγράφει στην επόμενη στροφή, στους στίχους 4 έως 12. Παρόλα αυτά όμως δεν ξεχνάει να ζητήσει την παρέμβαση του Θεού και υπέρ της Ιερουσαλήμ στους στίχους 13 έως 18, αλλά και να αναπέμψει έναν ύμνο στο Θεό στους στίχους 19 έως 23, για να επανέλθει στη συνέχεια στο προσωπικό του δράμα, στους τελευταίους στίχους, στους 24 έως 25, και ολοκληρώνει την ηγεσία του με μια έκφραση εμπιστοσύνης στην παντοδυναμία του Θεού, 26 έως 29. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία συγκεντρωμένα εδώ πέρα, από τη μια ηγεσία προς τον Θεό, από την άλλη έκθεση ενός προσωπικού δράματος που βιώνει ο ποιητής. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάει και την πατρίδα του, την Ιερουσαλήμ, παρακαλεί το Θεό να βοηθήσει και την Ιερουσαλήμ. Έχουμε επίσης μια δοξολογία του Θεού και στο τέλος πάλι επανέρχεται στο προσωπικό του δράμα και εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Έχουμε δηλαδή μια ανάμιξη διαφόρων τύπων ψαλμών, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο είναι σε όλες τις περιπτώσεις η μετάνοια, και γι' αυτό, όπως είπαμε, κατατάσσεται στους ψαλμούς μετανοίας.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε τώρα σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 64, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
1: Ναι, στον Ψαλμό 101.
0: 101, ναι. Σωστά.
1: Ναι, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενο. Υπάρχει μια επιγραφή πιο μπροστά, όπως στους περισσότερους ψαλμούς, η οποία περιγράφει ακριβώς το περιεχόμενο του ψαλμού αυτού. Προσευχή του δυστυχισμένου όταν βρίσκεται σε απόγνωση και αφήνει τη δέησή του να ξεχυθεί μπροστά στον Κύριο. Δηλαδή συνοψίζει

0: όλο το περιεχόμενο του ψαλμού, η επιγραφή αυτή, ο κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. «Άκουσε, Κύριε, προσεκτικά την προσευχή μου και η κραυγή αστάσιος εσένα της ηκεσίας μου. Το πρόσωπό σου από μένα μην το κρύβεις. Στις δυστυχίες μου τη μέρα σκύψε και άκουσέ με. Τη μέρα αυτή που σου ζητώ βοήθεια, γρήγορα να μου αποκριθείς». Στην επόμενη στροφή, όπως είπαμε, θα περιγράψει τα προβλήματα που έχει, γιατί χαθήκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου. Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε, καθώς και το ψωμί μου ακόμα λησμονούσα να το φάω. Από τους γοερούς μου στεναγμούς αποστεώθηκα. Έμοιασα με τον Μπελεκάνο, τον ερημικό. Έγινα σαν τον Ιχτοπούλη στα χαλάσματα, άγρυπνος μένω, και έγινα σαν το σπουργίτη που έμεινε μονάχο του στη στέγη. Όλη τη μέρα οι εχθροί μου με περιγελούν και αυτοί που με κολάκευαν τώρα με καταργιούνται. Τις τάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα τόσμηγα. Εξαιτίας της οργής και του θυμού σου, πρώτα με σήκωσες ψηλά και ύστερα ευθύς στη γη με σύντριψες. Τα χρόνια μου σαν τη σκιά χαθήκαν και εγώ σαν το χορτάρι μαράθηκα. Εδώ τελειώνει η περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ποιητής και, όπως είπαμε, από την επόμενη στροφή αρχίζει να αναφέρεται σε ένα άλλο θέμα. Παρακαλεί τον Θεό να βοηθήσει εκτός από τον ίδιο και την Ιερουσαλήμ. «Εσύ, Κύριε, όμως μένεις στους αιώνες και θα σε μνημονεύουν όλες οι γενιές. Εσύ λοιπόν θα σηκωθείς, έλεος της Ιών θα δείξεις, γιατί είναι καιρός πια να της πλαχνιστείς, ήρθε ο καιρός. Γιατί ως και, τις πέτρες της λαχτάρισαν οι δούλοι σου, ως και το χώμα της ακόμα το πονέσαν. Οι ξένοι λαοί θα νιώσουν, Κύριε Δέος, για το όνομά σου και όλη της γης οι βασιλιάδες για τη δόξα σου. Γιατί ο Κύριος θα ανοικοδομήσει τη Σιών και θα φανερωθεί μόλι του τη δόξα. Ανταποκρίθηκε στην προσευχή των ταπεινών, την ηγεσία τους δεν την απέρριψε». Περνάμε τώρα στην επόμενη στροφή που, όπως είπαμε, είναι ένας ύμνος προς τον Θεό. «Αυτό ας γραφεί για την ερχόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του από τον ουρανό στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο θα λατρέψουν». Περνάμε τώρα στην προτελευταία στροφή, στους στίχους 24-25, όπου και πάλι θυμάται τα βάσανά του ο ποιητής. «Όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. Πες μου, πόσες μέρες μου απομένουν? Μη με πάρεις από τον κόσμο στη ζωή μου τα μισά. Εσύ που σε όλες τις γενιές ζωντανός παραμένεις». Και η τελευταία στροφή, όπου εκφράζεται η εμπιστοσύνη του ποιητή προς τον Θεό. «Απ' την αρχή εσύ, Κύριε, τη γη θεμελίωσες και των χεριών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι σαν ρούχο παλιώνουν, σαν πανοφόροι θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή. Εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουνε, οι απόγονοί σου για πάντα θα προκόβουνε». Αυτός ήταν ο ψαλμός, αρκετά μεγάλος, 29 στίχοι. Όπως είπαμε, ανήκει στους ψαλμούς μετανοίας και το είδαμε αυτό και από το περιεχόμενό του. Του κύριου ψαλμού προηγείται μια επιγραφή που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο στίχο και αποτελεί, όπως είπαμε ήδη, ένα είδος περίληψης του περιεχομένου του ποίηματος. Ο αναγνώστης πληροφορείται δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός δεν είναι ένας θρήνος, δεν είναι μια εξομολόγηση των αμαρτιών, αλλά η προσευχή ενός απελπισμένου ανθρώπου που καταφεύγει στο Θεό. Πραγματικά, μέσα από τους στίχους του ποίηματος, το ψαλμωδός απεικονίζεται ως η επιτομή της δυστυχίας σε όλους τους δυνατούς τομείς της ζωής. σωματικά, διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Έχει φτάσει δηλαδή στο κατώτατο όριό του. Από το περιεχόμενο του ψαλμού δεν προκύπτει βεβαίως κάποιο στοιχείο που μα αναμαρτυρεί την ταυτότητα του ψαλμόδου. Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις, θα τις δούμε στη συνέχεια καθώς θα αναλύουμε τον ψαλμό, ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει είναι αυτό της Μεσοποταμίας. Εκεί δηλαδή όπου οι Ιουδαίοι είχαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα εξοριστεί από τους Βαβυλώνιους για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάνω από μισό αιώνα, και αναστέναζαν για την απελευθέρωση και την αποκατάστασή τους στην πατρίδα τους. Μπορεί επομένως να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι πρόκειται για κάποιον εξόριστο ο οποίος εκθέτει στο Θεό τα προσωπικά του προβλήματα και τα βιώματα και τις ελπίδες της κοινότητας των εξορίστων Ιουδαίων στη Μεσοποταμία. Θα τα δούμε, όπως είπα, αναλυτικά αυτά στην συνέχεια, όλες αυτές τις ενδείξεις που μας πείθουν ότι πρόκειται για έναν ψαλμό που έχει γραφτεί στην εξορία και που στην πραγματικότητα ο ποιητής εκφράζει ακριβώς αυτές τις ελπίδες της εξόριστης κοινότητας των Ιουδαίων. Στους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού, οι στίχοι 2 έως 3, κυριαρχούν οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις του ποιητή προς τον Θεό να ανταποκριθεί. Το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλούς ψαλμούς. 6 ρήματα ηκεσίας με κλιμακούμενη ένταση, η οποία ένταση κορυφώνεται στο «ταχύ επάκουσόν μου». Σε 2 μόνο στίχους δηλαδή, 6 ρήματα ηκεσίας μαρτυρούν το με πόση αγωνία προσεύχεται ο ποιητής προς το Θεό και βεβαίως και το αδιέξοδο το οποίο βιώνει. Όλη αυτή η έκφραση της δυστυχίας, όπως είπαμε, εξηρήματα σε 2 μόνο στίχους, δηλώνει ακριβώς αυτή την ένταση, αυτή την πίεση την οποία υφίσταται. Από πού προέρχεται αυτή η πίεση και η αγωνία, το βλέπουμε με όσα περιγράφει στους επόμενους 3 στίχους. Νιώθει να ξεγλιστράει η ζωή μέσα από τα χέρια του, έχει χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου και του σκοπού και νιώθει βαθιά μέσα του πόνο και απογοήτευση. Είναι χαρακτηριστική η φράση του στο στίχο 4. «Χάθηκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου». Και ακόμα πιο περιστατικά περιγράφει την απογοήτευσή του στο στίχο 5. «Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε». Βλέπουμε πόσο έτσι όμορφα επιλέγει τα ρήματα ο ποιητής ώστε να δείξει μια κλιμακούμενη, συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. Η κατάθλιψη έχει διαταράξει τους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής του με αποτέλεσμα να χάσει την όρεξή του αλλά και κάθε εκμάδα από το σώμα του, όπως δηλώνει στους στίχους 5 έως 6, να μην τους ξαναδιαβάσω τώρα για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων, διανοητικών, σωματικών, συναισθηματικών, είναι να απομονωθεί από τον κόσμο. Στους επόμενους λοιπόν στίχους αναφέρει 3 διαφορετικά μοναχικά πουλιά για να περιγράψει τη μοναξιά του. Αισθάνεται σαν τον ερημικό πελεκάνο, σαν νυχτοπούλη στα χαλάσματα και σαν σπουργίτη που απόμεινε εξάγρυπνο και μονάχο του στη στέγη, στους στίχους 7 έως 8. Παίρνει παραδείγματα δηλαδή από το φυσικό περιβάλλον, όχι και πάρα πολύ πετυχημένα, θα πρέπει να ομολογήσουμε, αλλά με την έννοια ότι κάποια πουλιά ζουν έτσι κι αλλιώς μόνα τους, δεν είναι κάτι που τους έτυχε, κάτι κακό που τους έτυχε. Εν πάση περιπτώσει, ο ποιητής παίρνει αυτά τα 3 πουλιά ως παράδειγμα για να δείξει πόσο μόνος του είναι, και αιτία της απομόνωσής του είναι η αίσθηση ότι όλοι τον περιγελούν και τον καταργούνται και ότι τίποτα πια δεν μπορεί να απολαύσει. Χαρακτηριστική είναι στην προκειμένη περίπτωση η έκφραση του ποιητή στο στίχο 10: «Τις στάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα το σμίγα». Η περιγραφή της απελπιστικής κατάστασης την οποία βιώνει ο ποιητής ολοκληρώνεται λίγο παρακάτω και όταν διατυπώνει ένα παράπονο προς το Θεό. Είναι ο θυμός και η οργή του Θεού που τον έφεραν σε αυτή τη θέση. χαρακτηριστικά λέει στο στίχο 11 ότι πρώτα τον ανύψωσε και ύστερα τον πέταξε, με αποτέλεσμα η ζωή του από τη μια στιγμή στην άλλη να χαθεί σαν τη σκιά και να μαλαθεί σαν το χορτάρι. Είχαμε κάνει παραπάνω την υπόθεση ότι ο ψαλμός προέρχεται από την περίοδο της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, οι αναφορές εδώ στην οργή του Θεού στο στίχο 11 και στις αναστατώσεις στη ζωή του ποιητή θα πρέπει να κατανοηθούν ως περιγραφές της πορείας των σχέσεων του Θεού με τον λαό του. Ο Θεός ανύψωσε τον Ισραήλ σε λαό του, αλλά όταν εκείνος αδιαφόρησε για την τήρηση των όρων της Διαθήκης, ο Θεός τον εγκατέλειψε στην επιβολή των εχθρών τους. Έτσι η έκφραση «πρώτα με ανύψωσες και ύστερα με σύντριψες» βρίσκει ένα νόημα ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση την οποία βιώνει τώρα ο λαός, βρισκόμενος εξόριστος στην Μεσοποταμία, διότι δεν εκτίμησε, όπως λέει ο ποιητής, την ανύψωση που τον είχε κάνει ο Θεός σε λαό του. Ο Θεός τον αναγνώρισε ως λαό του, αυτός όμως δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας και το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί τώρα εξόριστος και συντετριμένος στη Μεσοποταμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, νομίζουμε ότι είναι η ώρα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό αυτό διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον ψαλμό 101. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, καθώς διαβάζαμε τον ψαλμό, είδαμε τον ποιητή στη μέση περίπου του ποίηματός του να αλλάζει ξαφνικά το ύφος του και ενώ μέχρι εκείνο το σημείο περιέγραφε τη δυστυχία του, αρχίζει να εξυμνεί το Θεό. Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η ξαφνική αλλαγή?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, σε αυτήν την παρατήρηση. Σε αντίθεση με το σύντομο και το μίζερο της ζωής του ποιητή, ο κύριος ζει αιώνια και όλες οι γενιές στρέφονται σε αυτό. Είναι μια σκέψη στην οποία ο ποιητής, καθώς του έρχεται στο μυαλό προφανώς, σταματάει απότομα το θρήνο του και σκέφτεται ότι εντάξει, η ζωή του είναι χάλια, έχει φτάσει όπως είπαμε στο κατώτατο επίπεδο, παρόλα αυτά, εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, μπορεί να στραφεί σε Αυτόν. Έτσι λοιπόν σταματάει απότομα το θρήνο του και στρέφεται προς το Θεό. Βλέπει τώρα ότι το σχέδιο του Θεού δεν περιορίζεται στα δικά του στενά χρονικά περιθώρια, στο προσδόκιμο της ζωής του. Οπότε απευθύνεται και πάλι στο Θεό, όχι πλέον για να διατυπώσει παράπονα, τα διατύπωσε ήδη αυτά, αλλά για να διατρανώσει την πεποίθησή του ότι σύντομα ο Κύριος θα σπλαχνιστεί την Σιών, την πατρίδα του δηλαδή. Θα λάβει υπόψη του τη λαχτάρα που νιώθει ο λαός για αυτήν, στο στίχο 15 λέει ακόμα και τις πέτρες της πεθυμίσαμε, οπότε θα επέμβει δυναμικά προκαλώντας φόβο στους εχθρούς της, όπως λέει στο στίχο 16. Θα την ανοικοδομήσει και θα φανερωθεί εκεί με όλη του τη δόξα, ανταποκρινόμενος στις προσευχές των πιστών του. Συνοψίζει δηλαδή από το στίχο 14 μέχρι τον στίχο 18 όλες τις ελπίδες που έχουν οι εξόριστοι στην Μεσοποταμία Ιουδαίοι, ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία. Επιτρέψτε μου να τους θυμίσω λίγο αυτούς τους στίχους, γιατί πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ερμηνεία του ψαλμού. Διαβάζω από το στίχο 13. «Εσύ όμως, Κύριε, μένεις στους αιώνες και θα συμμνημονεύουν όλες οι γενιές. Εσύ λοιπόν θα σηκωθείς, έλεος της Σιών θα δείξεις, γιατί είναι καιρός πια να τις πλαχνιστείς, ήρθε ο καιρός. Γιατί ως και τις πέτρες της λαχτάρισαν οι δούλοι σου, ως και το χώμα της ακόμα το πόνεσαν. Οι ξένοι λαοί θα νιώσουν, Κύριε, δέος για το όνομά σου και όλοι τις γης οι βασιλιάδες για τη δόξα σου. Γιατί ο Κύριος θα νοικοδομήσει τη Σιών και θα φανερωθεί με όλη του τη δόξα. Ανταποκρίθηκε στην προσευχή των ταπεινών, την ηκεσία τους δεν την απέρριψε». Είναι τόσο βέβαιος ο ψαλμωδός ότι ο Θεός θα τα πραγματοποιήσει όλα αυτά που περιγράφει παραπάνω, ώστε προσβλέπει πλέον με εμπιστοσύνη στο μέλλον. Δηλώνει μάλιστα ότι τα καταγράφει όλα αυτά σαν να έχουν ήδη γίνει, ώστε να τα πληροφορηθούν οι επόμενες γενιές ότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε για το λαό του, άκουσε τις ηκεσίες των εχμαλώτων και τους ελευθέρωσε, ώστε να συναχθούν στην Ιερουσαλήμ με όλους τους άλλους λαούς σε μια παγκόσμια συμφιλίωση και να λατρέψουν όλοι μαζί τον Κύριο. Από το στίχο 19 γράφει: «Αυτό ας γραφεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του πάνω στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο να λατρέψουν».
0: Κύριε καθηγητά, πώς ερμηνεύεται αυτή η αλλαγή στη διάθεση του ποιητή και από πού αντλεί αυτή τη βεβαιότητα ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά τελικά?
1: Ναι, αυτή η απότομη αλλαγή στο ύφος και στη διάθεση του ποιητή θα μπορούσε να θεωρηθεί προφητική. Τον ακούσαμε να λέει στο στίχο 14 «Σι αναστάς εκτηρήσεις την Σιών». Στο στίχο 16 τον ακούσαμε να λέει «Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς την δόξα σου». Στο στίχο 18 ότι ο Κύριος επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών. Είδαμε ακόμα να κάνει λόγο στο στίχο 19 για λαό κτιζόμενο, νέο δηλαδή λαό του Θεού, και ακόμα παρουσιάζει στο στίχο 20 τον Θεό να σκύβει εξύψους Αγίου αυτού προκειμένου, όπως εξηγεί στο στίχο 21, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων. Όλες αυτές οι αναφορές του, διάβασα τους στίχους στα αρχαία για να μπορέσουμε να δούμε την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής. Όλες λοιπόν αυτές οι αναφορές του στην έγερση του Θεού προκειμένου να δείξει έλεος προς το λαό του, στην αναγνώριση από όλους τους λαούς της γης της δόξας του, στην ανταπόκριση του στις προσευχές των ταπεινών, στην δοξολόγησή του για τον νέο λαό του Θεού, στο σκύψιμο του από τον ουρανό στη γη, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων και στην συναδέλφωση όλων των λαών της γης, παραπέμπουν στο προγραμματικό κήρυγμα του Ιησού κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο χωριό του στη Ναζαρέτ, όπου αναφερόμενος στη σχετική προφητεία του Ισαία δήλωσε ότι ήρθε κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλε τεθρασμένους εν αφέση, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο. Νομίζω ότι αν συγκρατήσαμε λίγο την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής και την ορολογία που χρησιμοποιεί ο Χριστός, βλέπουμε αμέσως την σχέση που έχουν αυτά τα δύο κείμενα, και επομένως δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο αυτό που είπα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να δούμε το κείμενο περισσότερο ως προφητεία παρά ως ένα ποίημα.
0: Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε, κύριε καθηγητά, το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και αναφερθήκαμε στον ποιητή ο οποίος ανακτά το θάρρος του και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του λαού του, αλλά στη συνέχεια του ψαλμού αλλάζει και πάλι ύφος. Πώς αλήθεια ολοκληρώνει τελικά την αναφορά του στον Θεό?
1: Είναι αλήθεια ότι η πραγματικότητα στην οποία ζει ο ποιητής, τον είδαμε πριν να είναι ενθουσιασμένος και να λέει ότι όλα αυτά θα γραφτούν στην επόμενη, για την επόμενη γενιά, προσβλέποντας δηλαδή σε ένα μέλλον όπου οι επόμενες γενιές θα μάθουν τα θαυμάσια του Θεού. Η πραγματικότητα όμως στην οποία ζει είναι ιδιαίτερα σκληρή. Έτσι, μετά από αυτή την ενθαρρυντική και αισιόδοξη ματιά στο μέλλον που ετοιμάζει ο Θεός για τον λαό του, επιστρέφει στην θλιβερή κατάσταση που βιώνει. Το κείμενο των Εβδομήκοντα πρέπει να πούμε ότι είναι στο σημείο αυτό ιδιαίτερα δυσνόητο. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, μιλάμε για το στίχο 23, για όσους παρακολουθούν το κείμενο από την Αγία Γραφή τους. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, ο ποιητής φέρεται να διαμαρτύρεται ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι παραπέμπει και πάλι στην περίοδο της αιχμαλωσίας, ενώ ο Ισραήλ πίστευε ότι μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην προαιχμαλωσιακή περίοδο, παίζοντας η πολιτική των βασιλιάδων, παίζοντας ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, συμμαχώντας πότε με τους Βαβυλώνιους και πότε με τους Ασσύριους και πότε με τους Αιγύπτιους. Τελικά αυτό όλο το πράγμα γύρισε μπούμεραγκ και στο τέλος βρέθηκαν εχμάλωτοι εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Έτσι λοιπόν το εβραϊκό κείμενο αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Διαμαρτύρεται δηλαδή ο ποιητής ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, όσο είχε δηλαδή τις δυνάμεις του ακόμα και μπορούσε να παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία της περιοχής, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του για να καταντήσει τελικά εξόριστος. Η απόδοση όμως αυτής της φράσης του εβραϊκού από τους Εβδομήκοντα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, καθώς δεν είναι κατανοητό ποιος απευθύνεται σε ποιον. Διαβάζω τη φράση από το κείμενο των Εβδομήκοντα: «Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού». Ποιος απεκρίθη, σε ποιον απεκρίθη και ποιος βρισκόταν στην οδό της ισχύος του? Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο υποκείμενο, όλα είναι αντωνυμίες. Αυτό, αυτού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς λέει. Και αυτό το βλέπουμε και στις σύγχρονες μεταφράσεις. Για παράδειγμα, η μετάφραση, η πιο πρόσφατη μετάφραση που έγινε από την Αμφιλεούση για λογαριασμό του Άρτου Ζωής, αφήνει το στίχο αμετάφραστο. Αποδίδει απλώς τις λέξεις στα νέα ελληνικά δηλαδή. «Και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως του». Ναι, «και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως». Ποιος απάντησε ποιον, σε ποιον δρόμο, ποιας ισχύως του. Βλέπετε ότι η αδυναμία να βρεθεί ποιος μιλάει, ποιος απευθύνεται σε ποιον, έχει ως αποτέλεσμα εδώ πέρα να μείνει ο στίχος αμετάφραστος, και μόνον υποθετικά με βάση την ευρύτερη συνάφεια θα μπορούσε να μεταφραστεί ο στίχος. Η εγκύτερη προς το φραστικό του στίχο απόδοση θα ήταν: κάποιος απευθύνεται στο Θεό ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της δύναμής του. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, για να πάμε σε παλιότερες μεταφράσεις, υποθέτει ότι αυτός ο κάποιος είναι, όπως σημειώνει στην παράφρασή του, «ο εν τη αιχμαλωσία συντετριμένος και απογοητευμένος λαός, εις καιρόν που είχε ακόμη δύναμη και δεν είχε εξασθενήσει ολοτέλος». Προσαρμόζει δηλαδή ο Τρεμπέλας το κείμενο των Εβδομήκοντα στο εβραϊκό κείμενο, μάλλον με βάση την σημασία που έχει ο στίχος στο εβραϊκό κείμενο, προσπαθεί να βρει ένα νόημα για το κείμενο των Εβδομήκοντα. Είναι μια λογική βεβαίως υπόθεση, αφήνει όμως αναπάντητο το ερώτημα για τον λόγω αλλαγής του προσώπου. Δηλαδή αλλάζει από πρώτο πρόσωπο σε τρίτο. Το ίδιο κάνει και περίπου και η άλλη μετάφραση από τον Ιωάννη Κολιτσάρα. Ο εχμαλωτισμένος και ταλαιπωρημένος εις την εξορία λαός των Ιουδαίων με όση δύναμη του απέμεινε, είπε προς τον Κύριον. Μια επίσης πολύ σύγχρονη απόδοση από τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό Καζανάκη που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο οποίος ακολουθεί τους δύο προηγούμενους: όταν θα πλησιάζει αυτή η ώρα της απελευθέρωσης και της επιστροφής στον Θεό και στην πατρίδα, τότε κάθε εξόριστος θα παρακαλεί τον Κύριο με όλη τη δύναμη της ψυχής του και θα λέει σε αυτόν. Η μετάφραση εδώ πέρα είναι εντελώς ελεύθερη και προσπαθεί απλώς να βρει κάποιο νόημα ο Σεβασμιότατος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το κείμενο. Η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας που διαβάσαμε νωρίτερα προϋποθέτει ότι η αλλαγή του προσώπου οφείλεται προφανώς σε παρανόηση του κειμένου από τον αρχαίο μεταφραστή. Οπότε, και βεβαίως και εδώ υποθετικά, αποδίδει το κείμενο: όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω όταν έχουμε ένα φθαρμένο κείμενο. Νομίζω όμως ότι δίνει κάποιο νόημα αν θεωρήσουμε ότι είναι πραγματικά ο Ισραήλ αυτός ο οποίος βρισκόμενος εχμάλωτος παρακαλεί τον Θεό. Αίτημα του ποιητή στην προκειμένη περίπτωση είναι να μάθει πόσος χρόνος ζωής του απομένει. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, ο εξόριστος ποιητής ρωτάει, δεν ρωτάει, αλλά εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ακόμα όσο είναι ζωντανός, ο Θεός θα τον ακούσει. Επομένως, το αγωνιώδες ερώτημα τώρα δεν είναι όπως στο εβραϊκό, δεν είναι μάλλον παράπονο όπως στο εβραϊκό, όπου ο Θεός μείωσε τη δύναμή μου όταν βρισκόμουν ακόμα στην ακμή, αλλά είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα: αφού είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου όσο έχω τις δυνάμεις μου, το αγωνιώδες ερώτημα είναι πόσος χρόνος μου απομένει ακόμα. Έτσι ρωτάει για να μάθει πόσος είναι ο χρόνος της ζωής που το απομένει, ώστε να, δηλαδή, αν θα μπορέσει πραγματικά να δει με τα ίδια του τα μάτια τα θαυμάσια του Θεού, την επιστροφή των εχμαλώτων, και παρακαλεί το Θεό ως χορηγό της ζωής να μην επιτρέψει να πεθάνει πρόωρα, στον στίχο 24. Άστε. Αν λοιπόν, όπως είπαμε παραπάνω, ο ποιητής μιλάει για το προσωπικό του δράμα ή περιγράφει τα παθήματα της κοινότητας των Ιουδαίων, εδώ δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, αλλά και τα δύο ταιριάζουν σε αυτήν την μετάφραση. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε το αίτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια έμεση παράκληση προς το Θεό να επισπεύσει την επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους, ώστε να προλάβει όσο ακόμα ο ποιητής είναι ζωντανός να δει αυτήν την θαυμαστή επέμβαση του Θεού.
0: Mm-hmm. Πώς όμως, κύριε καθηγητά, θα λέγαμε ότι σχετίζεται η αναφορά του ποιητή στην αιωνιότητα του Θεού με το αίτημά του για επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους?
1: Είναι προφανές, κύριε Παπά, ότι εγγύηση για την εκπλήρωση του αιτήματος του ποιητού είναι η αιώνια φύση του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, στην τελευταία στροφή του ποιηματός του, στους στίχους 26-29, διατρανώνει την πίστη του στο αναλύωτο του Θεού ως δημιουργού, συγκρίνοντάς του με την φθαρτότητα της κτήσης. Ξεκινάει η τελευταία στροφή με τη φράση: «Απ' την αρχή εσύ, Κύριε, τη γη θεμελίωσες και των χειρών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν, σαν παναφόρη θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή». αν και η γη και οι ουρανοί υπάρχουν πολύ πριν υπάρξουν οι άνθρωποι, υπόκεινται επίσης στον νόμο της φθοράς. Έχουμε και εδώ πέρα πάλι αυτήν την τάση απομύθευσης που βρίσκουμε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή και που τη φέρνει σε αντίθεση με το πολιτισμικό της περιβάλλον, όπου ο ουρανός, η γη και τα διάφορα, ο ήλιος κλπ. Λατρεύονται ως θεότητες. Ο ποιητής εδώ για άλλη μια φορά διατρανώνει ότι τίποτα δεν μένει αναλύωτο, ακόμα και αυτά τα φοβερά πράγματα για τα οποία ο άνθρωπος δεν έχει καμία, πάνω στα οποία δεν έχει καμία επίδραση, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι η ουρανή κλπ. Με την ίδια βεβαιότητα που τα ρούχα φθύρονται από την καθημερινή χρήση, το ίδιο θα συμβεί λοιπόν και με τη γη και με τους ουρανούς. Τα αστέρια θα σβήσουν και τελικά όλα θα σκοτεινιάσουν. Εφόσον το σύμπαν λοιπόν έχει ημερομηνία λήξης, δεν είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει για πάντα μέσα στο σύμπαν. Το μόνο πράγμα που παραμένει αναλύωτο είναι ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, γι' αυτό το λόγο, σε αυτόν τον αναλύωτο Θεό απευθύνεται ο ποιητής και στηρίζει την ελπίδα του. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής εφαρμόζει αυτό το κείμενο στον Ιησού Χριστό, στο δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ντυμένος με το ένδυμα της σάρκας πεθαίνει για χάρη του ανθρώπου. Επομένως, στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στους στίχους 10 έως 12. Επομένως, ένας Θεός που αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει και το πλάσμα του. Έτσι λοιπόν συνδέεται η αιωνιότητα του Θεού και με τις ελπίδες του ψαλμοδού ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημά του και τελικά θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία, επιστρέφοντας, κάνοντας τον λαό του να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αδέσμευτος λοιπόν από το χρόνο ο Θεός δεν περιορίζεται από τίποτα. Άρα έχει και απεριόριστη υπομονή απέναντι στην ανθρώπινη αμαρτία και αυτό επιτρέπει τον άνθρωπο να ελπίζει στο θείο έλεος. Βλέπουμε εδώ και πάλι τον ποιητή να συνδέει την ελπίδα του για λύση στο πρόβλημα και πάλι με την αιωνιότητα του Θεού. Αφού δεν περιορίζεται από τίποτα ο Θεός, δεν περιορίζεται ακόμα και από τον χρόνο, πολύ περισσότερο δεν περιορίζεται από άλλα θέματα και επομένως έχει απεριόριστη και υπομονή, αφόσον όλα είναι απεριόριστα στο Θεό. Έτσι μπορεί να ελπίζει ο ποιητής στο έλεος του Θεού. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, συνδέοντας την αιωνιότητα του Θεού με το έλεος του, σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοτινή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Έτσι τελειώνει η πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, όπου βλέπουμε ακριβώς να τονίζεται το ίδιο πράγμα. Εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, έχει απεριόριστη υπομονή, επομένως έχει και την δυνατότητα να σώσει ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Το ίδιο, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο, τονίζει και η δεύτερη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Βλέπουμε ότι είναι γενική η θέση ότι ο χρόνος του Θεού δεν έχει σχέση με τον χρόνο και με τα όρια που βάζει ο άνθρωπος, και εδώ ο Απόστολος Πέτρος του τονίζει με πάρα πολύ παραστατικά, τα χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα, τα χίλια ανθρώπινα χρόνια είναι σαν μια μέρα για το Θεό και μια μέρα για το Θεό είναι σε χίλια χρόνια για τον άνθρωπο. Ο αιώνιος Θεός θα φροντίσει ώστε οι δύσκολοι καιροί να τελειώσουν και ο λαός του να απολαύσει ασφάλεια και σταθερότητα στη γη. Να ξαναγυρίσουμε στον ψαλμό. Εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις, λέει ο ποιητής, και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουν, οι απογονείς σου για πάντα θα προκόβουν. Έτσι και πάλι εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι τελικά θα επιστρέψει ο λαός στην πατρίδα του από την οποία απομακρύνθηκε βία εξαιτίας της κατάκτησης των Βαβυλωνίων. Στο έλεος του αιώνιου Θεού παραπέμπει και η παραλλαγή του δεύτερου στίχου, του δεύτερου ημιστοιχείου μάλλον, του στίχου 13 του ψαλμού που εξετάζει, του ψαλμού 101, το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Mm-hmm. Στη συνάφεια του ψαλμού ο στίχος εξυμνεί την αιωνιότητα του Θεού, το μνημόσυνον αυτού. Η παραλλαγή του όμως, που ενσωματώνεται στο κοινωνικό του Σαββάτου, διατρανώνει την ελπίδα των χριστιανών ότι εκείνους τους οποίους ο Θεός εξέλεξε και προσέλαβε θα ενωθούν με το Θεό, επομένως μαζί με το αιώνιο του Θεού θα μνημονεύονται και αυτοί σε όλες τις γενιές.
0: Το κοινωνικό του Σαββάτου ολοκληρώνεται, κύριε καθηγητά, και με έναν ακόμα στίχο που προέρχεται από τον ψαλμό 32, και στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τον στίχο αυτό.
1: Ναι, είναι ο στίχος, όπως είπατε, προέρχεται από τον ψαλμό 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίου, της ευθέση πρέπει ένεση. Ο στίχος αυτός μαζί με τον τελευταίο του ίδιου ψαλμού συγκροτούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής σε πρώτο ήχο. Επομένως μιλήσαμε γι' αυτό όταν μιλούσαμε για τα προκείμενα των Αποστολικών Αναγνωσμάτων. Να πούμε εδώ πέρα ότι η προστακτική αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, ξεκινάει ο ποιητής, η προστακτική αγαλιάστε προέρχεται από μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει βγάζω μια ηχηρή κραυγή, συνήθως μια κραυγή χαράς, αγαλίασης, και δηλώνει σε διάφορους ύμνους την αντίδραση του Ισραήλ στις τήριες ενέργειες του Θεού και κυρίως στο έλεος του. Όσοι έχουν ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, στις αραβικές χώρες, θα έτυχε σίγουρα να άκουσαν κάποια στιγμή δυνατή κραυγή που βγάζουν συνήθως οι γυναίκες στα πανηγύρια, σε γάμους ή γενικά όταν υπάρχει χαρά μέσα στην κοινότητα, κάτι σαν ένας αλλαλαγμός κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ακριβώς δηλώνει και το ποίημα αγαλιάστε, δηλαδή βγάλτε μια δυνατή κραυγή έτσι ώστε να εκδηλώσετε την χαρά σας. Επίσης η δοξολογία του Θεού περιγράφεται ως αρμόζουσα για τους ενάρετους, υποδουλώνοντας ότι είναι κατάλληλη και αναμενόμενη για όσους ζουν με ηθική ακεραιότητα και ευθύτητα. Αυτό αντανακλά βεβαίως στη βιβλική αρχή ότι η λατρεία είναι μια φυσική αντίδραση στην αγιότητα και στην καλοσύνη του Θεού. Οι ευθύς είναι εκείνοι που πορεύονται με ακεραιότητα και η δοξολογία τους αποτελεί μαρτυρία της σχέσης τους με τον Θεό. Δοξάζουν τον Θεό επειδή είναι δίκαιοι, δηλαδή, και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν δοξάζουν τον Θεό για να τον παρακαλέσουν για κάτι, αλλά ακριβώς επειδή πορεύονται με ακεραιότητα, αυτό το πράγμα, η δοξολογία προς το Θεό μαρτυρεί το ότι πράγματι πορεύονται με ηθική καθαρότητα. Το κοινωνικό λοιπόν του Σαββάτου μακαρίζει αυτούς τους δίκαιους και έντιμους που εξέλεξε, μακάριους εξελέξω και προσελάβου Κύριε, και τους καλεί να αγαλιάσουν στην παρουσία του και να τον υμνήσουν, γιατί η μνήμη τους θα παραμένει αιώνια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το κοινωνικό του Σαββάτου κατά κάποιο τρόπο συγκροτείται από τρεις διαφορετικούς ψαλμούς. Από τους δύο πρώτους οι στίχοι παραλλάσσονται ελαφρά ώστε να ταιριάξουν στο νόημα της ημέρας, που όπως όπως είπαμε, είναι αφιερωμένη στους νεκρούς εκείνους οι οποίοι πέθαναν πριν από χρόνια και οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό, και μακαρίζει αυτούς τους νεκρούς λέγοντας ότι το μνημόσυνο τους θα είναι αιώνιο, ακριβώς όπως αιώνιο είναι και το μνημόσυνο του Θεού, η μνήμη του Θεού.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος σήμερα έγινε για τον Ψαλμό 101. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά πραγματικά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και τους ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε όλοι καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αναζητώντας την αλήθεια. Του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Βρισκόμαστε στις αρχές του δεύτερου κεφαλαίου της Α προς Κορινθίους επιστολής, όπου ο Απόστολος Παύλος έχει αρχίσει να κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στη σοφία του κόσμου, την ονομάζει σοφία του αιώνος τούτου ή επίσης την ονομάζει σοφία των αρχόντων του αιώνος τούτου, και μάλιστα τη θεωρεί μια σοφία που καταργείται μέσα στην πορεία της ιστορίας, συνεχώς καταργείται, και εισάγει την αντίληψη μιας άλλης σοφίας, την οποία την ονομάζει σοφία Θεού. Αυτό κηρύττει, του με λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σοφία του Θεού, και μάλιστα εν μυστηρίο, δηλαδή είναι αποκεκριμένη, είναι μια σοφία που δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, χρειάζεται μια πορεία του ανθρώπου, βιωματική πορεία του ανθρώπου, για να αντιληφθεί την παρουσία αυτής της σοφίας. Λαλούμε λοιπόν, λέει στο στίχο 7, σοφίαν Θεού εν μυστηρίο, την αποκεκριμένη, ειν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποία ο Θεός την έχει προορίσει από την αρχή της δημιουργίας, για να φανερωθεί όταν θα επιτελεστεί η σωτηρία του ανθρώπου δια της ενανθρωπίσεως του Υιού του. Η σοφία του Θεού αποκαλύπτεται μέσα από δρόμους μύησης, μυστηρίου να το πούμε έτσι, γιατί είναι κρυμμένη από την ανθρώπινη σοφία,

στάδια στους μαθητές του, οι οποίοι προετοιμάζονται για να μάθουν όλη την αλήθεια, βέβαια με την επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο το μυστήριο της σωτηρίας παρέμενε εν σιγή κατά τον Απόστολο Παύλο και ευδόκησε ο Θεός να φανερωθεί στη δική του γενιά, όπως επισημαίνει στην προς Ρωμαίους επιστολή, λέγοντάς μας κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίης σε σιγημένου φανερωθέντος δε νυν. Ένα μυστήριο που ήταν εν σιγή για τους προηγούμενους χρόνους και τώρα φανερώθηκε. Κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, θυμίζω, δεύτερος αιώνας, επισημαίνεται ότι έλαθεν τον άρχοντα του αιώνος τούτου η παρθενία της Μαρίας και ο τοκετός αυτής, ομοίως και ο θάνατος του Κυρίου, τρία μυστήρια κραυγής άτινα εν ησυχία Θεού επράχθη. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα τρία γεγονότα, τα κυριαρχικά γεγονότα, η παρθενία της Θεοτόκου, ο τοκετός της, ο θάνατος του Κυρίου, έχουν μέσα τους το στοιχείο της σιγής, παρόλο ότι ως γεγονότα κραυγάζουν. Δηλαδή το περιεχόμενό τους δεν είναι εύκολο να το ανιχνεύσουμε και να το αναδείξουμε και να το φανερώσουμε, εάν δεν κάνουμε μια άλλη πορεία, την ονόμασε ο Απόστολος Παύλος πορεία μυστική, πορεία μυστηρίου. Κανένας, λέει στο στίχο 8, από τους άρχοντες αυτού του αιώνα, από τους άρχοντες του κόσμου, δεν γνώρισε τη σοφία του Θεού. Πώς το ξέρουμε ότι δεν τη γνώρισε? Γιατί αν την είχε γνωρίσει, λέει ο Απόστολος, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Ναι μεν εκ πρώτης όψεως οι άρχοντες που αναφέρονται εδώ είναι η εξουσία του Ισραήλ, Άννας, Καϊάφας, επεκτείνεται όμως σε κάθε αρχική εξουσία προ και μετά Χριστόν, που εγκλωβισμένες μέσα στη δική τους αυτόνομη γνώση και δύναμη αντιμάχονται τη σοφία του Θεού και το πρόσωπο του Υιού του. Μην ξεχνάμε τη μαρτυρία πολλών πατέρων που αντιλαμβάνονται τη Σταύρωση του Χριστού ως συνεχιζόμενη μέσα στην ιστορία με τον διωγμό και τη θανάτωση μελών του σώματός του. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Χριστός είναι ο αϊσταυρούμενος Κύριος. Αυτή την αγνωσία του κόσμου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την επεκτείνει σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μακριά από το Θεό, όπως διαβάζουμε στο προήμιο του Ευαγγελίου του, όταν μας λέει ότι ο Λόγος και ο Υιός του Θεού εν το κόσμο ειν, υπήρχε μέσα στον κόσμο, ήταν παρόν μέσα στην ιστορία του κόσμου και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, ο κόσμος πορευόταν δια της παρουσίας του Υιού και Λόγου του Θεού και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Δεν τον γνώρισε ο κόσμος, δεν τον αντελήφθη, δεν αντελήφθη αυτή την παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού. Αλλά, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, καθώς διέγραπτε «Α ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου που κανέβει, α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών, αυτά κηρύττουμε». Ο λόγος που κηρύττει ο Παύλος, η σοφία λοιπόν του Θεού, εν αντιθέσει προς τη σοφία του κόσμου, είναι μια σοφία που αντλείται μέσα από σχέση με το Θεό και μάλιστα αποκαλύπτει αλήθειες τις οποίες δεν μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος, και μάλλον πρόκειται για συμπέρασμα που εξάγεται από πολλές και διάφορες επισημάνσεις του προφητικού κηρύγματος

κυρίως του Ισαΐα. Δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν διανοήθηκαν. Αυτή είναι το περιεχόμενο του στίχου αυτού. Ο ίδιος ο Παύλος έχει προσωπική εμπειρία μιας αποκάλυψης των μυστηρίων του Θεού, όπως θα μαρτυρήσει στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, όπου μας λέει ότι άκουσε άρρητα ρήματα τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναμεταδώσει, δεν μπορεί να λαλήσει. «Α ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε». Σημειώνει μάλιστα ότι ούτε επί καρδίαν ανθρώπου ανέβη ποτέ ο λόγος του Θεού. Δηλαδή δεν διανοήθηκε ποτέ ο άνθρωπος το πραγματικό περιεχόμενο του λόγου του Θεού. Κυρίως μάλιστα εδώ εντοπίζεται ο σκοτισμός του ανθρώπου. Η καρδιά του δεν μπορεί να εννοήσει τη σοφία και το μυστήριο του Θεού. Επισημαίνει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι «εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία». Ο Θεός ως φραγισάμενος ημάς και δους τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος εν τη καρδία, δηλαδή εντός της ύπαρξης του ανθρώπου, αυτό σημαίνει εν τη καρδία, που εγκαθιδρύει εντός μας τον Χριστό, είναι το κύριο θέμα που αναπτύσσεται στην νηπτική θεολογία της Εκκλησίας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Πάμε τώρα στο στίχο 10 και εξής. «Ημίν δε ο Θεός αποκάλυψε δια του Πνεύματος αυτού, το γαρ πνεύμα ερευνά και τα βάθη του Θεού». Όπως γνωρίζουμε, με τη λέξη πνεύμα οι Ευδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη ρουάχ ή νέφες, που κατά λέξη σημαίνει αέρας, αναπνοή, άνεμος. Στα λατινικά το λένε σπίριτους. Μπορεί δηλαδή να σημαίνει πρώτον τον άνεμο, το φύσιμα του ανέμου, τον βίαιο άνεμο αλλά και τη λεπτή άβρα, δεύτερον την αναπνοή των έμβιων όντων, τρίτον την ψυχή του ανθρώπου, τη συνείδησή του, τέταρτον ένα άειλο όν που υπηρετεί το θέλημα του Θεού, δηλαδή έναν άγγελο, ή που αντιμάχεται το θέλημα του Θεού, δηλαδή τον σατανά. Πέμπτον, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα το οποίο αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού. Επισημαίνω ότι η πολυσημεία αυτής της λέξης πνεύμα χαρακτηρίζει πολλές παραδόσεις θρησκευτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές που επιμερίζονται σε προσδιορισμούς ανάμεσα στο εινό πνεύμα και στον άνθρωπο του πνεύματος, ανάμεσα στο παραδίδω το πνεύμα και ζω εν πνεύματι. Ωστόσο, η λέξη πνεύμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει το ουσιώδες και ασύλληπτο στοιχείο μιας ύπαρξης, το είναι της. Η βιβλική παράδοση μας επισημαίνει ότι μια πνοή Θεού ενιδρύει εντός εκάστου ανθρώπου την ιδιαιτερότητα της ύπαρξής του. Θυμίζω το στίχο από το βιβλίο της Γένεσης «και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα». Στους φιλοσοφικούς δρόμους των μεγάλων παραδόσεων προκαθορίζεται η πορεία της σκέψης, του στοχασμού, των αισθημάτων των ανθρώπων, με την έννοια ότι κάθε φιλόσοφος προσπαθεί να δει πού μας πηγαίνει η σκέψη και πώς μας οδηγεί, επιχειρώντας μάλιστα να περιγράψει την αφετηρία, τα χαρακτηριστικά, τις αλληλεπιδράσεις και τα αποτελέσματα. Το πνεύμα όμως δεν μπορεί να προκαθοριστεί ως προς τις ενέργειές του. Εάν το πνεύμα αυτό προέρχεται από τον Θεό, τότε αυτός που έχει το πνεύμα αυτό είναι πέραν κάθε προσδιορισμού και προκαθορισμού. Μιλάμε για μια ελευθερία χαοτική βέβαια. Την ελευθερία αυτή την προσδιορίζει μόνο η σχέση. Είναι ελευθερία της σχέσης.
Μάλιστα, για να υπογραμμίσει ο Χριστός αυτή την ελευθερία του πνεύματος, χρησιμοποιεί την εικόνα του αέρα, το οποίο ναι μεν ακούς τον ήχο της πνοής του, αλλά δεν γνωρίζεις ούτε την αφετηρία του, ούτε το τέλος του. Είναι γνωστή η φράση «Το πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνή να αυτού ακούεις, αλλού κλειδάς πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος», όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το στοιχείο το απροσδιόριστο της παρουσίας του πνεύματος. Με βάση τώρα αυτές τις προσλαμβάνουσες της ανθρώπινης πείρας, ονομάζουμε πνεύμα το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, γιατί δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δράση του. Υπάρχει μια τέτοιου περιεχομένου ελευθερία στην παρουσία του, ώστε ποτέ δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε την πορεία του και τις ενέργειές του. Μιλάμε επομένως για μια ελευθερία χαοτική, όπως είπα και προηγουμένως, και την ελευθερία αυτή την προσδιορίζει μόνο η σχέση. Είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση και αναπαύεται στη σχέση. Καθένας λοιπόν που γεννιέται από το πνεύμα έχει μία ελευθερία να ενεργεί χωρίς προσδιορισμούς και προκαθορισμούς. Δεν ξέρεις, παραδείγματος χάρη, από πού έρχεται και πού πάει ο Άγιος. Γιατί ο Άγιος είναι παρουσία ελευθερίας και επειδή έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού, είναι παρουσία αγάπης. Την ίδια την αγάπη δεν μπορείς να την προσδιορίσεις από πού έρχεται και πού πάει, όταν είναι μια αγάπη βαθιά, πραγματική αγάπη. Αυτό το πνεύμα ο Ιησούς, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το ονομάζει και παράκλητο, με την έννοια του συμπαραστάτη. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα όσα σας είπα. Συνεχίζει τώρα ο Παύλος να επισημαίνει ότι κανένας δεν γνωρίζει από τους ανθρώπους τα του ανθρώπου παρά μόνο το ίδιο το πνεύμα του ανθρώπου, το εναυτό. Πρόκειται για μια παραθετική πρόταση, ώστε δια της ανθρώπινης πείρας να αναπτύξει ομόλογη κατάσταση στη θεότητα. Με βάση την πολυσημεία του όρου πνεύμα, εδώ πρόκειται για τη συνείδηση του ανθρώπου, τη δύναμη από αυτογνωσίας που φέρει ως φύση κάθε άνθρωπος. Επομένως τίθεται το θέμα της αυτοσυνειδησίας και της γνώσεως του εαυτού, τεράστιο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας. Και συμπεραίνει τώρα ο Απόστολος Παύλος: «Ούτω και τα του Θεού ουδείς είδεν ημί το Πνεύμα του Θεού». Πρόκειται περί του Αγίου Πνεύματος. Η αναφορά γίνεται για να μεταβεί στον επόμενο στίχο και δι' αυτού στο κέριο θέμα που θα αναπτύξει παρακάτω για την πνευματική κατάσταση εκάστου πιστού. Εδώ στους στίχους 10 και 11 έχουμε μία από τις πρώτες γραπτές αναφορές στην τριαδικότητα του Θεού. Ο Χριστός ονομάζει το Άγιο Πνεύμα «Πνεύμα της Αληθείας». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θυμίζω, η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια που παραπέμπει απλώς σε μια αλήθεια η οποία αντιτίθεται στο ψεύδος, αλλά προσδιορίζει ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κατά τη δήλωσή του άλλωστε ότι αυτός είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Επομένως, ως πνεύμα της αληθείας είναι αυτό που αποκαλύπτει τον Χριστό, ο οποίος με την ανάληψή του βρίσκεται πλέον στον τόπο της θεότητας, στα δεξιά του Πατρός λέμε, και τον ξαναφέρνει δοξασμένο ανάμεσά μας και μας συνδέει με Αυτόν. Και καταλήγει σε αυτή την πρόταση ότι εμείς ούτε το πνεύμα του κόσμου ελάβουμε, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού. Η
την αηδόμεν τα υπό του Θεού χαριστέντα ημίν. Είναι πλέον σαφές ότι ο Απόστολος επιθυμεί να τονίσει, πλησιάζοντας στο τέλος της ανάπτυξης του θέματος του που είναι η δυνατότητα γνώσεως του Θεού, ότι μόνο δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, με τις ενέργειες δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, είναι δυνατό να γίνουν ακόμα και αισθητός φανερά τα χαρίσματα του Θεού, δηλαδή να γίνει αισθητή η παρουσία του. Είναι απαραίτητη αυτή η μαρτυρία του ως ουσιώδους θέσεως για να μπορέσει παρακάτω να εξηγήσει τους τρόπους φανερώσεως των ενεργειών του Πνεύματος εντός των πιστών. Θέλω να υπογραμμίσω ότι προϋπόθεση κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα τίθεται η αγάπη προς τον Χριστό και η βιωτή των πιστών σύμφωνα με τις εντολές του. Αυτή η προϋπόθεση ενιδρύει σχέση με τον Χριστό και αυτή η σχέση υψώνεται σε Θεία Υιοθεσία εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος που την τρέφει και την διατηρεί. Διευκρινίζεται επίσης στη θεολογία της Εκκλησίας μας ότι το Πνεύμα του Θεού διακρίνεται από όποιο άλλο πνεύμα καθοδηγεί τον κόσμο. Ότι δηλαδή αν δεν είσαι με το Θεό δεν μπορείς να γνωρίσεις το Πνεύμα του Θεού και να παραδοτείς τις δυνάμεις του και τις ενέργειές του και μάλιστα με εσωτερική εμπειρία της παρουσίας του. Μην ξεχνάμε ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι γεμάτος από ισχυρισμούς ότι ένα πνεύμα καθοδηγεί και εμπνέει μεγάλους μύστες που ιδρύουν θρησκείες ή φιλοσοφίες, όπως παραδείγματος χάρη ο δαίμον τον Σοκράτη ή ο φωτισμός τον Βούδα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διευκρινίζει στην πρώτη επιστολή του ότι πρόκειται για πνεύμα πλάνης, λέγοντάς μας «Ο γινόσκον των Θεών ακούει ημών», ακούει το κήρυγμά μας εννοεί. «Όποιος ουκ έστειν εκ του Θεού, ουκ ακούει ημών», δεν ακούει το κήρυγμά μας. «Εκ τούτου γινόσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης». Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε το πνεύμα της αλήθειας που έρχεται από το Θεό, από το πνεύμα της πλάνης που έρχεται μέσα από τον κόσμο.

πριν περάσει τώρα σε λίγο στο τρίτο κεφάλαιο, όπου θα αναπτύξει το θέμα για την αληθινή σοφία σε σχέση με τους πνευματικούς και όριμους ανθρώπους, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα λέγοντας ότι άκελα λούμεν ουκ ενδιδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά ενδιδακτής πνεύματος Αγίου, πνευματικής, πνευματικά συγκρίνοντες, που σημαίνει ότι γι' αυτό μιλάμε όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το πνεύμα, ερπινεύοντας αυτά τα πνευματικά πράγματα σε αυτούς που έχουν το πνεύμα. Και συνεχίζει, διαβάζω από μετάφραση, όποιος όμως δεν έχει το πνεύμα δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία, ανοησία, και δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα μόνο με τη βοήθεια του πνεύματος κατανοούνται. Αντίθετα, μας λέει, ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα όλα τα καταλαβαίνει, αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Και αναφέρεται σε μία παράδοση της Αγίας Γραφής που υπάρχει, όπως λέει η Γραφή, τις σκέψεις του Κυρίου ποιος κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος. Εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού. 4 ή 5 χρόνια μετά την ομιλία του στην Αθήνα, ο Παύλος είναι πλέον πεπισμένος ότι ο δρόμος της φιλοσοφίας οδηγεί στο πουθενά. Από το περιεχόμενο εκείνης της ομιλίας γνωρίζουμε ότι τη γλώσσα της έξωθεν σοφίας την ήξερε. Τώρα όμως τη χαρακτηρίζει σχεδόν άχρηστη. Την εγκαταλείπει. Ποιος όμως λόγος αναδύεται όταν εγκαταλείπεις τον λόγο της σοφίας του κόσμου και ενεργείς με τον λόγο της σοφίας του Θεού, με συμπαραστάτη τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος? Την απάντηση μας την δίνει λοιπόν ο Παύλος στη συνέχεια αυτών των στίχων που διαβάσαμε. Μας λέει: ενδιδακτής πνεύματος Αγίου, πνευματικής, πνευματικά συγκρίνοντες. Αυτή δηλαδή η αγιοπνευματική εμπειρία δεν μπορεί να εκφραστεί με τα εργαλεία του ανθρώπινου λόγου, πολύ περισσότερο τα γυμνά από τη χάρη του Θεού, αλλά να κοινωνηθεί με άλλους πιστούς μέσα από γλώσσα μυστική και μυστηριακή. Έχουμε εδώ μία μαρτυρία της κοινωνίας των μελών του Χριστού μεταξύ τους, όπως την διατυπώνει ο Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων, όπου διαβάζουμε ότι του πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία. Και όπως την προαναγγέλει ο ίδιος ο Χριστός λίγο πριν από το πάθος του, λέγοντας στον ουράνιο πατέρα του, τήρησον αυτούς, εννοεί τους μαθητές μου και όσους πιστεύουν στους μαθητές μου, εν το ονόματί σου αυτούς που μου παρέδωσες, για να είναι ένα καθώς εμείς είμαστε ένα, δηλαδή για να υπάρχει κοινωνία μεταξύ τους. Η γλώσσα του πνεύματος είναι η γλώσσα της καρδιάς, σε αντιδιαστολή ή διάκριση καλύτερα με τη γλώσσα του νοός. Η διάκριση αυτή επισημαίνεται από τον Παύλο ως διαφορά πνεύματος και γράμματος, όπως υποστηρίζει στη δεύτερη επιστολή του στους Κορινθίους, λέγοντας ότι η ικανότητά του προέρχεται εκ του Θεού, ο οποίος τον ανέδειξε διάκονο της Καινής Διαθήκης, και μάλιστα με δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος που απελευθερώνει από τα δεσμά της λογικής και αναδεικνύει τη δική του δύναμη. Το ερώτημα επομένως είναι για τη σημασία των λέξεων και των πραγμάτων και τη βαρύτητα που φέρουν αυτές οι έννοιες. Αν μάλιστα εννοήσουμε τις λέξεις ως όχημα που μεταφέρει και διδάσκει την αλήθεια, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με σκεπτικισμό, δεδομένης της σχετικής αδυναμίας να εξαντλήσουμε στα όρια των λέξεων την αγιοπνευματική εμπειρία
που πηγή της έχει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό θυμίζω ότι στον εκκλησιαστικό λόγο και στον εκκλησιαστικό βίο ίσχυσε και εξακολουθεί να ισχύει η διαπίστωση του Μεγάλου Βασιλείου ότι τα πράγματα υπερισχύουν των ονομάτων, δηλαδή των λέξεων, γιατί τα πράγματα παραπέμπουν σε βιούμενα γεγονότα, ενώ οι λέξεις μπορεί να γίνουν αφορμή στήρων, κενών, ενδεχομένως ανόητων αναζητήσεων. Και συνεχίζει τώρα ο Απόστολος Παύλος αυτό το στίχο να λέει ότι ο ψυχικός άνθρωπος ουδέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Θυμίζω ότι στη βιβλική γλώσσα ψυχικός ονομάζεται ο άνθρωπος που δεν έχει σφραγιστεί από ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, σε αντιδιαστολή με τον πνευματικό άνθρωπο που νοείται ως δοχείον αυτών των θείων ενεργειών. Γι' αυτό και τον χαρακτηρίζουμε χαριτωμένο, ως έχοντα δηλαδή τη Θεία Χάρη. Κατά τον Παύλο διακρίνουμε τον άνθρωπο σε σαρκικό, ψυχικό και πνευματικό, με την έννοια ότι σαρκικός είναι ο εκτός Εκκλησίας, ψυχικός είναι αυτός που έχει εισέλθει στην Εκκλησία και πνευματικός αυτός που έχει δεχτεί τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Στο προτελευταίο μάλιστα κεφάλαιο της αυτής της επιστολής που σχολιάζουμε, το 15ο, θα διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ ψυχικού και πνευματικού, όταν γράφει ότι ένας πιστός μπορεί να πεθαίνει ως ψυχικός, θα αναστηθεί όμως ως πνευματικός. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο άνθρωπος που δεν έχει ακόμη γνωρίσει τη σοφία του Θεού, η οποία εκφράζεται και γίνεται γνωστή δια του Σταυρωμένου Ιησού, επομένως που δεν έχει εντός του το Πνεύμα του Θεού, ως ψυχικός αδυνατεί να κατανοήσει τα γεγονότα της σωτηρίας που ενεργούνται από την αγάπη του Θεού, φτάνοντας μάλιστα να τα θεωρεί ανόητα. Γι' αυτό και ελέγχεται με κριτήρια παρουσίας ή απουσίας του Πνεύματος. Υπάρχει μια σύγχυση που διατρέχει την ιστορία τους τελευταίους κυρίως αιώνες, που σκοτεινιάζει τα όρια ανάμεσα στην κατακόσμο γνώση από την καταθεό γνώση. Άνθρωποι που εκπροσωπούν τη σοφία του κόσμου και που τους αντιλαμβανόμαστε ως εκπρόσωπους αυτού που ονομάζουμε επιστήμη, κρίνουν και αποφαίνονται για ανθρώπους που εμφορούνται από την πίστη στον ένα δημιουργό Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης. Το χειρότερο όμως είναι ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι ανήκουν στους πιστεύοντες στον Θεό ελέγχουν και ερμηνεύουν ως μειόφυλα την επιστήμη εν ανώματι του Πνεύματος, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι παραβιάζουν τα όρια διακρίσεως κτιστού και ακτίστου. Γιατί όπως λέει στο 15ο στίχο, ο πνευματικός ανακρίνει πάντα, αυτός δε υπό ουδενός ανακρίνεται. Την έννοια του ανακρίνει δεν πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε με δικανικούς όρους, παραδείγματος χάρη με την έννοια του εξετάζει και κρίνει, αλλά με την έννοια του διακρίνει. Επομένως, ο εμφορούμενος υπό του Πνεύματος έχει το χάρισμα να αντιλαμβάνεται την παρουσία ή την απουσία αυτού του Πνεύματος, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο μη εμφορούμενος. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση που μας δίνει ο Άγιος Μάξιμος, αποτυπώνοντας τις διαφορές μεταξύ σαρκικού, ψυχικού και πνευματικού ανθρώπου, λέγοντάς μας ότι έργο και γνώρισμα του μεν σαρκικού το κακός μόνο ιδέν επιείν, το να μπορεί να κάνει μόνο το κακό, του δε ψυχικού το μήτε ποιήν βούλεστε ποτέ, μήτε πάσχει κακός. Το ψυχικός άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να εννοήσει το κακό, ούτε να πάσχει το κακό. Του δε πνευματικού το ποιήν μόνον καλός και υπεραρετής.
έργο και γνώρισμα επομένως, για να το μεταφράσω το χωρίο, έργο και γνώρισμα του σαρκικού ανθρώπου είναι ότι μόνο το κακό γνωρίζει να πράττει. Του ψυχικού ούτε να θέλει ποτέ να πράττει το κακό, ούτε να το υφίσταται. Ενώ του πνευματικού το να θέλει να πράττει το καλό και αν συμβεί για χάρη της αρετής να πάσχει, να το αποδέχεται αυτό το πάθος πρόθυμα. Και πάμε και στον τελευταίο στίχο αυτού του κεφαλαίου, ενώ του δεύτερου κεφαλαίου, «Τις γαρ έγνω νουν Κυρίου, ως συμβιβάσει αυτόν, ημείς δε νουν Χριστού έχομεν». Τις σκέψεις του Κυρίου δηλαδή ποιος τις κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος. Εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού. Ή να το πω κι αλλιώς, ποιος από τους σοφούς του κόσμου τούτου γνωρίζει τη Θεία Βούληση για να την κηρύξει στον κόσμο. Μόνον εμείς οι πνευματικοί γνωρίζουμε το θέλημα του Χριστού, γι' αυτό και μόνον εμείς μπορούμε να κηρύξουμε το Ευαγγελιό του. Η πρόταση «Τις έγνωνουν Κυρίου ως συμβιβάσει αυτόν» λαμβάνεται από τον προφήτη Ισαΐα. Στη σχέση με τον Χριστό μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτό θα μας αποκαλύψει τον πραγματικό Χριστό, συνδέοντάς μας μαζί του, δεδομένου ότι τον Χριστό δεν τον γνωρίζεις με γνωσιολογικούς όρους, ούτε με τη σπουδή μόνο. Σπουδή που επιτελείται ακόμα και μέσω ιερών κειμένων. Τον Χριστό τον γνωρίζεις τρώγοντάς τον και πίνοντάς τον, δηλαδή κοινωνώντας μαζί του, και αυτή είναι μια γνώση βιούμενη, όχι μεταδιδόμενη. Τα ρήματα και τα πράγματα που σου αποκαλύπτει ο Χριστός έχουν μυσταγωγικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Τελικά τον Χριστό τον γνωρίζεις όχι με τη σπουδή, έστω της Αγίας Γραφής, ούτε μόνο χάρη σε ευσεβείς πρακτικές βίου, ούτε μιμούμενος στη ζωή του Χριστού επί γης, αυτό που λέμε μίμηση Χριστού, ούτε χάρη στις καλές διαθέσεις, αλλά επειδή παραδίδεσαι στο Άγιο Πνεύμα και αυτό σε συνδέει μαζί του, σε εισάγει στην αλήθεια του. Βέβαια, για να σε οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα, επιδίδεσαι σε μία διαρκή άσκηση διαβίου, θα την έλεγα, ώστε να είσαι καθαρή ύπαρξη που θα δεχτεί τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία υπογραμμίζει ότι το Άγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας.

Περνάμε τώρα στο τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο αφού έχει θέσει τους όρους ανάμεσα στον πνευματικό και μη πνευματικό άνθρωπο, ανάμεσα δηλαδή στον σαρκικό, τον ψυχικό και τον πνευματικό, με τους τρεις χαρακτηρισμούς που μας έδωσε, θέλει να εξετάσει τη συμπεριφορά των χριστιανών της Κορίνθου και βέβαια δια των χριστιανών της Κορίνθου τη συμπεριφορά όλων των πιστών μέχρι και σήμερα, θα τολμούσα να πω. Ξεκινάει με μερικές παρατηρήσεις πρώτα και μετά κάνει τις αναπτύξεις του. Λέει παραδείγματος χάρη: «Εγώ αδελφοί μου δεν μπόρεσα να σας μιλήσω σαν να ήσασταν πνευματικοί άνθρωποι, αλλά σαν να ήσασταν άνθρωποι της σαρκός, σαν να ήσασταν νήπιοι εν Χριστώ. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα. Δεν σας έτρεψα με στέρεα τροφή, αλλά με γαλατάκι σας ξεκίνησα, γιατί δεν μπορούσατε να λάβετε την τέλεια τροφή, εφόσον ακόμα ήσασταν σαρκικοί άνθρωποι». Και αυτό αποδεικνύεται από τις έρηδες και τις διχοστασίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ σας. Όταν γάρ λέγει της «εγώ ημί Παύλου», «έτερος εγώ ημί Απολό», «δεν ήσασταν άνθρωποι της σαρκός», τι έχει συμβεί, ο Παύλος, ο Απολός, τι άλλο είναι παρά διάκονοι δια των οποίων πιστέψατε και μάλιστα καθένας κατά τη δύναμη που σας έδωσε ο Κύριος. Ας πάμε λοιπόν στίχο στίχο. «Και εγώ αδελφοί, ούπι δινήθην λαλήσε ημίν ως πνευματικής, αλλά ως σαρκίνης, ως νηπίης εν Χριστώ. Δεν σας μίλησα σαν να είσαστε Άγιοι που έχετε το Άγιο Πνεύμα, αλλά σας μίλησα σαν σε ανθρώπους που πρέπει να μάθετε τα πρώτα βήματα. Η λέξη πνευματικός, θυμίζω, χρησιμοποιείται στη βιβλική γλώσσα με ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Αναφέρεται στον όλο άνθρωπο, σώμα και ψυχή, προσδιοριζόμενο από την κτιστότητά του ασφαλώς, αλλά που είναι ενταγμένος στο σώμα της Εκκλησίας και έχει προχωρήσει πνευματικά, δηλαδή έχει την εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από τον σαρκινό ή σαρκικό άνθρωπο ως προς τη φύση. Η φύση παραμένει ίδια. Αυτή όμως η φύση μπορεί να λειτουργεί πνευματικά ή να λειτουργεί απλώς σωματικά». Παρακάτω θα μας βάλει σε μια τρίτη διάσταση όταν μας λέει να λειτουργεί ψυχικά. Από την άλλη μεριά, σαρκικός άνθρωπος είναι πάλι ο όλος άνθρωπος, σώμα και ψυχή, επίσης βέβαια προσδιοριζόμενος από την κτιστότητά του, που ακόμα όμως δεν είναι έμπειρος της παρουσίας των ενεργειών του Πνεύματος. Ο Παύλος επομένως απευθύνεται στους Κορινθίους ως προς κατηχούμενους, δηλαδή ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Εκκλησία. Χρειάζεται όμως να μάθουν και το γιατί και το πώς. Επομένως μια φυσική θεολογία, μια εγκατασπαρμένη αν θέλετε γνώση εντός του ανθρώπου, συναντιέται με την αποκαλυπτική εξαγγελία του κήρυκος του Ευαγγελίου και αρχίζει η μαθητεία που θα καταλήξει στη συνάντηση με τον Χριστό. Πριν από τη συνάντηση αυτή, ο κατηχούμενος βρίσκεται σε νηπιακή πνευματική ηλικία και έτσι ως νήπιους θα τους οδηγήσει ο Απόστολος σιγά σιγά στην πνευματική ενηλικίωση. Κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, δεύτερος αιώνας, αν ενσυνείδητο στόχος κάθε κατηχούμενου ή κάθε πιστού είναι η σχέση του με τον Χριστό, τότε η ζωή του πορεύεται κατά Χριστό, και ας είναι μερικά από τα έργα του σαρκικά. Σε αυτή την κατάσταση μπορούμε να ονομάσουμε τα έργα μας πνευματικά, γιατί κατά έναν προφύστερο τρόπο λαμβάνουν περιεχόμενο από τον μελλοντικό στόχο. Η τρίτη λέξη που έχει αυτός ο στίχος είναι η λέξη νήπιος.
όχι απλώς όμως νήπιος κατά φύση, αλλά νήπιος ως προς την εν Χριστώ πορεία, δηλαδή μια συνειδητή νηπιότητα που θα οδηγηστεί στην κατά Χριστόν οριμότητα. Νήπιος εν Χριστώ είναι αυτός που βρίσκεται στην αρχή της πνευματικής ζωής με προοπτική την πνευματική αύξηση εντός του σώματος του Χριστού. Θυμίζω ότι η διδασκαλία του Χριστού κατά τη γνώμη των πατέρων δίδεται κατά στάδια, έχει ένα χαρακτήρα δηλαδή μοιήσεως. Ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου πρώτα θα μας πει τα απλά πράγματα, μετά θα μας βάλει λίγο σε πιο δύσκολα και μετά θα μας πάει στο βίωμα. Όπως θα επισημάνει και πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος, μια άκερη διδασκαλία σε μαθητές που δεν έχουν ακόμη την κατάλληλη οριμότητα μπορεί να βλάψει, να τους στραγγαλίσει, όπως χαρακτηριστικά γράφει. Έχω ήδη αναφέρει την επισήμαση του Παύλου στην ομιλία του στη Μίλητο προς τους πρεσβυτέρους των πλησιόχωρων εκκλησιών, όπου επισημαίνει ότι τίποτα δεν παρέλειψα να σας πω από όσα σας συμφέρει να σας πω, εννοώντας ότι του δίδαξε όσα συμβάλλουν στην πνευματική τους ανάπτυξη. Και μάλιστα σημειώνει επιμερίζοντας τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα, όχι φαγητό, ου πογάρι δίναστε, αλλά ούτε έτι νυν δίναστε, έτι γάρ σαρκικίεστε. Σας πότισα γάλα, δεν σας έδωσα στέρεα τροφή που ακόμα δεν μπορούσατε να λάβετε. Βλέπω ότι ακόμα δεν μπορείτε να λάβετε, γιατί ακόμα είσαστε συνδεδεμένοι με τον κόσμο. Γάλα είναι η πρώτη κατήχηση, η πρώτη διδαχή. Βρώμα, τροφή, είναι η μοίηση στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, όπως αργότερα θα επισημάνει ο Κλήμης Αλεξανδρίας, λέγοντάς μας «γάλα μένει κατήχησης, ιονή πρώτη ψυχή στροφή νοηθήσετε, βρώμα δε η εποπτική θεωρία». Γάλα είναι η διδασκαλία της πρώτης εκκλησίας, όπως προκύπτει από τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα λεγόμενα συνοπτικά, το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον και το κατά Λουκάν. Αυτή είναι η πρώτη τροφή. Δεν αποκαλύπτουν το όλον της διδασκαλίας της Εκκλησίας, ούτε αποκαλύπτουν το όλον της διδασκαλίας του Χριστού. Παραθέτουν περισσότερο γεγονότα, πράξεις, μία πρώτη κατήγηση. Ενώ βρώμα, τροφή, είναι η μοίηση που προσφέρεται με το τέταρτο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη. Πρόκειται για μια πρακτική που τη σεβάστηκε η παράδοση της Εκκλησίας κατά τους πρώτους αιώνες και εξακολουθεί να την ενεργεί μέχρι σήμερα, αν και όχι πάντοτε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τέταρτο Ευαγγέλιο δεν επιτρεπόταν στους πρώτους αιώνες να το διαβάσουν, να το ακούσουν. Δεν το διδάσκονταν οι κατηχούμενοι, αυτοί που ακόμα δεν είχαν βαφτιστεί, δηλαδή δεν είχαν λάβει μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μόνον εάν γίνονταν τέλειοι πιστοί μπορούσαν να αρχίσουν μία σπουδή σε όσα αναφέρονται στο τέταρτο Ευαγγέλιο. Απόϊχος αυτής της μέρημνας της Εκκλησίας παραμένει μέχρι σήμερα η λειτουργική συνήθεια να αρχίζει η ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου κατά τη λειτουργία του Πάσχα και για όλη την περίοδο μέχρι την Πεντηκοστή. Αυτό γίνεται γιατί κατά το Μέγα Σάββατο βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι και μπορούσαν τώρα να μοιηθούν στα ενδότερα της πίστεως. Θυμίζω ότι το τέταρτο Ευαγγέλιο είναι ένα υπόμνημα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τα επτά σημεία, αυτό που λέμε θαύματα του Χριστού που παραθέτει, τέσσερα από τα οποία δεν τα παραθέτουν οι υπόλοιποι συνοπτικοί, είναι επτά σημεία που αναφέρονται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με πρώτο, όπως θυμόμαστε, το θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου η Θεία Ευχαριστία
φαίνεται μέσα στο πλαίσιο ενός γάμου, στον οποίο γάμο θα προσφερθεί το νέο κρασί, δηλαδή ο Χριστός. Αλλά και τα άλλα 6 θαύματα είναι ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία. Αυτά δεν κατανοούνται λογικά, ενώ τα θαύματα, αλλά βιώνονται και έρχεται το Ευαγγέλιο να υπομνήσει τα βιώματά μας και να μας υποδείξει την οδό της θεογνωσίας. Ο πνευματικός δηλαδή πατέρας έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τα στάδια της πνευματικής προκοπής του μαθητή του και να αρχίσει ανάλογα να εκδιπλώνει αυτά τα μυστήρια της κατά Θεόν γνώσεως. Η στάση δε και ο τρόπος του βίου φανερώνουν και τα στάδια αυτής της προκοπής. Λέω η στάση και ο βίος γιατί στους Κορινθίους ο Παύλος καταλογίζει πνευματική ανοριμότητα αφού πολιτεύονται με κριτήρια του κόσμου διαιρώντας τη μία εκκλησία σε ομάδες, δηλαδή σύμφωνα με τα θελήματα της σαρκός. Και μην μου πείτε, τους λέει, ότι δεν είστε ακόμα σαρκικοί, δηλαδή δεν είστε ακόμα κοσμικοί, γιατί ανάμεσά σας υπάρχουν ζηλοφθονίες, διαμάχες, διχοστασίες, περπατάτε κατά άνθρωπο, δεν έχετε αποβάλει ακόμα το θέλημα της ανθρώπινης φύσης λέγοντας ότι εγώ είμαι του Παύλου ή εγώ είμαι του Απολλώνα.

Με υπόβαθρο λοιπόν τις διαιρέσεις σε οπαδούς του Παύλου ή οπαδούς του Απολλώ στην εκκλησία της Κορίνθου, θα διευκρινίσει ο Απόστολος Παύλος ότι και ο Απολλώς και ο Παύλος είναι διάκονοι του Χριστού. Ο Χριστός δι' αυτόν είναι ένας και μοναδικός. Ποιος είναι ο Παύλος, πείτε μου, τους λέει. Αυτοί και οι δύο είναι διάκονοι μέσω των οποίων πιστεύσατε και ο καθένας σας πίστευσε όπως ο Κύριος θέλησε. Όχι απαραίτητος όπως θέλησε ο διδάσκαλος. Εδώ πλέον θα αναπτύξει μια άλλη αντίληψη της διδασκαλίας, όπου ο διδάσκαλος, ο Ευαγγελιστής, ο Απόστολος, ο κήρυκας του Ευαγγελίου είναι ένα όργανο στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι αυτός που χτίζει, είναι αυτός που γίνεται το στόμα του Θεού. Ο Παύλος καταθέτει μια εικόνα που την έχει μάθει όταν σπούδαζε να γίνει ραβίνος. Είναι παλιά η Ιουδαϊκή παράδοση. Είναι η παράδοση των προφητών. Θυμίζω ότι με τη λέξη προφήτης οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν μια αντίστοιχη εβραϊκή λέξη που σημαίνει «μιλάω εξ ονόματος κάποιου», προφημή. Όταν μιλάω εκ των προτέρων, όχι μιλάω εκ των προτέρων, όχι λέω κάτι που πρόκειται να συμβεί. Το προφημή σημαίνει μιλάω εξ ονόματος κάποιου, γίνομαι το στόμα ενός άλλου. Κάποιος μου υπαγορεύει και εγώ σας λέω τι μου είπε. Και έτσι καταλαβαίνουμε την επανάληψη, τάδε λέγει Κύριος στον προφητικό λόγο. Ο Λουκάς μας διασώζει στις πράξεις τον λόγο του Χριστού προς τον Ανανία όταν του ζήτησε να βαφτίσει τον τυφλό Παύλο λέγοντάς του «πορεύου ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ». Ένα σκεύος που επέλεξε ο Θεός, ένα σκεύος Παύλα δοχείων της Θείας Χάρης. Δεν ήταν πρόθεση της ζωής για τον Παύλο να γίνει κήρυκας του Ευαγγελίου. Άλλος τον διαλέγει και τον κάνει Απόστολο, διάκονο του Θείου Λόγου. Και αυτή την άνωθεν κλίση την υπηρετεί με ζήλο, ανάγοντας το έργο του σε υπηρεσία του Θείου Θελήματος.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα δίωρο ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα προφορικά σας μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύδρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Έλεγε ο μαθητής του Αβάδωρο Θεού για το γέροντά του πως ζούσε με υπερβολική σκληραγωγία. Όλη μέρα μάζευε πέτρες στον ήλιο και έκτιζε κελιά για τους μοναχούς που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μόνοι τους. «Σκοτώνεις το σώμα σου, Αβά», του έλεγε συχνά στενοχωρημένος ο υποτακτικός του. «Αν δεν το σκοτώσω εγώ, θα προλάβει εκείνο να με σκοτώσει», απαντούσε ο αγαθός γέροντας. Έτρωγε ύστερα από τη δύση του ηλίου λίγο ψωμί και ομάλα χάνα και έπινε μόνο ένα μικρό ποτήρι νερό. Τις νύχτες προσευχόταν και έπλεκε ψαθή για να συντηρεί τον εαυτό του. Ελάχιστος ύπνος, καθισμένος στο σκαμνί, του αρκούσε για ξεκούραση. Πολλές φορές, καθώς έτρωγε, του έπεφτε το ψωμί από το στόμα, από την υπερβολική νύστα. Κάποτε που αρρώστησε από τη μεγάλη σκληραγωγία, ο υποτακτικός του τον παρακαλούσε να πλαγιάσει λίγο στο ψαθί. «Αν πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, τότε θα πείσεις και το Δωρόθεο», του απαντούσε.

Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολλή αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά φτιάξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν από όλα, όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί, αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές σε έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω. Αλλά βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες κλπ. Και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά. Χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάμ παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φθάνει ο άνθρωπος? Νομίζει ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν μέρα για να γεννούν οι κότες. Και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν σου είναι αδύνατον εμπράκτος προσωπικά να κάνεις κάτι, στείλε ένα μήνυμα στο Θεό. Πάρε τον άνθρωπο. Βάλε τον νοερά στα πόδια του Χριστού. Παρακάλεσέ τον να του δώσει την ευλογία του και τότε είσαι εντάξει. Αυτό σιγά σιγά γίνεται. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί που τραβιούνται μακριά από τον κόσμο εντελώς. Δεν έφυγαν επειδή δεν αγαπούσαν τον κόσμο. Έφυγαν επειδή τον αγαπούσαν πάρα πολύ και ήθελαν να μην κάνουν τίποτε άλλο από το να προσεύχονται γι' αυτόν. Και αν ο κόσμος σήμερα στέκεται στα πόδια του, είναι γιατί χιλιάδες μοναχοί προσεύχονται γι' αυτόν. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν λένε «Ε, τι κάνει ο μοναχός, προσεύχεται, δεν βαριέσαι, έργα, έργα, αυτά χρειαζόμαστε». Δεν έχουν δίκιο, γιατί μεγαλύτερη ενέργεια από την ενέργεια της προσευχής δεν υπάρχει. «Πολλά ισχύει δέησης», λέει η Γραφή, «και μάλιστα ενεργουμένη, γιατί είναι δύναμης, είναι ενέργεια. Βλέπεις», λέει, «και το βουνό μπορείς να μεταθέσεις με την πίστη σου και με την προσευχή σου».

Ο σταυρός είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τους άλλους. Έτσι είναι. Αλλά την αυτοθυσία αυτή δεν την νιώθει αυτός που αγαπά και που δίνει τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν η αγάπη δίνεται, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που τη δίνει, αλλά είναι η ίδια η θεία αγάπη που περνά μέσω της καρδιάς του δότη. Αυτός δεν νιώθει ότι κάνει καμιά θυσία, γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Για εκείνον αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Τίποτε δεν αλλάζει στη ζωή του ή στην υγεία του. Αντίθετα, χαίρεται διαρκώς, γιατί είναι συγχρόνως δότης και δέκτης της θείας αγάπης και δυνάμεως. Ο Χριστός μας το έδειξε με τη ζωή του, τη διδαχή του, τη σταύρωση και την ανάστασή του. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη είναι πάντα πάνω στο σταυρό, αλλά συγχρόνως χαίρεται μέσα στο φως της Ανάστασης. Γερόντισσα Γαβριλία.

εάν βλέπεις σε κάθε λογισμό που κινείται στην ψυχή σου και σε κάθε ενθύμηση και στις πνευματικές σου ενατενήσεις την ώρα της ησυχίας σου να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τις παριές σου χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου για να έρθει η χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρόν ότι βυθίζεται ο νου σου στην καρδιά σου χωρίς εσύ να το επιδιώκεις κατά τη συνήθειά σου και να διαμένει εκεί ο νου σου για κάποιο μικρό διάστημα. Μετά από αυτό, πράγμα που είναι σύνηθες, μπορεί να βλέπεις τα μέλη του σώματός σου σαν να πέρασαν από μεγάλη αρρώστια και να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στους λογισμούς σου και αυτό να κρατάει πολύ. Σε αυτή την περίπτωση, να ξέρεις ότι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου.

Αν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και σου δώσει ένα χάρισμα, παρακάλεσέ τον με την καρδιά σου να σου δώσει φωτισμό τι να κάνεις για να ταπεινωθείς, ή να σου δώσει φύλακα να σε προστατεύει από την έπαρση, ή να σου το πάρει για να μην γίνει πρόξενος απολία σου. Γιατί όλοι δεν μπορούν να φυλάξουν τον πλούτο του Θεού χωρίς να βλαφτούν οι ίδιοι. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τίποτε άλλο δε σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία, και τίποτα δε φωτίζει το νου όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων, ούτε σε αφανή απώλεια όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου όσο ο γογγισμός, ούτε την ευκολία στην αμαρτία όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου, ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών, ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία ακούσια όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο, εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνειρμός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Όταν λοιπόν κάθεσαι στο τραπέζι, προσευχή σου, ευχαρίστησε το Θεό που σου χάρισε την αναγκαία για τη ζωή τροφή. Με το κρασί που πίνεις για να υποστηρίξεις την αδυναμία του σώματος, θυμήσου εκείνον που σου δίνει αυτό το δώρο για να εφρανθεί η καρδιά σου και να τονωθεί η διάθεσή σου. Τέλειωσε το φαγητό? Ας μην τελειώσει μαζί του και η θύμιση του ευεργέτη. Ντύνεσαι τα καθημερινά ρούχα να ευχαριστείς το Θεό που σου τα έδωσε. Ντύνεσαι εκείνα της εξόδου να αυξάνεις την αγάπη σου στο Θεό που μας χαρίζει κατάλληλα ρούχα και για το χειμώνα και το καλοκαίρι, που προστατεύουν τη ζωή μας και κρύβουν την ασχήμια της γύμνιας μας. Τελείωσε η μέρα. Ευχαρίστησε το Θεό που μας χάρισε τον ήλιο να μας υπηρετεί στα ημερήσια έργα μας, το φως να φωτίζει τη νύχτα και να υπηρετεί άλλες ανάγκες της ζωής μας. Η νύχτα πάλι πόσες αφορμές για προσευχή μπορεί να μας δώσει. Υψώνεις το βλέμμα στον ουρανό και γοητεύεσαι από το κάλος της αστρικής πλημμυρίδας που ατενίζεις. Πες ένα λόγο δοξολογίας στον Κύριο των όλων. Προσκύνησε τον άριστο τεχνίτη όλης αυτής της σοφίας που αποκαλύπτεται στη δημιουργία. Κοιτάζεις ένα γύρο και βλέπεις να ησυχάζουν όλα τα όντα. Δόξασε αυτόν που κι αν ακόμα δεν θέλουμε, με τον ύπνο μας αναπαύει από τους κόπους της ημέρας και με νέες δυνάμεις μετά μας επαναφέρει στις υποχρεώσεις της επόμενης.

Μη θεωρήσεις ακόμα ότι η ολόκληρη νύχτα έγινε αποκλειστικά για τον ύπνο. Μην το δεχθείς αυτό και χρηστέψεις το μισό χρόνο της ζωής σου παραδίδοντάς τον σε αυτή την ιδιότυπη αναισθησία. Μοίρασέ τον ανάμεσα σε ύπνο και προσευχή. Αφήνω ότι και αυτός ο ύπνος μπορεί να γίνει κάτι σαν σπουδή στην ευσέβεια. Τα όνειρα από τη φύση τους απηχούν συνήθως τις φροντίδες και τα ενδιαφέροντα της ημέρας. Ό,τι λογής είναι τα έργα της ζωής μας τη μέρα, ανάλογα είναι και τα όνειρά μας. Αυτό σημαίνει ότι και την ώρα που θα κοιμάσαι και δεν θα προσεύχεσαι με λόγια, η προσευχή σου θα συνεχίζεται με τις εικόνες που θα απηχούν την ατμόσφαιρα σχέσης με το Θεό που ανέπτυξες στη διάρκεια της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό, η ζωή σου θα εκτυλίσσεται σαν μια συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή. Μέγας Βασίλειος.

Μια μέρα, ένα πρωινό, προχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά, λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα. Την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτα δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή, μεθυστική, να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι, ένα ειδόνι. Και ακούω το αειδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι, το μικροσκοπικό, να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή, και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω πω πω. Να'χα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια. Τα ίδια εκείνα δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα και τα οποία απέκτησα από το γεροδημά. Ήταν η δεύτερη φορά που το δοκίμαζα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο. Και σκεπτόμουν, γιατί το αειδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγγισμούς? Γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες? Γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα? Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί να ξελαρυγγιάζεται? Γιατί, γιατί, για ποιο σκοπό? Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια. Εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου, φιλοσοφούσα. Αυτό τα απέκτησα μετά το γεγονός, με το γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το αειδονάκι και πόσα του είπα μες στη σιωπή. Αειδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος. Πόσο ωραία κάνεις χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λες, αειδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε. Αειδόνι μου, μου δείχνεις με το κελαϊδισμά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πάρα πολλά, πάρα πολλά.

Δεν είμαι καλά από υγεία να τα πω όπως τα νιώθω. Θα μπορούσε να γραφτεί ένα ολόκληρο πεζογράφημα. Το αγάπησα πολύ το Αηδόνη. Το αγάπησα και με ενέπνευσε. Σκέφτηκα, γιατί εκείνο και όχι εγώ? Γιατί εκείνο να κρύβεται και όχι εγώ? Και μου ήρθε στο νου ότι πρέπει να φύγω. Πρέπει να χαθώ, πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί? Είχε αυτό κόσμο μπροστά του? Ήξερε ότι ήμουν εγώ και τ' άκουγα? Ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιαζόταν? Γιατί πήγαινε σε τέτοια κρυφά μέρη? Αλλά και εκείνα τα ειδόνια, μες στο λόγκο, μες στη ρεματιά που βρισκόντουσαν τη νύχτα και τη μέρα, το βράδυ και το πρωί, ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιάζονταν όλα? Και γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα? Και γιατί πηγαίνανε σε τέτοια κρυφά μέρη? Γιατί σπάζανε το λαριγκά τους? Ο σκοπός ήταν η λατρεία, το ψάλσιμο στο δημιουργό τους, η λατρεία στο Θεό. Έτσι τα εξηγούσα. Όλα αυτά τα θεώρησα ότι ήταν του Θεού άγγελοι, δηλαδή πουλάκια που δοξάζανε το Θεό, τον πλάστη των πάντων, και δεν τα άκουγε κανείς. Ναι, κρύβονταν να μην τα ακούει κανείς, πιστέψτε με. Δεν τα ενδιέφερε να τα ακούνε, αλλά ποθούσαν μες στη μοναξιά, μες στην ησυχία, μες στην ερημιά, μες στη σιωπή, να τα ακούει ποιος άλλος? Ο πλάστης των πάντων, ο δημιουργός του παντός, αυτός που τους χάρισε ζωή και πνοή και φωνή. Θα ρωτήσετε, είχανε μυαλό? Τι να πω, δεν ξέρω αν το έκαναν συνειδητά ή όχι, δεν ξέρω. Γιατί αυτά είναι πουλάκια. Μπορεί τώρα να είναι στη ζωή και μετά να μην υπάρχουν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει εμείς να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός μπορεί να μας παρουσιάσει ότι όλοι αυτοί ήταν άγγελοι του Θεού. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Πάντως κρύβονταν να μην ακούσει κανείς τη δοξολογία τους. Έτσι και για τους μοναχούς η ζωή εκεί στο Άγιο Όρος είναι άγνωστη. Ζεις με το γέροντα, τον αγαπάς. Οι μετάνοιες, οι ασκήσεις, όλα γίνονται, αλλά ούτε τις θυμάσαι. Ούτε κανείς λέει για σένα τι είναι αυτός. Ζεις το Χριστό. Είσαι του Χριστού. Ζεις μέσα σ' όλα και ζεις το Θεό, ενώ τα πάντα ζουν και κινούνται εν το οποίο και διά του οποίου είναι δικές μου ελληνικούρες αυτές. Μπαίνεις μέσα στην άκτιστη εκκλησία και ζεις εκεί ως άγνωστος. Και ενώ αναλύεσαι για τους συνανθρώπους σου προσευχόμενος, μένεις άγνωστος σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς ίσως ποτέ να σε γνωρίσουν. Γέροντας Πορφύριος.

είπε ο Αββάς Μωυσής. Εάν δεν συμφωνήσει η πράξη με την προσευχή, μάταια κοπιάζεις. Τον ρώτησε κάποιος άλλος γέροντας. Και τι σημαίνει συμφωνία πράξης και προσευχής? Είναι για αυτά που ευχόμαστε να μην τα κάνουμε πλέον. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήνει τα θελήματά του, τότε καταλάσσεται μαζί του ο Θεός και δέχεται την προσευχή του. Από το γεροντικό.

Αββάς Αντώνιος, ατενίζοντας κάποτε προς το βάθος των κρυμάτων του Θεού, ρώτησε: «Κύριε, πώς κάποιοι ζουν λίγα μόνο χρόνια και πεθαίνουν, ενώ κάποιοι άλλοι γίνονται υπέργυροι? Και γιατί κάποιοι είναι φτωχοί, ενώ άλλοι πλούσιοι? Και πώς άδικοι άνθρωποι από τη μια πλουτίζουν, ενώ δίκαιοι άνθρωποι στερούνται?» Τότε του ήρθε μία φωνή που έλεγε: «Αντώνιε, τον εαυτό σου να προσέχεις, γιατί αυτά είναι κρίματα Θεού και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Για τα προφορικά σας μηνύματα 210-72-98-222 τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr, με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας και οποιοδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν ανατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη. Και ο αέρας μας περιβάλλει. Και οι πηγές αναβλύζουν. Και η θάλασσα απλώθηκε. Και οι προφήτες εστάλησαν. Και η θάλασσα απλώθηκε και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω. Για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Και μπορώ

ψυχή που αγαπά αληθινά το Θεό, κι αν ακόμα κατορθώσει μύριες αρετές, κι αν ακόμα συντρίψει το σώμα με υπερβολικές νηστείες και αγρυπνίες, κι αν ακόμα αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να δεχθεί αποκαλύψεις και μυστήρια, δείχνει τόση μετριοφροσύνη, σαν να μην άρχισε ακόμα την κατά Θεό ζωή, ούτε να απέκτησε κάποια από τα αγαθά, και νιώθει έρωτα και απληστία για την κατά Χριστώ Θεία Αγάπη. Όσιο Σημεών, ο μεταφραστής.

Κι αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά, και η χαρά σας θα είναι αιώνια.

Γι' αυτό αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας, φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του. Αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμα και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισες τον ουρανό με τ' άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος.

ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια, γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα του Θεού και προσεύχεται: «Κύριε, Συ βλέπεις την ασθενειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι. Βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου». Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή αισθάνεται την εγκύτητα του Θεού και μένει κοντά στο Θεό, γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη. Αν υποστείς καμιά αποτυχία σκέψου, ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά Του, όλα θα είναι για το καλό το δικό μου και των άλλων. Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη. Αλλά αν αρχίζει κανείς να παραπονιέται, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, τότε ποτέ στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη, έστω κι αν νηστεύει, κι αν προσεύχεται πολύ.

Κύριος μας αγαπά και έτσι μπορούμε να μην φοβόμαστε τίποτε εκτός από την αμαρτία. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη και χωρίς τη χάρη του Θεού ο εχθρός παρασύρει την ψυχή όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα ή τον καπνό. Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται γι' αυτόν. Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη σου και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό.

ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω. Έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω κι αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε ένα τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπες του καθισμένου στο θρόνο του, δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά «Βασιλιά, πεθαίνει σε λίγο», τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί αλλά πλούσιοι σε αγάπη για το Θεό, που αν τους έλεγαν «Τώρα πεθαίνεις», θα απαντούσαν ειρηνικά «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί όπου πρώτος μπήκε ο ληστής. Δόξα σε Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου, το ηλαρό, πράο βλέμμα σου. Αυτό το βλέμμα εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για σένα. Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού, γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια, γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη αλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό.

Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του. Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα το Κύριο. Και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος ως προϊστάμενος αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υπόδικου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει αυτό στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και στο νου. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παράγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων υποφέρει όλη η οικουμένη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάθε αρετή είναι και ένας δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία, σε κάποιον από τους αιώνιους και μακάριους τόπους. Γιατί όπως υπάρχουν πολλοί τρόποι ζωής, έτσι υπάρχουν και πολλοί τόποι κοντά στο Θεό, που χωρίζονται και μοιράζονται ανάλογα με την αξία του καθενός. Κι άλλος ας ασκήσει τη μία αρετή, άλλος την άλλη, άλλος πολλές μαζί και άλλος όλες, αν βέβαια τούτο είναι δυνατό. Φτάνει μόνο να προχωράει κανείς και να επιδιώκει το ανώτερο, ακολουθώντας βήμα-βήμα εκείνον που τον οδηγεί καλά και τον κατευθύνει και τον βάζει μέσα από τη στενή οδό και πύλη στην απέραντη ουράνια μακαριότητα. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Ο Χριστός είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ολόκληρο το δέντρο, χωρίς εξαίρεση κανενός φύλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους, όπως και για τον εαυτό μας. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Γέροντα, ένας που από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο ο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάριν σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον, και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση, εσύ να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στο Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις ψυχικά άσχημα. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Γέροντας Παΐσιος.

Ένας ευφυής και πολύ σοφός γέροντας μου είπε: «Με άνθρωπο που αγαπάει τη φιλονικία και θέλει σώνει και καλά να επιβάλλει τη γνώμη του, που έχει πονηρή σκέψη και είναι αδιάντρομπος στις αισθήσεις του, όπως στην όραση και στην ακοή, με τέτοιον άνθρωπο να μην έχεις καμιά δοσοληψία, για να μην χάσεις την ψυχική σου καθαρότητα που απέκτησες με πολύ κόπο και για να μην γεμίσεις την καρδιά σου με σκοτάδι και ταραχή». Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους, βυθιζόμενος στην καρδιά, φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή, με όλες τις δυνάμεις της στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της το φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Δύο συνασκητές που αγωνίζονταν μαζί διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι, τον ερωτούσε ο άλλος με πορεία. Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρησέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία. Όχι, αδελφέ μου, διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ. Γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα, συγκινείται η καρδιά μου και μέμφω με τη σκληρότητά μου. Γι' αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων.

Ας συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλο για να απολαύσουμε τα αγαθά του Θεού και να δοκιμάσουμε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος ακολουθεί το Θεό της αγάπης. Εκείνος που δεν αγάπησε το Χριστό τρέχει μάταια και ποτέ δεν πρόκειται να τον φτάσει αν δεν αγαπήσει πρώτα τον αδελφό του. Εκείνος που έφτασε την αγάπη πλησίασε τον ίδιο τον Χριστό, γιατί η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου του. Χωρίς αγάπη η καρδιά μας είναι στήρα και δεν εφραίνεται με τα θαυμάσια του Θεού. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Όταν είμαστε θυμωμένοι, δεν μπορούμε ούτε να πούμε, ούτε να ακούσουμε τίποτα σωστό. Αν όμως απαλλαγούμε από το πάθος, τότε ούτε θα μας ξεφύγει κάποια σκληρή κουβέντα, ούτε και θα μας φανεί σκληρό κάτι που είπαν οι άλλοι. Γιατί συνήθως δεν μας εξαγριώνουν τα ίδια τα λόγια που θα μας πούν, αλλά η εχθρική διάθεση που έχουμε. Πολλές φορές, αν τα ίδια περιπαικτικά λόγια τα ακούσουμε από φίλους που αστειεύονται ή από μικρά παιδιά, δεν θα νιώσουμε δυσαρέσκεια, ούτε θα θυμώσουμε, αλλά θα γελάσουμε και θα τα πάρουμε για αστεία. Γιατί δεν τα ακούσαμε με κακή διάθεση, ούτε με την ψυχή μας προκατηλημένη από το θυμό. Επομένως, και με αυτούς που έχεις πρόβλημα, αν σβήσεις το θυμό και διώξεις την εχθρότητα, τίποτα από όσα λέγονται δεν θα μπορέσει να σε στενοχωρήσει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κάποιος αδελφός ρωτούσε έναν από τους μεγάλους γέροντες τι είναι ταπεινοφροσύνη. «Ταπεινοφροσύνη, τέκνον μου, είναι να νιώθεις πάντοτε τον εαυτό σου αμαρτωλό και χειρότερο από όλους τους ανθρώπους», εξήγησε ο γέροντας. «Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό και δύσκολο. Μπορείς όμως να το αποκτήσεις βάζοντας τον εαυτό σου σε ακατάπαυστο κόπο. Μα πώς είναι δυνατόν να βλέπεις διαρκώς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους», απόρρισε ο αδελφός. «Μάθε να βλέπεις τα προτερήματα των άλλων και τα δικά σου σφάλματα και ζήτα κάθε μέρα για αυτά συγχώρεση από το Θεό και θα το κατορθώσεις», συμβούλεψε ο Όσιος.

Όλοι με άγχος. Τι τρέχει εδώ? Κάτι τι? Χάθηκε η έννοια της χαράς. Είναι πολύ σοβαρό. Εκεί στην Ινδία περιμένουν το Χριστό και με αυτή την αναμονή περιμένουν χαρούμενα. Εμείς τον έχουμε και δεν τον αντικατοπτρίζουμε. Είμαι φοβερά ένοχη, πολύ ένοχη. Αλλά να ξέρετε, και πάλι σας το λέω, όταν παραδοθείτε απόλυτα στη δύναμη και την αγάπη του Θεού, θα καταλάβετε ότι όλα γίνονται. Ακούστε καλά το όλα με κεφαλαία. Όλα γίνονται ή επειδή ο Θεός τα θέλει ή επειδή ο Θεός τα παραχωρεί. Δεν υπάρχει τρίτο. Λοιπόν, αφού τα θέλει, τα δέχομαι με όλη μου την καρδιά. Και αφού τα παραχωρεί, πάλι θα τα δεχθώ με την ίδια χαρά, γιατί έχει το λόγο του. Είναι μια εκπαίδευση. Και δεν θα τολμήσεις ποτέ να πεις το γιατί. Ποτέ. Γιατί όποιος λέει γιατί, γράφει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «εγώ». Και όπου υπάρχει το «εγώ», προκοπή δεν υπάρχει. Ούτε ελπίδα. Γερόντισσα Γαβριλία.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, 89,5, προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής επιμελείται η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα βραδινή ραδιοφωνική συνάντησή μας στα Ριτζιανά Κύματα, για να συνεχίσουμε να μιλάμε για τον άνθρωπο. Αν απορείτε και αν ίσως διαμαρτύρεστε ότι έχουμε ένα θέμα μονότονο, τον άνθρωπο και πάλι τον άνθρωπο, πρέπει να σας πω ότι οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά που μας αφορούν, για εκείνα που μας προβληματίζουν, για τα αμεσότερα και εντονότερα προβλήματά μας. Είμαστε άνθρωποι, πονούμε, υποφέρουμε, χαιρόμαστε, λυπόμαστε, επιλέγουμε, αποφασίζουμε, πράττουμε, μετανιώνουμε, ευχαριστιόμαστε, στεναχωριόμαστε. Όλα αυτά συνιστούν τον άνθρωπο, και μάλιστα συνιστούν τη φύση του ανθρώπου, την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό λοιπόν το πολύ κοντινό μας και το πολύ προβληματικό μας μέρος από όλη τη ζωή μας θέλουμε να μιλήσουμε. Και βέβαια, μιλώντας για τον άνθρωπο, πάντοτε έχουμε στο νου μας το Θεό. Σε ένα ραδιόφωνο όπως αυτό της Εκκλησίας, ο Θεός δεν λείπει, αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο λόγος σάρξ, εγένετο, ότι ο λόγος του Θεού παίρνει τη σάρκα του ανθρώπου, έρχεται ανάμεσά μας και περιμένει να τον αναγνωρίσουμε. Ακολουθώντας λοιπόν και εμείς εδώ αυτό το πρότυπο της ενανθρωπίσεως, της ενσαρκώσεως, ξεκινάμε από τον άνθρωπο και πηγαίνουμε στο Θεό για να επιστρέψουμε πάλι στον άνθρωπο. Αυτό είναι το οδηπορικό μας και το σκεπτικό μας. Απόψε θα ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ανάγκη. Ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι ζούμε μέσα στην ανάγκη. Ζούμε δηλαδή σε μια κατάσταση πραγμάτων που απαιτεί από εμάς να κάνουμε κάτι τι ή να μην κάνουμε κάτι άλλο, που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πράξουμε διαφορετικά, που είμαστε αναγκασμένοι, πιεσμένοι, βιασμένοι, εξαναγκασμένοι να κάνουμε κάτι ή να μην κάνουμε κάτι άλλο. Η ανάγκη παίζει πρωταρχικό ρόλο.

τους άλλους ανθρώπους, αλλά επίσης από φυτά, από ζώα, από το σύμπαν ολόκληρο. Αυτό είναι το περιβάλλον του, το φυσικό περιβάλλον. Πέρα όμως από αυτό, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι φορέας της φύσης, της ανθρώπινης φύσης. Τι θα πει ανθρώπινη φύση? Θα πει πολύ απλά όλα τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ανθρώπου, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε δύο χέρια, δύο πόδια, ένα κεφάλι, δύο μάτια, έχουμε όργανα, επιτελούμε λειτουργίες, αλλά πέρα από αυτό. Επίσης, όλοι οι άνθρωποι πονάμε και λυπάμε, λυπόμαστε, χαιρόμαστε, αγαπάμε, μισούμε, θαυμάζουμε, έχουμε μοίρια όσα συναισθήματα. Επομένως, όχι μόνο στο φυσικό επίπεδο, αλλά και στο ψυχικό επίπεδο, όλοι οι άνθρωποι, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν, τα κοινά χαρακτηριστικά, τα ανθρώπινα, συνιστούν την φύση του ανθρώπου, την ανθρώπινη φύση. Αυτή λοιπόν την ανθρώπινη φύση θέλουμε απόψε να δούμε από κοντά, γιατί μέσα εκεί θα ανακαλύψουμε πράγματα και καταστάσεις που δεν τα περιμένουμε, τα οποία μας καθορίζουν, έχουν τεράστια σημασία, και μέσα εκεί, μέσα στη φύση του ανθρώπου, θα ανακαλύψουμε την ανάγκη να βασιλεύει. Και ο Χριστός ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την ανάγκη της φύσης, να σπάσει τα δεσμά του. Εάν προσέξετε την εικόνα της Αναστάσεως, θα δείτε τον Χριστό να σπάει τα δεσμά, τους πεπεδημένους, να απελευθερώνει τους ανθρώπους από τι? Ακριβώς από την ανάγκη. Για να καταλάβουμε λοιπόν από τι ο Χριστός ελευθερώνει τους ανθρώπους, θα πρέπει να δούμε από κοντά την ανάγκη. Και επειδή η ανάγκη κατοικεί μέσα στη φύση, γι' αυτό ας αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι των σκέψεών μας γύρω από τη φύση.

φύση που μας περιβάλλει, αλλά και η ανθρώπινη φύση, της οποίας είμαστε όλοι μας φορέας, η ανθρώπινη φύση την οποία κληρονομούμε από τους προπατορές μας και κληροδοτούμε στους απογόνους μας, έχει δύο όψεις. Την καλή και την ανάποδη. Τη θετική και την αρνητική. Η φύση είναι αμφίσιμη. Δηλαδή έχει δύο πλευρές, δύο όψεις διαφορετικές, αντίθετες, που και οι δύο τις ανήκουν και τη χαρακτηρίζουν. Τη θετική όψη και την αρνητική όψη. Ποια είναι η θετική όψη της φύσης? Το αναφέραμε ήδη, ας το κάνουμε σαφέστερο. Η θετική πλευρά της φύσης είναι ότι αποτελεί την ταυτότητά μας. Όσο και αν διαφέρουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, ωστόσο μοιάζουμε σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Ή ανατομικά, βιολογικά, τα χέρια, τα πόδια, τα όργανα, ή ψυχικά, συναισθηματικά. Τι νιώθουμε, πώς αντιδρούμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Και επειδή η ανθρώπινη φύση είναι ίδια, είναι η ταυτότητά μας, γι' αυτό οι επιστήμες, όπως η ιατρική, όπως η ψυχολογία, μπορούν να ασχολούνται με τον άνθρωπο, ακριβώς γιατί ό,τι και αν συμβεί, υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο. Θα λέγαμε ότι η φύση μας είναι ο κοινός παρονομαστής και ο διαφορετικός αριθμητής σε κάθε άνθρωπο είναι η βούλησή του, το πρόσωπό του, η ιδιοσυγκρασία του, ο χαρακτήρας του. Όσο λοιπόν και αν διαφέρουμε οι άνθρωποι, μοιάζουμε σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η θετική πλευρά της φύσης που αποτελεί τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας, το κύριο συστατικό της ύπαρξής μας. Θα έλεγα ότι η φύση είναι η πρώτη ύλη του ανθρώπου. Είναι αυτό από το οποίο φτιάχνεται ο καθένας μας. Και επειδή παραμένει απαράλλακτη, δεν αλλάζει ούτε στο καλύτερο ούτε στο χειρότερο, γι' αυτό μπορούμε να την μελετήσουμε και να την επηρεάσουμε ή αν θέλετε να αντιχειριστούμε με έναν τρόπο που θα δούμε στη συνέχεια, αφού προηγουμένως περάσουμε στην άλλη όχθη και δούμε την αρνητική πλευρά της φύσης. Όλα τα αγαθά έχουν το τίμημά τους, όπου ενέργεια και παρενέργεια, όπου προϊόν και υποπροϊόν, όπου σώμα εκεί σκιά, όπου θετικό εκεί και αρνητικό. Το ίδιο και στη φύση. Η βασική αρνητική πλευρά της φύσης είναι η ανάγκη. Η φύση είπαμε ότι δεν αλλάζει και δεν αλλάζει διότι υπακούει κατά ανάγκη σε ορισμένους νόμους, σε ορισμένες νομοτέλειες, μένει ίδια επειδή δεν επιτρέπει την αλλαγή. Αυτό το ότι δεν επιτρέπει την αλλαγή, αυτό σημαίνει μια κατάσταση ανάγκης. Η φύση είναι διαποτισμένη από την ανάγκη. Αυτό είναι μια πανανθρώπινη εμπειρία, ένα πανάρχιο βίωμα που οι Έλληνες φιλόσοφοι για πρώτη φορά το έφεραν στην επιφάνεια, το έβαλαν σε λόγια και μας άφησαν περίφημες ρίσεις που αξίζει μερικές από αυτές να τις θυμηθούμε για να καταλάβουμε ποιο ρόλο παίζει η ανάγκη στην πραγματικότητα του ανθρώπου. Τότε, τώρα και πάντοτε. Θα έχετε ακούσει μία φράση «Ανάγκα και θεοί πείθονται», που σημαίνει «Στην ανάγκη υπακούν και οι θεοί». Και τη φράση αυτή τη λέμε προκειμένου να πείσουμε κάποιον ότι πρέπει να κάνει κάτι που δεν θέλει ή στην περίπτωση εκείνη που θέλουμε να τον παρηγορήσουμε για κάποιο αναπότρεπτο κακό. Και λέμε
αφού και οι θεοί υπακούν στην ανάγκη, πολύ περισσότερο οι άνθρωποι. Για τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι δεν ήξεραν το Ευαγγέλιο, δεν το είχαν γνωρίσει ακόμα, ούτε την Βίβλο, ούτε τον μονοθεϊσμό, το σύμπαν είναι η φύση, στην οποία φύση κυριαρχεί η ανάγκη και μέσα στη φύση υπάρχουν οι θεοί και οι άνθρωποι. Οι θεοί έχουν το ανώτερο μέρος της φύσεως, οι άνθρωποι το κατώτερο. Οι άνθρωποι είναι θνητοί, οι θεοί είναι αθάνατοι. Παρόλα αυτά όμως, και οι θεοί και οι άνθρωποι εντάσσονται στη φύση, υποτάσσονται στη φύση, επομένως υπόκεινται στην ανάγκη. Γι' αυτό οι θεοί πείθονται στην ανάγκη, οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, και γι' αυτό βλέπουμε στους θεούς των Ελλήνων να επαναλαμβάνονται τα ανθρώπινα πάθη, ακριβώς διότι θεοί και άνθρωποι εκφράζουν την ίδια φύση, η οποία είναι στο καθεστώς της ανάγκης. Οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που θέλουν, κάνουν αυτό που μπορούν, αυτό που η φύση τους επιτρέπει. Ο Πλάτων, ο μεγάλος αυτός Έλληνας φιλόσοφος, μιλάει ξεκάθαρα για την ανάγκη και λέει: «Με μειγμένη γάρουν η τούδε του κόσμου γένεσης, εξ ανάγκης και νου συστάσεως εγεννήθη». Δηλαδή, η γένεση του κόσμου είναι ένα μείγμα από ανάγκη και από νου, και έτσι γεννήθηκε ο κόσμος. Η ανάγκη κυριαρχεί στη φύση και ο άνθρωπος με το νου του, με το λόγο του, διαπιστώνει αυτήν την ανάγκη, υποτάσσεται σε αυτήν, την τηρεί, πείθεται στην ανάγκη όπως οι θεοί, και έτσι πορεύεται το βίο του. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να αλλάξει κάτι στη φύση, ακριβώς διότι κυριαρχεί η ανάγκη. Ο μαθητής του Αριστοτέλης προχωράει ένα βήμα πιο πέρα και με σαφήνεια λέει, ακούστε: «Εξ ανάγκης άρα έστε τα εσώμενα ίον το αποθανήν των ζώντα». Δηλαδή, από ανάγκη θα έρθουν τα μελλοντικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα ότι ο ζωντανός θα πεθάνει. Και κάπου αλλού λέει: «Βρέχει ο Δίας όχι για να αυξήσει το σιτάρι, αλλά από ανάγκη». Προσέξτε, η βροχή είναι θεόσταλτη, αλλά οι θεοί και ο επικεφαλής τους, ο Δίας, υπακούν στην ανάγκη. Δεν τους ενδιαφέρει η αύξηση του σίτου για να τραφούν οι άνθρωποι, για να ευημερήσουν, αλλά υπακούν στην ανάγκη. Επομένως, θεοί και άνθρωποι υπακούν στην ανάγκη, όλη η φύση υπόκειται στην ανάγκη, αυτή είναι η βασική ανθρώπινη εμπειρία την οποία εκφράζει η ελληνική φιλοσοφία και στην οποία έρχεται να δώσει απάντηση η Εκκλησία με τον Χριστό, ο οποίος γίνεται άνθρωπος έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει σαν Θεός. Επομένως, σύμφωνα με την πίστη την εκκλησιαστική, να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει όχι με ανάγκη αλλά με ελευθερία και με αγάπη, τα δύο αυτά αντίδοτα της ανάγκης, τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά στη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σας κουράσω με όλα όσα σας είπα. Απλώς θέλω με έναν τρόπο λεπτομεριακό, αναλυτικό ή δυνατόν και παραστατικό να σας δώσω την αίσθηση των πραγμάτων, πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ανάγκη. Και επίσης θέλω να νιώσουμε ότι αυτό που λέμε φύση, είτε είναι το φυσικό περιβάλλον ολόγυρά μας, είτε είναι η ανθρώπινη φύση, υπόκειται στην ανάγκη και επομένως είναι μακριά από την ελευθερία. Οτιδήποτε το φυσικό είναι και αναγκαστικό. Το ελεύθερο δεν θα το βρούμε στη φύση. Θα το βρούμε κάπου αλλού, πρώτα απ' όλα στο Θεό, ο οποίος με ελευθερία και από αγάπη δημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο. Στη συνέχεια την ελευθερία ως δυνατότητα την οποία ο Θεός παρέχει θα βρούμε στον άνθρωπο, το περίφημο αυτεξούσιο των πατέρων της Εκκλησίας, ότι δηλαδή ο άνθρωπος πλάστηκε αυτεξούσιος να έχει εξουσία στον εαυτόν του, που πάει να πει εξουσία στη φύση την ανθρώπινη, να μπορεί να την χειριστεί ώστε να βελτιώνεται και να βελτιώνει το σύμπαν γύρω του. Αλλά μέσα στη φύση δεν υπάρχει ελευθερία. Ελευθερία υπάρχει στο Θεό και στον άνθρωπο. Η φύση και η ελευθερία δεν συμβιβάζονται αφετηριακά. Η φύση είναι ανελεύθερη διότι υπόκειται στην ανάγκη εξ αρχής, και αυτό για να μπορέσει η φύση να παραμένει αυτό που είναι, δηλαδή ίδια, απαράλλαχτη, χωρίς τροπή, χωρίς φθορά, χωρίς κίνηση και επομένως χωρίς το απρόβλεπτο και το απροσδιόριστο. Αφού λέμε λοιπόν ότι η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων, μένει κοινό χαρακτηριστικό ακριβώς επειδή υπόκειται στην ανάγκη. Άρα ζώντας μέσα στη φύση ζούμε μέσα στην ανάγκη. Μια δεύτερη πλευρά, σκοτεινή θα λέγαμε πλευρά, προβληματική πλευρά της φύσης, είναι η διάσπαση, ο χωρισμός. Κάθε τι μέσα στη φύση είναι χωρισμένο και από το όμοιό του και από το ανώμοιό του. Η ανθρωπότητα αποτελείται από πάμπολους ανθρώπους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά καθένας άνθρωπος διαφέρει από όλους τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, η φύση διαιωνίζεται, διότι πολλαπλασιάζεται σε όλη την κλίμακά της, αλλά δημιουργεί πάντοτε όντα, ανθρώπινα όντα, τα οποία διαφέρουν. Συνεπώς, η ίδια η φύση σπάει σε πάμπολα κομμάτια. Είναι, αν θέλετε, ένα μοσαϊκό με πάμπολες ψηφίδες. Και επομένως μέσα στη φύση έχουμε το χωρισμό, τη διάσπαση, την μερικότητα. Οτιδήποτε μέσα στη φύση είναι μέρος της φύσης, μέλος της φύσης, αλλά δεν είναι όλη η φύση. Και την αποσπασματικότητα. Αυτό σημαίνει παραπέρα ότι η ανθρωπότητα αποτελείται από πάμπολους ανθρώπους που διαφέρουν, όσο και αν μοιάζουν, πάντως διαφέρουν. Και επιπλέον, κάθε άνθρωπος γεννιέται διασπασμένος, γεννιέται ελλειμματικός, για να μην πω ελαττωματικός. Γεννιέται ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι μισός άνθρωπος. Πώς συμβαίνει αυτό? Για παράδειγμα, το φύλλο, το φ με ύψιλον. Είναι δύο τα φύλλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Καθένας άνθρωπος γεννιέται ανήκοντας σε ένα από τα δύο φύλλα. Επομένως, λέμε άνθρωπος και απομένει να εξηγήσουμε άντρας ή γυναίκα, αρσενικό ή θηλυκό. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι γεννούν παιδιά από γόνους. Πάλι στην κλίμακα της ηλικίας, της γενεάς, έχουμε τους προγόνους και τους απογόνους. τους γονείς και τα παιδιά, τους ενήλικους και τους ανήλικους. Λέμε άνθρωπος και χρειάζεται να εξηγήσουμε ποιο από τα δύο εννοούμε, το παιδί ή το γονιό. Ποια γενιά, αυτή που φεύγει ή αυτή που έρχεται. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η φύση συνεχώς σπάει και χωρίζει. Η φύση δεν γνωρίζει τη σχέση. Η φύση γνωρίζει, θα λέγαμε, τη σχάση, δηλαδή το αντίθετο της σχέσης. Είτε στον άξονα των φύλων, το ΦΥΜΕ, είτε στον άξονα των γενεών, οι γονείς, τα παιδιά και ούτω καθεξής. Ακόμα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η φύση γεννά άτομα. Επομένως, γεννά ποσότητες και κάθε «ον» είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Μοναδικό μέσα στο χώρο, γιατί δεν μοιάζει τελείως με κανένα άλλο «ον», και ανεπανάληπτο μέσα στο χρόνο, γιατί δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, δεν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι εντελώς όμοιος με έναν άλλο άνθρωπο. Επομένως, παρότι η φύση είναι το κοινό χαρακτηριστικό μας γνώρισμα, ωστόσο τα δημιουργήματά της, τα όντα, οι άνθρωποι πιο συγκεκριμένα, εμείς οι ίδιοι, είμαστε χωρισμένοι. Είμαστε άτομα, έχουμε φύλο, ανήκουμε σε γενεά, και όταν ανήκει στη μία γενεά, σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στην άλλη. Το ένα φύλο μπορεί να σχετίζεται με το άλλο, αλλά δεν αλλάζει. Επομένως, σε κάθε περίπτωση η φύση χωρίζει.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στη σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και κόσμος». Και απόψε ο λόγος είναι για τον άνθρωπο και για την ανάγκη. Η φύση, λέγαμε, είναι γεμάτη από την ανάγκη, αλλά όχι μόνο από την ανάγκη, αλλά και από μερικά άλλα επακόλουθα αυτής της κατάστασης. Ένα από αυτά είναι η διάσπαση, το γεγονός δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος είναι χωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, ανήκει σε ένα από τα δύο φύλλα, ανήκει σε μία από τις δύο γενιές, και αν θέλετε το άλλο στοιχείο, το αποκορύφωμα της ανάγκης, είναι ο θάνατος. Κάθε τι φυσικό είναι και θνητό. Ό,τι γεννιέται, αυτό και πεθαίνει, κατά ανάγκην. Ενώ δεν γεννιέται κανείς από ανάγκη, η γέννηση του ανθρώπου είναι μια δυνατότητα, είναι γεγονός ελευθερίας και τύχης, αν θέλετε. Όμως ο θάνατος είναι γεγονός ανάγκης. Προσέξτε τη διαφορά. Η γέννηση στη ζωή δεν είναι μια ανάγκη, είναι μια ελευθερία, είναι καρπός αγάπης και η φυσική γέννηση καθενός ανθρώπου, αλλά και η πνευματική του αναγέννηση. Η φυσική γέννηση οφείλεται στο ότι οι γονείς του, δύο άνθρωποι, αγαπούν ο ένας τον άλλον, πλησιάζουν, συγχρονίζονται και με την ελεύθερη θέλησή τους και από αγάπη δίνουν τη δυνατότητα να έρθει στον κόσμο ένας άνθρωπος. Επομένως η γέννηση, προσέξτε το αυτό, δεν έχει σχέση με την ανάγκη, έχει σχέση με την αγάπη και την ελευθερία. Όπως ακριβώς ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο όχι από ανάγκη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά από αγάπη και από ελευθερία. Η δημιουργία του κόσμου από το Θεό δεν είναι αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας. Το ίδιο και η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ενανθρώπιση, δεν είναι αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και ελευθερίας. Επομένως και η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι καρπός ανάγκης, είναι αποτέλεσμα αγάπης και ελευθερίας. Ελεύθερα αποφασίζει ο άνθρωπος να ακολουθήσει ένα δρόμο σωτηρίας από αγάπη στο Θεό και στο συνάνθρωπο, και έτσι πετυχαίνει να υπερβεί τη φύση. Ενώ λοιπόν η ζωή δεν έχει σχέση με την ανάγκη, αλλά με την αγάπη και την ελευθερία, ο θάνατος είναι μία κατάσταση ανάγκης. Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει το φυσικό θάνατο. Ακόμα και ο Χριστός με την Ανάστασή Του απελευθερώνει τον άνθρωπο, προσέξτε, θανάτω θάνατον πατήσας. Δια του θανάτου νικά τον θάνατο, όχι ερήμην του θανάτου. Ο Χριστός μπορεί να νικήσει το θάνατο δια του θανάτου. Επομένως, ο θάνατος είναι κάτι αναγκαίο και ανήκει μέσα στη φύση. Οτιδήποτε λοιπόν φυσικό είναι και αναγκαίο. Και αυτό θα το δούμε και σε άλλες ανθρώπινες καταστάσεις. Για παράδειγμα, ό,τι αρχίζει τελειώνει. Ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Οτιδήποτε ανθρώπινο, φυσικό έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν διαρκεί στην αιωνιότητα. Η ανάγκη το περιορίζει. Μπορεί να επεκτείνεται, μπορεί να προεκτείνεται, μπορεί να παρατείνεται, αλλά είναι βέβαιο, δηλαδή αναγκαίο, ότι κάποτε θα τελειώσει. Το ίδιο με την ακμή και την παρακμή. Ένας νέος άνθρωπος γίνεται νέος, αλλά δεν μένει νέος. Κάποτε θα γεράσει. Όσα χρόνια και αν ζήσει ένας άνθρωπος, ξέρουμε ότι θα πεθάνει. Ακόμα και αν ζήσει πολλά χρόνια, 100 και ξεπεράσει και τα 100, πάλι ξέρουμε ότι υπόκειται στους νόμους της ανάγκης, δηλαδή στους νόμους της φθοράς, και θα ζει μία ζωή με περιορισμένη κίνηση, περιορισμένη αντίληψη, και γενικά θα είναι σε μία κατάσταση παρακμής, που ουσιαστικά πολλές φορές αυτή η παρακμή που γίνεται με τα γυρατιά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ζωντανός θάνατος. Ο άνθρωπος βιώνει το θάνατό του διότι βιώνει την παρακμή του. Όπως και αν το δούμε το θέμα από οποιαδήποτε πλευρά και αν το αγγίξουμε, θα δούμε ότι η φύση είναι γεμάτη από ανάγκη, γι' αυτό έχει μέσα της και το θάνατο. Η κορυφαία ανάγκη της φύσης είναι ο θάνατος καθενός όντος, καθενός ανθρώπου. Μπορεί η ανθρωπότητα να ζει, αλλά ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, δεν ζει. Και αυτό που μας ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει τον καθένα μας, δεν είναι τόσο η επιβίωση της ανθρωπότητας, όσο η προσωπική του επιβίωση, όσο η δική του η ζωή ή και η ζωή των δικών του ανθρώπων με τους οποίους σχετίζεται και οι οποίοι τον κάνουν να ευτυχεί ή να δυστυχεί.

Όλα αυτά τα λέμε όχι βεβαίως για να μελαγχολήσουμε, ούτε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα απεσιοδοξίας, κάθε άλλο. Η αισιοδοξία όμως γεννιέται πάνω στο έδαφος της πραγματικότητας. Ό,τι λέμε το αναφέρουμε για να περιγράψουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, μια πραγματικότητα όχι μόνο φωτεινή αλλά και σκοτεινή, που δεν θέλουμε να την βλέπουμε, και αυτό μας κάνει κακό γιατί μας παραπλανά. Προκειμένου λοιπόν να γίνουμε ρεαλιστές και για να μείνουμε πραγματιστές, δηλαδή ειλικρινείς μαζί σας, είμαστε υποχρεωμένοι να περιγράφουμε τα πράγματα με τόσο μελανά χρώματα όσο μελανά είναι τα ίδια τα πράγματα, χωρίς ωρεοποιήσεις και χωρίς ψεύτικες παρηγοριές ή ωραία λόγια. Πιστεύω ότι ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι και είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, αλλά και έχουμε ελπίδα όχι μόνο να αισιοδοξούμε αλλά και να ενεργούμε με έναν τρόπο θετικό και γόνιμο, κάνοντας αυτό που μπορούμε να κάνουμε και περιμένοντας εκείνο που επιτρέπεται να περιμένουμε ως καλό αποτέλεσμα. Λέγαμε λοιπόν ότι η φύση είναι μέσα στην ανάγκη, ότι η ανάγκη έχει δύο καρπούς, το χωρισμό των ανθρώπων σε άτομα, σε φύλλα, σε γενναίες, αλλά και έναν άλλο καρπό, το θάνατο. Ο θάνατος είναι η μοίρα της φύσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι μοιραίο, αναπόφευκτο, αναγκαίο, οτιδήποτε φυσικό να είναι και θνητό. Στη θεολογική ορολογία χρησιμοποιείται ο όρος κτιστό. Έχετε ακούσει, ίσως και εδώ έχουμε αναφέρει κάποτε, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, ο Θεός είναι ο άκτιστος, δημιουργός πάντων, και όλα τα άλλα, ο κόσμος και ο άνθρωπος, είναι κτιστά. Ο Θεός δημιουργεί χωρίς να δημιουργείται, ενώ όλα τα άλλα όντα δημιουργούνται από το Θεό και δημιουργούν τους απογόνους τους και τους ομοίους τους. Λοιπόν, ο Θεός είναι ο άκτιστος. Οτιδήποτε άλλο είναι κτιστό. Επομένως, κάθε τι φυσικό είναι κτιστό, δηλαδή θνητό, θαρτό, τρεπτό, αλλάζει, θύρεται. Αυτή είναι μια αλήθεια της ζωής που η Εκκλησία μας την έχει συλλάβει και την διατυπώνει με τον ωραίο όρο το κτιστό. Όλα λοιπόν εκτός από το Θεό είναι κτιστά, δηλαδή φθαρτά, τρεπτά, αναγκαία, θνητά. Ο μόνος ο οποίος είναι η ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Και μάλιστα ο Θεός ονομάζεται αρχηγός της ζωής ή η ζωή ημών. Και ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τον εαυτόν του ζωή. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Δύο λέξεις που σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί σημαίνουν το ίδιο πράγμα? Αφού η ζωή τελειώνει με το θάνατο, δεν αρκεί ο Χριστός να είναι η ζωή. Πρέπει να είναι και η Ανάσταση. Και ακριβώς η ενσάρκωση δεν σημαίνει μόνο ότι ο Χριστός παίρνει ανθρώπινη μορφή και ζει ανθρώπινη ζωή, αλλά σημαίνει το ακόμα σπουδαιότερο. Θανάτω, θάνατο πατήσας, ανίσταται εκ νεκρών. Γι' αυτό η Ανάσταση είναι η κορυφαία στιγμή του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας, του ίδιου του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η κορυφή, είναι το αποκορύφωμα της ενσαρκώσεώς του, της ενανθρωπίσεώς του. Και αυτό που μας σώζει είναι η Ανάσταση, είναι αυτό που στην Θεία Ευχαριστία κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε, την Ανάσταση. Και είναι η Ανάσταση που δίνει νόημα στη ζωή και όχι η ζωή στην Ανάσταση. Τι θα πει Ανάστασης, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός,
είναι η δευτέρα στάση του πεσόντος. Δηλαδή όταν κάτι πέσει, ξανά σηκώνεται, ανά και στάσεις, ανίσταται, στέκεται πάλι στα πόδια του. Η ζωή η οποία είναι κτιστή, είναι φθαρτή, είναι θνητή, κάποτε θα τελειώσει. Όμως με τον Χριστό και την Ανάστασή Του, οτιδήποτε, οποιοδήποτε τον εμπιστεύεται, μπορεί να αναστηθεί εκ νεκρών, δηλαδή να ζήσει μία ζωή καινούργια, άλλη, διαφορετική, αλλιώτικη. Αυτή είναι η πίστη και η ελπίδα των χριστιανών, ότι το κτιστό θα σωθεί από το άκτιστο, ότι η ζωή παίρνει νόημα από την Ανάσταση. Τελικά, αν για κάθε άνθρωπο η τελευταία λέξη της ζωής είναι ο θάνατος, για το χριστιανό ο θάνατος είναι η προ-τελευταία λέξη της ζωής. Για τον άνθρωπο της Εκκλησίας πραγματικά η τελευταία λέξη της ζωής είναι η Ανάσταση, η Ανάσταση του Χριστού, που είναι η υπόσχεση και η εγγύηση της δικής του Αναστάσεως, της ζωής εκείνης που δεν θα έχει ημερομηνία λήξεως, που θα έχει νόημα, που θα έχει ξεπεράσει όλες τις διασπάσεις, όλους τους χωρισμούς, όλους τους κατακαιρματισμούς, μιας ζωής η οποία θα είναι ολόκληρη, ατόφια, ακέραιη, σώα, όπως λέγαν οι Έλληνες στην παράδοσή τους, στη γλωσσική. Σώος είναι αυτός που είναι ολόκληρος, και το να είσαι ολόκληρος, αυτή είναι η σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν η Ανάσταση είναι η σωτηρία.

Από τη μία λοιπόν το κτιστό με την ανάγκη και από την άλλη το άκτιστο ο Θεός με την αγάπη και την ελευθερία. Και το δίλημα του ανθρώπου, το οποίο το μαθαίνει μέσα στην Εκκλησία, όπου και προπονείται, προσπαθεί, επιχειρεί να το κάνει πράξη, είναι ακριβώς αυτό. Ανάγκη ή αγάπη. Το αντίδοτο της ανάγκης είναι η αγάπη. Μόνο με την αγάπη ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την ανάγκη, όχι να την αποφύγει. Προσέξτε, να την αντιμετωπίσει. Καταρχήν να την αντέξει, όταν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θέλει και μπορεί, έτσι ώστε την ανάγκη να την διαχειριστεί και με πιλότο την αγάπη να φτάσει σε μια άλλη κατάσταση πραγμάτων. Δίπλα στην αγάπη είναι το άλλο αντίδοτο της ανάγκης που λέγεται ελευθερία. Ελευθερία σημαίνει αυτοπροσδιορισμός. Ο άνθρωπος προκειμένου να πολεμήσει την ανάγκη λέει όχι στη φύση. Αντιτίθεται σε αυτήν. Λέει όχι στο θάνατο, όχι στο χωρισμό, όχι στη φθορά, και βάζει τα δυνατά του να καταφέρει ένα πλήγμα εναντίον της ανάγκης. Αυτό το όχι του ανθρώπου απέναντι στην ανάγκη και στη φύση και στο θάνατο είναι η ελευθερία. Η ελευθερία είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Το δεύτερο είναι ο αυτοπεριορισμός. Ας προσέξουμε. Ελευθερία δεν είναι μόνο ο αυτοπροσδιορισμός, είναι και ο αυτοπεριορισμός. Τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο είναι ευνόητο. Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός, το αυτεξούσιο. Εγώ ορίζω τι πρέπει να γίνει, εγώ προσδιορίζω, λέγοντας άλλοτε ναι και άλλοτε όχι, είμαι, έχω εξουσία επί του εαυτού μου, είμαι αυτεξούσιος. Αλλά επειδή δεν είμαι μόνος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και ζω με τους άλλους ανθρώπους, για να μπορέσω εγώ να υπάρξω πρέπει να κάνω χώρο και στους άλλους ανθρώπους. Άρα πρέπει να περιορίσω τον εαυτό μου. Επομένως, ελευθερία δεν είναι μόνο ο αυτοπροσδιορισμός, αλλά είναι και ο αυτοπεριορισμός. Εγώ, όχι από ανάγκη, αλλά από ελευθερία και αγάπη, να περιορίσω τις απαιτήσεις μου, τις αξιώσεις μου, οτιδήποτε με κάνει να επεκτείνομαι, μόνο και μόνο για να δημιουργήσω χώρο στους άλλους ανθρώπους, στους δικούς μου ανθρώπους, στον εκάστοτε και εκασταχού πλησίον, και μάλιστα αν θέλετε στον εχθρό μου, να δημιουργήσω και σε αυτόν χώρο για να μπορέσει να συνυπάρξει, άρα και να υπάρξει μαζί μου. Τονίζω τις δύο αυτές πλευρές της ελευθερίας, τον αυτοπροσδιορισμό και τον αυτοπεριορισμό, γιατί όταν λέμε ελευθερία όλοι έχουμε στο νου μας τον αυτοπροσδιορισμό, ξεχνάμε όμως τον αυτοπεριορισμό. Ξεχνάμε δηλαδή ότι δεν υπάρχουμε απλώς, αλλά συνυπάρχουμε κυρίως μαζί με άλλους ανθρώπους. Επομένως είναι αναγκαίο, απαραίτητο να κάνουμε αυτήν την διπλή σωτήρια κίνηση. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε ότι η ανάγκη δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την ελευθερία, αλλά και με την αγάπη. Η αγάπη είναι το κίνητρο με το οποίο αντιμετωπίζουμε την ανάγκη. Η ελευθερία είναι το συγκεκριμένο μέσο, ο ορισμένος δρόμος τον οποίον καλούμεθα να πορευθούμε προκειμένου να ξεφύγουμε από την ανάγκη. Και φεύγω από την ανάγκη σημαίνει φεύγω από το θάνατο. Άρα γιατί είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι ο χωρισμός. Ο χωρισμός του ανθρώπου από τους συνανθρώπους του. Ο χωρισμός του ανθρώπου σε σώμα και ψυχή. Ο χωρισμός
του ενός από τους άλλους, ή αν θέλετε ο οριστικός χωρισμός του εγώ από το άλλο. Σε όλη μας τη ζωή καθένας από μας είναι φορέας του εγώ του, το οποίο όμως έχει σχέση πάντοτε με κάποιο άλλο. Έτσι άλλωστε προσδιορίζεται το εγώ. Η ζωή είναι η ασταμάτητη σχέση και σύγκρουση ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Με το θάνατο χωρίζεται πια οριστικά το εγώ από το άλλο και έτσι πλέον επέρχεται το τέλος. Ένα τέλος όχι επιθυμητό, ένα τέλος αναπόφευκτο. Ακριβώς για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη, ο χωρισμός, ο θάνατος, η Εκκλησία δεν προσφέρει κάποιο πρόγραμμα, καμία θεωρία, καμία συνταγή. Προτείνει ένα πρότυπο, προτάσει ένα πρόσωπο, το Χριστό. Θανάτο, θάνατον πατήσας, ο οποίος θέτει εκποδών την ανάγκη με την αγάπη και την ελευθερία. Και αυτό είναι το δείγμα, το υπόδειγμα, το πρότυπο που η Εκκλησία μας προσφέρει. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την ανάγκη της φύσης, ας καλλιεργήσουμε την αγάπη και ας ενστερνιστούμε την ελευθερία και με τον αυτοπροσδιορισμό της και με τον αυτοπεριορισμό της. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξου στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».